μετεμποδίζονται εξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μετεμποδίζονται εξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα.

0: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Μοσχάτου, και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Μολάνη. Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ, My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Καλημέρα, Αναστασία. Μεγάλη στεναχώρια, λέει, για τον Μαζό, όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, μου φάνηκε πιο όριμος και κατασταλαγμένος. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Χριστόφορο. Πληθωρισμός 3,8 χθες.
2: Ναι, αλλά τα στοιχεία. Ναι, αυτό είναι. Περάσαμε το 3,5%. Με βεβαίως τρελό ράλι, θα πω εγώ, και συγγνώμη για το τρελό. Στα καύσιμα, στην ενέργεια, και αυτό είναι που επηρέασε τον πληθωρισμό. Στα τρόφιμα δεν είχαμε αυξήσεις, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Εκεί αυτό που επηρέασε τον πληθωρισμό και ανέβηκε πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που βρίσκεται, να ξέρετε, το φυσικό αέριο σε υψηλά από το 2022. Είναι απίστευτη κριτική άνοδο στο φυσικό αέριο. Βεβαίως και στο ντίζελ και στην βενζίνη έχουμε αυξήσει, αλλά το φυσικό αέριο ύπταται. Την ίδια στιγμή λοιπόν και τα ενίκια τρέχουν, δηλαδή με 6 κόμμα κάτι.
1: Και τι είναι αυτό που δεν τρέχει?
2: Ναι, λέω ότι στα τρόφιμα είδα, γιατί κοίταξα λίγο τις κατηγορίες. Υπάρχει μία συγκράτηση. Και αυτό το λέω γιατί το λέω. Όχι ότι η ενέργεια είναι λιγότερο κακό, γιατί και βενζίνη βάζουμε και πετρέλαιο θέρμανση βάζουμε και ντίζελ βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν.
1: Δεν είναι. Παραμιλάνε, Αμαλία. Πάνε στα πρατήρια και παραμιλάνε.
2: Εγώ πήγα σε φούρνο εχθές να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος του άνοιξε τον οργανισμό του ρεύματος, μου είπε, και του ήρθε κόλπος. Τρεις φορές πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Με τον Ιούνιο.
1: Και από εκεί και πέρα πας να βάλεις βενζίνη 2,155.
2: Εγώ πλέον, ναι, 30 ευρώ παραπάνω το τυπόζιτο.
1: Πας να βάλεις δίζελ 2,059.
2: Πρέπει, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου χθες, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό δεν αποκλείουμε νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν γρήγορα, θα πω εγώ, γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως η ακρίβεια είναι εδώ, ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενίκια.
1: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
2: Ναι.
1: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
3: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν φυτό αυτό.
1: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ο καιρός έχει δροσίσει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα διατηρηθεί δηλαδή αυτή η δροσιά. Ενώ από την Κυριακή αναμένονται και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, επειδή σχολιάζαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά που έκανε στον κύριο Σιάκ Αντάρη, λέγοντας ότι δεν

0: είναι μέλος της Ελλάς και ότι δεν συμμετέχει στα όργανα. Να πούμε ότι υπάρχει σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση, υπάρχει σχόλιο του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα λέει το ΠΑΣΟΚ μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Χιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματός του. Μόλις ο κύριος Χιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. Κατέβασαν μάλιστα λέει και το όνομά του από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις 13 Ιουλίου, και αυτό είχε περάσει και στον τύπο, δόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος της Ελλάς. Στους 400 λοιπόν του Τσίπρα, όπως τηλεφωνούν λέει πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κύριος Χιακαντάρης ήταν στη θέση 322. Και ξαφνικά λέει χθες έχει κατέβει το όνομα του κύριου Χιακαντάρη από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, λέγοντας λοιπόν ότι μετέχει και σε όργανα του κόμματος όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Πάντως η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμη της αντιπολίτευσης και βέβαια και της κυβέρνησης. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ανακοίνωσή του λέει ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλαχτος στην ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
0: Χθες είχαμε και δημοσκόπηση. Είχαμε δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel.
1: Ακριβώς. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου, ξαναλέω, 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έχει χάσει αρκετά. Νέα Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,6% από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στο 16% από 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,8% από 12,4%. Η Ελληνική Λύση στο 9%. Και ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλαίσια Ελευθερία, Φωνή Λογική, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Λοιπόν, όμως έχουμε μια πηγές από τη Χαλουρατρικούπη που σχολιάζουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της GPO και λέει: από το πρωί διαβάζουμε copy-paste τίτλους σε σειρά ιδεσιογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO. Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Δύο επισημάνσεις: η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε 1,5 μήνα η Ελλάς υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%. Και στη δεύτερη διευκρίνηση, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρατάφτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο έπεισε σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα, το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ, λέει μεταξύ άλλων, λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Έχουν δίκιο στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ανέβει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Σάββατο και την Κυριακή θα βρεθεί λοιπόν και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα περιμένουμε να κρίνουμε αμέσως μετά.
1: Και επίσης κάποιοι ακροατές στέλνουν όσον αφορά την φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας, λέει ότι δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Το στέλνουν οι ακροατές μας εδώ.
0: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα χρήματα προφανώς έχουν φορολογηθεί πριν μπουν σε μία τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο φόρος των καταθέσεων. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση σχετικά με αυτόν τον πατριωτικό φόρο, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το μέγεθος της περιουσίας, γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Είπε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
2: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου. Στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
0: Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν υπερπλούσιο να λέει φορολογήστε με.
1: Ούτε εγώ.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό. Μου ακούγεται έτσι πάρα πολύ ουτοπικό.
1: Μένει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς, ποιοι είναι οι υπερπλούσιοι και πώς θα γίνει αυτό το πρεσιολόγιο.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά πέρα από αυτό.
1: Α, το, αλλά εγώ
0: έχεις ακούσει εσύ κανένα δηλαδή, υπερπλούσιο λέει, να Μάσκ, λέει, ελάτε φορολογήστε με.
1: Τι χειρά το όνομα του Μάσκ, ναι. Λέω, γιατί είναι εντάξει τώρα. Λέει, ελάτε να με φορολογήσετε. Λοιπόν, είναι ομιχλώδες όλο αυτό.
0: Για να μην πετάμε στα σύννεφα το λέω εγώ, έτσι, μην βγουν ξαφνικά οι υπερπλούσιοι στους δρόμους της Αθήνας και λένε, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε, πάρτε τα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί μαζί μας και σήμερα είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε τέλος οριστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη ή κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάσαμε σήμερα με την Αμαλία στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή, ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και πάμε λέει προς νέο ρεκόρ το 2026. Θα έχουμε ρεκόρ συνταξιδοτήσεων αυτή τη χρονιά. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμινο από 128.000 που ήταν πέρσι. Ωστόσο, ένας στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, με το ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν να εργάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περικοπτεί η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κάποιοι κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό, βγαίνουν στη σύνταξη, δικαίωμα συνταξιοδοτικό. Και από την άλλη πλευρά, είτε είναι σε μια ηλικία που μπορούν να εργάζονται και εργάζονται και δεν φτάνει η σύνταξη. Άρα, που στρέφονται σε μια δουλειά για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αμαλία μου, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι δημιουργικοί.
1: Ναι.
0: Θέλουν να είναι ενεργοί.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν
1: να
0: πέρα με τη σύνταξη που παίρνουν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ένα στους δύο συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό και από ό,τι γράφουν εδώ οι Καθημερινοί πάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2026. Καλημέρα και στον Νίκο στην Κεσαριανή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Έχει δίκιο λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι υπερφτωχός. Πείτε του λέει να με κάνει υπερπλούσιο και να με φορολογήσει μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Θα κάνουμε υπομονή λέει, μέχρι τις εκλογές και θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα φέρει ο ελληνικός λαός. Μόνο λέει σας παρακαλώ, όποιος χάσει μετά να σταματήσει για 3-4 χρόνια την γκρίνια. Αρκετή τοξικότητα λέει, έχει πέσει στη χώρα.
1: Ξέρετε, και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια. Θα δώσω αυτό, θα καταργήσω αυτό, θα κάνω. Δηλαδή, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, πολύ εύκολα ξεστομίζεις πράγματα, τα οποία όταν έρχεσαι στην περίσσια διακυβέρνηση, το τιμόνι της χώρας στα χέρια σου, είναι δύσκολο να τα υλοποιήσεις. Βεβαίως, τα προγράμματα όλα, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Το ταμείο του κράτους το έχει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση όσο εξαγγέλει, τα εφαρμόζει και μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα ψηφίσει και να τα εφαρμόσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, τα ακούσαμε τον κύριο το Σαββατοκύριακο για τη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ. καθένα, κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική στο οικονομικό πεδίο. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είναι κοστολογημένα, συγγνώμη, και βεβαίως να μπορεί να γίνουν. Γιατί καλό είναι να ακούμε, αλλά δεν μάνε γίνονται, μπορεί να γίνουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, όλα αυτά. Εντάξει, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα οικονομικά των κομμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Ναι. Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές θα γίνεται και εντονότερη.
0: Καλημέρα στον Νίκο στη Μελβούρνη, καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Ο Αντώνης λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει με τον Καμένο. Οπότε μπορεί να μπει, λέει, σε όποια κυβέρνηση, δεν έχει κανέναν ηθικό δισταγμό και αυτό θα το βρει μπροστά του. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αυταπάτες του. Εμείς μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, όλες τις απόψεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, για όλους τους πολιτικούς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα πλησιάζει 10 παρατέταρτο και επιστρέφουμε για το σημερινό κλείσιμο της εκπομπής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το Τσέστερφιλντ. Ο Νίκος μαζί με τη Μαριρένα, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα.
1: Και Πασοκάρα.
0: Αλλά
1: ο Νίκος,
0: είναι
1: πάντα.
0: Και Πασοκάρα, όπως υπογράφει το μήνυμά του.
2: Ω! Πασοκάρα!
0: Αυτό ακριβώς, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ένα στους δύο συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, και λέει υπάρχει και άλλος λόγος, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί από τη χώρα που είναι ειδικά σε τεχνικές εργασίες, σε εξειδικευμένες εργασίες, οπότε λείπουν αυτά τα επαγγέλματα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να συνεχίσουν να εργάζονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Ευαγγέλη στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, λέει ο Warren Buffett, που έχει πει ότι η γραμματέας του πληρώνει φόρο μεγαλύτερο συντελεστή από τον ίδιο. Αυτή η ανισότητα, λέει, αναδεικνύει τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από το κεφάλαιο. Φυσικά, κανένας Τσίπρας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γράφει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ναι, λέει, αλλά δεν συνεχίζουν να εργάζονται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, αλλά και αυτοί οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα και άρα παίρνουν δύο μισθούς ένα μήνα. Νικόλα μου, δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αισθάνεται δημιουργικός, θέλει να είναι ενεργός, να σταματήσει να το κάνει. Στο κάτω-κάτω προσφέρει. Καλή συνέχεια εκεί στα ορυχεία, στην Κοζάνη.
1: Ξέρεις τώρα, μας στέλνουν κροατές, γιατί και το είχα ξεχάσει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας ευχηθεί καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα και εγώ σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Εγώ με τα αυτιά μου δεν τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα να λέει ότι έχουμε πολιτικές διαφορές. Πάντα η αντιπαράθεση ήταν πολιτική. Σκληρή μεν, αλλά πολιτική. Με τα αυτιά μου δεν το άκουσα. Αλλά σε τίτλο το είδα και εγώ.
1: Εγώ το είδα. Ναι. Πάντως είπε, λέει, ότι τους χωρίζει πολιτική άβυσος,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό, αφού πρώτα, λέει, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντως.
0: Δεν είναι λογικό να θέλει.
1: Λογικό, γιατί μας το έστειλε ο Νίκος ο ακροατής και λέω ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση η Παρασκευή. 11 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητα από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα. Και τώρα ανήκει φυσικά σε όλους μας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο
2: έργο. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: ζητούσε ανταμοίβη σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λέμε τώρα, τουλάχιστον τα πολύ έτσι βαριά τα παίρνει η εβδομάδα μαζί της. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτό είναι γεγονός. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να είσαστε και να περάσατε όμορφα το τελευταίο 24ωρο. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα το τελευταίο 24ωρο και με τη δική σας βοήθεια θα χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Για έλατε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Σε ένα λεπτάκι θα την ξαναπώ την ώρα, γιατί μου αρέσει όταν είναι τα δύο τα ψηφία, να ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Όλα καλά, Λάσκαρη? Όλα εντάξει? Σε βλέπω μια χαρά, μια χαρά. Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, και στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είτε με τον έναν τρόπο επικοινωνίας είτε με τον άλλον, εγώ θέλω πάρα πολύ απλά να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Να προσέχετε όσοι κυκλοφορείτε. Υπάρχουν και κάποιοι, ξέρετε τώρα, ναι. Να προσέχετε τους περίεργους, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί. Σήμερα έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Διότι Παρασκευούλα 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου της ατζέντας μας. Αλλά σήμερα έχουμε και αγιασμό. Έχουμε και αγιασμό. Ανοίγουν τα σχολεία. Άντε, σας είπα τι έπαθα την Τετάρτη. Μου ήρθε η ιδέα, ήθελα να φάω κάτι συγκεκριμένο και πήγα στο μολ, ναι. Το τι παιδομάζωμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, καλά να είναι τα παιδιά μας. Αλλά βρε αδερφέ, για να πάρεις τρία πραγματάκια να χρειάζεται να περιμένεις 45 λεπτά. Όχι, είναι too much. Είναι too much ακόμα και για αυτή την πόλη η οποία έχει δυσκολέψει πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εγώ με το που τελειώνω τη δουλειά, φεύγω, πηγαίνω πορτοράφτη μεριά, οτιδήποτε θέλω τις κάνω τις δουλειές μου εκεί με ηρεμία, με πολύ λιγότερη κίνηση ασφαλώς και με πολύ λιγότερο κόσμο, βεβαίως. Μην κρινιάξω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε αυτή εδώ την εκπομπούλα, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Και καλή μαθητική σεζόν να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου εκεί έξω.

Τραγουδάρα, επιλογή του Λάσκαρη, να ξέρετε. Ο ήλιος ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 254η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαιρέσετε την ονομαστική σας εορτή. Εντάξει, δεν είναι από τα Εφρόσινος. Σοφρώνεις ένα πράγμα ή είναι άλλο? Άλλο είναι. Εντάξει, γιατί θέλω να προκαλώ την τύχη μου, αφού δεν έχω σχέση με αυτά. Ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

Τα δύσκολα και τα δυσάρεστα μαντάτα, να ξέρετε, μας έρχονται από, από το σενό του Ορμούζ, όπου έχουν κυκλοφορήσει, έχουν εξεταστεί μάλλον, δορυφορικές φωτογραφίες από το γαλλικό πρακτορείο και εικονίζουν, λέει, πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων κοντά στο στενό του Ορμούζ. Έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, που η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονταν με τους

φρουρούς της Επανάστασης. Τώρα, στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις Ιρανικές αρχές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το έργο όχι απλά έχει γίνει δυσάρεστο, έχει γίνει πολύ ακατάλληλο. Και επειδή στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εκεί στα στενά, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες, είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Η ημέρα που έδειξε ότι ακόμα και τα πιο σύγχρονα αμυντικά συστήματα μπορούν να παραβιαστούν. Η ημέρα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Με αεροπλάνο, επιτοπλίστων. Η ημέρα που άλλαξε τελείως μα τελείως τον πλανήτη και τις συνήθειές μας.

Ήταν λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 9 παρατέταρτο το πρωί. Θυμάμαι ήμουν στην αίθουσα σύνταξης του Αντένα και μάλιστα είχαμε τελειώσει. Περιμέναμε να ξεκινήσουμε τη σύσκεψη. Μικρές λεπτομέρειες. Πάντως είναι η μέρα που θυμόμαστε όλοι που βρισκόμασταν. Τελείως μα τελείως ξαφνικά κατεβαίνει από το από το γραφείο που ήταν το Διεθνές Ρεπορτάζ. Κατεβαίνει συνάδελφος, έρχεται τρέχοντας, πηγαίνει στο desk. Πάνω από το desk, εκεί που ήταν η αρχισυντάκτρια του Δελτίου, η Ελένη Νικολάου, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα μπουκέτο με μεγάλες τηλεοράσεις λάσκαρη από πάνω. Τότε δεν υπήρχαν αυτά εδώ τα φλάτ, τα ματζαφλάρια. Ήτανε τεράστιο, τεραστίων διαστάσεων. Έρχεται λοιπόν και βάζει CNN. Και εκείνη την ώρα βλέπουμε ότι βγαίνουν καπνοί και υπάρχει μια τρύπα στον έναν από τους δίδυμους πύργους. Όλοι αρχίσαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλοι αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα. Ειδικά οι παλιότεροι συνάδελφοι προσπαθούσαν να μιλήσουν και με τους ανταποκριτές εκεί στη Νέα Υόρκη. Και όταν βλέπαμε και όσο βλέπαμε αυτή την εικόνα σε live, παρακαλώ πολύ, μετάδοση, είδαμε ένα δεύτερο εκεί γύρω σε 9:30, όταν οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν σε απευθεία σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines προσέκρουσε στον άλλον από τους δύο δίδυμους πύργους. 64 επιβαίνοντες σε αυτό το αεροσκάφος προσκούρωοι στον νότιο πύργο του World Trade Center, του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, και νωρίτερα, με το που ήρθαν οι πρώτες πληροφορίες, το πρώτο αεροσκάφος επίσης της American Airlines με 92 επιβαίνοντες είχε προσκρούσει στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Καταστροφική έκρηξη πάνω από τον 75ο όροφο, το πρώτο αεροπλάνο. Το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Ο πανικός προκαλείται είναι άνευ προηγουμένου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται. Αρκετοί είναι από αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν.

Η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπόριο δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών καταραίουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τείχους τσιμέντου. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

το χτύπημα βρισκόμασταν συνεχόμενα, δεν φύγαμε καθόλου. Εγώ ήμουν ανάμεσα στον Αντένα και στο Μακεδονία TV, για το Μακεδονία TV ανήκει στον όμιλο Αντένα, όπου βγάζαμε συνεχόμενα 24 ώρες το 24ωρο πρόγραμμα ενημερωτικό, διότι περιμέναμε την επίθεση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, εκεί που είχαν εντοπίσει, λέει, ότι ήταν ο Σάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος ήταν αυτός πίσω από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Μην ξεχνάμε, λίγο αργότερα υπήρξε και πτώση αεροσκάφους σε μία από τις πτέρυγες του Πενταγώνου. Όχι λίγα πράγματα. Μετά μάθαμε πράγματα και θάματα. Μετά άρχισαν οι ιστορίες συνωμοσίας. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος από εκείνη την αποφράδα ημέρα άλλαξε για πάντα.

Έχουμε και άλλες όμορφες, έχουμε και όμορφες γωνιές στο ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1938, μετά από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα, παρακαλώ, του Σοφοκλή, από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ασφαλώς ρόλο. Σαν σήμερα το 2004, κοίταξε να δεις, είναι γεγονότα στα οποία ήμουνα και εγώ εκεί, πρέπει να το κοιτάξω, Λάσκαρη, ε. Σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Οφείλω να σας πω ότι ήταν ΔΕΘ τότε. Ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη. Ημέρα Σάββατο αυτό, παρακαλώ. Ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του Μακεδονία Παλάς και έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Γίνεται γνωστό το δυστύχημα. Ο κύριος Καραμαλής εσπευσμένα φεύγει και ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει τελείως με τελείως το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκείνη την ημέρα, ασφαλώς, ο κύριος Καραμαλής ανέβηκε στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Επίσης, την επόμενη μέρα σε συνέντευξη τύπου, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου με μία μικρή εισαγωγή του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Και η πρώτη ερώτηση εκείνη την ημέρα, ξέρεις σε ποιον έλαγε, Λάσκαρη? Σε μένα έλαγε, Λάσκαρη. Και αναγκαστικά έπρεπε να ρωτήσουμε για το δυστύχημα, Λάσκαρη. Ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες εποχές.

Σας είπα λοιπόν λίγο νωρίτερα το πώς ακριβώς πάει η κατάσταση εκεί σε Σενάτο Ορμούς, που δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Ο 47ος μας τα έχει κάνει, ναι, τα έχει κάνει μούτι, ό,τι και να πούμε λίγο είναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, με όλα αυτά τα τερτύπια, με όλα αυτά τα καπρίτσια του, έρχονται νέες ανατιμήσεις, κινούνται σε νέα, σε τροχιά νέων ανατιμήσεων τα καύσιμα. Η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Έβαλες βενζίνη, Λάσκαρη? Έβαλες. Τα πόσα? Ούτε καν κοιτάς. Κλείνεις τα μάτια. Κλείνεις τα μάτια και του λες, βάλε τόσα. Γέμισε το, του λες. Έλα ρε μεγάλε. Τι έχεις? Με το σκουτεράκι. Γέμισε το. Πόσο φτάνει το σκουτεράκι, στα 5 ευρώ? 6 λίτρα παίρνει όλα και όλα. Ναι, τα 6 λίτρα πόσο τα πληρώνεις? Πάνω από 10 ευρώ. Πάνω από 10 ευρώ. Δύο σουβλάκια δηλαδή. Πάλι καλά που έχουν ανέβει και τα σουβλάκια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και να ξέρετε ότι αυτές οι τιμές είναι τιμές με την επιδότηση. Καήλα μας.

Και ξέρεις, Λάσκαρη, τι είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Διότι, εντάξει, okay, έχουμε 11 Σεπτεμβρίου. Ακόμα ο καιρός είναι καλός. Αχ, έχει μια πολύ ωραία δροσούλα. Εχθές το βράδυ φτάνω στο σπίτι. Τέλος πάντων, έχω. Γιατί και χθες και για τη Μαρία ήταν μια δύσκολη ημέρα επαγγελματικά. Είχε πολύ τρέξιμο. Οπότε την παίρνω τηλέφωνο και της λέω: τι να φέρω για φαγητό, τώρα που να κάθεσαι να μαγειρεύεις, να κάνουμε, να ράνουμε. Ήμουνα και εγώ πτωμαίνη τελείως. Με είδες, ένα μάτσο χάλια. Πώς ήρθα σήμερα το πρωί. Τέλος πάντων, μου δίνει παραγγελιά. Την εκτελώ την παραγγελιά. Κάποια στιγμή ξαπλώνουμε, έτσι για να κοιμηθούμε. Ανοίγουμε το κλιματιστικό στην κρεβατοκάμαρα. Μου λέει η Μαρία: έχει πέσει, μου λέει, η θερμοκρασία. Την ανοίγουμε, μου λέει, την πόρτα για να μπει και καθαρός αέρας. Την ανοίγω την πόρτα. Όχι τελείως, ξέρεις, το αναδιπλούμενο. Κλειστά τα μπατζούρια. Περίμενα να δω πότε θα αντιδράσει. Μετά από κανένα πεντάλεπτο δεν έμπαινε τίποτα μέσα. Είχαμε κλείσει και το κλιματιστικό. Εγώ ήμουν έτοιμος, ευτυχώς είχα μόλις κάνει μπάνιο, ήμουν λίγο δροσερός. Αλλά περίμενα σε λίγο ότι θα άρχισε να κυλάει ο υδρότας. Μου κάνει η Μαρία: να σου πω, μου λέει, αισθάνεσαι κάποια διαφορά? Της λέω να σου μιλήσω με ειλικρίνεια. Μου λέει ναι. Της λέω ζεσταίνομαι. Μου λέει και εγώ. Και ξανανοίξαμε το κλιματιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μέσω Βλαδιβοστόκ σας πηγαίνω πάντα. Ο καιρός είναι ακόμα ζεστός. Είναι ακόμα θερμός. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα πάει με αυτή τη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή θα κληθούμε όλοι μας να αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτές τις τιμές, παιδιά, τα πράγματα, οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμα και το 1,90. 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν στην περσινή αντίστοιχη περίοδο βρισκόταν κοντά στο 1,10. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Κάντε κάτι. Δεν θα πάει καλά αυτό, δεν θα πάει καθόλου καλά. Κάντε κάτι το συντομότερο δυνατό. Και μη μου λες εμένα I'll see what I can do. Όχι, δεν θα δεις, πρέπει να κάνεις. Δεν είναι δυνατόν. 2,19 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Με έχει πονέσει, Λάσκαρη, με έχει πονέσει πάρα πολύ. Διαφορετικά τα είχα υπολογισμένα τα πράγματα. Τώρα κάθε φορά, κάθε μέρα φεύγει ένα εικοσάρικο. Ένα εικοσάρικο μόνο στις μετακινήσεις. Δηλαδή το πράγμα, εάν φτάσουμε δηλαδή στο σημείο για τις μετακινήσεις μας να δίνουμε 100 ευρώ την εβδομάδα, δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Μη φωνάζετε, την ανεβάζω, την κάνω τώρα την ανάρτηση. Η φωτογραφία, να ξέρετε, είναι εμπνεύσεως του Λάσκαρη. Α, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, τι να κάνει και ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Ένας συγχολήπτης είναι. Διανοούμενος συγχολήπτης, ο οποίος ξέρει και βγάζει πολύ καλές φωτογραφίες. Δεν είναι και πλαστικός χειρουργός. Να τα λέμε και αυτά. Γεια σας εκεί έξω, common people, τι κάνετε? Πολλές καλημέρες, ευχαριστώ για τα μηνύματάκια σας, θέλω κι άλλα. Ο Αβραάμ είναι αυτός ο οποίος έστειλε πρώτο σήμερα. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου. Μήπως, λέει, να γιάσουμε λίγο και τα ταραγμένα νερά στο Αιγαίο με άμεσες αγορές μεταχειρισμένων φρεγατών, σαν να ενισχυθούμε σπευσμένα, για να ενισχυθούμε σπευσμένα μερικά αμυντικά κενά. Να ενισχύσουμε σπευσμένα μερικά αμυντικά κενά, θες να πεις, ή μου φαίνεται? Ή ότι η Μπεργκαμίνη, πήραμε και Μπεργκαμίνη. Δεν μπορούν να επιχειρούν μαζί με τις Μπελαρά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, Λάσκαρη, δεν θα το ζητήσουμε τώρα. Α, όλα και όλα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Σπύρο. Αλίμονο αν έχουμε και θαλάσσια ρήπανση σε κλειστούς κόλπους, μου αναφέρει ο Αβραάμ. Πάντως η κυβέρνηση μπροστά, λέει, στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρησης των οικοκυριών. Άντε καλέ. Άντε καλέ, ποιος τα λέει αυτά? Άντε μωρέ τώρα. Άκου, επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Πήγα εχθές, πέρασα από το σούπερ μάρκετ, εκτός από την παραγγελία.
να πάρουμε και κανένα, έτσι, γενικότερα να υπάρχουν και πραγματάκια στο ψυγείο. Τα μπελάκια, έψαχνα τα μπελάκια, εγώ δεν έχω δει. Με συγχωρείτε πολύ. Τι να σας πω. Ή έχω στραβωμάρα ή πηγαίνω στα λάθος μαγαζιά. Αλλά τα μπελάκια δεν έχω δει καθόλου. Ούτε ένα. Η κυβέρνηση λοιπόν εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, λέει, των πολεμικών μετώπων. Αμέ. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ανατριχιάσαμε. Η επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξανά μανά. Καθώς και τα κίνητρα, λέει, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Ρε στη Λάσκαρη, με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Δεν μας είχαν ζαλίσει τις πατούσες και μας λέγανε φυσικό αέριο και φυσικό αέριο. Δεν κάναμε ολόκληρα έργα. Δεν έχουμε φέρει του κόσμου τους αγωγούς από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω. Από παντού υπάρχουν αγωγοί φυσικού αερίου. Για να έχουμε φυσικό αέριο, για να πληρώνουμε φθηνότερα. Αυτό το πράγμα δεν μας λέγανε. Δεν είχαν προβλέψει ότι σε περίπτωση που βρεθεί κανένας μουρλός και αρχίζει να επιτίθεται δεξιά και αριστερά, ότι μπορεί να έχουμε θεματάκια. Όχι. Όχι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχει αλλάξει τελείως η πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί όταν θα ερωτηθούν, αυτό θα σας πούν. Α, εμείς θα είχαμε υπολογίσει διαφορετικά, αλλά αυτά μας έρχονται απ' έξω προς τα μέσα. Λοιπόν, και δίνει κίνητρα, λέει, δεν μας ξανακυρίσουν στο Λιγνίτη. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά όχι, πρόσφατα πήγε εκεί ο Μητσοτάκης και είπε άλλα. Τέλος πάντων. Ό,τι και να πούμε, λέει, λίγο. Πάντως, λέει, θα υπάρχουν κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Άρα, τι μας λένε, να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό. Εσύ το κλιματιστικό, γιατί το έχεις εκεί και δεν με χτυπάει καθόλου και έχω αρχίσει και υδρώνω. Όχι, πες μου δηλαδή τώρα, ειλικρινά. Αφού το λέει η κυβέρνηση, θα πρέπει μας δίνουν κίνητρα για να χρησιμοποιούμε, λέει, το ηλεκτρικό ρεύμα αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση, εδώ στην προκειμένη περίπτωση για την ψύξη των κατοικιών. Στην προκειμένη περίπτωση ο ραδιοθάλαμος. Εσύ γιατί δεν ακούς δηλαδή, εκεί πνεύμα αντιλογίας. Μπα σε καλώς. Φαντάζομαι ότι όταν φωνάζανε, εσύ κάνεις αντιπολίτευση. Κάποιος πρέπει να κάνει αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα, είναι γεγονός.

Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββάτο. Κύριακο στέλνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββάτο. Πάμε πάλι από εδώ. Τελείως όμως. Μισό λεπτό. Καφεδάκι. Δεν πειράζει, εδώ live όπως είμαστε. Που αλλάζει και το τραγούδι. Βάλσαμο. Ωραία εισαγωγή έχει αυτό. Μου αρέσει αυτός ο τύπος. Για βάλτον.

Εδώ δυσκολεύομαι να πω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εσύ θέλεις να πω το τέτοιο, ναι. Πόσκα. Traveling Wilburys. Το είπα και με προφορά. Έτσι, για να μάθεις. Μια ζωή γκρινιάζω, μια ζωή γκρινιάζω. Μου αρέσει λοιπόν αυτό το οποίο έχει στείλει ο Τέλης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Φίλε μου Τέλη, εκεί που είσαστε στα ξένα. Από 6 ως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Δεν πάμε. Όχι. Α, περίμενε, Τέλη. Θα έρθεις εδώ για καφέ. Δεν ερχόμαστε εμείς. Ο Λάσκαρης και εγώ το αποφασίσαμε. Ένα λεπτό και που πάμε, εδώ είμαστε. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός, να ξέρετε. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε φάγαμε.

0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω. Έχει μεγαλώσει η παρέα μας και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που στις 4 η ώρα, 4 και 29 πρώτα λεπτά τώρα για την ακρίβεια, είναι τόσο μεγάλη η παρέα μας. Θέλω και άλλα μηνύματα ασφαλώς. Θα διαβάσω τώρα και κάποια από αυτά τα οποία έχουν ήδη έρθει. Και να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και όλους, όσες και όσοι εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Κυρία Παναγιώτα μου, καλημέρα σας. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο μας. Μάλλον καλό ξημέρωμα και καλή νέα σχολική χρονιά. Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά και στο δικό σας αν έχετε παιδί που πάει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η Ανδριάννα είναι καλά. Η μεγάλη τώρα ετοιμάζεται για να ξαναγυρίσει στο Ρέθυμνο για τις πανεπιστημιακές της υποχρεώσεις, πολιτικές επιστήμες στο κοριτσάκι μου. Η μοντελάρα μας, η Ανδριάννα, η Ανδριανούλα και ο Αχιλλέας είναι ακόμα μικρούλια. Πώς μεγαλώνουν, δεν τα προλαβαίνεις με τίποτα, με τίποτα λάσκαρη. Και τα καινούργια μοντέλα είναι πολύ μα πολύ πιο εξελιγμένα από μας. 12 ετών η Ανδριανούλα μου, 10 ετών ο Αχιλλέας. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Καλό που σουκού, ή μάλλον σας ακούμε και σουκού με την κυρία Ρίτσα. Όχι, αυτό Σαββατοκύριακο η κυρία Ρίτσα θα είναι με τον κύριο Νίκο. Η κυρία Μπιζόγλη θα είναι με τον κύριο Ρογκάκο. Επιστρέφει ο κύριος Ρογκάκος. Σε κάποια στιγμή θα έπρεπε να βρει το δρόμο ο κύριος Ρογκάκος που είναι ο ραδιοθάλαμος του Real FM. Δεν γίνεται, αλλά εντάξει. Okay. Την προηγούμενη εβδομάδα η αλήθεια είναι το ευχαριστηθήκαμε. Το απολαύσαμε με την κυρία Μπιζόγλη. Καλές εκπομπές, καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά. Αρχαίο γνωμικό δεν έχει το μενού στις 5. 5, τρίτο τραγουδάκι, μετά τις 5 η ώρα. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Εδώ τώρα 4 με 5 είμαστε και λίγο πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, βλέπετε, κάνουμε παρέιτσα με διαφορετικό τρόπο. Τώρα να μην σας παίρνω τα αυτιά και με άλλα πράγματα, προσπαθώ όσο γίνεται. Παρόλο που επαναλαμβάνω, η επικαιρότητα δεν βοηθάει καθόλου. Όπως επίσης δεν βοηθάει αυτό εδώ το ποντίκι, πρέπει να τα αλλάξουμε. Κάτι έχει γίνει. Κυκλοφορεί καμιά γάτα. Εντάξει, έλα, τα κατάφερα. Η ροδελίτσα δεν λειτουργεί καλά. Έχει πρόβλημα στο pan-cut. Το pan-cut έχει πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θα τη βγάλουμε τη μέρα. Σας έχω και μαντάτα ασφαλώς για την υπόθεση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ καλημέρα. Υποτίθεται πως είχαμε καλοκαίρι και διακοπές. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές στο δρόμο? Τρώνε για πλάκα τα κόκκινα. Δεν το συζητάμε, ναι. Λάσκαρη, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Ειδικά τις ώρες που έρχομαι εγώ προς το κανάλι και όταν φεύγω. Όταν φεύγω, εντάξει, είναι λίγο πιο. Έχει αρχίσει και πιάνει και λίγο κινησούλα. Υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα στον δρόμο, είναι λίγο πιο προσεκτική. Τρομάζω πραγματικά, τρέμει το φιλοκάρδι μου όταν φτάνω στο φανάρι στην Κηφισίας μετά το Δαχτυλίδι για να μπω μέσα στο Μαρούσι, που είναι αυτό το φανάρι το διαγώνιο. Μπράβο, που από την άλλη πλευρά υπάρχει στροφή και δεν βλέπεις, και ενώ έχεις πράσινο, δηλαδή βγαίνω δειλά-δειλά, κοιτάω κιόλας για να δω, γιατί δεν ξέρεις ποτέ θα είναι ο βλαμμένος ο οποίος θα κατεβαίνει την Κηφισίας με παντιλίκια και θα σκεφτεί εκείνη την ώρα, έλα μωρέ τι κόκκινο, τέτοια ώρα δεν κυκλοφορεί κανείς. Λοιπόν, κυκλοφορούν πάντα, αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. Πολύ μα πολύ προσοχή λοιπόν. Να μην πιάσω λέει τα μηχανάκια, να εσένα περιλαμβάνει, έχει περιλάβει τώρα ο Γιάννης ο ταξιτζής μας. Ναι, όχι να μην πεις. Όχι όλα σαφώς, το διευκρινίζεις, ένα σε ξέρει. Τα delivery ειδικά. Ναι, εντάξει. Ανάβουν αλάρμ και πάνε ανάποδα στο μονόδρομο. Ναι, και άμα τους πεις τίποτα δεν γυρίζουν. Εδώ λίγο πιο κάτω, παραντίντο. Λίγο πιο κάτω. Όχι παιδιά, με συγχωρείτε, δεν είναι ούτε ρατσιστικό ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα, τι να κάνουμε τώρα. Εχθές παραδείγματος χάρη, το μεσημεράκι με έπιασε μια λιγούρα. Παρήγγειλα κι εγώ ο άνθρωπος. Όλο λιγούρες με πιάνουν. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε και πρέπει να τρώμε. Αυτό το δίμετρο κορμί πρέπει να το συντηρήσουμε, αδερφέ. πρέπει να το ταΐζουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και τέλος πάντων, ωραία, ήρθε το... Καλά, δεν πήραμε, μην νομίζεις, δεν πήραμε σουσί. Κάτι καλαμάκια πήραμε. Εντάξει. Με σουβλάκια ζούμε, με σουβλάκια, με καφέδες. Με αυτά, μας το έχουν πάει και το σουβλάκι τώρα στο Θεό. Θα κόψουμε και το σουβλάκι. Θα τρώμε μόνο τις πατάτες. Και οι πατάτες στο Θεό είναι. Σε συμβαίνει καλύτερα να πάρεις, να πούμε, ένα κιλό πατάτες και να τις τηγανίσεις και να τις έχεις, ρε παιδί μου, να τις τρως, να τις έχεις στο γραφείο, σαν τζιπς, ένα πράγμα. Παιδιά, είναι τα πάντα πανάκριβα. Είναι τα πάντα πανάκριβα. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Γεια σου, ρε Νικόλα, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City από τη Σαϊγκόν. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, ρε Νικόλα, την αγάπη μου. Ο συνεπώνυμος. Να σου πω, έχει δίκιο. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης έχει δίκιο. Και επειδή έχει και το επώνυμο, τα έχουμε πει. Οι Παπαδάκοι έχουμε καταντήσει χειρότεροι τους Παπαδοπουλαίους. Λοιπόν, πολλή εισαγωγή κάνω, ναι, γιατί θα σε βάλω να ψάξεις τραγούδι. Λοιπόν, λέει, είσαι θεούλης, όταν ακούω τον Τζομπανάκο ψοφάω από τα γέλια. Εντάξει, με τον Τζομπανάκο. Όχι, δεν θέλει τον Τζομπανάκο, περίμενε. Θέλει... Θέλει ένα Don't Talk to Strangers με Ronnie James Dio. Χθες λέει δεν έβαλες Wasp. Τώρα πρέπει να αποφασίσεις όμως. Τι θέλεις. Θέλεις Ronnie James Dio ή θέλεις Wasp. Το I Wanna Be Somebody το έχουμε. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Καλά. Θα το θυμηθώ για αύριο. Δύο έχουμε. Ούτε δύο. Αντίο και από δύο. Αντίο και από δύο. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, Γιώργα ρε. Έχεις βάλει και τα μέσα τώρα εδώ πέρα, κοίταξε. Έχει βάλει μέσον. Λέγεται Παπαδάκης. Τίποτα. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο. Εκεί από τη Νέα Σμύρνη. Από το Μπέλβι. Στείλε τίποτα, ρε Νίκο. Λοιπόν, θα συνδυάσουμε πράγματα. Επειδή όλοι οι ταξιτζίδες ακούνε Real FM, όποιος ταξιτζής περάσει από το Μπελβί, να πάει εκεί στον Νίκο, να πάρει τα δικά του τα καλούδια και να φέρει και από εδώ θε τίποτα. Τι θέλεις, θέλεις κάτι σε γλυκό ή σε αλμυρό? Εσύ θα πας να κοιμηθείς. Στις 6 θα πας να κοιμηθείς. Στις 6, ωραία, και εγώ στις 6 θα πάω να κοιμηθώ. Καθίσω λίγο στο μπαγάνι και στη βραχά και μετά θα πάω να κοιμηθώ. Και μετά θα ξυπνήσω. Στο μεταξύ, ξέρεις τι παθαίνω, έτσι. Φεύγω από εδώ, πάω, κοιμάμαι 2-3 ωρίτσες. Ξυπνάω για να πάω στο κανάλι. Όταν ανοίγω τα μάτια, όταν συνειδητοποιώ ότι χτυπάει το ξυπνητήρι τον Ατάλο, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το εξής. Ανοίγω τα μάτια μου και λέω, οχ, στην εκπομπή πήγα. Ή άλλαξε η μέρα. Ή χάσαμε την εκπομπή. Τι έγινε. Μετά σκέφτομαι το εξής. Εκπομπή που είχα στο ραδιόφωνο, αφού το έχω συνειδητοποιήσει ότι ήρθα κανονικά, εκπομπή που είχα στο ραδιόφωνο ήταν Παρασκευή. Τώρα ξημέρωσε Σάββατο. Έχω τέτοια. Είναι... Άνοια το λένε. Εντάξει. Εγώ έλεγα ότι έχω τα υπαρξιακά μου, αλλά μου λύσεις την απορία.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός έπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Εντάξει, όλοι καταλάβαμε χθες με το που ακούσαμε ότι ξαναβρίσκονται στην ασφάλεια οι δύο γιατροί. Καταλάβαμε πάνω κάτω την εξέλιξη του πράγματος. Έχουν γίνει πολλά λάθη στο συγκεκριμένο. Η γιατρός στην κατάθεση της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Ξέρετε, για μένα, ακόμα και έτσι να είναι η ιστορία, που δεν είναι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το γεγονός ότι υπήρχαν μέσα σε αυτό το χώρο μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, νομίζω ότι δείχνει κιόλας και το πώς κινούνται οι αρχές. Πόσο δε μάλλον όταν έπεσαν σε τόσες μα τόσες πολλές, έτσι, και διαφορετικές αντιφάσεις οι γιατροί.

Ωραία, πνίγηκα με το νερό και ξεπνίγηκα με τον καφέ. Καλό είναι αυτό. Μόνο εγώ μπορώ να τα κάνω αυτά. Χθες πάντως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν όχι ένα αλλά δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία εκ των πραγμάτων απαγορεύεται να καθίσατε σε ιατρείο. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια της πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί μια σύνθετη ιατρική διαδικασία. Τώρα ασφαλώς φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροδομή. Θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ήταν να διενεργηθεί εχθές, ήταν να γίνει όλη αυτή η ιστορία εχθές, αλλά η οικογένεια το σταμάτησε διότι ήθελε να έχει και το δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Έρχεται ο Τέλης και θα φέρει λέει και κάτι γλυκό από το Σίδνεϊ. Το λένε Λάμιγκτον. Ναι. Σαν τι μοιάζει τώρα αυτό. Εξωτερικά μοιάζει σαν τα δικά μας τα τροφάκια. Τα στρογγυλά τα τροφάκια. Ναι. Απλά αντί δεν έχει μόνο. Έχει και σοκολάτα, έχει και λευκή σοκολάτα. Μας άνοιξε την όρεξη τώρα.

0: Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του χαρακτηρίζει συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Έτσι χαρακτηρίζει τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Δεν θέλω γέλλοντες. Θα βάλουμε μία τάξη εδώ ανάμεσά μας. Λοιπόν, σε ανάρτησή του αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις. Είσαι επιχείρηση?
1: Όχι.
0: Για ελεύθερους επαγγελματίες? Ούτε ελεύθερος επαγγελματίας είσαι. Για αγρότες? Ούτε αγρότης. Για ενίσχυση συνταξιούχων? Ούτε. Δημοσίων υπαλλήλων? Ούτε. Στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028? Ούτε. Α, γελάει. Γελάει. Το είχαμε πει ότι θα περάσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Μεικτά βεβαίως πάντα. Αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Σε καμία από τις κατηγορίες δεν είσαι. Μα γι' αυτό. Δηλαδή, τι μέτρο πρέπει να ανακοινώσει για να μπεις μέσα στο τέτοιο? Να μειώσει την ακρίβεια. Ούτε εκεί θα είσαι ικανοποιημένος. Να αυξήσει όλους τους μισθούς. Δεν έχει τόσα λεφτά το κράτος εσύ. Δεν έχει. Πρέπει, δηλαδή, μην είμαστε και πλέον έκτος τώρα. Είναι φοβερό πάντως. Όσα μέτρα και αν ανακοίνωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, άλλη τόση γκρίνια υπάρχει. Περιμένουμε και γενικότερα τις δημοσκοπήσεις. Η πρώτη δημοσκόπηση ήρθε της GPO. Έδειξε, ρε παιδί μου, έδειξε ένα. Αλλά δεν έχουν μπει όλα μέσα. Ο Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο η ομιλία του και μεθαύριο η συνέντευξη τύπου. Να του δώσουμε την ευκαιρία. Είπαμε γενικότερα ότι οι πολιτικοί οι οποίοι ακολουθούν είναι συγκεκριμένοι. Ο Μητσοτάκης τι ζητάει, έχει θέσει το δίλημα από το Μέγαρο Μαξίμου. Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό είναι το δίλημα. Ή θα ψηφίσετε Μητσοτάκη ή τι είπε ο Φλωρίδης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Είναι φοβερό. Εντάξει. Και νομίζω ότι υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη τα οποία κράτησαν αποστάσεις από αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γενικότερα, θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, στις δηλώσεις μας. Αλλά, okay. Τι άλλο, αυτά τα είπαμε. Υπάρχει φοβερός προβληματισμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Το συζήτησαν αυτό, όπως συζήτησαν επίσης θέματα της καθημερινότητας, τα ελληνοτουρκικά. Συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, με την επικεφαλής των σοσιαλιστών και δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Γιατί δεν είναι προσωπικότητα? Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά στην Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Έχω την εντύπωση ότι από την ώρα που έκανε αυτή τη δήλωση η Ούρσουλα δεν κοιμάται. Δεν μπορεί να την πάρει ο ύπνος. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και δεν θέλω να μου στεναχωράτε το κορίτσι. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien? Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης. Τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Έχει δίκιο. Ούτε που μιλάνε. Γίνεται πανικός από την πλευρά της Τουρκίας και δεν μιλάει άνθρωπος. Καθημερινά έχουμε παραβάσεις και παραβιάσεις και δεν μιλάει άνθρωπος. Τίποτα. Με το που βγήκε η Γερμανία, με το που βγήκε ο Φρίντριχ. Τον βλέπω εγώ το Φρίντριχ. Θα ζητάει κατά που πέφτει το Καστελόριζο για να το έχει φόντο. Την ώρα που θα ανακοινώνει ότι μπαίνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι μπαίνει σε μνημόνια. Καθίστε να δείτε. Εκεί που είστε ήμασταν. Όχι, εδώ που είσαι. Έλα, θα το πω, περίμενε. Εδώ που είμαι ήσουνα και εδώ. Όχι. Και εκεί που είσαι θα έρθω. Ή πάει ανάποδα. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Φρίντριχ. Όπως και να το πούμε, οδεύεις για μνημόνια μια χαρά. Η πιο δυνατή οικονομία της Ευρώπης στα πρόθυρα να χτυπήσει την πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να πει, ρε παιδιά, δώστε μου κάτι της, δεν έχω να πληρώσω. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Volkswagen, κλείνει εργοστάσια από πολύ κόσμο, διότι δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ανατολής. Τα κινέζικα δεν μπορούν, γιατί δεν μπορούν. Φτηνά εργατικά χέρια εκεί, και έχουν αρχίσει και τα φτιάχνουν το ένα πίσω από το άλλο. Έχουν κάνει και αυτό το λεγόμενο reverse engineering. Τι κάνουν? Πάνε, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο και αρχίζουν να το παρατηρούν από έξω προς τα μέσα. Το διαλύουν σιγά σιγά από έξω προς τα μέσα, για να δουν ακριβώς πώς το έχουν φτιάξει οι Γερμανοί, και φτιάχνουν το ίδιο. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είναι αυτό? Είναι άλλο. Για δώσ' το.

Μου θυμίζει ο Λάσκαρης πολύ σωστά, ο Πάγκαλος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει γίγαντας με γυάλινα πόδια. Είχε πει ο Πάγκαλος. Βεβαίως ο Πάγκαλος είχε πει και το «μαζί τα φάγαμε». Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο είχε άδικο, Για να λέμε τώρα του στραβού το δίκιο. Δεν τα φάγαμε μαζί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εμάς η δική μας η γενιά. Εγώ ήμουν στο χωριό. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, τώρα πρέπει να παραδεχτούμε το εξής. Εμείς δουλεύουμε για να ξεχρεώσουμε τους πατεράδες μας και για να εξασφαλίσουμε, περίμενε, και για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δουλεύουμε για αυτό το λόγο. Δεν δουλεύουμε για κάτι άλλο. Αλλά okay. Ο καθένας, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ζούσαμε, ρε παιδί μου, είχαμε. Αυτό ήταν και το επιχείρημα του Σιμίτη. Έτσι μπήκαμε στην νομισματική ένωση. Εσείς, λέει, εκεί στη Γερμανία είσαστε 40 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια, αλλά κάνουμε την εξαπλάσια κατανάλωση ο καθένας από εμάς σε σχέση με την κατανάλωση που κάνετε εσείς. Αυτό, ναι, μ' αρέσεις. Είσαι θειασότης του Γιάννη με τον Ανή? Όχι. Έτσι έλεγε ο Σιμίτης. Ο Γιάννης με τον Ανή τι έλεγε? Α, όχι, έλεγε δημιουργική ασάφεια ο Γιάννης με τον Ανή. Τι έχει ακούσει αυτή η πατρίδα, τι έχουν ακούσει τα φτάκια μας. Ας πάμε σε άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Ας πάμε σε... Ναι, θέλετε να μιλήσουμε για τη στενότερη συνεργασία, για τη συμφωνία ανάμεσα στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, για ισχυρότερη, λέει, σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες, που υπεγράφει χθες στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων του Χαριδούκα. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Θέλεις να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Να σου εξηγήσω κιόλας. Η υψηλή, λέει, αβεβαιότητα. Για την αβεβαιότητα, την υψηλή, ευθυνόμαστε εγώ και εσύ, να ξέρεις. Η κούρτη. Αμέ. Λοιπόν, πρόσεξε. Η υψηλή αβεβαιότητα και η ανωδική κίνδυνη στο μέτωπο του πληθωρισμού. Και για τον πληθωρισμό, εγώ και εσύ ευθυνόμαστε, ρε Σιλάσκαρη. Εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Τελικά δεν ευθυνόμαστε εγώ και εσύ. Είναι εξωτερικό πάλι το θέμα. Μας έρχεται απ' έξω. Ούτε ο Σπύρος ο συνονόματος, ο ταξιτζής, ευθύνεται. Θα μπορούσε να ευθύνεται κι αυτός. Εκεί που πηγαίνουν γύρω-γύρω. Πηγαίνεις, αγαπητέ μου Σπύρο, ή ο Γιάννης ο άλλος, ο έτερος, ο συνάδελφός, ο ταξιτζής, έτερος. Για Βύρονα, έτερος, το θυμάσαι. Τι ωραία που ήταν. Έμπαινες μέσα στο ταξί, άκουγες τα πάντα. Άκουγες τα πάντα. Έχουμε κλείσει από κέντρο της Αθήνας για Κεσαριανή. Ο 377, έτερος. Γιατί δεν σου κάνει κυρά μου ο 377 και θέλεις έτερο? Επειδή ήταν λίγο πιο μακριά ο 377. Τώρα διαμαρτύρονται με αυτά τα application. Διαμαρτύρονται και πολύ σωστά κάνουν οι ταξιτζίδες. Είμαστε, λέει, στην πιάτσα και περιμένουμε. Μου είχε στείλει και φωτογραφία συνάδελφος ταξιτζής. Ρίστε μου, λέει, δεν υπάρχει σωτηρία. Τα βλέπεις, μου λέει, Παπαδάκη. Εμείς καθόμαστε εδώ στην πιάτσα και περιμένουμε σαν μπιπ. Και το άλλο, λέει, το βλαμμένο κάλεσε το ταξί μέσω application. Εντάξει. Πού τώρα να σηκώσουν το χέρι? Νομίζουν εκεί που καθόσαστε στην πιάτσα, ειδικά η νεότερη γενιά, ότι απλά έχετε σταματήσει, ήταν στην πλατεία Συντάγματος, ότι έχετε σταματήσει για να φάτε παγωτό. Με κανένα τσίσμπερκερ. Ρε ματσούκι. Λοιπόν, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιάς στο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. 3 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα. Ή μπάρμπεκι ή θερμές εργασίες. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Διότι τα έχουμε πει. Όταν έρθει ο κουμπάρος, η κουμπάρα και τα παιδιά στο σπίτι, δεν γίνεται να μην τους φιλέψουμε, να μην πάρουμε ένα μπάρμπεκι, να πετάξουμε 5 μπριζόλες, να πούμε πάνω στα κάρβουνα. Γιατί να ξέρεις, σαν το κάρβουνο δεν ψήνει. Με καρβουνάκι, θέλει καρβουνάκι, να βάζεις και το λεμονάκι από πάνω. Σ' αρέσει το ψήσιμο? Και εμένα πάρα πολύ, ειδικά όταν το κάνει άλλος.
Ο Κυριάκος λέει: οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αγρότες θα φάγανε. Άδικο έχει. Δεν έχει άδικο. Εντάξει, παιδιά, να κάνουμε και την πλακίτσα. Γεια σου, ρε Βάιε! Καλημέρα, λέει Λάκωνα. Μ' αρέσει. Με υγεία και ειρήνη. Καλή σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Αυτά για σήμερα. Αυτά λέει και καλή τύχη να έχουμε. Ε? Τι? Τα λαύριο. Τα λαύριο στο Ρογκάκο και στην Πιζόγλη και στον Παπαγιάννη. Εγώ δεν. Σαββατοκύριακο να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, το Σάββατο έχουμε λίγη δουλίτσα στο κανάλι. Αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και μετά λάσκαρη, μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί που θα έρθω πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός, έχω κανονίσει ένα πρόγραμμα που δεν μπορείς να φανταστείς. Τρελά κέφια. Τρελά κέφια. Θα κοιμάμαι και θα τρώω, ρε αδερφέ. Εντάξει, τι άλλο να κάνεις. Μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Θα πέσουμε κάτω, έτσι όπως πάει η ιστορία. Τώρα θα πάμε, όχι μάλλον, με το που θα αλλάξουμε τραγούδι. Γιατί είχαμε μία είδηση από την Κέρκυρα, η οποία μας συγκλώνησε. Δεν μπορείς να βρεις εξήγηση όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και όταν μέσα σε... Πες πάνω. Σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Άκου τώρα. Ένα 8χρονο κοριτσάκι. Ζούσε τη φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Παππούς, 51 ετών. Φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Λοιπόν. Και πώς το κατάλαβαν. Η 8χρονη μαζί με τη μητέρα της επισκέφθηκε τον γιατρό για άλλους λόγους, ο οποίος γιατρός διέκρινε σημάδια κακοποίησης πάνω στο παιδάκι, πάνω στο κοριτσάκι. Ενημέρωσε τη μάνα, η οποία μάνα πήγε απευθείας στην αστυνομία, προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα φαίνεται να αποκαλύπτει αυτό το οποίο σας είπα. Φερόμενος ως δράστης, ο 51 ετών παππούς του κοριτσιού. Ό,τι και να πούμε, όχι απλά λίγο, όχι απλά φρικαλέο, όχι απλά μαγαμό το κέρατο μέσα. 8 χρονών κοριτσάκι, δηλαδή τι αρρώστια μπορεί να υπάρχει εκεί έξω. Τι αρρώστια. Και ξέρεις αυτά, ρε παιδάκι μου, σε έναν άνθρωπο δεν είναι σημάδια τα οποία δεν τα βλέπεις. Δεν είναι, δεν ξέρω. Έχω άδικο, ρε λάσκαρη. Τον άλλον δεν το βλέπεις, να πούμε, το μάτι του αυτό. Δεν γίνεται. Όταν κάνεις αφύσικες πράξεις, αυτό φαίνεται. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ναι, δεν βρήκα και τον καλύτερο τρόπο για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Οπότε θα κάνουμε το εξής, γιατί είχαμε και ένα δυστύχημα στην Ελβετία, λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, τουριστικό λεωφορείο. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει πιο ακριβή απολογισμό. Το τουριστικό λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική εταιρεία, μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαμε λοιπόν αυτό το δυστύχημα στην Ανατολική, με συγχωρείτε, Ελβετία. Τέλος πάντων, θα σας δώσουμε λεπτομέρειες και αμέσως μετά, τη δεύτερη ώρα. Για να δούμε με τι τελειώνουμε, για να ακούσουμε μάλλον.

0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: μουσικάρες λάσκαρη. Σήμερα είδες, ξεκινάνε τα σχολεία 4:30 το ξυπνητήρι. Δεν έχεις παράπονο? Ασφαλώς και έχω παράπονο. Για ποιο λόγο το ξυπνητήρι να μπει στις 4 δηλαδή? 4 η ώρα να ξεκινήσεις. Θα σας λέγαμε κιόλας, θα άκουγες και την καλή σχολική χρονιά. Για τα βλαστάρια σου, για το βλαστάρι σου, κυρία Ελένη μου. Δεν έχεις λέει παράπονο. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Υγεία σε όλους μας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Νικόλας, ο ταξιτζής μας. Η τεχνολογία λέει προχωράει. Ο πελάτης όταν πάει στην πιάτσα και του λένε δεν έχω POS, το γυρνάει στην εφαρμογή. Να και μία εκδοχή. Μόνοι μας τους στέλνουμε σε εφαρμογές. Έχω POS πολύ πριν μας το κάνει υποχρεωτικό. Μπράβο σου, Νίκο. Μπράβο, γιατί πρέπει να εξυπηρετείται ο πολίτης. Εμείς έχουμε και το λέμε. Είσαστε μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί έξω που προσπαθείτε και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και μάλιστα έχουν παρισφρήσει στο επάγγελμά σας μπόλικοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ανάμεσά σας. Και ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, ειδικά εκεί στον Κηφισό, στα ΚΤΕΛ. Κάποια στιγμή, όταν είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, υπήρχε και φύλαξη, υπήρχαν τα πάντα. Τώρα τα πράγματα έχουν πάλι χαλαρώσει. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Όταν συμβαίνει το γεγονός, τρέχουμε από πίσω από το γεγονός για να το καλύψουμε. Και μετά από λίγο ξεχνάμε το γεγονός και τα αφήνουμε τα πράγματα πιο χαλαρά. Και επειδή, ναι, συνήθως αυτές οι ιστορίες γίνονται και από συγκεκριμένη ομάδα, πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα με την μαφία του Χαλκού. Ξυλώνουν τα πάντα, λάσκαροι. Δεν αφήνουν τίποτα. Τώρα το πράγμα έχει παραγίνει όμως. Έχει παραγίνει. Και επειδή θα μου πείτε, ξυλώνουν τρένα, ράγες, πηγαίνουν στα σχολεία, ό,τι υπάρχει σε Χαλκό, το ξυλώνουν, δρόμοι, όπου υπάρχουν έργα, γίνεται πανικός.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε, συνεχίζουμε, κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Την καλημέρα μου, εδώ είμαστε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

φωνάκια σας από τις 4 ώρα το πρωί και από τα μηνυματάκια σας καταλαβαίνω ότι είσαστε πολλοί, πάρα πολλοί. Θα κλείσω αυτό τον κύκλο των, μηνυμάτων, έλα το είπα, με την Μαριάννα. Καλημέρα, λέει, ειδικά στην πιάτσα Συντάγματος, όπως αντίστοιχα και στο Μοναστηράκι. Οι οδηγοί ταξί επιλέγουν το που θα πάνε. Φυσικά και θα καλέσω μέσω app προκειμένου να αποφύγω διαφωνία και να ξέρω θα πληρώσω ό,τι αναφέρει το ταξίμετρο. Καλό σου κου. Έχω πολλές ενστάσεις πρέπει να σου πω πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όταν βλέπεις την πιάτσα ταξί και είναι γεμάτο με ταξί, τώρα το να καλείς από το application είναι ο λίγο ντύρε, παιδί μου, δεν βιάζεσαι να πας. Γι' αυτό το λόγο δεν παίρνεις ένα ταξί. Δεν βιάζεσαι να πας στον προορισμό σου. Άρα όταν το έχεις μπροστά σου, τι κάνεις? Κάνεις κάτι διαφορετικό? Τέλος πάντων. Πολλά τα μηνύματάκια σας, χρειαζόμαστε κι άλλα. Βεβαίως, βεβαίως, διότι οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν βάλει τα γυαλιά στους ακροατές και στις ακροάτριες του 5 με 6. Το είπα σωστά, Λάσκαρη? Εδώ είμαστε λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Α, κοιτάξτε πώς συνεχίζουμε.

Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε την κυρία Κούρτη για να ξεκουραστεί, παρακαλώ. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σήμερα Παρασκευούλα, 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε τη 254η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Να σας ξαναπούμε χρόνια πολλά. Και ασφαλώς στη σημερινή ημέρα, στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα, δεσπόζουν δύο πολύ μα πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Το 2001 είναι η ημέρα, ναι, που άλλαξε τον κόσμο, που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Πολλά λέγονται. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000. Ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Θυμάστε που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή? Είναι τόσο μεγάλο γεγονός, έκανε τόσο πολύ μεγάλο κρότο και βεβαίως εκεί στις 9 παρατέταρτο το πρωί που αντιληφθήκαμε και ήρθαν οι πρώτες ζωντανές εικόνες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και βλέπαμε τον ένα πύργο να φλέγεται. Σε ζωντανή μετάδοση μετά από μισή ώρα περίπου, εκεί γύρω σε 9.30, 9 και 4, κάπου εκεί, σε ζωντανή μετάδοση είδαμε και το δεύτερο αεροσκάφος της American Airlines να πέφτει πάνω στον άλλο πύργο. Και το θρίλερ, η τραγωδία, δεν σταμάτησε εκεί, διότι είδαμε επίσης σε ζωντανή μετάδοση να καταραίουν οι δύο δίδυμοι πύργοι. Επαναλαμβάνω, επειδή, ναι, την είπα την ιστορία λίγο νωρίτερα, εγώ ήμουν συνέθουσα σύνταξης του Αντένα, στο κτίριο εκεί στην Παγόδα, στην Λεωφόρο Κηφισία.

Εσείς που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή, τι κάνατε, πού σας βρήκαν αυτά τα μαντάτα? Το 2004 επίσης, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Συνθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Και οφείλω να σας πω το εξής, ότι ήταν σε εξέλιξη η παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, Μάνο Νιφλή, καλημέρα, σε εξέλιξη η παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ασφαλώς, την επόμενη μέρα που ήταν η συνέντευξη τύπου, η μέρα Σάββατο έγινε, έγινε και η ανάλογη ερώτηση. Μάνο, ξέρεις ποιος την έκανε την ερώτηση? Καλημέρα στον κύριο Νιφλή και στον κύριο Κολοκυθά. Πηγαίνουν στη δουλίτσα τους, στην εκπομπάρα τους. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Να ανοίξετε, βάλτε τα κλειδιά καλά και σήμερα. Ανοίξτε το πρόγραμμα του Open. Σας παρακολουθούμε, να ξέρετε. Την καλημέρα μου και μακριά από τους περίεργους, αδέρφια.

Πάσμα το ξέρετε, ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Και επειδή το 1938 ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, μετά από 2000 χρόνια, με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, πρωταγωνίστρια ήταν η Κατίνα Παξινού. Σήμερα λοιπόν, Σοφοκλής. Έχει αφήσει πάρα πολλά και σπουδαία αρχαία γνωμικά ο Σοφοκλής. Έρος ανήκατε μάχαν. Μετάφραση. Ο έρωτα ανήκετε στη μάχη. Κοντά είναι. Τίποτα. Καμία αντίδραση, ρε λάσκαρη. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Εδώ ολόκληρο τέτοιο. Έρος ανήκατε μάχαν. Κάτι, οτιδήποτε. Λίγος ερωτισμός. Δεν υπάρχει λίγο ρωσματισμός. Κάτι. Όχι μεταξύ μας, ρε παιδάκι. Ρε λάσκαρη. Δεν είπα μεταξύ μας. Ορίστε, είναι η κυρία Βουγιουκλιώτη γενικότερα. Καλημέρα, κυρία Βουγιουκλιώτη, τι κάνετε, πώς είστε. Χαιρετάει, Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, μια χαρά. Πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα, 108? 106 δεν ήταν προχθές, καλέ. Προς τα πάνω πάμε εμείς. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Εχθρόν άδωρα δώρα κουκ ονίσημα. Μετάφραση. Των εχθρών τα δώρα είναι άδωρα και ανώφελα. Δεν φέρνουν κανένα καλό. Α, τροφή για σκέψη αυτό. Μπόλικη. Σας έχω και μπόνους. Σας έχω δύο μπόνους. Πόνου μεταλλαχθέντος, πόνι γλυκής. Όταν περνάει ο κόπος και αλλάζει η κατάσταση, οι δυσκολίες φαντάζουν γλυκές. Αυτό το κρατάω. Να σου πω, θα το βάλω τέτοιο. Θα το... Έλα πες το. Κάδρο. Κάδρο, ναι, κάδρο. Δεν μου ερχόταν η λέξη κάδρο. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Θάρση, λέγον τα λιθές, ους φαλεί ποτέ. Έχε θάρρος, είναι η μετάφραση. Όταν λες την αλήθεια δεν κάνεις ποτέ λάθος. Πολύ μ' αρέσει ο Σοφοκλής. Τον αγοράζω. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάμε για άλλα, κύριε αγοραστέ.

Έχω δίκιο, λέει η Βουγιουκλιώτη. 105 είναι. 105 μέχρι τα Χριστούγεννα. 105 ημέρες που θα αρχίσουμε και θα πλησιάζουμε στην αλλαγή του χρόνου. Μήπως και καταφέρουμε να απαλλαγούμε από τον 47ο. Ακούστε λοιπόν, έχουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, βάλατε βενζίνη εσείς εκεί έξω? Ναι, δεν μπορεί, θα βάλατε. Πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά τα 2,11 ευρώ. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Έχουμε καταγράψει αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. 13 λεπτών. Και προσέξτε, αυτές οι αυξήσεις είναι μαζί με την επιδότηση. Φανταστείτε να μην υπήρχε επιδότηση. Φανταστείτε όμως και το άλλο, να ήταν μεγαλύτερη η επιδότηση. Τι ώρα που θα ήταν. 2,11 ο μέσος όρος. Σας είπα, εγώ προθέσεις έβαλα με 2,119. Ο Λάσκαρης ο αγοραστός, να ξέρετε, είναι ότι είναι ίσως από τους λίγους που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Πηγαίνει στο βενζινάδικο και λέει, φαντάζομαι το λες και με στόμφο, γεμίζε το ρε μεγάλε. Λεφτά υπάρχουν. Έχει σκουτεράκι ο Λάσκαρης γι' αυτό. Ο αναπτήρας λέει παίρνει περισσότερο. Ο Ζήπο παίρνει περισσότερο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά εντάξει. Πόσο το ακριβό πληρώνεις? Πόσο πληρώνω κι εγώ? Όταν βλέπουν το σκουτεράκι δεν δίνουν κάτι, μία έκπτωση, κάτι οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, οκ. Κράνος φοράς πάντα, εννοείται. Έτσι, μπράβο, έτσι. Γιατί εδώ τουλάχιστον μπορεί εκεί έξω να μας γράφετε στα παλιά των υποδημάτων σας, αλλά τουλάχιστον οι χολήφτες μας ακούν που μαλλιάζει η γλώσσα μας και λέμε, πάντα εσύ, Όλοι, ναι, το ξέρω, το έχω δει και μπράβο. Και αυτό είναι το σωστό. Και για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και γενικότερα. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ναι, όντως κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Λοιπόν, στα 2,11 το λίτρο, ο μέσος όρος, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο. Το μεγάλο πρόβλημα και είναι περίπου 8 λεπτά υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και υπάρχει ανησυχία διότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε την ανάγκη να αγοράσουμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στο 1,90. 1,90. Πέρυσι ήταν 1,10. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα μας πονέσει πάρα πολύ. Θα σας πω από την πλευρά της κυβέρνησης τι λένε. Λένε πρώτα απ' όλα ότι επειδή επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Μίλησα χθες με υπουργό. Μου λέει φοβόμαστε την επιβάρυνση των νοικοκυριών. Είπα να πω καμιά βαριά κουβέντα εκείνη την ώρα. Αλλά λέω κάνε ρε παπαδάκι το ρεπορταζάκι να πούμε και μη μιλάς. Θα τα πεις την επόμενη μέρα στον αέρα. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Κολλάει, δώσ' το. And you're beginning to feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Μου έλεγε ένας παλιός πολιτικός ότι τον πολιτικό τον χρειάζεσαι για να βλέπει πιο μακριά από σένα. One step beyond, από εκεί το πήρα. Γιατί αν ο πολιτικός δεν βλέπει τουλάχιστον ένα βήμα παραπάνω από σένα, δεν τον έχεις ανάγκη. Άρα λοιπόν, ήθελα να ξέρω σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, κανένας μα κανένας δεν ήτανε, εγώ δεν λέω one, half step beyond. Ότι το πράγμα θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο και ακατάλληλο. Γιατί ακατάλληλο είναι. Όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετς, όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια σε καμία μα σε καμία από τις εκφάνσεις της οικονομικής ζωής του τόπου. Και με τον πόλεμο να μένετε στη Μέση Ανατολή, με έναν 47ο με τον Σέριφμαν να κάνει τα δικά του και να τα κάνει με τέτοιο τρόπο, χωρίς να υπολογίζει κανέναν, που αυτό δημιουργεί, να, οικονομική δυσφορία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μου είπαν λοιπόν ότι ναι, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, η επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε λοιπόν πού θα κλειδώσουν οι τιμές. Όπως επίσης και κίνητρα
για την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Να το επαναλάβω, ότι μέχρι πριν από... λέγανε φυσικό αέριο και φυσικό αέριο και φυσικό αέριο. Τώρα πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Προφανώς πάει και αυτό. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, διότι τα πράγματα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το εξής, ότι υπάρχουν κατέρωθεν πρώτα απ' όλα το... ένα λεπτάκι για να σας το πω. Υπήρξαν δορυφορικές εικόνες, λέει, δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν από το γαλλικό πρακτορείο και εικονίζουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων εκεί στα στενά του Ορμούζ, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Τώρα τι να σας πω, υπάρχει και στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους που δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις Ιρανικές αρχές. Από την άλλη, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος εκεί στα στενά, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρομένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Μέσα σε λίγες ημέρες. Και μάλιστα, πρώτα απ' όλα σήμερα, επειδή συμπληρώνονται 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, και γίνεται ιδιαίτερη προετοιμασία για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι για να παίζουν εκεί τώρα στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πάντως πρόεδρος δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0. Θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει ο Τραμπ για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, λέει, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα στο Fox News τα από αυτά. Τι θες να πεις εσύ, Λάσκαρ, γιατί αντιδράσεις έτσι? Γιατί? Και τι σημαίνει αυτό? Δεν κατάλαβα. Και εσύ, άμα έχεις κάτι δικό σου, το δικό σου, θα πας στα ξένα χέρια? Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα? Αφού έτσι είναι η ιστορία. Δηλαδή, εφόσον το έχεις, χρησιμοποιείς κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην δείτε έναν άνθρωπο να προκόπησε σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτή τη ζωή, να έχει ένα, δύο, τρία, ας πούμε, καναλάκια από εδώ, από εκεί και να πηγαίνει να λέει τα δικά του. Ειλικρινά, τι έχει ο άνθρωπος, να πούμε, μεροκαματιάρης. Κάτι πύργους εκεί στο Μανχάταν, φτιάχνει κι άλλον, λέει. Ναι, τώρα με τις... πήγε καλά το πράγμα, προφανώς. Τώρα σε αυτή τη θητεία. Στο μέσο της θητείας είναι. Αλλά αμέσως ακούτε Fox News και λέτε εντάξει, γεια, στο δικό του πήγε. Ναι, αφού είναι δικό του, να μην πάει στο δικό του. Τέλος πάντων, τώρα στο σοβαρό του πράγματος, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος. Το είπαμε αυτό, το είπαμε. Αλλά το επαναλαμβάνουμε, διότι δείχνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει πάρα μα πάρα πολύ άγρια και δεν βλέπω να ξεμπλέγουμε εύκολα από όλη αυτή την ιστορία. Σήμερα το πρωί να σας πω ότι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, οι δύο γιατροί με την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πολύ προσεκτικοί, διότι ειδικά μέσω των social media, στο μεταξύ του το δω το μαραφέτη. Μετά, μ' αρέσει που κάποιοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις ταυτότητες καινούργιες. Μας παρακολουθούν, λέει, έχει τσιπάκι μέσα. Σιγά μην έχει και πατάτες τηγανιτές. Και τσιπάκι να έχει. Από αυτό περιμένουν για να... Εχθές λοιπόν πρέπει να σου πω, μάλλον όχι εχθές, επειδή τις τελευταίες, από την ημέρα, από τη στιγμή που ακούσαμε αυτή την τραγική είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη,
Αρχίσαμε, ρε παιδί μου, δημοσιογραφικά να συζητάμε για αυτά τα κέντρα. Μιλήσαμε και με διάφορους ανθρώπους, ειδικούς, για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Έχει ρε λάσκαρη κατακλειστεί από εκείνο το σημείο και μετά. Δεν μπήκα, δεν γκούγκλαρα κάτι. Δεν έβαλα δηλαδή στο κινητό για να μου κατεβάσουν. Ποια είναι η άλλη ρε μεγάλη να πούμε πρωινιάτικα. Δηλαδή, ναι το ξέρω, κάνει να το πούμε αυτό όταν είναι στα αγγλικά. Ας το πει ο ίδιος. Άμα τη βρείτε την αλικούλα, πείτε μας και εμάς. Λοιπόν, δεν γκούγκλαρα κάτι, δεν έψαξα κάτι, απλά το συζητούσαμε με συναδέλφους. Και έχει κατακλειστεί, έχουν κατακλειστεί τα social media με τέτοιου είδους διαφημίσεις. Με τέτοιου είδους διαφημίσεις. Μου έρχονται στο timeline. Δεν μας παρακολουθούν καθόλου, λάσκαρη, τίποτα, τίποτα. Μην το πεις πουθενά. Μην το πεις πουθενά, γιατί εδώ το έχω να σε πω ψεκασμένο. Εδώ. Αλλά δεν σε λέω. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, όπως μου εξηγούσε γιατρός, ο οποίος γνωρίζει από τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτά τα μηχανήματα έχουν μνήμη. Έχουν λογισμικό, το οποίο κρατάει γενικότερα τις λειτουργίες. Από την έρευνα λοιπόν που έκαναν οι αρχές, διαπίστωσαν, λένε οι πληροφορίες, ότι το μηχάνημα ήταν ανοιχτό. Ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα η γιατρός είπε ψέματα. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι πληροφορίες. Διότι στην πρώτη κατάθεση είπε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Άρα εδώ έχουμε το ψεματάκι. Επί της ουσίας και στο διατάφτα. Δεν έπρεπε να υπάρχουν τέτοια μηχανήματα στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Διότι και μάλιστα το κλιμάκιο που εστάλει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στην αυτοψία που έκανε γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Φαντάζομαι πόσο πολύ το ψάχνανε με το που μπήκαν μέσα και είπαν «Α, έχει δύο». Λέει, η ερώτηση είναι η εξής. Για ποιο λόγο οι έλεγχοι αυτοί δεν γίνονται νωρίτερα? Πρέπει πρώτα να γίνει καταγγελία? Πρέπει πρώτα να γίνει η μπιπιά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πείτε δεν έχουμε τόσους πολλούς ελεγκτές. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας, όμως δεν είναι δικό μας. Φως στα αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει και η νεκροψία νεκροτομή, θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ήταν να γίνει χθες. Αλλά η οικογένεια δήλωσε ότι θέλει και δικό της τεχνικό σύμβουλο, οπότε θα γίνει σήμερα. Αυτό να το αφιερώσω στο Μάνο τον Ιφλή. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να ακούει ακόμα. Δώσε στίγμα, Μάνο. Διότι θυμάμαι ένα ζεμπέκικο που είχε χορέψει και το είχε ανεβάσει και στα social media. Αφιερωμένο, αδερφέ.

Αδερφέ Μάνο, μη χορεύεις και μη τραγουδάς. Κάνε μόνο εκπομπάρες. Εκπομπάρες είσαι όλο το υπόλοιπο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο στο παλμαρέ κάποιου άλλου.

Διότι έκασε στο είδος του και για να μην κάνουμε και τη διαφήμιση, στους καφέδες. Όπως εγώ, ας πούμε. Έχω ταλέντο στο να φτιάχνω καφέ. Δεν χορεύω, διότι άμα χορέψω, άσα να πάνε. Άμα δεν τραγουδήσω, η χειρότερη της Μαρίας είναι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, που εντάξει, okay, όταν πας μια βόλτα, είναι η μοναδική στιγμή που βγάζω το Real FM από το ραδιοφωνάκι και βάζουμε, ρε παιδί μου, κανένα τραγουδάκι. Έτσι, βάζω εγώ καμιά ροκιά από εδώ, από εκεί. Η Μαρία είναι λίγο πιο, στο πιο ελαφρύ. Της αρέσουν τα ποπάδικα. Δώσεις, λέει, την γκάγκα και πάρτε στην καρδιά ένα πράγμα. Τι να κάνουμε, δεν είναι, δεν. Λοιπόν, όταν παίζει εκεί ενδιάμεσα και καμιά ροκιά, αρχίζω να την τραγουδάω και γυρίζει και μου λέει, θες να κατέβω? Λέω, γιατί να κατέβεις, πού να πας, μάνα μου? Τόσο αυτό δεν είναι. Μην τραγουδάς. Γι' αυτό και εσύ, το λέει και ο Φιλ, ο Κόλινς.

0: Εχθές είχαμε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Σφοδρή κριτική από την πλευρά του στην κυβέρνηση, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Βλέπετε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δημοσκοπικά και μόνο, που έχει μια πάρα πολύ δυναμική, δυνατή παρουσία. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Η GPO έδειξε πάνω κάτω το στίγμα αυτών των ημερών. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, επειδή νωρίτερα είχαμε και τις δύο δημοσκοπήσεις της interview του Δημήτρη του Βασιλιάδη. Περιμένω τις δημοσκοπήσεις που θα έχουν καταγράψει και την παρουσία του Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι από την άποψη ότι ναι, μεν, ο Ανδρουλάκης είπε πολλά πράγματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ηράκλειο Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης, όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα. Ενδιάμεσα και πριν είχε πει αρκετά επίσης πραγματάκια για τα θέματα της οικονομίας και της οικονομικής πολιτικής. Εκεί ήταν που έδωσε το έναυσμα και έδωσε τη βάση, παραδείγματος χάρη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι επειδή δημοσκοπικά φαίνεται η τάση πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις, και έρχεται τρίτο το ΠΑΣΟΚ, με την ελληνική λύση να έχει τάσεις προς τα πάνω και να πλησιάζει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτά θα τα δούμε όμως. Και θεωρώ ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα είναι πολύ πιο ενδεικτικές. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι από εβδομάδα θα γίνει της δημοσκοπήσεως. Αγαπητοί μου, με όμικρον γιώτα, κάνουμε το σταυρό μας, λες? Θα έχουμε εμείς να παίζουμε όμως, θα έχουμε εργαλεία. Θα έχουμε να λέμε πράγματα. Αμέ. Και αυτό είναι μία από τις εκδοχές. Μιλώντας λοιπόν στη ΔΕΘ, ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Δεν έχει άδικο ο Κουτσούμπας αυτά. Δεν έχει καθόλου άδικο. Από την άποψη ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν δοθεί, τις αυξήσεις αυτές τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχει καταπιεί. Υποστήριξε επίσης ότι την ίδια ώρα οι φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Αυτά από τον κύριο Κουτσούμπα, από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ιδιαιτέρως ηχηρή, πρέπει να σας πω. Γενικότερα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Κουτσούμπας. Πάρα πολύ. Από τους πολύ σοβαρούς πολιτικούς αυτού του τόπου. Εντάξει, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Είχαμε και μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για τη Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Έτσι τα χαρακτηρίζει τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αυτή αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Είπαμε, δεν είσαι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Μην με κοιτάς. Δεν είσαι ούτε στην ενίσχυση των συνταξιούχων. Ή βγαίνεις. Πόσο έχεις? Τώρα θα βγεις σε καμία 20 χρόνια. Εκεί, όχι τόσο πολύ. Σε 2 χρόνια. Είσαι τόσο μεγάλος, αδερφέ. Τι λες, παιδάκι μου? Ούτως τώρα. Με τρολάρεις. Λασκαράκο μου, φτουφτουφτού σου, φαίνεσαι πολύ μικρότερος. Α, κορίτσια, να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Καμία σχέση με συνταξιούχο, με wannabe συνταξιούχος ο Λάσκαρης. Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Παίρνετε μικρότερος από μένα. Και εγώ έχω 30 χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθώ. Πώς με είδες? Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028, ζήσε μάιμουνα φαστριφίλη, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Προς το παρόν, υπάρχουν τα εξής μικρά προβληματάκια σε αυτή την κοινωνία. Πρώτον, αν είσαι εκπαιδευτικός, μένεις στην Αθήνα και σου έρθει η ειδοποίηση ότι έχεις περάσει τα Χανιά. Βοήθειά σου. Και μάλιστα σου λένε κιόλας. Έρχεται το μηνυματάκι και σου λέει συγχαρητήρια. Είσαστε πλέον αναπληρωτής, εκπαιδευτικός, αναπληρωτής καθηγητής. Μπορεί να είσαι και μειωμένου ωραρίου. Στα Χανιά. Σε δύο μέρες πρέπει να παρουσιαστείτε. Ρε μεγάλε, σε δύο μέρες πώς? Και ο Νάσης να λέγεσαι, θα έχεις δουλειές, δεν προλαβαίνεις. Πόσο δε μάλλον όταν μπορεί να λέγεσαι, παραδείγματος χάρη, Παπαδάκης, και θα πρέπει μέσα σε δύο μέρες να αλλάξεις τελείως τη ζωή σου και να μπορέσεις να βρεις και χρήματα. Γιατί καλός είναι ο κουμπαράς για τους γονείς. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον κουμπαρά. Εγώ θεωρώ, προσωπική μου, ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι είναι πολύ, πώς να το πω, η κριτική αυτή που γίνεται για τον κουμπαρά είναι άδικη. Πολύ άδικη. Γιατί ένας πατέρας, μία μάνα, έστω και 50 ευρώ που λέει ο λόγος, θα προσπαθήσει να τα βρει για να τα βάλει στην άκρη, ούτως ώστε αυτό το 50-άρικο να το κάνει το κράτος 100 ευρώ για να υπάρχουν κάποια χρήματα στην άκρη για το παιδί όταν θα γίνει 18 ετών. Είναι το αμερικάνικο σύστημα. Ελπίζω να λειτουργήσει και εδώ όπως λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν υπολογισμένα τα χρήματα αυτά της αποταμίευσης να είναι χρήματα για τις σπουδές των παιδιών. Μακάρι να λειτουργήσει και εδώ με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επειδή από αλλού το ξεκινήσαμε και δεν θυμάμαι από πού το ξεκινήσαμε, ρε Λάσκα. Από πού το ξεκινήσαμε, θυμάσαι εσύ? Μπορεί να θυμάσαι τώρα κι εσύ, έτσι όπως τα έχουμε κάνει αχταρμά. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω την εντύπωση ότι έλεγα όσον αφορά στη στέγαση, λες λοιπόν στον εκπαιδευτικό να πάει στα Χανιά. Και πάει στα Χανιά και προσπαθεί να βρει σπίτι. Και δεν μπορεί να βρει σπίτι. Δεν μπορεί να βρει σπίτι. Δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Διότι ακούει του κόσμου, μα του κόσμου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτα απ' όλα, ο καθένας ζητάει όσα του λείπουν το μήνα. Και επειδή είναι τουριστικές περιοχές, λένε κιόλας, α, εγώ το σπίτι μπορώ να σου νοικιάσω από Οκτώβρη μέχρι Μάιο, μέχρι Μάρτι, Απρίλη, Μάιο, εκεί. Και σου λέω, άλλος, θα κάνω εγώ τις επόμενες. Έλα ρε παιδάκι μου, να πούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, για να τον νοικιάσω Airbnb. Η πολιτεία δεν οφείλει να το δει αυτό το θέμα και να το απαγορεύσει? Δεν ξέρω ρε παιδιά. Θα μου πείτε ελεύθερη αγορά, ελεύθερη, μας έχετε με το ελεύθερη αγορά, άλλο το ελεύθερη αγορά όμως και άλλο το ασίδωτη. Εδώ μιλάμε για ασιδωσία από κάποιους ιδιοκτήτες. Για να μην αναφερθούμε στα παράνομα Airbnb που δεν είναι δηλωμένα και γίνονται όλα μέσω των social media. Γενικότερα από τη στιγμή που ένας δημοσιογράφος μπορεί αυτά να τα ανακαλύψει, νομίζω ότι μπορούν και οι ελεκτικοί μηχανισμοί να τα ανακαλύψουν. Εκτός και αν, τι να πω, εκτός και αν δεν θέλει. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη στέγαση. Γονείς που τα παιδιά τους έχουν περάσει στην Αθήνα ή στα υπόλοιπα σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, ψάχνουν να βρουν σπίτι και δεν μπορούν. Ή όταν βρίσκουν σπίτι, αυτά τα οποία ζητάνε οι ιδιοκτήτες είναι υπερβολικά πολλά. Εμένα μου έχει μείνει στην έρευνα την οποία έκανε το Real Estate. 335 τετραγωνικά στα Πετράλωνα. Από 600 έως 1000 ευρώ. 35 τετραγωνικά στα Πετράλωνα. Μέχρι 1000 ευρώ από 600. Ρε, είσαστε μουρλοί. Είσαστε μουρλοί. Και η πολιτεία, είσαστε ανικανοί για να μπορέσετε να ελέγξετε αυτές τις τιμές? Αυτά, πολύ γκρίνιαξα. Βάλε, ο Aces δεν είναι? Όχι. Πω, Green Day. Τους μπερδεύω αυτούς. Και τα έγιωσε. Α, έβαλες το τραγούδι για τη Ρίτσα. Reach out and touch faith.

Διαβάζω στο ενικός.gr μια πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το Περίμ. Το ξέρεις το Περίμ? Είναι ένα μικρό νησί της Ιεμένης που γίνεται στρατηγικό τρόπαιο στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η μάχη λέει για το μικρό αδελφάκι του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα. Να μπείτε να το διαβάσετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας ξεκλειδώσει το μυαλό για πολλά πραγματάκια, για να δείτε ότι τελικά δεν είναι, είναι πολύ complicated η φάση εκεί κάτω. Το μικρό αυτό άγωνο νησί της Ιεμένης είναι στο στενότερο σημείο του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είναι το άλλο στενό, από την άλλη πλευρά. Από εκεί που λένε που θα κάνουν παράκαμψη το 2030. Μην τώρα, δεν θα γίνει πρόσφατα η παράκαμψη. Πρώτα θα πεινάσουμε, πρώτα θα πηγαίνουμε αυτό, πρώτα αυτό. Μαζί αυτό, γενικότερα. Τα μέτρα τα... Ακόμα περιμένουμε να εφαρμοστούν τα μέτρα του 2003 που είχε ανακοινώσει ο Σιμίτης, 8 δισεκατομμύρια κι εσύ. Δεν είναι... Τώρα πάμε πιο γρήγορα. Οι υποστηριζόμενοι τώρα, λέει, από το Ιράν αντάρτες Χούθη έχουν εξαπολύσει νέα επίθεση στη δυτική Ιεμένη και ενδεχόμενη κατάληψη του νησιού θα τους έδινε τη δυνατότητα να απειλήσουν ακόμη περισσότερο την αυσιπλοεία μέσα από ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του πλανήτη. Τι πάνε να κάνουν? Πάνε να κλείσουν και τη μία πλευρά και την άλλη. Και τι πάνε να κάνουν? Ό,τι είναι να έρχεται ή να φεύγει, να πηγαίνει, να έρχεται τον Ατάλο, να κάνει τον περίπλο της Αφρικής. Και μετά σου λέει και εσείς έχετε πρόβλημα που είναι κλειστή η διόρυγα του Ισθμού, της Κορίνθου, και πρέπει τα πλοία να κάνουν τον περίπλο της Πελοποννήσου. Σιγά, ένα τσούπινι Πελοπόννησο. Τι να πούνε οι άλλοι που θα κάνουν γύρω-γύρω την Αφρική? Το αστείο του πράγματος, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι θα δημιουργήσει τεράστιους οικονομικούς παγκόσμιους κραδασμούς.

Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αυτή τη δασική έκταση στην περιοχή πλαγιάς του Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασφαλώς τώρα περιμένουν πώς και πώς το πρώτο φως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν και τα πτυτικά μέσα. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Και 3 άτομα έχουν συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από Αμέλεια, Σελάβριο και Τρίκαλα. Να το ξαναπώ το ποιηματάκι. Όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες, όχι σε θάλασσες και ακτές, αλλά σε αυλές και σε οικόπεδα με ξερόχορτα. Λίγο κοντά στο νου και γνώση. Δεν πειράζει, αν σου έχει σπάσει το καγκελάκι να πούμε στην εσωτερική τη σκάλα, μην το κάνεις τώρα. Βέβαια θα μου πεις είναι εσωτερική. Αν είναι εσωτερική η σκάλα, εκτός και αν έχεις πάρει το κομμάτι που θέλεις να κολλήσεις, το έχεις βγάλει έξω και αρχίζεις να το φτιάχνεις. Εντάξει, εκεί το πράγμα πάει αλλού. Σε κάθε περίπτωση να έχουμε λίγο προσοχή. Είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 3 η Αττική και πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ξέρω ότι κόπτεστε, βρίσκεται στο Νέο Δελχή. Τώρα σας κόβει. Με το που είπα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά το ότι βρίσκεται στο Νέο Δελχή και ξέρεις τι γίνεται στο Νέο Δελχή, Λάσκαρη. Έχουμε σύνοδο κορυφής των BRICS. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για τους BRICS. Στην ατζέντα, τι λες ότι έχουν βάλει. Η πόλεμη στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, πρωτότυπο. Αλλά θα συζητήσουν και άλλα πραγματάκια. Διότι είχαν καιρό να συναντηθούν. Και έχω την εντύπωση ότι μπαίνουμε σε μια διαφορετική συνθήκη. Εγώ τον αστερίσκο μου τον έβαλα μόλις. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Βάλ το αυτό, διότι πάμε Καστελόριζο.

Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μητσοτάκης να σας πω ότι θα παρευρεθεί, διότι ανοίγουν τα σχολεία, τα είπαμε, βάλαμε και τραγουδάκι, έβαλε ο Λάσκαρης τραγουδάρα. Να σου πω να κλείσουμε με ένα τραγούδι έτσι για τα παιδιά που ανοίγουν τα σχολεία που θα πάνε σήμερα στον αγιασμό. Βρες ένα τραγούδι, έτσι, το αφήνω σε σένα. Βάλε το School's Out for Summer. Ανάποδοι είμαστε. Ούτως ή άλλως, το λέει η μάνα μου, εσύ παιδάκι μου αναποδογεννημένος γεννήθηκες. Όλα τα κάνεις ανάποδα. Λοιπόν, να το κάνουμε, Alice Cooper, School's Out for Summer. Να τους ευχηθούμε για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σε άλλο θα βάλεις, άλλο θα βάλεις. Τα αφήνω στα σίγουρα χέρια του Λάσκαρη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Θα έχει και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Και το απόγευμα θα μεταβεί στο Κασελόριζο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παραμείνει στο Κασελόριζο όλο το Σαββατοκύριακο. Μάλλον επειδή κάποιοι ενοχλείστε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα παραμείνει όλο το Σαββατοκύριακο στο Κασελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, με τον κύριο Ασβέστη. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Και την Κυριακή θα παραστήσει εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Κασελόριζου ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και θέλει να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα, θέλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει να έχει το χαβά του. Όπου οι πληροφορίες λένε ότι πλησιάζει η ώρα, η στιγμή, η χρονική στιγμή που θα φέρει τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Λοιπόν, ωραίο είναι. Ποιο? It's the end of the world as we know it.

0: Γιατί με έχει σχεδόν δύο ώρες εδώ να κουράζομαι, να λέω αυτό. Ας έβαζε στο τραγούδι από την αρχή που τα είπε όλα, στο κουπλέ, να τελειώνουμε. I feel fine κατά τα λοιπά. Το σίγουρο είναι ότι στα πόδια του κόσμου, στα πόδια του μάλλον, βρίσκεται όλος ο κόσμος, στα πόδια του Τεντόγλου, ο οποίος ψηφίστηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου. Και μπράβο στο παιδί μας, μπράβο στο Μίλτο, μπράβο ρε Μιλτάρα. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt. Κατέκτησε, λέει, 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν την ξέρω. Εντάξει, δεν είμαι και πάρα πολύ του στίβου. Τώρα ελπίζω να είναι στίβος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι επικράτησε με σκορ 3-1 της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Άτσα, η Πανετολικάρα! Πού σε βραχά! Σε βλέπω να έρχεσαι με μπλούζα Πανετολικάρα! Ωραία! Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Και πάμε στα μηνύματά σας, γιατί γίνεται ένας πανικός και ξεχάστηκα και θα μου τραβήξετε το αυτάκι και θα έχετε δίκιο. Ο Πάνος μου λέει, είδες το Brent? Τώρα ρε Πάνο, 108 δολάρια. Άσε το Brent, λέει. Είδες Ολυμπιακό? Άλλαξε προπονητή. Τώρα εξηγείται το πετρέλαιο. Δεν μπορώ ρε φίλε να καταλάβω το συνειρμό. Δεν μπορώ ρε Πάνο, μα την Παναγία δηλαδή, δεν φτάνει. Ίσως η έλλειψη ευφυΐας, κάτι το οτιδήποτε, δεν. Βέβαια το εξηγείς από κάτω, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στον αέρα αυτό όπως καταλαβαίνεις. Γιατί άμα το πω στον αέρα, δεν... ναι. Η Ελένη από τα Καμίνια στον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια. Και πιο κάτω τι λέει, Πειραιά μου, ποιο... Α, είναι το άλλο. Α, είναι αυτό που στην οικοδομή. Αυτό είναι. Κάτω στον πει. Παπαμιχαήλ, ρε παιδί μου, στην οικοδομή. Ναι, ρε παιδί, διότι δεν... ο κόσμος νομίζει ότι σήμερα, ας πούμε, όταν φτιάχνουμε μια οικοδομή, έτσι, τους βλέπεις όλους και είναι εκεί με τα φανελάκια τον Ατάλο. Περνάει από κάτω αυτός με το μπουζούκι, κάνει μια νότα και αρχίζουν να χορεύουν. Και βγάζουν όλοι τα μπουζούκια. Γιατί αν στην οικοδομή δεν πας με το μπουζούκι σου, δεν μπορεί ρε παιδί μου να σηκωθεί η πολυκατοικία με τίποτα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ραδιοταξίδι χίλιες φορές, λέει η Ελένη από τα Καμίνια. Όταν από Πειραϊκή για να πάω Καμίνια μου πήρε 70 ευρώ. Πού πήγες, παιδάκι μου? Στην Αφπακτό. 70 ευρώ, λέει, επειδή τα απέτησε, κατεβάζω. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Όπα, κάτσε, Ελένη. Εάν υπάρχει. Αυτό είναι καταγγελία και είναι πολύ χοντρή καταγγελία και πρέπει όντως να τη μάθουν να ενημερωθούν στην ΣΑΤΑ, να ενημερώσουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Της πήρε 70 ευρώ, λέει, με τον Τζαμπουκά. Έκλεισε τις ασφάλειες. Και καταγγελία στην περιφέρεια. Έχει δίκιο ο Λάσκαρης. Του πήρε τον αριθμό. Το πήρε στον αριθμό. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να βάζουμε στο ίδιο καζάνι τους επαγγελματίες που κάθε μέρα βρίσκονται εκεί έξω και παλεύουν στην κυριολεξία με τα θηρία και με τους περίεργους για να μας εξυπηρετήσουν όλους εμάς, επειδή κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είναι απατεώνες. Λοιπόν, καταγγελία απευθείας. Και αν, Ελένη μου, να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ο Χρήστος, καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Τώρα φτάνουμε στο τέλος. Βέβαια, εσύ το έχεις στείλει από τις 5 και 4. Ξύλο θα φάω. Ξύλο θα φάω από τους ακροατές. Λοιπόν, φρίκι η τιμή του πετρελαίου. Το air condition είναι το 1 τρίτο της κατανάλωσης. Δεν μπορείς να έχεις επιβάτη χωρίς κλιματισμό. Και ειδικά για εμάς, να νιώθουμε άνθρωποι στο μεροκάματο τουλάχιστον. Θέλουμε ορό σε κάθε γέμισμα. Ο Χρήστος από τον Πειραιά, οδηγός ταξί. Είδατε, γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί, όπως ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος μου λέει, ρε αδερφέ, τα 2/3, λέει, του μεροκάμα του τα ρίχνω στον δρόμο, τα αφήνω στον δρόμο, διότι όταν χρειάζεται ανά μια μισή μέρα να βάζει να φουλάρει με 140 ευρώ, Και 140 ευρώ μου είχε πει με την προηγούμενη τιμή, ε. Τώρα θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, Χριστό, σε όλους εκεί τους ταξιτζίδες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο επίσης.
1: Δεν έχουν παράπονα. Κάνε από γκρινιά, δύο ώρε γκρινιά.
0: Δύο ώρε γκρινιά. Δεν κάνω την κρύπα.
1: Πηγαίνει δηλαδή σε ρίτη γκρινιά.
0: Δεν είναι. Γεια σα κύριε
2: Παπαδάκη.
0: Τι έγινε με αυτό.
2: Με έπιασε όταν έλεγε για τον Πανετολικό.
1: Το μόνο ευχάριστο που είπε είναι ότι ο Λάσκαρη βγαίνει σε δύο χρόνια σύνταξη.
0: Και δεν το πιστεύω κιόλα. Είναι μικρότερο από εμά. Φαίνεται μικρότερο από εμά.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Μην κοιτά εμεί που έχουμε 20 χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε
1: σύνταξη. Έχει πάει. Έχεις παραπονηθεί γιατί πήγε ο Πούτιν στο Νέο Δελχή.
0: Όχι, δεν πάει.
1: Όχι, να σε ρωτήσει πρώτα. Κάτσε, ρώτησα τον Σπύρο Παπαδάκη. Να πάω.
2: Πού πας ρε Πούτιν, άμα δεν πάρει έγκριση.
0: Μισό λεπτάκι. Πόσο καιρό έχεις ακούσει εσύ για τους BRICS. Τώρα τι τους έπιασε πάλι.
1: Από τότε που ερωτοτροπούσε ο Ερντογάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Από τότε.
0: Από τότε. Αν θέλει το μικρόφωνο.
1: Ναι, χωρίς μικρόφωνο δεν γίνεται το ραδιόφωνο. Πώς τα έχουν μάθει εσένα.
0: Με το γκάρισμα που έχω, δεν χρειαζόμουν ένα μικρόφωνο.
1: Ποια κάμερα κοιτάει, Λάσκαρη, ποια είναι δική του.
0: Κάμερα 3, κάμερα σε μένα. Κάμερα 3, σου το είπα. Τι ρωτάς στο Λάσκαρη. Κάμερα 3, το πράγμα του.
1: Το είναι ο Γερανός. Τώρα μας έχει ο Γερανός.
0: Ο Γερανός, γυρίζει ο Γερανός.
1: Ήθελες στην Κασιανή, τι την ήθελες.
2: Όχι.
0: Πανετολικάρα, πρώτος ο Πανετολικός. Το διαβάζω εδώ, ψέματα λέει.
2: Μια εβδομάδα έχω που το λέω, ρε Σπύρο.
1: Γιατί είσαι προβοκάτορας.
0: Μια εβδομάδα.
1: Χθες κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1 την Κηφισιά.
0: Το είπα.
1: Και παίζει την Κυριακή με τον Πανετολικό. Ποιος θα είναι πρώτος. Μόνος μετά.
0: Είναι Παναθηναϊκός, Πανετολικός ή Πανετολικός.
2: Όχι, Παναθηναϊκός, εδώ στο ΑΚΑ.
1: Γιατί έχει σημασία.
2: Με στα γρίνιο δεν κερδάμε.
0: Τα γρίνιο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο τα γρίνιο. Ξέρω εγώ.
2: Θα έχει μόνο. Άμα έχει πολύ ζέστη, είμαστε καλύτερα εμείς.
0: Α, ναι. Τι έπαθες, Λάσκαρη, εσύ.
3: Είναι έδρα το αγρίνιο.
0: Είναι έδρα, εδράρα το αγρίνιο, ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δεν αλλάζετε έδρα. Αντί να παίζετε εκεί πέρα στο Πανετολικό, να παίζετε στο γήπεδο του Αιτωλικού.
1: Κοίτα, μην απαντήσεις, Κασιανή, γιατί αυτά.
2: Δεν απαντάω.
1: Τι ερωτήματα είναι αυτά,
2: δεν
1: ξέρεις.
2: Απαντάω.
1: Πάνε να σε κάνει αντιπαθείς ένα κομμάτι από την ιδιαίτερη πατρίδα σου, κατάλαβες. Ξέρεις τη γάτο σου.
0: Όχι, αυτός. Την αγαπάνε,
1: Λάσκαρη, κράτα την εκπομπή του κύριου Παπαδάκη.
0: Ναι.
1: Να εισηγηθούμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Όποτε ρε παιδί μου πηγαίνουμε σε γιορτές, να παίζουμε το 2 ώρα γκρίνια του Παπαδάκη σήμερα. Πάει σε όλα. Δηλαδή, κολλάει μέχρι τις εκλογές, κολλάει. Μπορείς να την παίζεις μέχρι πότε. Μάιο θα γίνουν εκλογές.
0: Δεν μιλάς καλά τώρα. Στο Λάσκαρη.
1: Μπορεί να βάζεις ένα 2 ώρο Παπαδάκη. Αυτό το 2 ώρο σήμερα.
0: Κοίτα, και τα Χριστούγεννα, αν θέλεις, πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Να με φωνάξετε.
1: Μέσα.
0: Όχι, να με φωνάξετε σε κανένα παιδικό πάρτι για να ανακοινώσω στα παιδιά ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Είσαι τέτοιο παλιό χαρακτήρα, είσαι ικανό.
2: Το παιδάκι στα μάξι τώρα.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω.
0: Όχι. Παιδάκι που είσαι στα μάξι. 6-5, τι κάνει το παιδάκι στα μάξι.
1: Το πιστεύω.
2: Παιδιά, άμα έχει ξυπνήσει κανένα πολύ πολύ πρωί, είναι κάποιοι τρελοί που έχουν 7 η ώρα αγιασμό σήμερα.
0: 7 η ώρα αγιασμό.
2: Ναι.
0: 7 η ώρα δεν είναι αγιασμό. Ο
2: αγιασμό
0: με τι θα γίνει, με τσιπουράκι.
1: Να το. Η γκρίνια συνεχίζεται.
0: Έχω ακόμα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αμέσως μετά, ε? Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Που είχαμε μείνει στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ Σπύρο μας. Μη χειρότερα, καλό που σου κου. Εντάξει, εμείς το λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, εκτός από Παπαγιάννη, έχει και Ρίτσα Μπιζόγλη με Νίκο Ρογκάκο. Νίκο Ρογκάκο, Ρίτσα Μπιζόγλη. Επειδή με ρωτάτε αν θα είμαι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είπαμε λίγο να. Το τελευταίο τραγουδάκι αυτό. Φυσαρμόνικα. Για δώσε.

Ο Χρήστος, 2035 το πετρέλαιο, λέει, σε συγκεκριμένη εταιρεία, απέναντι από τον ουρανοξύστη της παραλίας. Ο Χρήστος ο ταξιτζής. 2035. Είναι φτηνό, καλό είναι. Εγώ έβαλα 219. Αλλά το θέμα είναι το εξής, μέχρι να φτάσω εκεί κάτω και να ξαναγυρίσω, ό,τι έχω βάλει θα το έχω φάει. Ε, τραγουδάρα. Καλημέρα τέλη μου, Down Under. Ε, θα βάλε λέει και ένα τραγούδι για εμάς από Down Under. Αύριο το πρωί είσαι εσύ πάλι Λάσκαρη, όχι. Εσύ είσαι, ωραία. Θα το θυμηθείς να το βάλουμε στον Αριστοτέλη. Στο Down Under θέλει. Ε, θα έχω ζωντανό αύριο τέτοιο. Α, όχι, Σάββατο. Ναι, τη Δευτέρα τέλει. Έλα, μπερδεύτηκα ρε εσύ, Λάσκαρη. Για δώσε. Α, όχι ακόμα, νομίζω ότι ήταν το μπάσι μου. The Wall, Pink Floyd. Τι έγινε ρε παιδιά, μουσική, την κάναμε την εκπομπή, η κυρία Ελένη. The Wall, Pink Floyd. Α, που ψάχναμε τραγούδι για, τα, για το σχολείο. Έχει δίκιο. Γιατί δεν μας έκοψε. Γιατί βάλαμε αυτό, σωστό. Ο καφές του Σπύρου, γράφει ο Έμπονιρ, έχει τέτοιο τσιπάκι που αν το πιεις θα παίζεις και αντιγραμμένα CD του PlayStation χωρίς την κονσόλα. Με αυτό κλείνουμε για σήμερα. Εμείς τη Δευτέρα θα τα πούμε το πρωί, στις 4 η ώρα, δεν θέλω να λείπει κανένας. Και ασφαλώς δεν αλλάζουμε, μένουμε εδώ. Κολλημένο το ραδιοφωνάκι 97,8, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Να τους ακούσετε προσεκτικά γιατί έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Όχι σαν αυτές τις χαζομάρες που λέμε τώρα εμείς μεταξύ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο από τις 4 η ώρα το πρωί. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που στο μέλλον θέλετε να με αποφύγετε. Να περνάτε όμορφα. Πάντα, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με χαμόγελο και προσοχή. Γεια χαρά. Με αυτό θα κλείσουμε. Για όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκινάνε επισήμως την σχολική τους χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Εντάξει, γιατί είσαστε το μέλλον μας και πρέπει να σας προσέχουμε. Γεια χαρά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χριστούγεννα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: να υπογράψετε με το δικό σας προσωπικό τρόπο, αρκεί να μην είστε στο 50% που δεν μπορεί να αντιληφθεί ένα κείμενο που διαβάζει. Τι δείχνεις, Παπαδάκη?
1: Έδειξα με το... Θυμήθηκα την περσινή χρονιά που ήταν όλα έτοιμα από πάρα πολύ νωρίς και μέχρι το Μάρτιο ψάχαμε να βρούμε εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά.
0: Η λεπτομέρεια που αναφέρεις δεν έχει καμία σημασία.
1: είναι λεπτομέρειες.
0: Υπάρχει και το άλλο, το χειρότερο που λέγαμε την Κασιανή, χθες και προχθές και παραπροχθές. Να παρακαλάς να είσαι σε ένα νησί Κασιανή, στο Σαρονικό ή και πιο μακριά. Και να λες, σε παιδιά, σας παρακαλώ, στο Υπουργείο Παιδείας εννοώ, απευθυνόμενος. Έχουμε εδώ πέρα 10 δασκάλους που μας λείπουν. Και έχουμε και 8 καθηγητές που μας λείπουν. Φέτ και να σου φέρνουν. Καλά, αυτοί εντάξει, σου φέρνουν, σου λέει, πηγαίνετε. Πάρτε 800 ευρώ που είναι ο μισθός του πρωτοδιόρου του εκπαιδευτικού
2: και πηγαίνετε.
0: Μα, και να έρχονται στο νησί και να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να ζητάνε να βρουν κάπου να κοιμηθούν το δικαίωμα στον ύπνο. Και να τους λέω 800 ευρώ, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε θέα στη θάλασσα. Νησί είναι ρε μεγάλε. Εντάξει, θέα στη θάλασσα που θα έχεις δηλαδή. Λοιπόν, αλλά επειδή έχεις ωραία μάτια, Κασιανή, που είσαι καλή δασκάλα, 600 για σένα. Η Κασιανή παίρνει 800.
1: Ναι. Δεν μπορείς να περνάς με 200 ευρώ το μήνα. Και πρόσεξε κιόλας, και συνήθως σου λένε το εξής.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι.
0: Άμα είσαι αντάξει στο βουνό, μπορείς.
1: Επειδή η θέα είναι στη θάλασσα, ξέρεις, δεν μπορούμε να στο αφήσουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή θα στο νοικιάσουμε από Οκτώβρη μέχρι Απρίλιο.
0: Μην μας πούνε και τίποτα φιλόξενους. Μας διαφήμιση που λέγε.
1: Ασφαλώς. Το επόμενο χρονικό διάστημα, Airbnb.
0: Ναι.
1: Airbnb.
0: Δεν είμαστε αφιλοξενητοί κι εμείς.
2: Δύο μήνες τώρα τράβα, μείνεις στο ξενοδοχείο. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Εξάλλου κλειστό είναι το σχολείο, δεν έχεις να κάνεις και τίποτα.
0: Και μην κοιμάσαι στην τελευταία ανάλυση, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει κιόλας να κοιμηθείς.
1: Σωστό.
0: Γιατί εγώ πρέπει να το δώσω. Θα έρθει η Κασιανή με τον καλό της, πρέπει να της τον νοικιάσω.
1: Εννοείται.
0: Και θα της πω της Κασιανής εκεί που έμενε η δασκάλα και το έδινα ξέρω εγώ 500 ευρώ, θα θέλει η Κασιανή να έρθει, θα της πω, α, ξέρετε, είναι εξαιρετική βίλα, 650. 780.
1: Ελεύθερη αγορά λέγεται, κύριε Παγάνη. Καλά, ελεύθερη αγορά λέγεται.
0: Μην μας λέτε μετά όμως ότι εμείς έχουμε κενά στο νησί και δεν. Διαμορφώστε συνθήκες. Γιατί είναι και οι άλλοι του Υπουργείου Παιδείας που με προηγούμενες ηγεσίες χρόνια τώρα επεξεργάζονται. Να ξέρετε, παιδιά, συναδελφοί, επεξεργάζονται.
2: Τι επεξεργάζονται?
0: 7-8 χρόνια επεξεργάζονται τη λύση στο πρόβλημα αυτό.
1: Επεξεργάζονται την επεξεργασία που την είχαν επεξεργαστεί οι προηγούμενοι και την επεξεργάζονται και οι επόμενοι
0: και
1: για να λύσουν το πρόβλημα.
0: Κύριε
1: Παπαδάκη,
0: η επεξεργασία σε αυτόν εδώ τον Άγιο, το ευλογημένο τόπο, ξεκινάει από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, να ξέρεις. Εκεί γίνανε οι επεξεργασίες όλες.
1: Όλες οι επεξεργασίες. Και γίνανε μάλιστα με εξυγχρονιστικό τρόπο οι επεξεργασίες.
0: Απλά δεν επεξεργαστήκαμε επαρκώς που θα κοιμούνται οι εκπαιδευτικοί μας όταν πηγαίνουν στα νησιά.
1: True story, αληθινή ιστορία. Έρχεται λοιπόν διότι τη διαδικασία τελικά το πώς λειτουργεί τη μαθαίνεις όταν ένας δικός σου άνθρωπος κλείνεται να γίνει, πώς το λένε, να παρουσιαστεί ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
0: Πολύ ωραία.
1: Έρχεται λοιπόν το μήνυμα ημέρα Παρασκευή. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, έχετε περάσει. Έχετε περάσει στα Χανιά. Αθήνα, μόνιμη κατοικία. Στα Χανιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τάδε σχολείο.
0: Και μπράβο.
1: Ναι, και μπράβο.
0: Γιατί είναι και πανέμορφα τα Χανιά.
1: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Έχει και τη Φορτέτσα.
0: Είχε.
1: Όχι, η Φορτέτσα είναι στο Ρέθυμνο. Έχει την Παλιά Πόλη.
0: Θα αρχίσουν να μας βρίσκουν όλοι. Όλοι θα ενώσουν.
1: Φαντάσου.
0: Ρεθυμιώτες, Χανιώτες, Κυρακλέ, θα τους ενώσουν.
1: Φαντάσου η μεγάλη μου η κόρη κατά το ίμιση να μην ήταν Χανιώτησα. Λοιπόν. Ελάτε, λέει, θα πρέπει μέχρι την Τρίτη να παρουσιαστείτε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Παρασκευή το μήνυμα, μέχρι την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστείτε.
0: Φιλοπορίας δώσανε.
1: Λοιπόν, και σου λένε κιόλας. Χρειαζόμαστε και αυτά τα χαρτιά από γιατρό, από παθολόγο, από το ένα, από το άλλο. Πας να κλείσεις ραντεβού. Και λες, είμαι εκπαιδευτικός, την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστώ, χρειάζομαι αυτό. Α, δεν δεχόμαστε. Τι δεν δεχόσαστε, ρε. Τι σημαίνει δεν δεχόσαστε. Μετά μου λες, έχει άδικο τώρα ο Άδωνης που λέει ότι. Παιδιά, αν δεν λειτουργεί το σύστημα, αναγκαστικά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέω, κάποιοι πάνε να κάνουν ρουσφέτη. Διότι δεν λειτουργεί το σύστημα, Γιώργο, Κασιανή. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Σου λέει ο άλλος, έχω την επιβάρυνση την καθημερινή, δεν μπορώ να έχω και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορώ και τους λέει.
0: Εννοείς ότι την κυρία που χρησιμοποιείς ως παράδειγμα δεν την δέχτηκαν, δεν της βρήκαν ραντεβού για να κάνει τις εξετάσεις που ζητούσε το Υπουργείο Παιδείας?
1: Ακριβώς, σε δημόσιο. Ναι, άμα πας σε ιδιώτη γιατρό, μπορεί να σου πούν κιόλας ότι είναι από ιδιώτη, δεν το δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μη σας τα απολύλογω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το στεγαστικό.

0: η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει επ' αυτού. Διότι όταν παίρνεις τηλέφωνο για να κλείσεις σπίτι, εκτός του ότι σου ζητάνε όσα τους λείπουν, σου βάζουν και την προϋπόθεση των καλοκαιρινών μηνών.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο Παιδείας επιτέλους. Και ένα άλλο το οποίο πρέπει να δει. Εγώ ρε παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν βάζουν μπροστά την εντοπιότητα, τη μόνιμη κατοικία. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να φύγει κάποιος από τη μόνιμη κατοικία του και να πάει 800 χιλιόμετρα μακριά για να, για να μάθει τα παιδιά μας γράμματα.
2: Γιατί είμαστε Ελλάδα ρε, να σχολιάσω πολύ. Εδώ στην Ελλάδα αυτά έτσι λύνονται. Σου λέει εδώ θα κάνουμε μια αξιολόγηση και θα δούμε πού θα στείλουμε και πού έχουμε ανάγκες και πού... Κάτσε ρε, περίμενε όπως λες και εσύ, δες λίγο. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι για παράδειγμα... Να είναι γέννημα θέμα στην Κομωτινή, στη Θράκη. Ναι. Δες εκεί τα κενά. Δες τα κενά. Μην το στείλεις τον άνθρωπο αυτό στην στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο.
3: Αυτό το μήνυμα λοιπόν μας το στείλε ένας ακροατής προχθές, ο κύριος Ιωάννης. Είναι κάτοικος λέει Πάτρας, και αυτός και ο γιος του και η νύφη του. Ο γιος του λοιπόν εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία στην Πάτρα. Mm-hmm. Η γυναίκα διορίστηκε από το δημόσιο σαν αναπληρώτρια δασκάλα στη Σπάρτη από την Πάτρα. Ο γιος τους δεν μπορεί να, ο γιος του κυρίου Ιωάννη δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του. Επομένως το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί θα του λείπει ο πατέρας του. Θα πάει δηλαδή το παιδάκι με τη μαμά του. Και αναγκάστηκε να φύγει μακριά και από τους παππούδες της και από τους φίλους και από όλους το μικρό το πιτσιρικάκι που πρέπει να πάει με τη μαμά του, γιατί τη διόρισαν αναπληρώτρια στη Σπάρτη. Ολόκληρη Πάτρα δεν υπήρχε κάπου να διοριστεί αναπληρώτρια, έπρεπε να πάει στη Σπάρτη.
2: Δεν είχε. Στην Αχαΐα δεν είχε.
0: Είναι θέμα αλλαγής, είναι θέμα αλλαγής του τρόπου που γίνεται η μοριοδότηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα. Αλλά προφανώς αυτή την αλλαγή δεν τη θέλει κανένας. Να σου πω άλλο παράδειγμα. Οικογένεια στην Κοζάνη. Αναπληρωτής καθηγητής. Τον στείλανε στη Ζάκυνθο.
2: Μια χαρά.
3: Από την Κοζάνη.
0: Από την Κοζάνη στη Ζάκυνθο. Και επειδή εργάζεται και η μαμά με δύο παιδιά, το ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη φοιτήτρια, το άλλο παιδί πηγαίνει ακόμα δημοτικό, η μάνα δουλεύει στην Κοζάνη, χωρίστηκε η οικογένεια.
2: Ρε φίλε,
0: χωρίστηκε η οικογένεια.
2: Να
0: γιατί?
2: Να ακουστώ σκληρός εγώ και να σου πω το δέχομαι αυτό που λες, που είναι σκληρό.
0: Ναι.
2: Και ειδικά αν τα παιδάκια είναι μικρά και έχουν ανάγκη και τη μαμά και τον παπά δεν το συζητάμε. Εγώ σου λέω το δέχομαι αυτό. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι ότι στέλνεις τους ανθρώπους τόσα χρόνια σε περιοχές που έχουν ανάγκη γιατί έχουν κενά και δεν έχεις φροντίσει, δεν έχεις κάνει μισό τηλεφώνημα στο Δήμο, στην περιφέρεια, σε κάποιον εκεί από αυτούς. Ρε παιδιά, πού θα κοιμηθούν οι άνθρωποι? Έχετε φροντίδα? Ή να το πω διαφορετικά, ένα κονδύλι από το Υπουργείο Παιδείας, από την κεντρική κυβέρνηση. Να πηγαίνει στο Δήμο, ώστε ο Δήμος να λέει: ελάτε εδώ, κυρία Κασιανή Βραχά, είστε καθηγήτρια μαθηματικών. Στο ενίκιο σας, εδώ, στο νησί, θα επιδοτήσουμε εμείς το 50%, το 60%.
0: Και εδώ έρχονται και δικαιολογούνται και τα αποτελέσματα της ΠΙΣΑ.
2: Βέβαια.
0: Διότι όταν ο εκπαιδευτικός έχει στο μυαλό του ένα πράγμα, πώς θα επιβιώσει? Πώς θα επιβιώσει?
3: Δεν νομίζω ότι είναι δάσκαλη σε αυτό.
0: Πώς, όχι, θέλω να σου πω, μα. Με συγχωρείς. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα βγάλει την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στην τάξη ή θα κάνει την υπέρβαση παραπάνω όπως έκαναν οι δικοί μας οι καθηγητές. Οι δικοί μας οι καθηγητές που ήταν. Επειδή εγώ έχω βγάλει μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, ήμουν στους Μολάους. Μόνιμοι καθηγητές που έμεναν στους Μολάους, τους έβλεπες κιόλας, ερχόντουσαν την Κυριακή, πηγαίνανε στην εκκλησία. Όλοι γνωστοί μεταξύ μας έρχονταν μέσα στην τάξη, κάναμε 15-20 λεπτά μάθημα με βάση το βιβλίο του σχολείου και από εκείνο το σημείο και μετά μας πήγαιναν στο άλλο επίπεδο. Με βιβλία πιο επιστημονικά.
2: Κοίτα, δηλαδή, είναι άνθρωποι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και πρέπει να τους έχεις λύσει κάποια ζητήματα τα οποία είναι αυτονόητα. Όπως της επιβίωσης, του βιοπορισμού.
3: Δεν είναι μόνο το Υπουργείο σε αυτό όμως. Είναι και η τοπική δήμη.
0: Ναι,
3: δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι ένας δήμος απομακρυσμένος, ένας νησιωτικός και να μην έχεις τον προϋπολογισμό σου ότι θα δώσεις αυτά τα χρήματα για να βοηθήσεις τους εκπαιδευτικούς ή τους γιατρούς που θα έρθουν στην περιοχή σου που είναι απομακρυσμένη και θες να δώσεις κίνητρα. μου χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Ο Δήμος τι κάνει, γιατί με τι ασχολούνται οι
2: Δήμοι
3: πια.
2: Είναι καλά. Μια χαρά είναι.
3: Δρόμους δεν φτιάχνουν. Υποδομές δεν φτιάχνουν.
2: Κοίτα, για να μην τους αδικώ, στην Ύδρα, για παράδειγμα, άκουσα, διάβασα ότι ο Δήμος Ύδρας έχει ένα κονδύλι, νομίζω 200 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό, καθηγητή δάσκαλο δηλαδή, για το ενίκιο. Και είναι ένα βοήθημα, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά όμως εάν ζητάει από τον καθηγητή ο κύριος ή η κυρία που έχει το ακίνητο 800, πάλι δεν του λύνεις το πρόβλημα.
3: Εσύ, αν πας σε έναν ιδιοκτήτη ακίνητο και του πεις, έλα εδώ αδερφέ, είμαι ο δήμαρχος της Κολοπετινίτσας και σου δίνω, θα σου νοικιάζω από τώρα και για 20 χρόνια το ακίνητο.
2: Αυτή είναι η λύση. Ναι. Αυτό που είπες είναι μια καθαρή λύση. Νοικιάζει ο Δήμος το ακίνητο του Σπύρου και το διαθέτει για τους καθηγητές, τους δασκάλους, για τους πυροσβέστες. Σου πω εγώ, ξέρω εγώ αν χρειαστεί να έρθουν. Όποιον χρειάζεται να έρθει για να ενισχύσει
0: τους
2: υγειονομικούς της τοπικής κοινωνίας.
0: Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι στην ίδια κατηγορία είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που τραβάνε τα ίδια πράγματα.
2: Αλλά εδώ εμείς κάνουμε την κουβέντα του αυτονόητου.
0: Ναι,
2: δηλαδή, εμείς συζητάμε για το αυτονόητο και είναι ήττα μεγάλη. Να συζητάμε για το αυτονόητο ενώ το δημόσιο δεν μπορεί να βρει αυτονόητες λύσεις ή λύσεις που θα οδηγούσε κοινή λογική.
0: Σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Και θα συμφωνήσω επίσης σε αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο στην πανέμορφη Κολοπετινίτσα.
3: Ωραία.
0: Ναι. Διότι σε πραγματικό χρόνο, χώρο, τόπο, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά.
2: Λοιπόν,
0: και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία.
2: Και αυτά τα συζητάμε και οι τρεις μας εδώ, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να δραματοποιήσουμε οτιδήποτε, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Και αν δεν το πιστεύετε, μπείτε να δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ, σε μια βόλτα που έκανα προχτές σε αυτό που λέγεται TikTok, έπεσα πάνω σε 3-4 βιντεάκια από καθηγητές και δασκάλους. Αυτής της κατηγορίας εννοώ. Που εξηγούσαν οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν για να νοικιάσουν.
0: Εδώ η άλλη γυναίκα, να πούμε, έχει στήσει αντίσκηνο και ζητούσε μία αυλή, ρε παιδιά. Μία αυλή, λέει, για να βάλω, γιατί έχω και το παιδάκι. Έχω το παιδί μου. Να βάλω για λόγους ασφαλείας σε μία αυλή, να βάλω τη σκηνή. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, μωρέ, τον 21ο αιώνα στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, ας τα δούνε κάποια στιγμή επιτέλους. Ας τα δούνε, για τώρα είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτά. Με κάποιο τρόπο να συμφωνηθούν. Βέβαια, θα μου πείτε, τους έχει πάρει τόσα χρόνια, τώρα θα τη βρουν τη λύση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή κάποιος που ακούει θα πήρε, παιδιά, ας τα βάλουμε κάτω να τα λύσουμε. Ναι. Ας δούμε με πόσους πρέπει να μιλήσουμε, με πόσους πρέπει να ανταλλάξουμε mail, να συναντηθούμε, να αιτηθούμε κονδύλι από το Υπουργείο Οικονομικών, αν είμαστε κεντρική κυβέρνηση, αν είμαστε δήμος, να πάμε να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες, ας πούμε, δάτε τώρα, μάγκες, δώστε μας, όπως είπε Κασιανή, αυτό το σπίτι, ξέρω εγώ, για 10 χρόνια, να κάνουμε ένα συμβόλαιο.
3: Και άμα σου είναι πολύ ακριβό να το κάνεις σαν Δήμος, πες ότι κάνει 600 ευρώ, ξέρω εγώ, θα επιδοτώ εγώ τα 400, θα δίνει στο Δήμο ως επενοικίαση ο γιατρός ή ο εκπαιδευτικός 200 ευρώ. Αλλά ξέρετε τι άλλαξε φέτος?
2: Τι άλλαξε, κυρία?
3: Μπορεί οι καθηγητές να μην έχουμε, παιδιά, αλλά τέλος τα αλλαντικά από τα σχολικά κυλικεία.
0: Α, ναι.
2: Να σου πω κάτι, καλά κάνουμε.
0: Ναι, ναι, αμέ.
2: Καλά κάνουμε.
0: Και τα λύσαμε.
2: Για κάτι τύπου σαν και εμένα και για το Σπύρο, καλά κάνουμε.
0: Γιατί εμείς πάθαμε τίποτα που μεγαλώσαμε, δηλαδή με τη ρόπιτα σφολιάτα. Και κάναμε καταλήψεις. Ότι αν είναι με έτοιμα, αν θέλουμε στρογγυλή ή τρίγωνη τυρόπιτα. Κοίτα, τα θυμάστε, ωραία.
3: Ζαμπονοτυρόπιτα το μεταξύ, τέλος, έτσι.
2: Πώς θα φεκάρω τώρα την Κασιανή, κοίτα. Όταν ήμουν στο Λύκειο, στο ίδιο Λύκειο ήταν και ο Καλαμαράκης, απέναντι ακριβώς από την Καγκελόπορτα ήταν ο Ντόβας. Μου πείτε τι ξέρεις, τι Γεσαριανές σας λέω τώρα. Αυτός τι έκανε? Αυτός έκανε την επωνομαζόμενη παντόφλα. Δηλαδή έπαιρνε το ψωμάκι του σάντουιτς, το οποίο ήταν λίγο πιο μεγάλο από το. Και έβαζε μέσα, του λες βάλε απ' όλα, και αυτός καταλάβαινε ότι σου βάζε τι.
0: Την Άρδα και τα Γιάννενα.
2: Ναι, λουκάνικα, μπέικον κτλ. Το γέμιζε αυτό. Αν ήθελε να σου βάλει μουστάρδες και τέτοια, εγώ δεν ήθελα.
3: Δεν ήθελα.
2: Το ήθελα το απ' όλα, αλλά χωρίς όμως σάλτσες. Και πλήρωνες, κύριε Παπαδάκη, 20 δραχμές.
0: Την
2: παντόφλα. Αλλά η παντόφλα Κασιανή ήταν.
3: Παντόφλα. Ναι,
2: παντόφλα. Λοιπόν.
3: Μπασκετμπολίστα παντόφλα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Χωρίς αλλαντικά. Ναι. Τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν και χωρίς σαλατικά.
3: Ξέρετε, τι
0: το θέμα, ξέρετε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Κασιάνη, ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα, ρε Γιώργο. Ότι έχουν βάλει όλους αυτούς τους περιορισμούς. Πρώτα απ' όλα, ζορίζονται πλέον τα κηλικία που είναι μέσα στα σχολεία να βγάλουν τα έξοδα. Ναι. Γιατί αυτά τα κηλικία τα παίρνουν κατόπιν
2: διαγωνισμού.
0: Διαγωνισμού, πλειοδοτούν.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα δυσκολεύονται να βγάλουν τα έξοδα, διότι τα παιδιά, ειδικά από το γυμνάσιο και μετά, ξέρετε τι κάνουν.
2: Τι κάνουν.
0: Έχουν το κινητούλι, έχουν το application, παραγγέλνουν, έρχεται ο Deliveras στα κάγκελα.
2: Το σχολείο το κάνουν στρατό.
0: Αμέ, έρχεται ο Deliveras στα κάγκελα και παίρνουν το κολατσό τους κανονικότατα. Και βεβαίως όλα αυτά σε μία άλλη χώρα θα ήταν ένα πολύ ωραίο ζήτημα για να το λύσει η χώρα, να το λύσει το Υπουργείο. Εδώ είναι απλά παρασκευή.
3: Ναι, τώρα που το πες, ναι. Σταματάκια καφέ στα γυμνάσια και στα λύκια.
0: Θα παραγγέλνουν απ' έξω. Σιγά, ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Και εκεί αναρωτιέσαι, ναι. Δεν υπάρχει καθόλου. Εγώ θυμάμαι, ρε εσύ Γιώργο, ναι. Η Κασιανή είναι μικρή, δεν τα έχει προλάβει αυτά. Ναι. Όταν βγαίναμε στο διάλειμμα, υπήρχαν τουλάχιστον δύο καθηγητές εκεί στο προάβλιο μαζί μας και δεν μας άφηναν να πούμε να κουνηθούμε. Ισχύει. Δεν μπορούσαμε ούτε να φλερτάρουμε το κοριτσάκι δίπλα μας, τη συμμαθήτρια.
2: Βέβαια.
0: Γιατί κοιτούσε ο άλλος με το μάγιο σου κάτω, τα ξερά σου.
2: Όχι δύο, όχι δύο. Σε λύκεια μεγάλα, πάνω από 6-7.
0: Λοιπόν, εδώ δεν γίνεται φέτος. Αυτή την εποχή δεν το έχουμε.
2: Γιατί?
0: Δεν βγαίνουν οι καθηγητές έξω στο προάβλιο.
2: Άπρεπε. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
0: Και παραγγέλνουνε. Ή μήπως τα παιδιά λένε, κυρία, κυρία. Θα παραγγείλουμε από το τάδε, θα πάρουμε πίτσες, θέλετε.
2: Δεν θα πάει τώρα, ρε Σπύρο, ο καθηγητής να πει στον πιτσιρικά που θα παραγγείλει από το delivery, τι πήρες εκεί. Μπορεί να του πει ο πιτσιρικάς να σου δώσω και σένα. Εγώ παραγγείλω και για σένα, σουλάκι.
3: Εδώ οι καθηγητές φοβούνται να πούνε ότι μην κάνεις φασαρίες, εντάξει, πάρε απουσία για να μην έρθει ο γονιός την επόμενη μέρα και ακούσουν τα εξαμάξεις. Θα τους πούνε μην παραγγέλνεις κιόλας και να τους απαγορεύσουν το προσωπικό τους χώρο. Κάτσε λίγο, Σπύρο μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Θα πάει ο γονιός και θα πει, αφήσατε το παιδί μου νηστικό.
3: Εννοείται.
0: Το ήρθε
3: με ποιο
0: γεύση,
3: δικαίωμα εσύ θα πει στο παιδί μου τι θα φάει και τι θα βγει και αν θα παραγγείλω. Εγώ του έχω δώσει λεφτά να κάνω τι θέλει, σου λέει ο άλλος.
2: Ναι.
3: Δεν ανακατεύεται και εκπαιδευτικός μετά.
2: Σωστό.
0: Ακούστε ένα μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σας στέλνει την καλημέρα της. Εμένα μου την έχει στείλει πρωτοτύπου.
2: Καλημέρα, Ελένη.
0: Μοιράζεται μία ιστορία όταν είχε πρωτοδιοριστεί, είχε υπηρετήσει στο Αμίντεο. Είχε έρθει, λέει, τότε στο σχολείο ένας μαθηματικός πρωτοδιοριζόμενος και εκείνος από την Κρήτη.
2: Μια χαρά
0: και έλεγε, από την Κρήτη στο Αμίντεο.
2: Μια χαρά τον είχαν φτιάξει τον
0: Αμίντεο. Πολύ, πολύ καλά.
3: Ανταλλαγή πληθυσμού.
0: Ναι, σωστό. Για να γνωρίζουμε και του know us better. Είχε μόλις γεννήσει η γυναίκα του και επειδή έπρεπε να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία, δεν είχε προλάβει ακόμα να γνωρίζει το παιδί του.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Μας έλεγε μάλιστα πως θα το έβλεπε τα Χριστούγεννα με την πρώτη ευκαιρία που θα μπορούσε να επιστρέψει.
3: Δηλαδή, δεν είναι και εύκολο το αμίντεο Κρήτη.
0: Ναι, αυτό είναι τελείως αντικοινωνικό. Τελείως αντικοινωνικό. Λες και είχε πάει στο μέτωπο, να πούμε στο αλβανικό μέτωπο και πολεμούσε ο άνθρωπος και γύρισε για να δει το παιδί του.
2: Για πάμε τώρα λίγο και στα πολιτικά.
3: Αν δεν παρουσιαστείς αναπληρωτής, συγγνώμη Γιώργο, αν δεν παρουσιαστείς αναπληρωτής, μετά έχεις και πέναλτι 2 ετών. Δηλαδή, αν δεν πας στην υπηρεσία που θα σου στείλουν, μετά για 2 χρόνια δεν μπορείς να ξανακάνεις αίτηση για αναπληρωτή.
0: Έτσι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο ξέρεις τι κάνουν κάποιοι. Και εδώ είναι που δημιουργούνται και τα κενά. Γιατί πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας, να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο και υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Πηγαίνουν. Καπαρώνουν τη θέση ακριβώς για να μην πάρουν αυτή την ποινή των 2 ετών και μετά
3: επικαλούνται προβλήματα υγείας.
0: Προβλήματα υγείας, παίρνουν αναρωτικές
2: και δημιουργούνται κενά.
0: Και δημιουργούνται τα κενά.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε τώρα. Η πολιτική σήμερα είναι παραδοσιακό. Εύχονται καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια που πάνε στο σχολείο πρώτη μέρα κτλ.
0: Ο Μητσοτάκης θα πάει στα Ανολιώσια.
3: Στα Ανολιώσια, μάλιστα.
2: Έχουμε αγιασμό.
0: Ναι.
3: Και μετά θα πάει το απόγευμα να ταξιδέψει για Καστελόριζο.
0: Πριν το Καστελόριζο θα δει το Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει συναντησούλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Άνων Λιωσίων θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Μάλιστα.
2: Είσαι κυρία... προβοκάτορας μεγάλος.
3: Είναι πολύ.
2: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εγώ έχω μπροστά μου.
2: Ναι, ναι.
3: Η κυρία Λατινοπούλη, λοιπόν, ευχήθηκε λίγο διαφορετικά στα παιδιά για την νέα σχολική χρονιά. Θέλεις να ακούσουμε τι είπε, θέλετε.
2: Για
3: πάμε. Καλή
1: αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και έχουμε μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας.
3: Τον ήχη του τυρανόσαυρου.
2: Μιλάει σαν εκπαιδευτικός, να το πω τώρα, της προηγούμενης 20ετίας.
0: Γιατί ρε Γιώργο.
3: Θέλω ποδιά πίσω.
0: Κάτσε, όχι, όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μίλησε πρώτα απ' όλα για ποδιά.
2: Πώς δεν μίλησε, για στολή μίλησε.
0: Για στολή μίλησε.
2: Τι αφορέσουμε, ρε.
0: Του Batman.
2: Να τα ντύσουμε όλα, Batman.
0: Του Spider-Man. Όχι, όχι, όχι, μπορώ να σου πω. Hulk.
2: Hulk. Μερικά που.
0: Captain America.
2: Συμφώνω, αυτά που είναι Παναθηναϊκή να ντύσουν Hulk.
0: Ναι.
3: Ανατολική, τι θα ντυθούμε.
2: Κίτρινο μπλε, δεν είναι.
3: Μας λένε καναρινάκια να ντυθούμε tweet.
0: Ντυθείτε tweet.
2: Κοίτα, να συζητήσουμε η στόχευση τη κυρία Λατινόπουλου είναι σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το οποίο είναι δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Ένα συντηρητικό κοινό. Δεν είναι αυτό που λέμε κεντροδεξιό φιλελεύθερο. Είναι λίγο πιο παραδοσιακό. Έως πολύ πιο παραδοσιακό. Στοχεύει εκεί. Εκεί είναι, ρε παιδί μου, το κοινό τη. Εκεί πάει. Τι. Εκεί είπα και ο Σαμαράς θα μου πεις. Εκεί είπα και ο Βελόπουλος θα μου πεις. Πάνε πολύ εκεί σε αυτό το κοινό. Πόσο να είναι ρε παπαδάκι αυτό.
0: Νομίζω επειδή εχθές άκουσα. Τώρα επειδή έχω χάσει τις μέρες. Εχθές είχε ο Νίκος Χατζημαρκάκης.
3: Ναι, χθες. Τη Λατινοπόλου.
0: Και όταν τη ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου για το ΑΕΦΔΕ. Εντάξει, οκ, ενθουσιασμένη την άκουσα. Το σχολίασε και ο κύριος Χατζηνικολάου ότι αυτό. Και τη Μαρί Λελπέν εξακολουθεί να την βάζει στο μεσαίο χώρο.
2: Ναι. Το Make America Great Again σε ευρωπαϊκή έκδοση είναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Αλλά οι δημοσκοπήσεις. Τώρα κοίταξε να δεις.
3: Καλά πάει. Είχε πέσει ένα μια περίοδο, κύριε Ρωτανοπούλου. Πάει καλύτερα.
0: Γιατί τώρα είναι ανεβασμένη.
3: Πάει καλύτερα. Ήταν.
2: Αυτό λέμε. Εκεί έχει πάρα πολλούς μνηστήρες ο χώρος. Πάρα πολλούς μνηστήρες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κυρία Ρωτανοπούλου. Επαναλαμβάνω, είναι. Βελόπουλος. Σαμαράς. Λένε ότι έρχεται ο Κασιδιάρης 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
3: Άλλο
2: δηλαδή, όλοι αυτοί φλερτάρουν ένα συγκεκριμένο χώρο στα δεξιά. Τι είναι αυτός ο πόσος έχει, 30% έχει.
0: Όχι,
2: 40% έχει.
0: Άμα καθίσουμε να το δούμε σε απόλυτους αριθμούς.
2: Α, κυρία Καριστιανού επίσης. Και αυτή εκεί φλερτάρει. Ναι.
3: Ναι. Κυρία Καριστιανού είναι παντός ο χώρου.
2: Παντός. Καλά, οι προτασούλες που κάνει όμως. Αναφορά εκεί έχουν.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, δημοσκοπικά εκεί που πηγαίνει η κυρία Καριστιανού είναι κανενός χώρου.
2: Κάτι κάνω εγώ τώρα.
0: Το είπαμε. Όταν η κυρία Καρισιανού αποφασίσει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα. Όταν κάποια στιγμή μας φέρνει στη βιτρίνα και μας παρουσιάζει συγκεκριμένους ανθρώπους και τους συστήνει στην πολιτική ζωή του τόπου, και αυτοί λακάνε, για να το πω όπως το λέμε στους Μολάους, τους πρώτους δύο μήνες, υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά
0: τι να κάνουμε τώρα.
2: Τσίμπησε και το δολωματάκι που έριξε η κυβέρνηση και το τσίμπησε πάρα πολύ εύκολα. Όταν γίνανε διαρροές ότι παιδιά 25, 24, 26, 27 Σεπτεμβρίου πάμε για εκλογές. Βιάστηκε να βγει να ανακοινώσει. Αυτοί που ήταν πάνω στην εξεδρούλα μαζί της, οι μισοί έχουν χαιρετήσει.
0: Το πάνω είναι να έχεις καλούς συμβούλους που να το κατέχουν το άθλημα. Αυτομάτως γύρισαν και της είπαν: Μαρία, πρέπει να ανακοινώσεις το κόμμα, διότι θα κάνει εκλογές τον Ιούνιο.
2: Φύγανε αυτοί, δεν ξέρεις ότι φύγανε αυτοί.
0: Φύγανε.
2: Τους μισούς κατήγγειλε η κυρία Καριστιανού, οι άλλοι μισοί καταγγείλαν την κυρία Καριστιανού. Ναι.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, όταν έχεις και συμβούλους που σου λένε. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, ας πούμε, τον πρόεδρο ή τον υπουργό, την υπουργό, τώρα να μην είναι αυτό, και λες: Θέλω να σας βγάλω στην εκπομπή.
2: Ναι.
0: Σου λένε: Σου στέλνω το τηλέφωνο του συνεργάτη μου.
2: Ναι.
0: Για
2: ναι.
0: να δούμε την ημερομηνία.
2: Σου γίνεται και σένα αυτό, ε.
0: Πρόσεχε. Ναι. Ναι. Λέω: Εντάξει, κανένα πρόβλημα μέχρι εκεί. Παίρνεις τηλέφωνο το συνεργάτη και λέει: Α, επειδή είμαι έξω. Λέω: Ναι.
2: Να με πάρεις να δούμε μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Και δεν μπορώ να. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Ποιος είστε και τι θέλετε.
2: Μάλιστα.
0: Εκεί τελειώνει η κουβέντα, ρε αδερφέ.
2: Μάλιστα.
0: Τελειώνει η κουβέντα. Δεν λες κάτι άλλο. Απλά ενημερώνεις τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη και δίνεις συγχαρητήρια για την επιλογή του συνεργάτη. Άποψη.
2: Λοιπόν, μάλιστα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυρό.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μετά που θα γυρίσουμε, ας πούμε και ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε συστηθεί ακόμα, δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, εγώ φεύγω.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, συνελήφθησα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο. Παράνομα εγκατεστημένα, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6, για να σηκωνόμαστε σιγά σιγά, για να σερβίρετε εκεί το καφέ. Θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, σίγουρα συγκοινωνιακά.
1: Επειδή σήμερα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι κάθε σχολείο έχει τη δικιά του ώρα αγιασμού.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα είναι αυτό το συντονισμένο 8 η ώρα πανικός για να πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Θα έχεις διάφορες ώρες αυξημένη κυκλοφορία. Σήμερα, όλος παραδόξως, η λεωφόρος Αθηνών, η έξοδος, είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ανάσχεση στο κομμάτι από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, αλλά όχι το ποτηλιάρισμα που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Η άνοδος του Κηφισού έχει πιάσει ήδη από το ύψος της Λιωσίων μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί το ύψος της Πίνδου. Όλα είναι ίδια, αν
0: δεν τα αγαπάς, όλα... Θα είναι ζεστή και η σημερινή ημέρα. Μην κοιτάτε τώρα που ξεκινάει με 19-20 βαθμούς. Από ό,τι βλέπω στην Αττική, θα πάει μέχρι 32 το μεσημεράκι. Και 32 όπως σκιά εννοώ, έτσι. Μια χαρά ζεστή μέρα θα είναι και αυτή
1: πολύ
0: σήμερα. Επομένως, ετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι η Κασιανή Βραχά εδώ δίπλα μου.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Έχουμε βεβαίως, γιατί δεν τα είπαμε αυτά, τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγιουκλώτη στο 2-11-200-8-200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Αν επιθυμείτε να καλείτε την Εύη Βουγιουκλώτη στο 2-11-200-8-200 με ηρεμία, με ψυχραιμία, με ευγένεια, παρακαλούμε πάρα πολύ, η Εύη θα περάσει κάθε ερώτημα, κάθε αίτημα στο ραδιοθάλαμο για να το δούμε και να σας απαντήσουμε.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν χθες έκανε μια ανακοίνωση. Έχει υπήρχαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών για το σχετικά με το πρόγραμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Κοστίζει, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 40 δισεκατομμύρια την τετραετία.
0: Α.
1: Και όχι 7,5 όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί λέει, κάνουν κάτι το πρωτοποριακό. Λένε ότι το μέτρο τάδε, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Παπά. Το μέτρο τάδε κοστίζει 400 εκατομμύρια. Επομένως, στα 4 χρόνια θα κοστίσει από 100 τον κάθε χρόνο. Ενώ κοστίζει 100.
0: Δηλαδή, τους χρεώνει μια πράξη η κυβέρνηση και λέει ότι αντί για πολλαπλασιασμό κάνουν διαίρεση.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό είναι παράδοξο. Εγώ λέω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι περιττή. Ξέρεις γιατί είναι περιττή?
1: Γιατί?
0: Και ενώ περισσεύουν τα προβλήματα στην Ελλάδα και ενώ έχουμε τα γνωστά ζητήματα με την Τουρκία, είναι περιττή διότι έχει νομοθετηθεί πλέον εδώ και λίγα χρόνια, ελάχιστα νομίζω, 2 χρόνια, 2,5, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και από ό,τι έχω ακούσει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι από τα κόμματα που έχει δεσμευτεί ότι θα πάει το πρόγραμμα για κοστολόγηση εκεί. Και μπράβο της, θα πω
1: εγώ. Υποτίθεται ότι πήγαινε τη Δευτέρα, βέβαια.
0: Και μπράβο της, θα περιμένω να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Από εκεί θα βγει ένα χαρτάκι ή ένα mail, για να είμαστε και στην εποχή μας, που θα λέει αυτά τα οποία προαναγγέλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κοστίζουν τόσο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός κοστίζουν τόσο. Αυτά που λέει ο Νίκος Ανδουλάκης κοστίζουν τόσο. Αν δεν πάνε όμως τα κόμματα εκεί, αυτό είναι εκ του πονηρού. Γιατί δεν μπορεί να λες σαν ερωτευμένος άντρας στην καλή σου, θα σου δώσω τον ουρανό μετάστρα, θα σε κάνω ευτυχισμένη, θα περπατάμε μαζί στα σοκάκια του κόσμου, και όταν έρχεται η ώρα να εξειδικεύσεις να την κάνεις αλλά γαλλικά. Όταν λες θα πας εκεί, θα πας κιόλας. Και θα πας και θα έχεις τις προτασούλες σου. Δεν θα έχεις μια-δυο προτασούλες. Θα πας με 10 άξονες. Ο κύριος Τσίπρας μίλαγε 4 ώρες δημοσιογράφος. Φαντάζομαι 10 άξονες είναι λίγοι. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλαγε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή απαντούσε στους δημοσιογράφους επίσης 3-4 ώρες. Ο κύριος Ανδουλάκης, υποθέτω, αναλόγως. Άρα προτασούλες υπάρχουν. Θα πάτε όμως. Μας κοροϊδεύετε ξανά. Κάποιοι, δεν λέω όλοι, κάποιοι. Μην μας βγάζετε τα χαρτάκια που είναι επιγραμματικά. Να, εδώ αυτά είναι, μωρέ. Εδώ έχω βγάλει 4 point και το κόστος είναι τόσο. Πάρτε τα χαρτάκια και τα μοιράζατε κάποιοι. Λέω τώρα, πριν από 3 χρόνια, 4, στις εθνικές εκλογές τα μοιράζατε για τα παράθυρα και βγαίνατε και με μια αυτοπεποίθηση. Λέω, είναι κοστολογημένα τα μέτρα εδώ και πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι. Μην πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί να πάτε. Και να μας πείτε μετά, ορίστε. Εδώ εμείς έχουμε την ανάλυση από τους αρμόδιους. Και το πρόγραμμά μας κοστολογείται τόσο. Και αφήστε τις εξυπνάδες του τύπου δεν μπορούμε να γυρνάμε με ένα λογιστή, να γυρίσετε και με δύο και με τρεις και με 14 λογιστές. Να ξέρει ο πολίτης αυτό που θα ψηφίσει, τι θα του βγάλει. Να το ξέρει ο πολίτης.
1: Η ελληνική αριστερή απάντησε, θέλω να σου πω, στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι μέχρι στιγμής είναι η τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας, από τα 18 δισεκατομμύρια, λέει, που είπε ο κύριος Κοντογιώργης, τα 13 δισεκατομμύρια που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και σήμερα, λέει, για χθες, φτάσαμε τα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε ανακοίνωσή της. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του Serial.
0: Το Serial λύγει πάρα πολύ εύκολα. Πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και περιμένεις τα αποτελέσματα. Και έληξε το Serial.
1: Γιατί δεν το έχουν κάνει, πάνε θα το κάνουν τη Δευτέρα.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Εγώ περιμένω να μας πούν, να βγει μια ανακοίνωση που να λέει εμείς πήγαμε και να τα αποτελέσματα. Είναι τόσο απλά. Στον φίλο μας το Λευτέρη, στο Γεράκι Χανίων, από τον φούρνο Κοντέκα, ελπίζω να μην το τονίζω λάθος. Κάθε πρωί, λέει, την ώρα που ζυμώνουμε, το ραδιόφωνο παίζει Real FM.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Και μας λέει ο φίλος, ο Λευτέρης, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αναπληρώτρια δασκάλα που έρχεται στα Χανιά θα είναι το σπίτι. Καλή συνέχεια. Το ξέρουμε, κύριε Λευτέρη, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.
1: Ρε, εσύ ξέχασα να πω καλή σχολική χρονιά στον μέλλοντα αρμονιαστικό μου.
0: Οπα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρει, δεν θα το ξέρει. Ο αγαπητό είχε έναν εγγονό, το Χρήστο Αγαπητό.
0: Ναι.
1: Έχουμε αραβωνιαστεί.
0: Έχετε άντερεση.
1: Θα μπω στην κατάψυξη από του χρόνου για να μεγαλώσει αγαπητέ. Το παιδί.
0: Τι νύφη είναι αυτή η αίρεση που έχει. Τι νύφη είναι αυτή.
1: Καλή σχολική χρονιά στο Χρήστο μα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου. Καλή σχολική χρονιά στο εγγονό σου. Κωνσταντίνο, έχει μπερδέψει λίγο το παιδί. Σε μπερδέψαμε μάλλον. Παπαδάκη φεύγει χωρί ανέκδοτο να ξέρει. Αυτός γκρίνιαζε δύο ώρες. Είστε μετά, είπαμε κάτσε να γκρινιάξουμε κι εμείς λίγο μαζί.
1: Μην πεις ανέκδοτο τώρα.
0: Δεν λέω τώρα, ας είναι νωρίς.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία ομολογουμένως αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε κατά πόσο είναι 80% το ίδιο με τις ελληνικές αριστερές συμπαράταξεις. Έτσι δεν είχαν πει ότι τους έκλειψε 80% το πρόγραμμα.
0: Αλλά έχουν περάσει μέρες, υποθέτω θα έχει προσαρμοστεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει και το άλλο εκεί. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα επισημαίνουμε αυτά. Βγάλει μια ανακοίνωση που λέγει ότι είναι 80% κλεμμένο το πρόγραμμα, στοχεύοντας προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και παρακάτω έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μέσα σε αυταπάτες. Δεν γίνεται να σου κλέβει το πρόγραμμα 80% και να είναι και μέσα σε αυταπάτες. Διάλεξε, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται να ισχύουν.
1: Δηλαδή, μπορεί να του κλείψει το πρόγραμμα, αλλά να το υπερφόρτωσε κιόλα. Δηλαδή, τα 500 ευρώ π.χ. το μήνα στους φοιτητές. Να αυτός να το είχε βάλει σε 200. Και να ήταν λιγότερη η κοστολόγηση.
0: Εγώ ξέρεις, κολλάω. Τώρα με μαθαίνεις κι εσύ σιγά-σιγά. Είμαι από τους τύπους που κολλάνε. Εκεί έχω κολλήσει άγρια, άσχημα. Γιατί την ξέρω τι πώς να το κάνουμε τώρα. Από τον πολλαπλασιασμό, σας καλώ να τον κάνετε κι εσείς. Δεν μπορεί να λες 5.000 ευρώ το χρόνο για τους φοιτητές, για 80.000 φοιτητές, να τα πολλαπλασιάζεις και να σου βγαίνουν 100 εκατομμύρια. Αλλά όσες φορές και να πολλαπλασιάσεις το 80.000 με το 5.000 είναι 400 εκατομμύρια. Διορθώστε τον απαρρίφχη. Μην τα αφήνετε έτσι. Και να μας λέτε ότι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι είμαστε προβοκάτορες, επειδή ξέρουμε πολλαπλασιασμό. Φτιάξτε το αυτό. Βγήκε ο κ. Τσίπρας δεύτερη φορά, διευκρινίστε το ή βγάλετε μια ανακοίνωση. Που να λέει, ρε παιδιά, άλλο θέλαμε να πούμε, άλλο βγήκε και δεν κάναμε το. Δεν το τονίσαμε σωστά, ξέρω.
1: Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτό που περιγράφεις τώρα το κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλα τα μέτρα. Σε όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, δηλαδή κάνει το ίδιο.
0: Η Ήρα, καλημέρα Ήρα, λέει, το να κάνει προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών δεν σας περνάει από το μυαλό, έτσι. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την καλύτερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά που λέει και ο φίλος υπουργός ο πολιτής Νανογιλέκων. Βεβαίως Ήρα να γίνουν οι προσλήψεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Να μας πείτε όμως και από πού θα βρούμε τα χρήματα, γιατί προσέξτε Ήρα. Γιατί είστε και εσείς βλέπω σε πολύ καλή φόρμα και μπράβο σας. Εάν είναι με το δημοσιονομικό χώρο που επικαλείται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή το ΠΑΣΟΚ ή όποιος είναι αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Αν είναι αύριο μεθαύριο που θα ξαναγίνει η κυβέρνηση ή ξέρω εγώ η αντιπολίτευση. να μας πει τελικά, ξέρετε, το υπολογίσαμε και ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι αυτός που λέγαμε και τα μέτρα που θα πάρουμε θα τα πάρουμε, αλλά δεν θα αποδώσουν τώρα, θα αποδώσουν σε 4 χρόνια. Ας φορολογήσουμε όχι το 1% αλλά το 20% ή το 30% ή το 40% να πληρώσετε εσείς, κυρία μου, τότε. Για να το πω ξεκάθαρα. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι αντίστοιχα πραγματάκια στο παρελθόν που λέγανε έχουμε ένα πακέτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καταπληκτικό. Και δεν πάνε να λένε οι θεσμοί και οι τροϊκανοί και έρχονται, πιάνουν τα μπλοκάκια και τα ξεσκίζουν. Είχαμε 100.000 μπλοκάκια που κλείνανε όσοι προλαβαίνανε. Γιατί οι περισσότεροι τρώγανε στο κεφάλι αναδρομικά. 20, 30, 40.000 ευρώ. Επομένως αφήστε τα αυτά. Τα λεφτά υπάρχουν, τα είδαμε. Και πώς επέδρασαν στην ελληνική κοινωνία και πώς πήγαμε να διαλυθούμε. Όχι. Πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σου λέει έχεις αυτό το κόστος και μετά λες θα εντοπίσω τα χρήματα και θα τα βρω από εκεί, εκεί και εκεί. Το έχω πολύ καλή ιδέα και είμαι πάρα πολύ καλός τύπος και στην παρέα θα με δεις, εγώ είμαι αξεπέραστος και θα τα βρούμε, μωρέ, στεναχωριέσαι, μωρέ, θα τα βρούμε τα χρήματα. Αυτά τελειώσαν. Έχεις αντιρρήσει αυτό που λέω?
1: Όχι, όχι, συμφωνώ.
0: Δεν έχει καεί γούνα μας?
1: Όχι, καεί λέει. Στάχτη και μπουρπερί έχει γίνει. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το ElastoFlex Εστί από την ElastoTet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, παρακαλώ πολύ. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να βάλετε αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. 2 ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος με λατινικά φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 6 η Εύη ότι μας σημειώνει εδώ πέρα το μήνυμα του φίλου του Γιάννη από το Χαλάνδρι, ο οποίος ρωτάει ποιος διόρισε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανήκει σε ανεξάρτητες αρχές, φίλε Γιάννη. Αν θες να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που είναι αντικειμενικές και ανεξάρτητες αρχές που δεν είναι, αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Απλά να σε ενημερώσω ότι ο νόμος για τη λειτουργία του πότε ψηφίστηκε, ξέρεις, φίλε Γιάννη? Το 2014. Πότε ξεκίνησε αυτό να λειτουργεί? Τώρα, πριν από μερικά χρόνια. Αν θες να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να ξεχωρίζουμε ανεξάρτητες αρχές, ωραία το λες. Αν θες να αμφισβητούμε τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, πάρα πολύ ωραία το λες. Αν ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δεν είναι αντικειμενικά μεγέθη, τότε πάρα πολύ ωραία το λες. Εγώ έμαθα πάντως ότι 2x2 μπορεί να κάνει μόνο 4. Σε καμία περίπτωση μπορεί το 2x2 να κάνει 16 ή 37. Βέβαια στην Ελλάδα, ανάλογα με τα γυαλιά που φοράει ο καθένας, μπορεί να το δεις το 2x2 να γίνεται ό,τι γουστάρεις.
1: Χθες η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε και εκείνη το πρόγραμμά της. Αναφέρθηκε στους άξονες και τις προτεραιότητες που έχει. Πρώτο και κύριο το κράτος δικαίου, η κατάργηση του άρθρου 86. Κεντρικός άξονας του προγράμματος αποτελεί, όπως είπε, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της.
2: Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι βέβαια το κράτος δικαίου. Όλοι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει κράτος δικαίου και κανόνες που τηρούνται, τότε όλα λειτουργούν εύρυθμα. Τότε υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, προστασία των δικαιωμάτων μας και αξιοπρέπεια στη ζωή μας. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, με αποκορύφημα την καταστροφική διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έφεραν τη χώρα και τους πολίτες σε δυσμενέστατη θέση και μας εξέθεσαν διεθνώς.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τα εθνικά, Γιώργο, εντάξει, η άποψη της κ. Καριστιανού για τη δικαιοσύνη ήταν γνωστή. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τάσσεται υπέρ ενός δόγματος ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης. Αντί μιας πολιτικής που περιορίζεται στην παθητική άμυνα. Η κυρία Καριστιανού, το δημογραφικό ανέδειξε ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Ναι.
0: Ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, είπε.
1: Μάλιστα. Okay. Για τη μεταναστευτική πολιτική και τον έλεγχο των συνόρων, στις προγραμματικές θέσεις περιλαμβάνεται, όπως σας είπα, και η μεταναστευτική πολιτική. Σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, η Ελλάδα χρειάζεται μια αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική με απόλυτο έλεγχο των συνόρων και σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Τι είναι σε αυτό?
1: Διάκριση.
0: Παράνομες είναι οι είσοδοι. Αν ήταν νόμιμες οι είσοδοι, οι συγκεκριμένες, θα ήταν με διαβατήριο, μέσω των αεροδρομίων, ξέρω, μέσω των χερσαίων συνόρων. Τι παράνομες και νόμιμες?
1: Το πρόγραμμα, λέει, προβλέπει την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τα πρόσωπα που δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ελλάδα.
0: Μάστε.
1: Έκανε και μια πρόταση για την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα, Εθνικό Συμβούλιο, τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενού Τομέα για την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων και τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και προτείνει και ένα μεικτό μοντέλο, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ένα μεικτό μοντέλο αγοράς, το οποίο θα περιορίζει την έκθεση της χώρας μας στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
0: Λοιπόν, ωραία, έχεις κάτι άλλο να πεις?
1: Αυτό.
0: Εγώ περιμένω την εξειδίκευση των μέτρων, θα το πω, με πολύ καλή διάθεση και απέναντι στην κυρία Καριστιανού και σε κάθε κόμμα βεβαίως, είτε είναι αρχηγικό, είτε είναι παραταξιακό, εξειδίκευση. Γενική παρατήρηση, μη μας λέτε τίτλους. Τίτλους βάζουμε εμείς δημοσιογράφοι, στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο, στις εκπομπές. Μη μας λέτε τίτλους, θέλουμε αναλυτικά να μας εξηγήσετε. Και μην αφήνετε περιοχές με πάρα πολλά ερωτήματα. Να είστε σε θέση να δώσετε τα ερωτήματα, να δώσετε μάλλον απαντήσεις στα ερωτήματα. Αν θέλετε να πάτε εκεί το διάλογο, εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει οριμάσει τόσο πολύ που δεν σας το επιτρέψει. Η πλάκα του τύπου, όπως έλεγα εδώ μαζί σου ή πιο παλιά εδώ στο Real FM, θέλω ευτυχία για το, ειρήνη και ευτυχία για ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχω σε διαγωνισμό ομορφιάς, έχει τελειώσει κάπου εδώ.
1: Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει. Θα μας λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Όλοι σας όμως. Όλα τα κόμματα.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, εδώ ο Τραμπ, ο αρχηγός μας, ο πλανητάρχης μας, ένταξε 5.000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό άμα πάρουν και τη Γερουσία και τα κυροβούλια.
0: Αυτός
1: τώρα.
0: Πρέπει μάλλον...
1: Τι να πούμε εμείς εδώ και τι
0: πρέπει
1: να συζητήσουμε.
0: Πρέπει να μελετάει πολύ η Ελλάδα ο Τραμπ. Πρέπει να παίρνει ιδέες από εδώ αυτός.
1: 1-3 λέει κοστίζει αυτό το μέτρο του Ντόναλντ του Τραμπ.
0: Εντάξει, αυτός λέει ωραία πράγματα. Είναι καλό να είσαι Τραμπ και να είσαι και πρόεδρος. Και να είναι από κάτω διάφοροι να σε υποστηρίζουν φανατικά. Είναι πολύ καλό.
1: Θέλω και εγώ 5.000. Να πάω να γίνω Αμερικανίδα πολιτική.
0: Γιατί να μην είναι 10.
1: Γιατί μετά θα πάει στα πόσα τρεις θα πάει.
0: Δεν του το έπανε του πρόεδρου, ε. Πρόεδρο, γιατί να είναι 5 και να μην είναι 10. Να είναι 15.
1: Εντάξει, εσύ πας στην υπερβολή τώρα, σε παρακαλώ. Με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Parker Cinema Kids στη live action εκδοχή της προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Λίλο, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα η αυλαία της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να κάνει κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο, στηρίζοντας τους ανθρώπους του και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί, επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, καθώς το γιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διανέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομία επίτα από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν σε ένα ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη link face του κυπέλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Το Ιντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Παρασκευούλα. Σήμερα ήρθε η Παρασκευή, 11 του μηνός. Και τι έχουμε έναρξη σχολικής χρονιάς, μάλιστα.

Ξεκινάνε λοιπόν σήμερα τα σχολεία μας. Ξεκινάνε οι μικροί και οι μεγάλοι μαθητές. Μαζί με αυτούς ξεκινάνε και οι γονείς. Να τα λέμε όλα. Καλημέρα στους γονείς και υπομονή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέβλα με σας από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Για διαρκή ενημέρωσή σας και ό,τι δεν προλάβετε να ακούσετε μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.

0: Και φυσικά δεν ξεχνάμε το Viber μας, το 698-91-99-995, όπου μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε εσείς θέλετε, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε πέρα από τις καλημέρες σας. Και εδώ είμαστε να τα δούμε όλα.
1: Ένα καιρό που με στενέ.
0: Αφιερωμένο σε όλους αυτός, σε όλη τη σχολική. Και σε όλη τη σχολική κοινωνία, γονείς, μαθητές, καθηγητές, δασκάλους, όλους. Καλή αρχή να έχετε από καρδιάς, να χαμογελάτε, το έχουμε περάσει όλο το σχολείο. Είναι, πιστέψτε με, αγαπημένες εποχές αυτές, εποχές που μας λείπουν εμάς. Σαν μαθητές μας λοιπόν, έτσι τώρα σαν γονείς, θα σας πειράξω για λίγο. Έχει ξεκινήσει πλέον από σήμερα η κατάσταση. Το πω, πω δεν θέλω να σηκωθώ, άσε με λίγο ακόμα. Τι θες ρε μαμά? Και όλα αυτά τα συναφή, και τρέχει ο γονιός με τον καφέ στο χέρι, το μαλλί ανέμελο. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, στα ραδιόφωνα σας, sorry, Alvo 995, καθίστε αναπαυτικά, κάντε καφεδάκι και ξεκινάμε. Καλημέρα στη Λέρο, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, στο γνωστό στέκι εκεί, καλημέρα, καλή σχολική χρονιά σε όλους και στα παιδιά μας εκεί στη Λέρο.

Βεβαίως δεν ξεχνάμε και την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια μετά, έτσι είμαστε περίπου, από αυτό που είχε γίνει στην Αμερική, αυτό το μακάβριο, έτσι, και τις εικόνες που έχουμε δει από το timeline. Τι να πω, αυτή η ιστορία, όσα χρόνια και αν περάσει, προφανώς έτσι και έχει στιγματίσει τον πλανήτη. Τα θυμάστε τότε με τους δίδυμους πύργους. Είναι τρομερό, τρομερό. Κάθε φορά που βλέπουμε στο σαν σήμερα τα γεγονότα κτλ. Ή όποτε έρχεται αυτή η 11η Σεπτεμβρίου, μας έρχεται στο μυαλό όλο το σκηνικό τότε. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και είναι βεβαίως σκηνικά που δεν θέλουμε ποτέ, μα ποτέ, να τα ξαναδούμε.

Και μια που λέμε για το Σαν σήμερα, και πολύ καλά έκανε ο Πέρης ο Βασιλάκης, εδώ ο συνεργάτης, ηχολήπτης, ο ρυθμιστής όλων μας εδώ πέρα. Στο Σαν σήμερα, λοιπόν, στα προσωπικά του social, αυτό που είδε και έχει απόλυτο δίκιο είναι να θυμηθούμε τι έγινε και με την Μπόρα. Το θυμάστε, πριν 2 χρόνια ακριβώς, τι πέρασε το νησί μας, 11 Σεπτεμβρίου και αυτή τότε. Δεν μας αφήνουν αυτά τα social έτσι να το ξεχάσουμε τελείως, να το ξεχάσουμε, αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι από το 24 μέχρι και σήμερα που συνέβη αυτό, το νησί έχει κάνει άλματα, έτσι, στην αντιπλημμυρική προστασία του. Έχει κάνει όχι βήματα, άλματα. Βλέπε Πασαούτια, βλέπε Απόλλωνα, βλέπε Λάρδο, βλέπε και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά που γίνονται αντιπλημμυρικά έργα. Και προσέξτε, η περιφέρεια μόνο κάνει αυτή τη στιγμή, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου κάνει μόνο αυτή τη στιγμή αντιπλημμυρικά έργα, ενώ μπορούν να κάνουν πολλοί φορείς. 4-5 αν δεν κάνω λάθος, στο σύνολο. Ένας ασχολείται όμως και με τους καθαρισμούς ρεμάτων, όπως μας είπε ο κύριος Ευστρατείο εδώ στην εκπομπή της Ρένας της Παυλάκη, αλλά και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και στα υπόλοιπα νησιά. Όπως το ακούτε, 5 φορείς, ένας ασχολείται. Ποιος θα τα ακούσει, αυτός που ασχολείται. Όλα καλά. Καλημέρα στην κυρία Λίτσα στην Πατμό, την καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά. Και βεβαίως και στο αεροδρόμιο, καλημέρα, στο φίλο των Σωτήρη. Πού είσαι εσύ, ρε?

Έτοιμα λοιπόν όλα για την σχολική χρονιά που ξεκινάει σήμερα. Οι μικροί μαθητές και οι μεγάλοι με το άγχος τους, το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρετε είναι παραγωγικό αυτό το στρες. Είναι η παγωμάρα μετά τις διακοπές, ρε παιδί, με αυτό το πρώτο ξύπνημα. Βέβαια, σας καταλαβαίνω απόλυτα, εγώ θα σας το πω χήμα ξεκάθαρα, αλλά είμαι παράδειγμα προς αποφυγή, δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ, παιδιά μου, επειδή είχαμε και Πασόκ τότε, δεν θα πήγαινα σήμερα σχολείο για κανένα λόγο. Τα λέμε από Δευτέρα, θα τους έλεγα.

Και Παρασκευή τώρα 11 το μηνό, Σαββάτο 12, Κυριακή 13, Δευτέρα 14, του Σταυρού μετά. Εγώ πάντως προσωπικά θα πήγαινα σχολείο από 1η Οκτωβρίου για να δούμε.

βρεθώ. Έτοιμα λοιπόν τα σχολεία μας, έτοιμοι οι μαθητές μας, έτοιμοι οι γονείς. Έτοιμα όλα λοιπόν για μια νέα σχολική χρονιά και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Με τα προβλήματά της βέβαια, η σχολική χρονιά τα έχουμε ακούσει, έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στο Real Voice αρκετούς και αρκετές για να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Εγώ προσωπικά προχθές το βράδυ μίλησα με την κυρία Γιαννέλη, την αντίδημαρχο παιδείας και Αρχαγγέλου. Αυτό που μου είπε είναι ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, στα κυρίως κτηριακώς, έτσι. Γίνονται απίστευτες προσπάθειες όλο το καλοκαίρι σχεδόν για να είναι τα σχολεία μας έτοιμα. Με πικρία θα σας μεταφέρω ότι ακόμα και προχτές είχαμε βανδαλισμούς σε σχολεία. Ναι, όπως το ακούτε, αυτά τα απαράδεκτα, αυτά τα απίστευτα, για να μην τα σχολιάσω κάπως αλλιώς. Έτσι. Αυτή η ντροπή λοιπόν που συνέβαινε κατά καιρούς μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα και προχθές, δηλαδή μερικά 24 ώρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, είχαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εγώ πάντως στη θέση του Αλέξανδρου του Κολιάδη, του Δημάρχου, εάν τους, επειδή όλοι αυτοί είναι γνωστοί στις τοπικές κοινωνίες, είναι γνωστοί άγνωστοι, αλλά είναι γνωστοί, αυτή είναι η αλήθεια, όλοι ξέρουν ποιοι είναι και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Εγώ στη θέση του Αλέξανδρου Κολιάδη πάντως δεν θα τιμωρούσα απλά, θα τους έκοβα τον ποπό για να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχω την εντύπωση ότι φέτος παραέγινε το κακό με τους βανδαλισμούς στα σχολεία. Και είναι όχι απλά ντροπή, είναι ντροπή στην παιδεία μας πλέον όλο αυτό.

0: στο πω.
1: Καλημέρα Βασιλάρα Σταμαριτσά.
0: 13 φορές μαρνιέσαι.
1: Καλημέρα και στον πρόεδρο τον Νίκο τον Τριπολίτη. Περαστικά. Όλα καλά θα πάνε, πρόεδρε. Πήγαν όλα καλά από ό,τι έμαθα. Περαστικά και γρήγορα να σιδερένιος πίσω μαζί μας.

Καλημέρα και εσύ, Δέσποινα. Άρα, στην κρεμαστάρα μας. Κι εγώ το ίδιο, Δέσποινα. Και τι δεν θα δει να μου ένα σχολείο τώρα.

Λοιπόν, ένα θεματάκι το οποίο ήθελα να συζητήσουμε. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και για τα σχολεία, από ό,τι βλέπω, γίνεται χαμός σήμερα με τα μηνύματα. Γονείς όλοι, από ό,τι βλέπω. Υπομονή, καλά να πάθετε.

Το θέμα λοιπόν έρχεται από την Κάλυμνο. Και τι έγινε στην Κάλυμνο? Η Κάλυμνος πλέον, να ξέρετε, είναι σε νέα εποχή όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, μάλλον συλλογή των απορριμμάτων, για να τα λέμε και πώς είναι τα πράγματα. Είναι σε νέα εποχή πλέον η Κάλυμνος.

Και έρχεται και ο Πρωθυπουργός από σήμερα, από ό,τι ενημερώνομαι, έτσι, στο Καστελόριζο. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. Αυτές λένε οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και εμείς. Προφανώς έτσι έχει ιδιαίτερη πολιτική και γεωπολιτική βαρύτητα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ με τους απέναντι, τους γείτονες, μωρέ. Ετοιμάστε όλα αυτά με αυτό το ψεύτικο το θαλάσσιο πάρκο, δεν ξέρω πως τα βαφτίζουν αυτά εκεί στην Τουρκία. Τι τραβάμε. Όπου ουσιαστικά ανακήρυξε την Ανατολική Μεσόγειο εκεί στο ακριτικό Καστελόριζο και το έβγαλε εκτός. Τα θυμάστε όλα αυτά. Οπότε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού προφανώς στο Καστελόριζο δεν είναι τυχαία. Έτσι.

0: Λοιπόν, για την Καλλινό που έλεγα, είδατε την ανάρτηση χθες με το βίντεο του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, αλλά και τη συνελεύσεως, γενική συνέλευσης που είχε ο Φώτσακης στην Καλλινό, για ένα πρόβλημα το οποίο εγώ προσωπικά έφτασα τα, τα 40 κοντά, παρακάτι, και το θυμάμαι αυτό το πρόβλημα με τα σκουπίδια στην Καλλινό, να καίνε, τον άκα αυτό είχανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι και η αλήθεια. Η μοναδική αλήθεια. Τώρα, όποιοι δεν θέλουν να τη δουν, προτείνω να αλλάξουν γυαλιά. Χωρίς να έχουν χρώματα τα γυαλιά όμως. Χωρίς να είναι πράσινα, μπλε, κόκκινα, κίτρινα ή δεν ξέρω εγώ τι. Να είναι τα γυαλιά του τόπου τους. Εγώ θυμάμαι προσωπικά στην Καλλινό να ορίονται για τον καρκίνο που έβγαινε από εκεί κάθε φορά που κάπνιζε. Που κάπνιζαν εκεί τα σκουπίδια, να ορίονται σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, σε social, παντού. Αν κάνω κάπου λάθος, να με διορθώσετε. Και τώρα που έχει βρεθεί η λύση μέσω του Φώτσα, έτσι, υπογραφή Φώτσα Νοτιογιού, ξεκάθαρα μια λύση με θετικότατο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτέλους για το νησί, κάποιοι συνεχίζουν και μουρμουράνε. Δεν πειράζει, θα περάσει κι αυτό.
1: Το καθρεφτάκι σου παλιό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ορισμένους πραγματικά που θέλουν να λένε ότι είμαι αιρετός ενός τόπου και ενδιαφέρομαι για τον τόπο μου και με έχει ψηφίσει κόσμος. Πώς, χωρίς σταυρό. Δεν υπάρχει, δεν γίνεις αιρετός. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και σε καμία των περιπτώσεων δεν βάζουν τον τόπο τους μπροστά. Γιατί? Γιατί μπορεί να το φτιάξει κάποιος ο οποίος δεν γουστάρουμε να τον βλέπουμε. Εμένα με ξέρετε, μιλάω χήμα και ξεκάθαρα για να συνεννοούμαστε. Έτσι. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς πολιτικούς όρους και ιστορίες τέτοιες. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν γουστάρουν, ουσιαστικά τι είναι? Η ανάπτυξη του τόπου τους. Αυτό δεν γουστάρουνε στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιον να σου δίνει το γάιδαρο, ρε παιδιά, και να τον κοιτάζει στα δόντια. Ούτε έναν. Όχι κάποιος αριθμός ατόμων. Ούτε έναν δεν μπορώ να βλέπω που δεν μπορεί να βάλει τον τόπο του μπροστά, γιατί φοράει τα πολιτικά του γυαλιά. Ή δεν ήταν ικανός εκείνος στη δικιά του τη θητεία να το λύσει το πρόβλημα. Τα ίδια και στην ΚΟ. Καλά, εκεί στην κόλλη έχει δώσει ρωσιτάλ ο ευθυτενής. Ρωσιτάλ, τεράστιο ρωσιτάλ. Πήρε ένα χιτά στα χέρια του στην ΚΟ που ντρέπεσε πραγματικά, όντως όπως το Ποναυροζίδης, να πατήσεις μέσα. Και ακόμα ακούμε διάφορα πραγματάκια. Ξέρω, η αχαριστία στο μεγαλείο της, αλλά δεν πειράζει. Ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος κρίνει, ο κόσμος μέσα από τα σκουπίδια που κολυμπούσε και που εξακολουθεί στη συγκομιδή των απορριμμάτων στο νησί της ΚΟ να αγανακτά. Και προσέξτε, και μη μου πείτε όχι, προσέξτε, γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα, ειδικά με τα σκουπίδια εκεί. Εκτός αν δεν περπατάτε στον δρόμο, φοβάστε μην πετύχετε κάποιους. Υπάρχει και αυτό. Εισβολείς κάποιοι που ήρθαν να μου φτιάξουν αυτά που εγώ είμαι άχρηστος να φτιάξω όλα αυτά τα χρόνια, και είναι εισβολείς οι άλλοι. Ντροπή. Δεν έχω να πω, πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω δεν είναι να γελάς, αλλά ορισμένοι, ναι, είστε για γέλια, ρε φίλε. Είστε για πολλά γέλια τελικά.

Καλημέρα Μιχαλάρα, να σε πάντα καλά ρε φίλε. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι. Όσο για το υπόλοιπο, ναι, της είδα τις δημοσκοπήσεις. Για την δεύτερη σου ερώτηση, για το ατύχημα το οποίο έγινε στο βιολογικό, να σου δώσω ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις. Καλύτερα, αν σου απαντήσουν φυσικά. Να δούμε τι έγινε εκεί. Γιατί χάθηκαν ξαφνικά ορισμένοι. Γενικώς έχουν εξαφανιστεί ορισμένοι. Καλά κάνουν βασικά, γιατί όσο ακούμε άλλα τον άλλον. Αλλά anyway. Και εγώ έχω ακούσει πολλά. Θα φανεί και τοποθέτηση είδα το εργατικό κέντρο. Επίσης θα φανεί.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις δεν ξέρω γιατί σου κάνει εντύπωση. Εγώ το βλέπω το 30% μικρό και θα εξηγηθώ. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Όταν γυρνάς από το κέντρο και αριστερά και βλέπεις τι συμβαίνει, βλέπεις τον Τσίπρα να απλώνει χέρι, λέει, στο Πασόκ. Εσείς θα τρελαθούμε στο τέλος μέσα σας. Αλήθεια σας λέω τώρα, μα την Παναγία, το έχουμε χάσει παντελώς πια. Και όλα αυτά γιατί, για να φάμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Όσο βλέπετε λοιπόν αυτό το χάος που γίνεται, το μπάχαλο που γίνεται κέντρο αριστερά, τόσο θα βλέπετε και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να ανεβαίνει. Αυτό κρατήστε το. Αυτό κρατήστε το. Όσοι και αν δεν θέλετε να πιστέψετε τους αριθμούς κάποιοι των δημοσκοπήσεων, δηλαδή και οι δημοσκόποι δεν έχουν ταυτότητα σε κάθε δημοσκόπηση, περιμένουν τον κάθε τενεκέ από τα social να του πει ότι δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά anyway, όσο βλέπει λοιπόν το χάος που συμβαίνει ο κόσμος στα αριστερά του, δεν βλέπει και πολλές επιλογές. Ο άλλος βγήκε και είπε: θέλω να πάμε με το Πασόκ μαζί. Κοροϊδεύει τον Ανδρουλάκη στα μούτρα του. Πραγματικά τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον κοροϊδεύει. Ήρθα από το σπίτι μου, σε έκανα δεύτερο. Έλα που σου λέω μαζί, γιατί εγώ έχω καλύτερο ποσοστό. Έλα σε κάνω κανένα υπουργάκο. Και κάτι τέτοια σκέφτεται ο Τσίπρας. Παναγία μου. Εκτός αν σκέφτεται να τον κάνει τον Ανδρουλάκη καμένο. Στο επίθετο καμένο. Για να μην παρεξηγηθεί.

0: Λοιπόν, επειδή έτσι λειτουργούμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, πάμε έτσι σε ξαφνικό τηλέφωνο. Πάμε να συναντήσω τον φίλο μου, τον Ραφαήλ, ο οποίος έχει κηλικείο σε σχολείο. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουν ξεκινήσει, έρχονται τα παιδιά σιγά-σιγά. Πώς τα βλέπει τα πράγματα. Και επειδή είναι και ο ίδιος γονιός, με μια σούπερ κοράκλα, θέλω να δω πώς το βλέπει. Είναι έτοιμος, γιατί έρχεται και η σειρά του. Έρχεται και η σειρά του. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ραφαήλ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε, καλή σχολική χρονιά, αδερφέ μου.
1: Επίσης, καλή σχολική χρονιά σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι πάντα καλά. Τι γίνεται, σχολείο πάλι, ε?
1: Ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Περνάει γρήγορα ο καιρός.
0: Περνάει γρήγορα, έχεις δίκιο. Δηλαδή, εκεί που λες, ξεκουράζομαι. Φαντάσου, για να το λες τώρα εσύ, Ραφαήλ, πώς το βλέπουν οι μαθητές.
1: Όχι, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός.
0: Είναι το καλοκαίρι, είναι ό,τι πρέπει για να ηρεμείς, ρε παιδί μου, να ξεκουράζεις από όλα τα συναφή. Λοιπόν, τους περιμένεις τώρα τους μαθητές σιγά-σιγά, έτσι?
1: Κοίταξε, ακόμα είναι νωρίς. Mm-hmm. Ο αγιασμός είναι 8.30 ώρα σε εμάς εδώ πέρα στο 13ο Δημοτικό. Mm-hmm. Λογικά κατά τις 8 θα ξεκινήσουν να έρχονται οι πρώτοι.
0: Μάλιστα. Έτοιμο το σχολείο?
1: Έτοιμο.
0: Πανέτοιμο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εσύ στο κηλικείο έχουμε αλλαγές από ό,τι έμαθα. Τα είχαμε σχολιάσει και εμείς εδώ.
1: Έχουμε αλλαγές.
0: Βολεύουν αυτές οι αλλαγές? Είναι εντάξει, είναι βατές τέλος πάντων, γιατί άκουσα και προβληματισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Όχι, υπάρχουν προβληματισμοί. Δεν ξέρουμε όλα αυτά αν θα τα τρώνε τα παιδάκια. Mm-hmm. Καταρχήν, από εκεί και πέρα ξεκινάμε, ρε φίλε, και βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι στο χέρι μας. Mm-hmm.
0: Οι αλλαγές τώρα αυτές προέρχονται κυρίως στη διατροφική, έτσι, η αλυσίδα των παιδιών, ναι, και το τι ακριβώς, ναι.
1: Τυρόπιτα 100 γραμμαρίων. Mm-hmm. Ωραία. Και πέρσι ήταν 140. Δηλαδή αν ήρθε ένα παιδάκι και πάρει 2 τυρόπιτες 100 γραμμαρίων, τι θα του πεις, όχι?
0: Μάλιστα. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
1: Όχι, ακόμα περιμένουμε μήπως ανέβουν λίγο τα γραμμάρια.
0: Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση τώρα, μια εύλογη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό, Ραφαήλ. Πέρυσι είπες, είχες τυρόπιτα, ας πούμε, το παράδειγμα που έφερες, 140 γραμμαρίων. Τώρα εσύ που θες
1: έλεγε ο νόμος.
0: Α, έλεγε.
1: Έλεγε 140 γραμμαρίων στη συγκεκριμένη τιμή που θέλανε. Mm-hmm. Αν ήθελες όμως, μπορούσες να έχεις και μια πιο μεγάλη στα γραμμάρια.
0: Α, οκ, okay, σου επέτρεπε φέτος, αν ήθελες.
1: Ναι, φέτος μας είπανε μέχρι 100 γραμμάρια.
0: Μέχρι 100 γραμμάρια. Εσύ αυτή την τυρόπιτα, πού θα την βρεις? Δηλαδή πρέπει να την παραγγείλεις? Δηλαδή έχουν ενημερωθεί και οι φούρνοι και τα λοιπά ότι πρέπει να φτιάχνουμε για τα σχολεία τυρόπιτες μέχρι 100?
1: Έχουν ενημερωθεί οι εμπόροι. Mm-hmm. Θα βγάζουν τυρόπιτα μέχρι 100 γραμμαρίων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Α, δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά.
1: Και βγάλανε τη γαλοπούλα τη βραστή που για τόσα χρόνια ήταν το καλύτερο αλλαντικό. Mm-hmm. Και μας βάλανε κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο βραστό.
0: Μάλιστα. Α, έχει φύγει τελείως η γαλοπούλα δηλαδή από τα
1: κλίδια. Έχει φύγει τελείως η γαλοπούλα. Ξαφνικά είναι επικίνδυνη.
0: Αυτά είναι. Είναι τώρα. Εμείς πάντως, γενιές και γενιές, πέρα από τη γαλοπούλα, έχουμε μεγαλώσει με τα πάντα.
1: Με γαλοπούλα και με τα πάντα.
0: Με τα πάντα, σωστό αυτό. Καταλαβαίνω
1: ότι... Η γαλοπούλα είναι αλήθεια, τα παιδάκια την τρώγανε πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνω ότι πρέπει να δούμε και λίγο τη διατροφή των παιδιών, αλλά ρε παιδιά, τώρα δεν ξέρω πού πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Η διατροφή, μου φίλε, ο καθένας τη μαθαίνει από το σπίτι.
0: Από το σπίτι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή, τώρα από το σχολείο. Να σου κάνω και μια ερώτηση από ένα μήνυμα που μου ήρθε. Με τις σοκολάτες έχετε αλλαγές?
1: Ναι, έχει βγει εντελώς εξαιρετική σοκολάτα. Προς το παρόν.
0: Α, είναι τελείως εξαιρετική, όχι ότι έχουν.
1: Έχει βγει εντελώς η σοκολάτα από το σχολείο. Και μη φανταστείς, ήταν σοκολάτα 30 γραμμαρίων, έτσι, η μικρή.
0: Μικρή.
1: Δεν ήταν καν η μεγάλη. Mm-hmm. Ναι.
0: Μάλιστα. Αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές.
1: Αλλαγές.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνω να ετοιμαστείς αφού περιμένεις τους μικρούς μαθητές. Να είσαι πάντα καλά, Ραφαήλ. Την καλημέρα μου σε όλους. Σε όλους τους γονείς εκεί. Και καλή σχολική χρονιά να έχετε.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση έτσι από σχολείο. Έτοιμα όλα. Πανέτοιμο το σχολείο από ό,τι μας είπε. Περιμένει τους μικρούς μαθητές. Εδώ, σε αυτό που είπε ο Ραφαήλ, έχει δίκιο. Να ξέρετε, διαφέρουν λίγο οι ώρες στους αγιασμούς για να προλαβαίνουν και οι παπάδες.

Και ακούσατε και αυτά τα προβληματάκια που έχουν τα κηλικία που κακά τα ψέματα, εντάξει τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Ειδικά με την τρόπιτα, ξέρω εγώ, 100 γραμμάρια, 140, ναι. Οκ, okay, να προσέξουμε λίγο τα παιδιά στη διατροφή. Είμαστε και σε υψηλό δείχτη στην Ευρώπη σε θέματα παχυσαρκία, σε θέματα τέτοια. Αλλά θα συμφωνήσω και με τον Ραφαήλ σε αυτό που είπε, ότι αυτά ρε παιδιά από το σπίτι. Έτσι δεν είναι, από το σπίτι είναι. Και αν όντως ένα παιδί πάει και πει θέλω δύο τυρόπιτες, τι του λες εκεί?

0: μοιάζει.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με το φίλο το Γρηγόρη για το μήνυμα που μου στέλνει για την Καλυμνό. Όλοι αυτοί θέλαν το κακό του νησιού όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τι να σχολιάσεις τώρα πάνω σε αυτό που στέλνει ο φίλος, τι να σχολιάσεις, ότι έχει απόλυτο δίκιο? Γιατί πραγματικά δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου όλο αυτό. Αυτό το διήμερο κόκαλυμνο και ό,τι έγινε εκεί, να ξέρετε, το ζηλεύουν πολλές περιοχές του κόσμου. Εμείς εδώ που το φτιάχνουμε, το μουρμουράμε. Don't worry, συνεχίστε να κάνετε τη δουλειά όπως πρέπει. Μια δουλειά που θα αφήσει αποτύπωμα για το μέλλον, όπως το ακούμε, για το μέλλον. Ό,τι παραλάβαμε το πετάξαμε πλέον. Έτσι είναι, και πάμε να δώσουμε στις επόμενες γενιές κάτι διαφορετικό. Ούτε αυτό το σκέφτεται κανένας. Και άστε τον πολίτη. Ο αιρετός που τοποθετείται κιόλας

Καλημέρα στο Μιχαλή. Ο Μιχάλης λέει από τις 7.30 ώρα ψάχνουμε να βρούμε τι παπούτσια θα βάλουμε ενώ είχαμε καταλήξει όλο αυτόν τον καιρό. Και ακόμα που είσαι Μιχάλη, τώρα ξεκινάμε.

Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μου έρχεται από τη Λέρο, με τα παιδιά να ετοιμάζονται σιγά σιγά. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι σε όλα μας τα παιδιά, έτσι παντού. Και υπομονή και στους γονείς. Καλημέρα Πετράν μου, να είσαι πάντα καλά. Όλη η οικογένεια εκεί.

και δύο χαμένοι. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω και αποκώ να βγάλω κάποιον, έτσι, να αποσχολείω. Δεν ξέρω, έχει τώρα ένα επιδήμερο οικός με στήνη. Αν το πειράσει. Λογικά τρέχεται σήμερα.

0: κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Επειδή με ρωτάς και μου λες, μάλλον έτσι, ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς στην Καλλινό. Και πώς είναι δηλαδή, για πες μου λίγο. Εικόνα έχουμε. Ξέρουμε το τι γινόταν. Για πες μου λίγο, τι σε προβληματίζει ακριβώς εκεί? Τι σε προβληματίζει, ότι γίνεται update τελείως στο τόπο? Τι σε προβληματίζει, για πες μου. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αν θες μπορώ να σου πάρω και τηλέφωνο, να το πω στον αέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.

Τώρα πραγματικά δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Αν θα μπορούσε να γίνει φθηνότερα. Αλήθεια. Εσείς, ακούστε λίγο. Γίνεται ένα έργο. Ένα έργο το οποίο ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσατε να το κάνετε μόνοι σας. Ξεκινάμε από εκεί. Ποτέ. Θα το είχατε κάνει ήδη. Όποιοι και αν πέρασαν από το τιμόνι αυτού του νησιού, που λέγεται Κάλυμνος. Όποιοι και αν πέρασαν. Το ίδιο, στο ίδιο έργο θεατές ήσασταν χρόνια. Ναι ή όχι. Θέλω μια απάντηση. Πραγματικά θέλω μια απάντηση. Και τώρα μου λες, αν μπορούσε να γίνει φθηνότερα, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια σου λέω. Κοιτάξτε, δείτε λίγο το αποτέλεσμα του έργου. Δεν βγάζει ο καθένας ό,τι λεφτά θέλει από το κεφάλι του για να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν εκατομμύρια ελέγχοι για αυτά τα λεφτά. Δεν φαντάζεστε μέχρι και τι μπορεί να ψάξω για αυτά τα λεφτά, για αυτό συγκεκριμένο σκοπό που έχει περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Δεν φαντάζεστε τι ψάχνουν για να δοθούν αυτές οι εγκρίσεις. Και ρωτάμε αν μπορούσε να γίνει φθηνότερα. Ρωτήστε την Ευρώπη, ξέρω εγώ. Παράδειγμα. Παράδειγμα λέω, ρε παιδί μου. Αλλά βάζετε στο μυαλό σας πράγματα και καταστάσεις πραγματικά άχρηστες. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες αυτές που βάζετε στο κεφάλι σας μέσα. Δεν σου δίνουν, φιλαράκο μου, λεφτά παραπάνω έτσι επειδή ξέρω εγώ σε γουστάρουν ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ή επίσης εσύ δεν μπορείς να εμφανιστείς με κάτι που κάνει 5 ευρώ και να τους πεις κάνει 500. Τσόπα ρε μαγκα, έτσι εύκολα νομίζετε, έτσι σας λένε να λέτε. Δηλαδή αυτό το αφήγημα δεν έχει σταματήσει, δεν έχει τελειώσει, ότι δεν το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας, ας πούμε, ότι είναι παράλογο αυτό που συζητάμε. Ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα. Αλλά τέλος πάντων, anyway. Καλημέρα στη Ρενά. Ήρθε το πρωινό Express.

να απαντήσω και στη Σοφία. Όχι, όχι. Σιγά, όχι σε κανέναν αγιασμό δεν θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ στο Καστελόριζο. Απόγευμα η άφηξη του αναμένεται. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ και από ό,τι είδα χθες στην τηλεόραση, νομίζω στην Αθήνα στα Άνω Λιώσια κάπου θα κάνει αγιασμό ο Πρωθυπουργός. Απόγευμα θα έρθει εδώ, έτσι. Και έχει μια συνάντηση νωρίτερα, μια κρίσιμη συνάντηση. Ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού που και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις σίγουρα.

0: Αμπράβο ρε φίλε Μιχάλη, αμπράβο. Πέριο Μιχάλη στέλνει. Εμείς μεγαλώσαμε λέει με τα σβάν και τα ντακ. Μπράβο, μπράβο, με τους... που τους αναδεώναμε κιόλας, ε.
1: Ναι ρε φίλε, ναι ρε, έχει δίκιο ο Πέρις.
0: Είμαστε αυτούς τους χυμούς που αραιώναμε κιόλας. Καλά λέω Πέρις. Έχουμε εσείς. Αυτές ήταν οι δικές μας οι εποχές. Αυτή ήταν η δικιά μας η αγωνία. Αλλά δεν είχαμε αγωνία το τι τρώμε πάντως και το πώς θα μεγαλώσουμε. Αυτό ισχύει. Αυτό και αυτό.

Βλέπω τώρα τον Μπέρι που είδε ένα άρθρο στον υπολογιστή με το Μαζονάκι. Και θυμάστε χθες που είπαμε, προσέξτε λίγο τις τοποθετήσεις σας, γιατί γίνεται χαμός. Εμείς τουλάχιστον στο Real νομίζω ότι μας ακούσατε έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όλοι οι συνεργάτες είχαμε ασχοληθεί έτσι με τον Μαζονάκι. Δεν το συζητάμε, μεγάλη απολία αυτού του ανθρώπου, αλλά και έτσι όπως φαίνεται να έχει έρθει αυτή η απολία, η υπομονή, αυτά θα τα δουν όλα οι ειδικοί προφανώς, αλλά και συλλήψεις είχαμε και περίεργα πράγματα ακούμε και πτυχία που δεν υπάρχουν και ειδικότητες που δεν υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, και δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας. Απ' την άλλη, λες, ελέγχει κανένας το ιατρείο που πάει? Ελέγχει κάποιος τα πτυχία αυτού που σε εξετάζει? Ναι, okay. Έχετε και εδώ ένα δίκιο. Έτσι, αλλά άκουσα από την άλλη πλευρά και τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη να λένε χθες ότι αν ψαχτεί κάποιος για τέτοιες θεραπείες, έτσι, δεν πάει τυχαία. Προφανώς και πρέπει λίγο να ψαχτεί. Έτσι. Και πέρα από τα δημόσια νοσοκομεία, και οι δύο, και ο Πατούλης και η κυρία Παγώνη, είπαν το ίδιο. Για νοσοκομιακή περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου υπάρχουν οι εγκρίσεις, μηχανήματα, ειδικοί κτλ. Έτσι, εκεί να απευθύνεστε και ο γιατρός θα σας πει εάν πρέπει να γίνει αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία που έκανε, ή τέλος πάντων θα φανεί αν έκανε, αν ολοκληρώθηκε, γιατί πολλά ακούγονται. Όλα αυτά θα τα δούνε ό,τι έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Όπως σας είπα και πριν, δίνουμε σκηταλιστέρα έναν τυπαυλάκι, το πρωινό εξπρες. Έχει περάσει το άγχος της Ρένας για το σχολείο, έτσι, το σχολικό ξύπνημα το πρωινό.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Δεν θα το έλεγα, ξέρεις, σκεφτόμουν να ξύπνησα πιο νωρίς, ξεκίνησα πιο νωρίς, που λέγε και ο αείμνηστος Κυλαϊδόνης, θα ξεκωθώ νωρίς, θα κοιμηθώ νωρίς. Γιατί έτσι και πέσει στην κίνηση των σχολείων, επειδή περνάμε μπροστά από σχολεία ερχόμενοι, δεν το διακινδυνεύω.
0: Αυτό σωστό.
1: Οπότε γι' αυτό ήρθα και νωρίτερα, γιατί ξεκίνησα νωρίτερα, γιατί κοιμήθηκα νωρίτερα. Άρα κατά μία έννοια με επηρεάζει και εμένα το σχολείο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή σχολική χρονιά να πούμε για εμάς.
1: Ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως είμαστε διαβίου, σε μια διαδικασία διαβίου μάθησης.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Να, άλλη μια παράμετρο έτσι που έδεσε η Ρένα η Παυλάκη με το δρόμο. Σωστό αυτό. Τώρα να ξεκινήσουμε. Έχει κίνηση και τέτοια. Τα ξέρω αυτά. Είναι ακόμα και η σεζόν. Υπομονή, υπομονή λοιπόν. Λοιπόν,
1: καλή σχολική χρονιά σε
0: καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
1: Σε άκουγα το πρωί, μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουν πάλι παιδί. Λίγο να βρισκόμουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά που τώρα περνάνε.
0: Σωστά, ούτε εμείς το. Εγώ προσωπικά δεν το καταλάβαινα.
1: Όχι, τότε. Εγώ έκλαιγα, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε η σχολική ζωή πάρα πολύ. Θυμάμαι το καλοκαίρι του μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Είχα πάθει, ήμουνα με μαύρο δάκρυ το καλοκαίρι μεταξύ των δύο τάξεων, γιατί αυτή που ήταν μπροστά μου θα ήταν η τελευταία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν ήμουν και η μοναδική που θα κλαίγε που τελείωνε το σχολείο. Αλλά όντως μου στήχησε πάρα πολύ που τελείωσε το σχολείο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία σχολικά χρόνια.
0: Και εγώ ωραία ήταν η αλήθεια. Είναι, αλλά ναι, τότε έλεγα Παναγία, μα τελειώσουμε, πάμε σε καλοκαίρι. Αλλά μόλις.
1: Ποιο καλοκαίρι, καλέ.
0: Ξεκινούσαν οι μέρες του καλοκαίρι, σου λείπαν οι φίλοι σου.
1: Το καλοκαίρι ήταν να πάμε για τις διακοπές και τα λοιπά. Πάλι κατάθλιψη εκεί πέρα. Έχανα τους φίλους μου, έχανα τη σειρά μου, τη ροή μου. Πάω και διακοπές. Τι να κάνω εγώ τις διακοπές.
0: Σωστό και αυτό. Μακριά από την παρέα, σωστό και αυτό.
1: Ναι, ναι. Αυτά.
0: Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε σκυταλί, είπαμε, στη Ρένα την Παυλάκη. Όπως ακούσατε, είναι εδώ το πρωινό Express. Σας αφήνω εγώ με τον Περίτο Βασιλάκη. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Στις 7 από αλλού, εδώ, στο ραδιόφωνο του Real Voice, 995. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ανοίγουν τις πόρτες του σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροτομία έπειτα από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν σε νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το δεύτερο τέρμα της Κόμο στον Νικηφόρο 4-1 επί της λειψίας για τη Link Phase του Champions League πέτυχε ο διεθνής επιθετικός Στάσος Δουβίκας. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Manchester United, Σαμπάμπακου 4-0, Bayern Μονάχου, Bodoglimt 5-0, Fenerbahce, Roma 1-1, Eindhoven, Σαχτάρ 1-1 και Σλάβια, Πράγα, Λανς 2-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, άνεμη μεταβλητή. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική.

0: την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
6: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Στην ώρα μας 8 και 8 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, μια βαριά φορτισμένη ημερομηνία. Και το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ένα υπέροχο πρωινό. Υπέροχη και η θέα εδώ από τα μεγάλα μπαλκόνια του Real Voice με θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Ήρεμα τα νερά. Ήρεμα νερά. Εμείς από τη μια των ήρεμων νερών και οι απέναντι με τις γαλάζιες πατρίδες. Και το αναφέρω αυτό λόγω της μεγάλης ενόχλησης που διαπιστώνουμε στην γειτονική χώρα από την επικείμενη σήμερα το απόγευμα άφιξη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Μια μέρα με πολύ έντονη ειδησιογραφία, όπως αντιλαμβάνεστε, και τα σχολεία ανοίγουν και ο Πρωθυπουργός έρχεται. Και γενικότερη κινητικότητα υπάρχει σε όλους, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη φάση της καθημερινότητάς μας.

περισσότεροι, όσοι έχουν παιδιά στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Μανώλη Παπάζογλου. Θα το πω και τώρα στην δική μου την εκπομπή. Παιδιά, μια καλή σχολική χρονιά εύχομαι. Κοιτάξτε να τη διασκεδάσετε κιόλας. Μια κουβέντα θα μου πείτε είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα βρείτε τον τρόπο εσείς. Αντισταθείτε στο μόνιμο άγχος με το οποίο σας τροφοδοτεί ενδεχομένως ένας περίγυρος. Και χαρείτε τα αυτά τα χρόνια, γιατί θα το θυμηθείτε όταν τα αφήσετε πίσω σας ότι ήταν μοναδικά και είναι ίσως ό,τι καλύτερο μένει στις αναμνήσεις μας. Κρατήστε τα καλά λοιπόν, φροντίστε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται τα χρόνια τα σχολικά.

Παίρνω μήνυμα, λέει, σε αποβάλανε. Όχι, δεν με αποβάλανε. Όχι, δεν έψαχνα σχολείο να με στεγάσει. Μπαμπάς στρατιωτικός, αν σας λέει κάτι. Μα γιατί πήγε το μυαλό σας στο ότι μπορεί να με αποβάλανε τα σχολεία, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: παρέα μας λοιπόν, η ομάδα μας εδώ, η παρέα καλύτερα του Real Voice, του πρωινού μας Express. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Τον βλέπω τώρα εκεί, είναι με πολύ μεγάλη έτσι, προσήλωση στον υπολογιστή του. Τι κοιτάζεις καλέ και έχεις και ένα ύφος λίγο. Τι διαβάζεις τώρα εκεί πέρα? Η Νατάσα Παπρίς στα γραφεία σύνταξης ετοιμάζει το δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Έχω την εντύπωση ότι αρχίζουν λίγο οι θερμοκρασίες να πέφτουν και να ερχόμαστε λίγο στα απολαυστικά του καλοκαιριού. Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη, Ήρενα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά και διαφορετικά πεδία θα αγγίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Ένα ποτ πουρί είναι. Συνήθως τις Παρασκευές η επικαιρότητα, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, το έχω παρατηρήσει και σας το έχω πει και άλλες φορές, είναι πάρα πάρα πολύ πλούσια. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο απ' όλα, λίγο πασπαρτού. Η εκπομπή μας σε επανάληψη 9 με 11 το βράδυ. Αλήθεια σας αρέσει η βραδινή μας παρέα? Ταιριάζει στις 9 το βράδυ η εκπομπή? Για πείτε μας. Ξέρω ότι την είχατε συνηθίσει στις 5, αλλά μήπως τις πάει καλύτερα και το 9? Για δείτε το και πείτε μας. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Η εκπομπή μας που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα κοντά σας όπως κάθε μέρα εδώ και 70 χρόνια για να σας προσφέρουν μόνο τα καλύτερα. Τα καλύτερα σε ποιότητα, τα καλύτερα σε τιμή, τις πιο υπέροχες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr μέσα από μια τεράστια κυριολεκτικά ποικιλία κωδικών, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου από τις μεγάλες αλυσίδες. Και δυνατότητα τα ψώνια σας να έρχονται στο σπίτι σας και φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό αν δεν προλάβετε να μαγειρέψετε. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Νομίζω ότι δεν μπορείτε να έχετε να περιμένετε ένα καλύτερο σύμμαχο στην καθημερινότητα, στη μάχη της καθημερινότητας από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, τι λέτε, δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Μανολά?
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στα 12 νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή. Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός με μία μικρή εξαίρεση, κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα, σε άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 36 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 35, η Κάλυμνος 34 για το Καστελόριζο 33 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 22 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.

από το Another Brick in the Wall των Pink Floyd μέχρι και την ταινία Ο κύκλος των χαμένων ποιητών, έχουμε πολλούς λόγους και πολλές αφορμές έτσι για να συζητάμε και να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε για τις περιπέτειες στην εκπαίδευση. Όχι μόνο στη χώρα μας, παντού. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, γίνονται βήματα τα τελευταία χρόνια για τον εξυγχρονισμό της. Και σε επίπεδο τεχνολογίας, εξοπλισμού, κτηρίων, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι γεγονός. Αλλά τι φταίει στο τέλος και κάτι δεν πάει καλά. Και το λέω γιατί προχθές είχαμε πάλι τα αποτελέσματα της έρευνας της PISA για το 2025 και εκεί ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Επίσης, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Κάθε φορά που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία, που κάθε φορά είναι ένα είδος σοκ τελικά που προκαλούν, κάθε φορά έχουμε κάποιες εξαγγελίες ότι ναι, το σχολείο θα πρέπει να πάει περισσότερο στην κριτική, ενίσχυση της κριτικής δυνατότητας των μαθητών και λιγότερο στην αποστήθηση και. Αλλά στο τέλος καταλήγουμε πάντα στα ίδια. Και ξέρετε, είναι λίγο πιο ανησυχητικά τώρα τα πράγματα. Γιατί εάν είχαμε χαμηλές επιδόσεις τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα πια έρχονται έτοιμα, εκεί τι πρέπει να γίνει? Πού θα φτάσει αυτό το ήδη αρνητικό και πτωτικό στην πάροδο του χρόνου φαινόμενο και πορεία? Πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε εκεί? Άρα λοιπόν θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι το μεγάλο στοίχημα για την εκπαίδευση πλέον είναι πώς θα συμβαδίσει με την πρόοδο της τεχνολογίας, με την φρενήρη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απονεκρώσει τις εγκεφαλικές διεργασίες των ανθρώπων και πολύ περισσότερο βέβαια των παιδιών, των μαθητών. Εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα και δεν ξέρω αν εδώ υπάρχουν απαντήσεις. Τι είναι η PISA, θα μου πείτε, το PISA μάλλον, για να είμαι ακριβής. Το PISA, κυρίες και κύριοι, για σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, για εσάς που ενδεχομένως δεν το έχετε ακούσει, είναι ένα διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών που οργανώνεται από τον ΟΟΣΑ. Με στόχο να μετρήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 15χρονων μαθητών λίγο πριν τελειώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Εξετάζει τρεις βασικούς τομείς: κατανόηση κειμένου, δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Δεν ελέγχει απλώς την αποστήθηση των σχολικών γνώσεων, αλλά το πόσο καλά μπορούν οι έφηβοι να εφαρμόσουν όσα έμαθαν σε καταστάσεις πραγματικής ζωής. Γιατί αυτή δεν είναι και η αξία της γνώσης. Δεν είναι κάτι νεκρό. Το διάβασα ίσα για να περάσω τις εξετάσεις και τελείωσε. Το θέμα είναι εάν ακονίζει η γνώση το μυαλό για να μπορέσει τελικά να συνεισφέρει στην επίλυση των ζητημάτων που όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Διεξάγεται αυτό το πρόγραμμα κάθε 3 χρόνια σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως, αρχής γενομένης από το 2000. Και γιατί γίνεται όλο αυτό, το κάνει όσα, γιατί για να δώσει στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα και να εντοπίσουν αδυναμίες ή ανάγκες βελτίωσης και να μιμηθούν, αν θέλετε, καλές πρακτικές. Κάθε φορά πάντως που έχουμε τα αποτελέσματα, κάθε 3 χρόνια τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο Καστελόριζο, λοιπόν, από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοινώθηκε και το επίσημο του πρόγραμμα. Από χθες, σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλαο Ασβέστη, ο οποίος έχει μιλήσει κιόλας και στην Νατάσα Παμπρή για τις προετοιμασίες όλες τις προηγούμενες μέρες για την άφιξη του Πρωθυπουργού και της συνοδείας του. Και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή θα παραστήσει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελορίζου. Σήμερα θα αναχωρήσει για το Καστελόριζο και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, για να υποδεχτεί τον Πρωθυπουργό. Άρτη αφιχθής, θα έλεγα, από την Κάλυμνο. Μετά από ένα τριήμερο σε Κό και Κάλυμνο, επιστρέφει σήμερα για να αναχωρήσει σχεδόν αμέσως για το Καστελόριζο. Έχουμε πολλά να πούμε και για την Κάλυμνο, τα λέγαμε και χθες, ειδικά για το θέμα του Χιτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον έπαρχο, τον συντονιστή πλέον, για να κρυβολογώ, τον κύριο Μανώλη Μουσελή, που θα τον έχουμε κοντά μας, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι και τα υπόλοιπα θέματα, τα υπόλοιπα έργα που γίνονται εκεί στο νησί. Θα τα δούμε, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Πάντως είναι λυπηρό, είναι αποκαρδιωτικό πραγματικά να δίνονται λύσεις σε χρονίζοντα μεγάλα ζητήματα των νησιών και σε ό,τι αφορά την Κάλυμνο και σε ό,τι αφορά την Κο. Αυτή η πολεμική, την οποία έχει εξαπολύσει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή της ΚΟ κατά του Φόδουσα, την ώρα που του έχει φτιάξει μια υποδειγματική σε λειτουργία υποδομή, όπως είναι ο Χιτά, αυτό το έσχος και αυτή η υγειονομική βόμβα μέχρι πρότινος στην καρδιά του νησιού, αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση. Τέτοιο μένος, πραγματικά. Με άλοθη την μεταφορά των απορριμμάτων στο μεσοδιάστημα μέχρι να φτιαχτεί η πολύ μεγάλη υποδομή των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ, στο Χιτά της ΚΟ. Ούτε που το καταλαβαίνουν ότι έρχονται τα σκουπίδια της Καλύμνου, αφενός μεν γιατί είναι πολύ λίγα σε ποσότητα εν συγκρίση με τα απορρίμματα που παράγει η ΚΟ η ίδια, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί ο Χιτά ο σημερινός δεν έχει καμία σχέση με το Χιτά πριν από 2 χρόνια. Καμία απολύτως περιβαλλοντική επιβάρυνση απέναντίας, οικονομική ελάφρυνση είναι για το Δήμο της ΚΟ, η παραλαβή από τον Χιτά της ΚΟ των απορριμμάτων της Καλύμνου, όμως είναι πια ξεκάθαρο ότι όλη αυτή η πολεμική δεν έχει να κάνει ούτε με το έργο αυτό καθ' αυτό, ούτε με την υποτιθέμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος αυτή καθ' αυτή, γιατί αν τους ένοιαζε η επιβάρυνση του περιβάλλοντος δεν θα είχαν αφήσει το Χιτά τους πολύ απλά να φτάσει στο σημείο που είχε φτάσει, στο έσχος, στην τροπή και στην επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία που βρισκόταν μέχρι που τον παρέλαβε ο Φόδουσα, αυτός ο εισβολέας. Το πρόβλημά τους είναι να παραδεχτούν ποιος το φτιάχνει, ποιος το χρηματοδοτεί. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ έχουμε προσωπικές αιμονές. Δεν είναι πολιτικά τα κίνητρα. Ή μάλλον μπορεί να είναι μικροπολιτικά και καθαρά κομματικά. Δεν είναι πολιτικά με την έννοια του ότι η πολιτική πρέπει να αποβαίνει εις βάρος, προς όφελος, με συγχωρείτε, των τοπικών κοινωνιών. Πολιτικές λύσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όταν η πολιτική εκχωρεί τη θέση της στη στήρα κομματικοποίηση, τότε καταλαβαίνουμε και στη μικροπολιτική, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτά τα ευτράπελα τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν στην ΚΟ. Όχι ότι στην Κάλυμνο δεν συμβαίνουν αντίστοιχα, εκεί έχουν άλλο καημό. Γιατί να σβήσει το ηφαίστειο και τώρα εμείς πώς θα έχουμε λόγο ύπαρξης στα τοπικά πράγματα της Καλύμνου? Ένα ηφαίστειο είχαμε κι εμείς να ασχολούμαστε, μας το σβήσανε κι αυτό. Και γι' αυτό προσπάθησαν να το ανάψουν, φαίνεται, μόνοι τους, γιατί χθες μας κατήγγειλε ευθέως ο κύριος Μαστροκούκος ότι την ώρα που είχε τακτοποιηθεί το θέμα εκεί με την χωματερή και είχε σβήσει η χωματερή και έχει μειωθεί και πολύ ο όγκος των απορριμμάτων και μεταφέρονται στην ΚΟ και έχουμε και την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση σε αρκετά προχωρημένο βαθμό, άρα όλα αυτά έχουν μειώσει τα απορρίμματα, πώς γίνεται, σου λέει, την ώρα που κάνω τη δήλωση για την ολοκληρωμένη λύση, για αυτή την μεγάλη επένδυση των 130 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο έργο πραγματικά, την επόμενη στιγμή να μπαίνει φωτιά σε έναν σβηστό ουσιαστικά χαδά? Τυχαίο, σου λέει, δεν μπορεί να είναι. Και το είπε ευθαρσός ότι δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο. Από αυτούς που δεν θέλουν την επίλυση των προβλημάτων, γιατί μόνο μέσα από τα προβλήματα μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στα δημόσια πράγματα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι απίστευτα πια για τις εποχές μας. Κάποιες δεκαετίες πριν, σε κάποια παλαιολιθική κομματικά εποχή, μπορεί έτσι να πορευόταν η ζωή και ο τόπος και η πολιτική ζωή του κάθε τόπου, εξού και τα συσσωρευμένα προβλήματα που ψάχνουμε σήμερα να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε και θα τα συμμαζέψουμε. Αλλά και σήμερα, ευτυχώς, θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες δεν είναι πια
τόσο ανώριμοι πολιτικά για να καταπίνουν αμάσιτες τέτοιες απίστευτες, εχθρικές εν τέλει προς τον τόπο τους συμπεριφορές. Και να μην συγχωρούν αυτούς, πόσο μάλλον να παρασύρονται αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να τους παρασύρουν σε αυτές τις λογικές για να συντηρήσουν την δική τους πολιτική, ο Θεός να την πει, μακροημέρευση. Και λόγω ύπαρξης εν τέλει. Καλό όμως, ξέρετε ποιο είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ότι τα πράγματα πλέον έχουν δρομολογηθεί. Ότι έχουν γίνει νόμος του κράτους, υπάρχουν αποφάσεις, όλα αυτά έχουν μπει στα βλάκι. Το νερό έχει μπει στα βλάκι. Οι υποδομές σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα που μιλάμε, σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμες. Οπότε πάει το αφήγημα. Πάει το αφήγημα. Και ναι, θα το πω ευθαρσώς, μήπως ήρθε ο καιρός πια οι τοπικές κοινωνίες, και το θέτω και ως ένα γενικότερο σχόλιο, να αποστρατεύσουν πια οριστικά και αμετάκλητα αυτές τις συμπεριφορές και τις πρακτικές και τις νοοτροπίες οι οποίες κρατάνε ή επιδιώκουν να κρατήσουν τους τόπους καθυλωμένους στο παρελθόν. Μόνο οι πολίτες μπορούν να το κάνουν αυτό.

Φόδρα λοιπόν ενοχλημένη η Τουρκία από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Μάλιστα από χθες και προχθές είδαμε και πολλά δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, πολλά από αυτά και πάρα πολύ προκλητικά, μέχρι και απειλητικά. Μία ιστοσελίδα, για παράδειγμα, η Turk Haber για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει έναν τίτλο χθες στο πρωτοσέλιδό της: «Ο Μίτσο», υποτιμητικά αποκαλεί έτσι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, «θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά». Η Αθήνα αποφάσισε να γίνει τροφή για τα κανόνια του Ισραήλ. Γράφει πολλά, απλά σας λέω τώρα ενδεικτικά εδώ τον τίτλο για να καταλάβετε το κλίμα το οποίο επικρατεί.

Άλλη μια εφημερίδα είναι ΦΕΣ. Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα επαναφέρει μια παλαιότερη δήλωση του Ερντογάν, ο οποίος είχε αναφερθεί στην πολύ μικρή απόσταση που χωρίζει το τουρκικό ΚΑΣ από το Καστελόριζο. Είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος κάποια στιγμή: αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν πήρε την ΕΦΕΣ για να πει ότι ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα λόγω της μικρής απόστασης, ίσως δηλαδή ακούσει την Τουρκία. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη ενόχληση πάντως, πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση, όπως αποτυπώνεται και στον τουρκικό τύπο.

Μάλιστα, έχουμε και μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Θα το πάμε λίγο αργότερα τον συντονιστή της Περιφερειακής Ενότητας Καλή μου, τον κύριο Μουσελή, γιατί είναι και οι αγιασμοί των σχολείων. Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο σήμερα να συντονιστούμε με εκπροσώπους, πολιτικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι οι αγιασμοί των σχολείων. Όλοι το πρωί είναι απασχολημένοι. Εντάξει, κύριε Μουσελή, κύριε Έπαρχε, θα το πάμε λίγο αργότερα λοιπόν. Στις 10 παρά 20 θα σας έχουμε κοντά μας.

Εξελίξεις, όπως θα έχετε φαντάζομαι ενημερωθεί γύρω από τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη η Ελλάδα ακούει Μαζονάκη τελικά. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, τραγούδια του Μαζονάκη τις τελευταίες μέρες, και λογικό είναι. Λογικό, αναμενόμενο.

Λες και προσπαθούμε, αναφέρομαι τώρα στη συλλογική μας συνείδηση, στο συλλογικό ασυνείδητο μάλλον, λες και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε εδώ, να βεβαιωθούμε ότι είναι εδώ, ότι δεν έχει φύγει.

Τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως τα είπαν οι γιατροί αρχικά. Οι ιδιοκτήτες αυτού του περίεργου τελικά ιατρείου. Από τις κάμερες προέκυψε ότι υπάρχει ένα κενό 3 ωρών από την ώρα που πήγε μέχρι την ώρα που υποτίθεται ότι έφτασε εκεί στο ιατρείο. Η έρευνα έδειξε ότι η διαδικασία αυτή μάλιστα είχε ξεκινήσει της πλασμαφαίρεσης. Το μηχάνημα έδειχνε ότι είχε χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα περίπου μισής ώρας. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησαν σε συλλήψεις. Σήμερα θα γίνει και η νεκροψία, νεκροτομή, και θα έχουμε ενδεχομένως τις απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Με αυτή την τραγική για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, Γιώργο Μαζωνάκη, κατάληξη. Χθες μάλιστα ήρθε να προστεθεί και η δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού στις συλληπιτήριες δηλώσεις του πολιτικού κόσμου. Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την τόσο πρώιμη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη με πηγαίο ταλέντο, ο οποίος διέθετε απόλυτα αναγνωρίσιμη χρειά στην κάθε ερμηνεία του, είτε τραγουδούσε σε μεγάλες συναυλίες ή μουσικές εκδηλώσεις, είτε στο πάλκο. Αναφέρει στο μήνυμά της, στην δήλωσή της μάλλον, τη συλληπιτήρια η Υπουργός Πολιτισμού. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από τον κόσμο, όχι μόνο γιατί έδινε τον καλύτερο εαυτό του, αλλά και γιατί άγγιζαν χιλιάδες ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές, καλλιέργεια και μουσικές προτιμήσεις. Υπήρξε ξεχωριστός performer, χωρίς να αποστασιοποιηθεί από τις καταβολές του, αναζητούσε την ανανέωση χωρίς στεγανά και τεχνητές κατηγοριοποιήσεις. Όλοι του αναγνώριζαν ότι διαχειριζόταν την κάποτε σκληρή αλλά αναπόφευκτη προβολή του, την ευάλωτη έκθεσή του στη δημοσιότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς εξήτηση, επιλέγοντας την αδιαμεσολάβητη σχέση με το κοινό που τον αγάπησε διαχρονικά, σε ένα χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία επί δεκαετίες. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους αμέτρητους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλληπιτήρια. Μια πολύ θερμή συλληπιτήρια δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά εκτιμώ και μια σκιαγράφηση του Γιώργου Μαζωνάκη, της καλλιτεχνικής περσόνας, προσωπικότητας του Γιώργου Μαζωνάκη, πολύ ακριβή, θα έλεγα.

Θέλω να σας πω βέβαια ότι με αποθεί πάρα πολύ αυτό το οποίο γίνεται στα τηλεοπτικά κανάλια. Είναι το ίδιο που γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Όλη αυτή η υπερβολή που, επιτρέψτε μου να σας πω, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι δεν έχει καμία σχέση, καμία απολύτως σχέση με την ανάγκη της ενημέρωσης. Η ενημέρωση μπορεί να είναι και πολύ πιο λιτή, αν θέλετε, και πολύ πιο σύντομη και περιεκτική από τη στιγμή που δεν έχουμε και απαντήσεις, παρά από αυτό το ξεχύλωμα, κυριολεκτικά ξεχύλωμα, στο, και χωρίς κανένα όριο και χωρίς κανένα σεβασμό σε κανέναν και σε τίποτα, στο όνομα της τηλεθέασης.

Είναι πάρα πολύ αποθητικό όλο αυτό. Πολλές φορές γίνεται αποκρουστικό και κάποιες φορές φτάνει και σε άκρα να γίνεται ανήθικο. Είναι ένα γενικότερο σχόλιο και με άλλες αντίστοιχες καταστάσεις τις οποίες έχουμε δει και άλλες τραγωδίες πόσο τις έχουν ξεχυλώσει, να τις κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο, μόνο και μόνο για περισσότερα κλικ, περισσότερη αναγνωσιμότητα, περισσότερη τηλεθέαση. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι ενημέρωση.

0: Αυτό που κρατάω όμως από όλον αυτό τον οριμαγδό των τελευταίων ωρών είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που τον έζησαν καλλιτεχνικά στο χώρο της δουλειάς του, στην τέχνη του, και μίλησαν για αυτόν. Ναι, αυτές πραγματικά, γιατί ήταν καταθέσεις ψυχής από ανθρώπους που γνώριζαν και ήξεραν τι έλεγαν, για τι πράγμα μιλούσαν. Αυτές, αν θέλετε, ήταν έτσι κάποιες νησίδες που πραγματικά τιμούσαν τον εκλειπώντα μπροστά σε όλη την υπόλοιπη ανθρωποφαγία την οποία παρακολουθούμε. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν άκουσα και μια δήλωση του Σταμάτη του Κραουνάκη, που είπε ότι ίσως ήταν και ο άνθρωπος που καλλιτεχνικά ήταν από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος με τον οποίο συνομίλησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και είπε το εξής, ότι ήταν η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή σήμερα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Και έχει δίκιο. Το συνειδητοποίησα εκείνη την ώρα. Είπε η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή, γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι τόσο όμοιες οι φωνές τους ο ένας με τον άλλον, του ενός με του άλλου, που δεν τις ξεχωρίζεις αν δεν ξέρεις ποιανού είναι το τραγούδι. Και έχει δίκιο ο Σταμάτης Κραουνάκης. Εγώ παίρνω τον εαυτό μου. Εάν δεν ξέρω. Πέρι, δεν ξέρω εσύ πάνω σε αυτό, αν τους ξεχωρίζεις.
1: Συνήθως ναι, δεν ξεχωρίζεις, είσαι ένα
0: παρτί. Τους Έλληνες.
1: Τους
0: ναι, όχι, καλέ, για αυτούς μιλάω. Μάλλον. Πού είσαι σήμερα, παιδί μου, πού είσαι, σήμερα είσαι λίγο αλλού. Τι έχεις κάνει. Πού έχεις βυθιστεί, καλέ. Πού. Τέλος πάντων. Σήμερα δεν είναι εδώ πάντως, κυρίες και κύριοι, ο Πέρης Βασιλάκης, έτσι, είναι λίγο αλλού. Λοιπόν, έλεγα πέρι ότι, μάλλον δεν το είπα εγώ, ο Σταμάτης Κραουνάκης το είπε χθες και θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί και σε εμάς το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι πια αναγνωρίσιμες οι φωνές οι οποίες βγαίνουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι καλές φωνές, όπως λένε στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά αν δεν ξέρεις το τραγούδι ποιος το λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Ο Μαζωνάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Δεν υπάρχει περίπτωση από την πρώτη νότα να μην καταλάβεις ποιος είναι.

Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η περίπτωση του Μαζονάκη δεν είναι μοναδική και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις μεγάλων στάρ που έφυγαν με υπαιτιότητα των γιατρών που τους παρακολουθούσαν. Είναι πολλές αυτές οι υποθέσεις, κυρίως στο εξωτερικό βέβαια, στους μεγάλους στάρ, επαναλαμβάνω. Έρχεται λοιπόν και ο Μαζονάκης από αυτή την άποψη να προσθέσει το όνομά του δίπλα σε ονόματα όπως ο Μάθιου Πέρι, όπως ο Μάικλ Τζάκσον και βέβαια ο Έλβις Πρίσλεϊ. Ο Έλβις Πρίσλεϊ με 10.000 δόσεις αμφεταμινών, βαρβιτουρικών και ναρκωτικών που του έγραφε ο Δόκτωρ Νίκ, ο προσωπικός του γιατρός. Έχει γίνει και ταινία αυτό, ο Τόμ Χάνκς έχει παίξει το ρόλο αυτού του μοιραίου ανθρώπου τελικά με βάση και την κατάληξη των πραγμάτων. Άμυνες έχω, δεν αρρωσταίνω. Η Αν Νικόλ Σμιθ, την θυμάστε, το μοντέλο, μια κουκλάρα, μια θεά, σε στυλ Μέριλιν. Η Αν Νικόλ Σμιθ, η οποία πέθανε το 2007 από υπερβολική δόση και αυτή συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε τον Ιούνιο του 2009 από οξία δηλητηρίαση με προποφόλη. Ο προσωπικός του γιατρός του χορηγούσε αυτό το αναισθητικό για να αντιμετωπίσει την αϊπνία του. Ο Πρινς που πέθανε το 2016 από υπερβολική δόση φεντανίλης. Ο οικογενειακός γιατρός του είχε συνταγογραφήσει οξυκοδόνη περίπου μία εβδομάδα πριν από το θάνατό του. Ο Μάθιου Πέρι βεβαίως, η κεταμίνη. Η πιο πρόσφατη υπόθεση το 2023, τον Οκτώβριο του 2023, πέθανε από οξία δηλητηρίαση με κεταμίνη και πνιγμό. Η έρευνα οδήγησε σε διώξεις 5 προσώπων, μεταξύ των οποίων και 2 γιατροί. Αυτοί που του είχαν προμηθεύσει την κεταμίνη.

Λοιπόν, βλέπω μία ανάρτηση την οποία έκανε κυρίες και κύριοι ο κύριος Ηλίας Τσέρκης, ο τέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, με αφορμή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τα ιδιωτικά ιατρία και τις ιατρικές πράξεις που δύνανται να πραγματοποιούνται σε αυτά. Θεωρώ ότι πριν εξαχθούν συμπεράσματα πρέπει να επιστρέψουμε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να εξετάσουμε το ζήτημα συνολικά. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα το φαινόμενο ιδιωτικά ιατρία να αυτοπροσδιορίζονται ή να προβάλλονται με όρους όπως κλίνικ, δημιουργώντας ενίοτε την εντύπωση μιας διαφορετικής ή ευρύτερης υγειονομικής δομής. Αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα του 2001 που καθορίζει συγκεκριμένες μορφές ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας υγείας. Και σημειώνει ότι άλλο πράγμα είναι το ιδιωτικό ιατρείο και άλλο ιδιωτική κλινική. Η επιλογή ενός ξενόγλωσσου εμπορικού όρου δεν μπορεί από μόνη της να μεταβάλει τη νομική φύση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός φορέα υγείας. Το ζήτημα, μάλιστα, όπως σημειώνει ο κύριος Τσέρκης, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάζεται υπό το πρίσμα του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Είναι πολύ μεγάλο το άρθρο, είναι εκτενές, μπορείτε να το διαβάσετε και στα προσωπικά του social media να το εντοπίσετε. Άρα λοιπόν, ας μην εντυπωσιαζόμαστε όταν ακούμε τον όρο clinic. Οφείλουμε να εξετάζουμε συνολικά ποιος είναι ο αδειοδοτημένος φορέας. Δεν αρκεί, όπως λέει, να απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα αν επιτρέπεται το μηχάνημα. Ποιος είναι ο αδειοδοτημένος φορέας, ποια πράξη πραγματοποιεί, με ποιον εξοπλισμό ή θεραπευτικό προϊόν, για ποια ένδειξη, με ποια επιστημονική τεκμηρίωση και τέλος με ποιο τρόπο παρουσιάζει και διαφημίζει αυτή την πράξη στον ασθενή. Γιατί η προστασία της δημόσιας υγείας δεν εξαντλείται στην αδειοδότηση ενός μηχανήματος, περιλαμβάνει και την επιστημονική εγκυρότητα της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας, την ορθή ενημέρωση του ασθενούς και την τήρηση των κανόνων ιατρικής δεοντολογίας. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει πια τρόπος να κάνει κανείς την έρευνα όταν ακούει clinic, ιδιωτικό ιατρείο, και όλα αυτά διαφημίζονται κατά κόρο, όπως έχετε παρατηρήσει όλοι. Υπάρχουν πια τρόποι να ενημερωθεί κανείς έγκυρα και να ζητήσει τα στοιχεία της εκάστοτε clinic πριν αποταθεί σε εκείνην για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Και ειδικά στον τομέα της αισθητικής υπάρχει κυριολεκτικά βομβαρδισμός. Από διαφημίσεις αυτού του είδους, ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί

Επαναλαμβάνω, σήμερα έχουμε τις δυνατότητες, μας τις δίνει το διαδίκτυο να κάνουμε μια ενδελεχή έρευνα πριν αποταθούμε οπουδήποτε. Για τον οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, στον επαιτειακό χαρακτήρα της σημερινής ημέρας, 11η Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, του 2011. Τα μπέρδεψα με τα... με παρέσυρες. 11 Σεπτεμβρίου, είσαι εσύ αλλού, μην βάζεις και εμένα τώρα να μαλλού. 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια από τη μέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, The Rising. Από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές καταγραφές του τραύματος της 11ης Σεπτεμβρίου. Ένα ολόκληρο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο The Rising κυκλοφόρησε το 2002 ο Bruce Springsteen. Ασχολήθηκε εκτεταμένα με την απώλεια, τους επιζώντες, τους διασώστες. Αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα φυγείται ουσιαστικά την πορεία ενός πυροσβέστη προς τα πάνω μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Η μέρα λοιπόν που πάγωσε τον κόσμο, Τρίτη πρωί στη Νέα Υόρκη, μια μέρα με λιακάδα, ανέφελη. Μέχρι τις 8 και 46 πρώτα λεπτά τίποτα δεν προμήνει ότι μέσα στα επόμενα 102 λεπτά ο κόσμος θα περνούσε σε μια νέα εποχή. Ήταν η στιγμή 8 και 46 όταν η πτήση American Airlines προσκρούει στο βόρειο πύργο του World Trade Center. Στην αρχή υπήρχε σύγχυση, κανείς δεν ήξερε αν ήταν ατύχημα, μηχανική βλάβη, κανείς δεν γνώριζε ακόμη. 17 λεπτά αργότερα, στις 9 και 3 πρώτα λεπτά, η United Airlines 175 χτυπά στο νότιο πύργο και αυτή τη φορά εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο το βλέπουν ζωντανά στις τηλεοπτικές τους οθόνες. Και εκείνη τη στιγμή έγινε απολύτως σαφές ότι η Αμερική δέχεται επίθεση. 9 και 37 τρίτο αεροπλάνο πέφτει στο Πεντάγωνο. 9 και 59 ο νότιος πύργος καταραίει. Στις 10 και 3 πρώτα λεπτά η πτήση United 93 συντρίβεται σε ένα χωράφι της Πενσιλβάνια. Οι επιβάτες, έχοντας μάθει τι είχε συμβεί στη Νέα Υόρκη, είχαν επιχειρήσει να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές και στις 10 και 28 καταραίει και ο βόρειος πύργος. Μέσα σε αυτά τα 102 λεπτά, κυρίες και κύριοι, 2.977 άνθρωποι από 90 χώρες είχαν χάσει τη ζωή τους. Άνθρωποι που είχαν σηκωθεί το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, επιβάτες των αεροσκαφών, πυροσβέστες, αστυνομικοί. Άνθρωποι που κατέβαιναν τις σκάλες για να σωθούν και άνθρωποι που ανέβαιναν για να βρουν τους δικούς τους ή για να σώσουν ανθρώπους. Το τι ακολούθησε είναι γνωστό. Ακολούθησε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, νέες υπηρεσίες, μηχανισμοί ασφαλείας, δρακόντια μέτρα στα αεροδρόμια, νέες μορφές επιτήρησης. Άλλαξε η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξαν οι σχέσεις Δύσης με το μουσουλμανικό κόσμο. Άλλαξε ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ένας απλός ταξιδιώτης περνά σήμερα από ένα αεροδρόμιο. Μπήκε η καχυποψία στο βλέμμα μας. Υπό την έννοια αυτή, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο δεν είναι μια φράση υπερβολής για την 11η του Σεπτέμβρη. Θα σας δώσω και τώρα μια άλλη διάσταση αυτής της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, τελείως έτσι ραδιοφωνική. Γιατί υπήρξαν πολλά τραγούδια που γράφτηκαν για την 11η του Σεπτέμβρη. Υπήρχαν τραγούδια που ήδη είχαν γραφεί και ταυτίστηκαν γιατί το περιεχόμενό τους τέριαξε με τα γεγονότα. Και υπήρχαν όμως και πάρα πολλά τα οποία κόπηκαν από τα ραδιόφωνα εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, πρέπει να σας πω βέβαια ότι χθες το βράδυ κάθισα και έκανα το σχετικό αφιέρωμα και το έχω αναρτήσει ήδη στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να το βρείτε και να διαβάσετε αν σας ενδιαφέρει το θέμα της μουσικής, να τα δείτε όλα εκεί, όλα αυτά τα τραγούδια. Ξέρετε ποιο είναι το κορυφαίο, κύριε Πέρι Βασιλάκη, όσο προλαβαίνουμε, το Only Time της Ένια. Είναι το τραγούδι που ταυτίστηκε περισσότερο συναισθηματικά με τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση. Αυτό είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα από το 2000, αλλά χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αφιερώματα μετά την 11η του Σεπτέμβρη. Η Ένια μάλιστα διέθεσε έσοδα από την επανακυκλοφορία του για τις οικογένειες των πυροσβεστών που είχαν χάσει τη ζωή τους. Ακούσαμε το The Rising του Bruce Springsteen. Επίσης το Hero του Enrique Iglesias. Και αυτό είχε κυκλοφορήσει λίγες μέρες πριν από τις επιθέσεις. Μετά όμως από τις 11 Σεπτεμβρίου, αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δημιούργησαν εκδοχές του, ενσωματώνοντας ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και ανθρώπους στο σημείο 0, στο Ground Zero. Μάλιστα, ο Iglesias το τραγούδισε και στο μεγάλο τηλεοπτικό America, A Tribute to Heroes. Και ο Paul McCartney με το Freedom. Ο McCartney βρισκόταν στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου, ήταν μέσα σε αεροπλάνο στο JFK, στο αεροδρόμιο, όταν έκλεισε ο αέριος χώρος, έγραψε το Freedom ως άμεση αντίδραση στα γεγονότα
και το παρουσίασε στο Concert for New York City στις 20 Οκτωβρίου του 2001. Λίγες μέρες δηλαδή μετά. Η συναυλία αυτή συγκέντρωσε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια. Είχε μεταξύ άλλων David Bowie, τους Who, Bon Jovi, Jay-Z και λοιπούς, και τα έσοδα πήγαν στις οικογένειες των πυροσβεστών που είχαν χαθεί την 11η του Σεπτέμβρη. Επίσης και το τραγούδι των Green Day, το Wake Me Up When September Ends, και αυτό γραμμένο για άλλους λόγους χρόνια νωρίτερα αυτό, αλλά και αυτό ταυτίστηκε λόγω περιεχομένου. Κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να σας πω, κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στην 11η του Σεπτέμβρη, για τα περισσότερα θα σας περιπέμψω στα άρθρα τα οποία έχω ανεβάσει από νωρίς το πρωί, ότι υπήρξε μία λίστα από 160 τραγούδια τα οποία απαγορεύτηκαν εκείνη την περίοδο να παίζονται στα ραδιόφωνα. Γιατί δημιουργούσαν συνειρμούς τα τραγούδια αυτά τα συγκεκριμένα. Ονομάστηκε Clear, η λίστα Clear Channel, 160 τραγούδια. Ο όμιλος τότε Αμερικανικών Ραδιοφωνικών Σταθμών την κυκλοφόρησε αυτή τη λίστα, όχι σαν εντολή αν θέλετε, δεν θα μπορούσε άλλωστε, αλλά ως ένα υπόμνημα με την επισήμανση ότι καλό θα ήταν, επειδή ήταν πολύ ευαίσθητη εκείνη η περίοδος, να αποφεύγουν να τα μεταδίδουν, να τα παίζουν οι σταθμοί. Εδώ μέσα τώρα βρίσκουμε τραγουδάρες περί Βασιλάκη. Παραδείγματος χάρη, AC/DC, το Highway to Hell. Απαγορευμένο. Από τους Animals, το We Gotta Get Out of This Place, κομμένο. Μέχρι και το What a Wonderful World του Louis Armstrong, και αυτό γιατί θεωρήθηκε, λέει, πολύ χαρούμενο για το κλίμα και αισιόδοξο για το κλίμα των ημερών. Ακόμα και το Imagine του John Lennon, ακόμα και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι απαγορευμένο για το κλίμα των ημερών. Οτιδήποτε δηλαδή, οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να είχε μέσα τις λέξεις αεροπλάνο, πτήση, πτώση, φωτιά, ουρανός, θάνατος, Νέα Υόρκη, ακόμα και αν ήταν χαρούμενο το τραγούδι, απλά χαρούμενο το τραγούδι, κοβόταν. Η σύσταση ήταν αυτό το τραγούδι να μην παίξει στον αέρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι η Washington Post είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή σε αυτήν την διαμάχη που είχε ξεσπάσει τότε για τα τραγούδια ποια επιτρέπονται και ποια όχι. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο αφιέρωμα το οποίο έχω δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για τα τραγούδια της 11ης του Σεπτέμβρη, αυτά που γεννήθηκαν με αφορμή το τραγικό συμβάν, αυτά που ταυτίστηκαν και εκείνα που κόπηκαν από τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, πρωινό Express, εδώ στον Real Voice 99,5. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ατάσα Παμπρή και θα επιστρέψουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Μετά από διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Με το τριήμερο ταξίδι του στο Καστελόριζο για τον εορτασμό της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή, ενώ ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται από σήμερα στον 3ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις.

0: Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πολλοί αξιωματούχοι. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγής της Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Κυράς της Ρο και την Κυριακή θα γίνει ο εκκλησιασμός, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, η παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγής της προς τους προσκεκλημένους. Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα που παρουσίασε στην ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για την στέγαση και την οικογένεια. Επιστροφή στα Θρανία σήμερα για τους μαθητές με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού και τον καθιερωμένο αγιασμό. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με την ΓΕΣΕ, ενώ παρατηρούνται αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας όπως τονίζουν. Την πεποίθηση ότι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Καλύμνου ενοχλεί όσους έχουν επενδύσει πολιτικά στην διαίωνισή τους, εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος μιλώντας στον Real Voice. Αφορμή αποτέλεση φωτιά στον χώρο των απορριμμάτων, η οποία όπως περιέγραψε εκδηλώθηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας από την πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του για το κλείσιμο της χωματερής και την αλλαγή της κατάστασης στο νησί. Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών της Βόρειας Δωδεκανήσου. Κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση εν ώψη των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων. Με επιστολή της προς τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον αρχηγό της αστυνομίας, η Ένωση περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη υπηρεσιακή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στα νησιά έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης και επαγγελματικής αντοχής. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων φέρνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας. Την κινητοποίηση των αρμόδιων φυτοϊγειονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προκαλέσει ο εντοπισμός του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Διαφορίνα Κίτρη σε οπορώνα πορτοκαλιάς σε περιορισμένη περιοχή της Ρόδου. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μετά την εξέταση δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ξεκινήσει ελέγχους για να προσδιοριστεί η έκταση της παρουσίας του εντόμου. Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Συνεχίζονται οι δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την αποστολή ιατρικού κλιμακίου στην Πάτμο από την ΑΜ και Γαλινός σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται στην Πάτμο σήμερα και αύριο και θα παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο κέντρο υγείας. Με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο, ξεκινά το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση στη Ρόδο 21 με 23 Σεπτεμβρίου σε θερινό σινεμά που θα δημιουργηθεί μπροστά από το Ναό του Ευαγγελισμού στο Μανδράκι. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice 99,5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στα 12 νησά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 25.

0: βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή. Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός, με μία μικρή εξαίρεση κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα, σε άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη ΣΥΠ μέχρι 36 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 35, η Κάλυμνος 34, για το Καστελόριζο 33 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 22 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια της 11ης του Σεπτέμβρη. Όπως και αυτό που ακούμε, το Heroes. Προηγουμένως ήταν το Freedom από τον Paul McCartney και αυτό είναι το Heroes από τον Enrique Iglesias. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips?

Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν γράφτηκε ειδικά για την 11η του Σεπτέμβρη. Είχε κυκλοφορήσει όμως μόνο λίγες μέρες πριν από τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Μετά το τραγικό αυτό συμβάν των επιθέσεων, την τρομοκρατική αυτή επίθεση, αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δημιούργησαν εκδοχές του γιατί ενσωμάτωσαν, έκανα μοντάζ, ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και ανθρώπους στο Ground Zero, και ο Iglesias το τραγούδισε στο μεγάλο τηλεοπτικό America A Tribute to Heroes και έτσι ταυτίστηκε και αυτό με την 11η του Σεπτέμβρη. Η ιστορία γράφουν και τα τραγούδια. Η ιστορία γράφει η τέχνη γενικώς, η οποία είναι και στρατευμένη. Σε όλες τις εποχές η τέχνη πάντα έβρισκε ένα τρόπο να στρατευθεί. Ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδους έβρισκε αλληγορικούς τρόπους για να στρατευθεί. Όταν υπήρχε λογοκρισία, όπως για παράδειγμα την εποχή της Χούντας στη χώρα μας, πάρα πολλά τραγούδια γράφτηκαν τότε. Οι στίχοι τους ήταν καθαρά αλληγορικοί για να γλιτώσουν από το κόψιμο, από τον πέλεκι της λογοκρισίας. Πάντα όμως έβρισκε η τέχνη τον τρόπο να αντισταθεί και να περάσει τα δικά της μηνύματα. Είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε μιλάμε για τον κινηματογράφο, γιατί εδώ έχουμε τις δύο μορφές τέχνης με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα.

Και ναι, ο κινηματογράφος παρεμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Και είναι το θέμα με το οποίο τώρα θα ασχοληθούμε. Με αφορμή το πρώτο Rhodes Climate Film Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 21 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου εδώ στη Ρόδο, στο Μανδράκι, σε ένα θερινό σινεμά το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

0: Ποιος το οργανώνει? Η περιβαλλοντική οργάνωση για τη φύση. Είναι πραγματικά μια υπέροχη ιδέα, πολύ πρωτότυπη. Και το γεγονός ότι συνδέεται με το θερινό σινεμά, παιδιά, δεν έχουμε θερινό σινεμά. Αν πείτε, έχουμε το Ρόδον. Κλειστό είναι, εκτός από κάποιες ειδικές εκδηλώσεις κτλ. Η Ρόδος δεν θα μπορούσε να έχει θερινό σινεμά. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο ανέκδοτο να σας πω ότι πήγα στην Αγγλία για να δω θερινό σινεμά. Εκεί βρήκα θερινό σινεμά. Στο Κέντ, στο Κάντερμπρι, βρήκα θερινό σινεμά. Η Ρόδος δεν έχει. Με την έννοια όχι ένα χώρο που τον ανοίγω μια στις τόσες και πάω και βλέπω ένα αφιέρωμα, καλή ώρα όπως αυτό τώρα για το κλίμα, αλλά συνεχούς ροής. Με ταινίες, και δεν ανάγκη να είναι οι ταινίες που παίζονται, τα blockbuster και όλα αυτά τα οποία παίζονται κανονικά τώρα στους κινηματογράφους, μπορεί να είναι να πάρει τα δικαιώματα, να πάρει ο Δήμος τα δικαιώματα από ταινίες, ο πολιτιστικός του οργανισμός να κάνει και κάτι διαφορετικό τέλος πάντων από τα συνήθη, από ταινίες κλασικές, ταινίες παλιές, απεριόριστη η γκάμα, και να έχεις ένα κάθε βράδυ να πάει να απολαύσεις στο δημοτικό κινηματοθέατρο αυτό τον υπέροχο χώρο, να μπορείς να τον απολαύσεις κάθε βράδυ και να προσφέρεις και γνώση, εν πάση περιπτώσει, κλασικές κινηματογραφικές ταινίες. Τώρα μη μου πείτε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Απλά δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και το διάλογο θα ξεκινήσει το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση. Ο Νεκτάριος Καλογύρου, κυρίες και κύριοι, η ψυχή της οργάνωσης αυτής για την φύση, είναι κοντά μας για να μας πει πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι θα γίνει, τι θα παρακολουθήσουμε από τις 21 μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη. Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Ρένα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα, στους φίλους και ακροατές του Real Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και συνολικά σαν οργάνωση, γιατί είστε κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούμε και δουλεύουμε για το φυσικό περιβάλλον εδώ της Ρόδου και των κοντινών νησιών. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Ουσιαστικά η ανάγκη μας ήταν να βρούμε έναν τρόπο να ολοκληρώσουμε ένα κύκλο δράσεων που έχουν να κάνουν με ένα περιβαλλοντικό πρόσημο και να κατεβούμε ουσιαστικά από τα βουνά. Δηλαδή, εμείς ξεκίνησαμε το 19 και από τότε τρέχουμε από βουνό σε βουνό και κάποια στιγμή υπάρχει μια μοναχικότητα και ξεκόβεσαι και από την κοινωνία. Οπότε ο στόχος μας ήταν σιγά σιγά να βρούμε και έναν τρόπο να συνδέσουμε την κοινωνία. Αυτό έγινε αρχικά με τα σχολεία τα οποία ερχόντουσαν πάνω για να κάνουν δραστηριότητες μαζί μας. Μετά στη συνέχεια νιώσαμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε ό,τι γινόταν πάνω στο κομμάτι το περιβαλλοντικό, ξεκινώντας το φόρουμ για την τουρισμό στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Και προκειμένου να μην είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση και έπρεπε να φτάσει μέχρι την κοινωνία, κάθε κομμάτι της κοινωνίας, ο κινηματογράφος είναι το απόλυτο μέσο. Έτσι. Είναι το μέσο το οποίο μπορεί να μιλήσει στη ψυχή του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά κλείνουμε ένα κύκλο, συμπληρώνουμε ένα κύκλο με αυτόν τον τρόπο όλων των δράσεων που θέλουμε να κάνουμε σχετικά με το περιβάλλον. Το κλιματικό φεστιβάλ, όπως αυτό ξεκινά, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 του μήνα. Είναι μια συζήτηση την οποία τη ξεκινήσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, βήμα στο βήμα, και επειδή παλεύαμε διαρκώς να απαντήσουμε σε ερωτήματα, σε προβλήματα τα οποία τυχόν θα προκύψουν, είπαμε ότι το 26 θα είναι η αφετηρία μας. Έχεις δίκιο στο κομμάτι του θερινού σινεμά. Μας λείπει το θερινό σινεμά. Έχεις δίκιο στο κομμάτι της στράτευσης. Ανέκαθεν ο κινηματογράφος ήταν ένα κομμάτι του, και σημαντικό και στα πρώτα χρόνια της ιστορίας του, ήταν στρατευμένος. Οπότε η στράτευση όμως δεν έχει μόνο αρνητικό χαρακτήρα, έχει και θετικό πρόσημο, με την έννοια της αφύπνισης, με την έννοια της κινητοποίησης.
0: Δεν το είπαμε αρνητικό πρόσημο σε καμία περίπτωση, έτσι,
1: για
0: το θετικό. Τη θετική διάσταση της υπόθεσης δίνω, όχι ότι δεν υπάρχει και η αρνητική, γιατί περνάνε και αρνητικά μηνύματα προφανώς στις μάζες πολύ εύκολα, αλλά εδώ τώρα όταν μιλάμε για στρατευμένη τέχνη, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο επιχείρησαν να περάσουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους μηνύματα που δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουν όσο γίνεται μεγαλύτερες, πιο πλατιές μάζες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και βάλαμε όλη πλάτη. Όλη πλάτη. Αν δεις, σίγουρα έχεις δει εσύ, όταν δουν και οι ακροατές μας την αφίσα, θα δουν στη βάση της μια ευρεία συμμετοχή από το Υπουργείο Τουρισμού, από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, την Ένωση Ξενοδόχων, το Επιμελητήριο 12 Νήσου, την Ένωση Τουριστικών Γραφείων, το Σύλλογο των Διευθυντών, το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης, όλος ο κόσμος, όλοι βάζουμε πλάτη. Mm-hmm. Θέλουμε ο κινηματογράφος να μας ενώσει ακριβώς κάτω από την ίδια ιδεολογία, κάτω από την ίδια ιδέα. Να πούμε, ελάτε να το κάνουμε. Όχι να ζητάμε πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ελάτε να το κάνουμε. Και mm-hmm. το κάνουμε, το ξεκινάμε. Βλέπουμε τις αδυναμίες μας, γιατί σίγουρα θα έχουμε λάθη. Σίγουρα. Και αυτά τα λάθη είμαι σίγουρος ότι θα τα διορθώσουμε. Κάθε φορά όμως μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κλιματικό φεστιβάλ, Rhodes Climate Film Festival, είναι ουσιαστικά η αφετηρία και προς αυτήν την κατεύθυνση, να μπορέσουμε τελικά να καταστήσουμε την κοινωνία συμμέτοχη σε όλο αυτό το προβληματισμό.
0: Ναι. Γιατί κάθε ταινία προφανώς παρουσιάζει και μια διαφορετική διάσταση και μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο περνά το μήνυμα. Έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πώς το προσεγγίζει ο κάθε δημιουργός το θέμα αυτό και μέσα με ποιο τρόπο και με ποια μυθοπλασία, αν θέλεις, προσπαθεί να δώσει το μήνυμά του.
1: Και η περιβάλλον δεν είναι μόνο το βουνό ή η θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και ο άνθρωπος, σωστά. Είναι ο ψυχισμός του, είναι ο διάλογος με την αγωνία του για το αύριο. Άρα λοιπόν, μιλώντας για το κλίμα, μιλώντας για το περιβάλλον, μιλάμε καταρχάς για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και mm-hmm. την αλληλεπίδραση του. Οπότε υπάρχουν ταινίες που άμεσα μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, όμως όταν αρχίσουμε σιγά σιγά να σκαλίζουμε, θα δούμε απόλυτες συνάφειες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα masterclass
0: mm-hmm.
1: την Τρίτη με την δόκτωρα Ειρήνη Στάθη, η οποία ήταν η μαθήτρια του Ουμπέρτο Έκο, να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνει ένα τρίωρο masterclass, εντελώς δωρεάν είναι όλες και οι προβολές και το masterclass. Μία μισή ώρα θα είναι η παρουσίασή της και μία μισή ώρα θα είναι η αλληλεπίδραση με τους όσους θα βρεθούν εκεί. Έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να αρχίσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά, όσοι θέλουν βέβαια, όσοι αγαπούν τον κινηματογράφο, όσοι θέλουν να εντρυφήσουν λίγο περισσότερο σε αυτό, να τους δώσει τα εργαλεία εκείνα για να μπορέσουν να κατανοήσουν περισσότερο τις ταινίες.
0: Ναι. Πριν πάμε στις ταινίες που θέλω έτσι λίγο να μας πεις στο πρόγραμμα τι περιλαμβάνει η Νεκτάρη, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή μίλησες για την αφίσα, όσοι δουν την αφίσα θα δουν από ποιους υποστηρίζεται και πράγματι έχετε πάρα πολλούς και πολύ ισχυρούς υποστηριχτές, οι φορείς που το υποστηρίζουν. Εγώ όμως ξέρεις που έμεινα. Εγώ στάθηκα στο εικαστικό της αφίσας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να σου πω ότι με το που το είδα, το πρώτο πράγμα, η πρώτη εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό, ξέρεις ποια είναι? Η αφίσα, ενώ δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αναφέρομαι στο ύφος. Την καλλιτεχνική σχολή, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Τη Μητρόπολη του Φρίτς Λάγκ του 1927. Η ταινία Ασπρόμαυρη ήταν, βεβαίως εννοείται τώρα μιλάμε για το 27, του Γερμανού σκηνοθέτη του Φρίτς Λάγκ, είναι από τις ταινίες ορόσημο στην πορεία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και όντως η αφίσα του είχε να κάνει με την σχολή τότε του Bauhaus, με την τεχνοτροπία του Bauhaus, του εξπρεσιονισμού της εποχής του 30. Και βλέπω ότι η αφίσα που επιλέξατε έχει εμφανέστατες επιρροές γερμανικού ή ας μην το πω Bauhaus, γερμανικού εξπρεσιονισμού. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε και εμένα.
1: Ναι. Υπάρχει ένα μυστικό σε αυτή την αφίσα. Σωστά το προσεγγίζεις, ότι ναι, υπάρχουν καταβολές από το γερμανικό τον εξπρεσιονισμό, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται να ανοίξει και την αισθητική στον κινηματογράφο, την διαφορετική, δηλαδή ξεκινώντας από τη δεκαετία του 20. Γιατί μέχρι πρότινος οι ταινίες έπρεπε να ακολουθούν ουσιαστικά μια απεικόνηση και μέσα από τις ταινίες του Άιντερστάιν που ήταν ήταν απόλυτα στρατευμένος για να μπορέσει τελικά να μεταφέρει κάποια μηνύματα, περάσουμε στο γερμανικό εξπρεσιονισμό, ο οποίος εξπρεσιονισμός αυτής της περίοδου έρχεται πια να δώσει μια τελείως διαφορετική αισθητική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Το πρίσμα αυτό, ναι, έχει τις ριζές της εκεί. Θέλαμε να συνδυάσουμε αυτή την περίοδο και με την περίοδο των αφισών της, του ΕΟΤ, εκείνες οι υπέροχες οι αφήσεις που δίνανε την αίσθηση της, της τέχνης στην καθημερινή ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Αν ψάξεις λίγο πιο βαθιά θα δεις ότι ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με τα εγγένεια της υπερβόλας,
0: ναι,
1: όπως είχαν γίνει πριν από 3 μήνες από τον Πρωθυπουργό της χώρας και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την Εφορία Αρχαιοτήτων εκεί στη σκιά του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Από αυτή λοιπόν την εκδήλωση ξεκινήσαμε το γραφιστικό, το οποίο έφτασε στο σήμερα και ευχαριστώ πολύ και τον Καβουκλίο,
0: ναι,
1: που επιμελήθηκε όλο αυτό το οποίο... Mm-hmm.
0: Ναι. Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, έτσι, είναι τα εγγένεια της υπερβόλας. Εκείνο το υπέροχο απόγευμα, κάπως έτσι καθόμασταν σε αυτό το περιβάλλον, αυτή την οθόνη είχαμε μπροστά, οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς, αυτή είναι η απεικόνιση των εγγενείων εκείνης της πολύ μεγάλης στιγμής για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της Ρόδου. Πάμε λίγο τώρα. Ναι,
1: ναι, και αυτό είναι ουσιαστικά και το. Ξέρεις, τα βήματα. Δηλαδή, η υπερβόλα είναι ένα τεράστιο βήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν εμφανές. Και γίνονται και πολλά άλλα βήματα τα οποία είναι ουσιαστικά. Βρίσκονται μακριά από τον κόσμο ή δεν μπορεί να μην τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος ή λόγω της αγωνίας του να βιοποριστεί και να αντέξει την καθημερινότητα να μην τα βλέπει. Αυτά λοιπόν είναι τα βήματα. Κάθε μέρα είναι και ένα βήμα. Κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο και έχουμε αυτή την ευλογία να ζούμε σε μια Ρόδο η οποία είναι πραγματικά παράδεισος. Mm-hmm. Πάμε στις ταινίες που θες.
0: Τώρα παράδεισος. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις εδώ. Παράδεισος είναι πώς την καταντούμε μέρα με τη μέρα είναι το θέμα. Λοιπόν, Νεκτάριε, πάμε λίγο στις ταινίες για να δούμε τι γίνεται και θέλω λίγο πέραν από την αναφορά τι περίπου θα δούμε σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο καταλαβαίνω ότι πάει να γίνει θεσμός αφού μιλάμε για το πρώτο. Και η Ρόδος έχει ιστορία με την αείμνηστη τη Λουκία Τυρικάκη και με το Ecofilms τότε εκείνες τις εποχές της αλής του μνήμης. Θέλω να μου πεις λίγο και για το θέμα των δικαιωμάτων των ταινιών, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τελικά, επειδή έκανα και το σχόλιο στην αρχή, μα εν πάση περιπτώσει είναι ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Οδοπάρδε θα μπορούσε να ανοίξει το Δημοτικό Θέατρο, να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για παλιές ταινίες, έτσι, που δεν νομίζω να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και να μπορεί όλο το καλοκαίρι ο κόσμος και οι νέες γενιές που δεν γνωρίζουν τον παλιό κινηματογράφο, ειδικά τώρα πια με τις πλατφόρμες και με όλα αυτά, να έρθουν σε επαφή με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πόσο δύσκολο είναι να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα?
1: Καθόλου δύσκολο.
0: Καθόλου
1: δύσκολο. Δηλαδή, εδώ στο πρόγραμμα το οποίο βλέπουμε έχουμε 2 είδων ταινίες. Έχουμε ταινίες τις οποίες μας τις έδωσαν οι ίδιοι σκηνοθέτες. Τους καλέσαμε και τους ζητήσαμε να μας στείλουν τις ταινίες τους μέσα από μια διαδικασία βέβαια η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αλλά από τη στιγμή που θα την προετοιμάσεις, είναι όπως ξεκινά ένα έργο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μια προετοιμασία και μετά από εκεί και πέρα τα πάντα κινούνται από μόνα τους.
0: Ναι.
1: Μας έστειλαν τις ταινίες τους, οπότε μας έστειλαν και το δικαίωμα να τις προβάλλουμε. Ωστόσο θέλαμε και κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν ακόμα, δεν έχουν βγει στους κινηματογράφους, οπότε έπρεπε να τις έχουμε, γιατί θέλαμε να προβληθούν. Θέλαμε, ας πούμε, όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ομάδες, προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Τη θέλαμε την ταινία αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί δίνει ουσιαστικά την αγωνία της ελληνικής υπαίθρου να σταθεί ανταγωνιστικά στο περιβάλλον της αγροτικής παραγωγής. Μια καταπληκτική ταινία, γεμάτη χιούμορ. Λοιπόν, αυτή επικοινωνήσαμε με την εταιρεία η οποία κάνει τη διανομή. μας ζήτησε κάποια χρήματα, δεν είναι σοβαρά λεφτά, δηλαδή μιλάμε για, επειδή τέλος πάντων ήταν και αυτός κοινωνικός σκοπός, πληρώσαμε 70 ευρώ.
0: Καλά, βέβαια, όταν δεν είναι κοινωνικός σκοπός, ενδεχομένως και κάποιες άλλες ταινίες τώρα να μην είναι τόσο φτηνές, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εννοώ τώρα για να έχουμε, για να ανοίξουμε επιτέλους, για να ασχοληθεί αυτή η πόλη, αν υποθέσουμε ότι τους ενδιαφέρει αυτούς εκεί, τους κρατούντες, για να μπορούσαμε να ανοίξουμε σε μόνιμη βάση το δημοτικό κινηματοθέατρο, το θερινό κινηματορόδων. Εδώ είναι, γι' αυτό ρωτώ, έτσι, περισσότερο.
1: Μπορεί να γίνει, Πάνω μπορεί να γίνει και είμαι σίγουρος ότι και από την πλευρά του Δήμου, από τη στιγμή που ακούγεται και σαν πρόταση, νομίζω ότι μπορούν να το υποστηρίξουν. Είμαι σίγουρος.
0: 100 φορές την έχουμε κάνει αυτή την πρόταση και εδώ και με άλλους που μιλάμε τόσα χρόνια τώρα, αλλά δεν βλέπω να υδρώνει κανενός το αυτί του, ούτε για αστείο. Οπότε, πέραν των ταινιών που είναι από πολλές χώρες, όπως είδα, έχουμε και βραβείο κατά το Χρυσό Λέοντα της Βενετίας και το Χρυσό Φοίνικα των Κανών. Τώρα θα έχουμε και τον Χρυσό Φίβο της Ρόδου.
1: Το Χρυσός Φίβος της Ρόδου είναι και, αν θέλεις, και το ζητούμενο για κάθε κινηματογραφικό φεστιβάλ, να υπάρχει μια αναγνώριση στους δημιουργούς. Επειδή ακριβώς εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα καινούριο φεστιβάλ και σίγουρα δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα κεφάλαιο χρημάτων σαν οικονομική ανταπόδοση πρώτο, γιατί θέλω να τα λέω όλα και να είναι καθαρά. Και κατά δεύτερο, ήταν αδύνατο να μπορούμε να έχουμε ένα διαγωνιστικό τμήμα, γιατί ακόμα δημιουργούμε μια καλλιτεχνική επιτροπή η οποία θα αναλάβει αυτό το σκέλος. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπος της οργανωτικής επιτροπής.
0: Ναι.
1: Η καλλιτεχνική επιτροπή θα έρθει ουσιαστικά να απαντήσει σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το ποια είναι πραγματικά η ταινία που ξεχωρίζει.
0: Ναι, βέβαια, λογικό.
1: Ξεχωρίζει και όλο αυτό, έτσι ώστε το βραβείο να έχει ένα αντίκρισμα ουσιαστικό και όχι ένα αντίκρισμα απλώς και μόνο επειδή άρεσε σε κάποιους ή δεν άρεσε.
0: Ναι.
1: Ο Χρυσός Φίβος, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Ή Χρυσός Απόλλωνας ή Χρυσός Φίβος. Μας άρεσε το Φίβος γιατί ακούγεται και όμορφα και στην αγγλική του την εκφορά. Είναι το επίθετο ουσιαστικά του Θεού Απόλλων, του Θεού του Ήλιου, του Θεού της καθαρότητας. Και τι μπορεί να είναι άλλο ο κινηματογράφος, τι μπορεί να είναι άλλο η Ρόδος από φως, από λάμψη.
0: Ναι. Και φέτος λοιπόν που δεν έχουμε, δηλαδή που παίρνει μπρος το φεστιβάλ, πού θα πάει ο Χρυσός Φίβος, ο πρώτος?
1: Θα πάει στον Αντώνη τον Πάχο, νομίζω δικαιωματικά, στη μνήμη του Αντώνη Πάχου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου και έπειτα, ήταν αυτός ο οποίος αποτύπωνε την κάθε καθημερινή στιγμή μέσα από τον φακό του. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα διαφωνήσει για αυτή μας την επιλογή. Και ο βραβείο θα το παραλάβει η εγγονή του, η Μαρία Υπάχου, την οποία την ενημερώσαμε και εκείνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, γιατί πραγματικά νιώθει την ανάγκη να διατηρήσει και ζωντανή και τη μνήμη του και το αρχείο του.
0: Έτσι, το αρχείο του πια. Αυτό το αρχείο, τι δεν θα έχει αυτό το αρχείο. Του. Λοιπόν,
1: γιατί εκείνος είναι που φωτογράφησε τη στιγμή που ψώνεται η σημαία στο βωμό της πατρίδος και είναι όλη η κοινωνία της Ρόδου παρατεταγμένη σε εκείνη την ιστορική στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νεκτάρια, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, εγώ θα παραπέμψω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες και στην ιστοσελίδα μας. Άλλωστε, ο Real Voice είναι και χωρικός επικοινωνίας του φεστιβάλ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτήν την υπέροχη πραγματικά πρωτοβουλία και εμάς που μας αρέσει ο κινηματογράφος ένα παραπάνω. Επομένως, μπορείτε, κυρίες και κύριοι, στην ιστοσελίδα μας να δείτε και το ακριβές πρόγραμμα. Το δημοσιεύουμε κάθε μέρα, ποιες είναι οι προβολές, ποιες είναι οι ταινίες. Να αναζητήσετε μετά με τη σειρά σας κι εσείς, εφόσον ενδιαφέρεστε, περισσότερες πληροφορίες για κάθε μία από αυτές, για τους δημιουργούς. Όλα ανοιχτά. Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει ένας θεσμός και να ξεπεράσει τα δικά μας εδώ τα σύνορα και τα όρια. Σε ευχαριστώ.
1: Θα το καταφέρουμε.
0: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Ούτε αυτό το τραγούδι των Green Day γράφτηκε για την 11η του Σεπτέμβρη. Ταυτίστηκε όμως υπερβολικά μαζί της με αυτήν την ημερομηνία. Ο Billy Joe Armstrong το είχε γράψει πολύ νωρίτερα για τον θάνατο του πατέρα του, για την απώλεια του πατέρα του. As my memory rests, but never forgets what I lost. Όταν το τραγούδι αυτό μπήκε στο άλμπουμ American Idiot των Green Day, εκτοξεύθηκε. Αυτό έγινε το 2004. Αλλά πολλοί το ταύτισαν, το συνέδεσαν εκ των υστέρων με τα θύματα και τους επιζώντες της 11ης του Σεπτέμβρη.

Μάλιστα, μια λεπτομέρεια. Τώρα, σημαντική ή ασήμαντη, χρήσιμη ή άχρηστη, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε. Το σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που είχε να κάνει τότε με τον πόλεμο του Ιράκ. Ο Σάμιουελ Μπάγερ είναι ο ίδιος που έχει σκηνοθετήσει και το Smells Like Teen Spirit των Nirvana.

0: Το οποίο τραγούδι κυκλοφόρησε το 91 στις 10 του Σεπτέμβρη. Απίθανες συμπτώσεις, έτσι. Το είχαμε, το Smells Like Teen Spirit των Nirvana, το είχαμε στο χθεσινό σαν σήμερα. Στο site μας θα τα βρείτε όλα αυτά. Ιδιαίτερη ενότητα. Αν πληκτρολογήσετε σαν σήμερα, νομίζω ότι θα βρείτε υπέροχα πράγματα για εσάς που σας ενδιαφέρει και η μουσική και ο κινηματογράφος και η τέχνη και η ιστορία γενικώς. Λοιπόν, να έρθουμε στο σήμερα και να πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο ελπίζω να έχουμε κοντά μας, να έχουμε τελειώσει με τους αγιασμούς, να έχουμε κοντά μας τον συντονιστή, τον έπαρχο, τον κύριο Μουσελή. Πριν όμως του δώσουμε τον λόγο, να ακούσουμε τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος από την Κάλυμνο έκανε χθες ένα βίντεο, ανέβασε. Βρέθηκε ο κύριος Χατζημάρκος στον χώρο. Πώς λέγεται αυτός ο χώρος, παιδιά? Κοιτάξτε τώρα αυτά τα περιβαλλοντικά. Λίγο να το δω. Στο χώρο αυτό εκεί που συγκεντρώνονται τα απορρίμματα. Στο σημείο μεταφόρτωσης. ΣΜΑ νομίζω λέγεται αυτό. Ναι, σταθμός. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Όσοι είδατε το βίντεο ή σας παραπέμπω να το δείτε, θα δείτε και εκεί μια υποδειγματική πραγματικά υποδομή για το νησί της Καλύμνου. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζημάρκο, κύριε Βασιλάκη.
1: Την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΦΣ Νοτιού Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καλύμνου, επισκεφθήκαμε τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του νησιού. Μας βρέθηκαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι από πολλά νησιά, τόσο των Κυκλάδων όσο και της Δωδεκανήσου. Στην Καλύμνου που επί δεκαετίες αναζητούσε μια διέξοδο από τη μεγάλη περιβαλλοντική πληγή της Χωματερής της, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά μια σύγχρονη περιβαλλοντικά διοδοτημένη υποδομή που αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η Καλύμνος γύρισε σελίδα. Ο ΣΜΑ Καλύμνου αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς η οργανωμένη δουλειά και ο σχεδιασμός μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία ένας τόπος και μια κοινωνία έχει ανάγκη. Με τη λειτουργία των σύγχρονων press containers, η μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται πλέον με ασφάλεια και χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η διανυσιωτική συνεργασία μεταξύ όλων των νησιών, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου αποδεικνύει ότι μαζί μπορούμε να δώσουμε περισσότερες και καλύτερες λύσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες και απαντήσεις σε προβλήματα δεκαετιών, εισάγοντας κανόνες, νομιμότητα, σεβασμό στο περιβάλλον σε κάθε γωνιά του Αιγαίου μας. Ο ΦΟΦΣ Νοτιού Αιγαίου έχει χτίσει μια τεράστια παρακαταθήκη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων που ξεπερνάει σε προϋπολογισμό τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για όλα τα νησιά μας. Έργα δημοκρατημένα, έργα σε στάδιο υλοποίησης, αδειοδοτημένα όλα. Έργα που θα δώσουν τις λύσεις που έχουν ανάγκη τα νησιά για τις επόμενες δεκαετίες. Βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στις πληγές του παρελθόντος. Η εποχή της αδράνειας και της υποβάθμισης πέρασε ανεπιστρεπτή. Από την Κάλυμνο στέλνουμε ένα πολύ καθαρό μήνυμα. Το Νότιο Αιγαίο γύρισε σελίδα. Το αύριο δεν το περιμένουμε. Το αύριο είναι ήδη εδώ και το αύριο το κτίζουμε με έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες.
0: Μάλιστα, και το είδαμε το βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει αναρτηθεί από χθες στην προσωπική σελίδα, στα social media του Περιφερειάρχη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι και άλλοι εκεί, εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι και από τις Κυκλάδες, βρέθηκαν στην Κάλυμνο γιατί συμμετείχαν στην γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ. Υπήρχαν και απουσίες. Θα τα πούμε. Ας μείνουμε στα θετικά. Τώρα αυτοί που έλειπαν από εκεί, νομίζω ότι απλά αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε πει για αυτούς. Πήγαν εκεί και το βίντεο το γύρισαν όλοι μαζί και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, γιατί έχουν κάθε λόγο, είτε Κυκλαδίτες είναι είτε Δωδεκανήσοι, να είναι περήφανοι για αυτό το οποίο γίνεται μέσα από τον φορέα που συμμετέχουν, τον ΦΟΔΣΑ. υποδομές που δεν τις είχαν δει ποτέ τα νησιά και ενδεχομένως δεν θα τις έβλεπαν και ποτέ εάν δεν υπήρχε ο Φώτισσα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που δεν μπορεί να την αρνηθεί παρά μόνο αυτός που έχει παροπίδες και εμφορείται από άλλα κίνητρα στις θέσεις που διατυπώνει και τα έχουμε ξαναπεί, να μην επαναλαμβάνω για εκατοστή φορά τα ίδια. Εγώ βλέπω μια υποδειγματική διαδικασία, έναν χώρο. Αυτός ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΟΣΜΑ, ό,τι πιο σύγχρονο έχω δει, όσο έχω δει και όπου. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ξέρουμε για τα σκουπίδια ή αυτό που έχουμε συνηθίσει για τα σκουπίδια, χώρους άθλιους, βρωμερούς, επικίνδυνους κτλ. Βλέπω υπερσύγχρονα containers εκεί όπου μεταφέρονται, με αυτά τα οποία μεταφέρονται μετά τα απορρίμματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον θα μπορούσε να δυσαρεστεί όλο αυτό το πράγμα. Και όμως υπάρχουν και αυτοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όχι τίποτα άλλο. Κύριε Μουσελή, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά. Στα σχολεία μου είστε, έτσι.
2: Είναι η μέρα. Σας μιλάω μέσα από μία αίθουσα.
0: Α, μέσα από μία τάξη είστε.
2: Ναι, μόλις τελείωσε ο αργιασμός.
0: Μόλις τελείωσε ο αργιασμός. Να σας πω, θα θέλατε να είστε μαθητής?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι. Να περάσουμε πάλι όλα αυτά.
0: Όχι, δεν θέλετε. Εγώ τώρα ξέρετε, περίμενα ότι θα μου λέγατε, μα ναι.
2: Τα παιδιά μας, τα εικόνια μας.
0: Το ήθελα. Ναι. Λοιπόν, πάντως, μαθητές, εγώ θα έλεγα ότι τελικά όλοι μας, κύριε έπαρχε, θα σας λέω, δεν μπορώ να σας πω διαφορετικά, κύριε Μουσελή, είμαστε σε μια διαδικασία διαβίου μάθησης, θα έλεγα. Όλοι από όπου βρισκόμαστε, από ποια θέση ο καθένας, δηλαδή έχει και εμείς που κάνουμε δημοσιογραφία και είμαστε υπεύθυνοι στο να ενημερώσουμε τον κόσμο και εσείς που ασκείτε πολιτική, γιατί όλα τριγύρω αλλάζουν και πρέπει να τα ακολουθείς, δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Και δεν πρέπει να μένουν όλα τα ίδια.
0: Και δεν πρέπει να μένουν όλα τα ίδια. Έτσι.
2: Για να θυμηθούμε το τραγούδι.
0: Έτσι.
2: Πάντως, να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην Γενική Συνέλευση την οποία είχαμε χθες στο Βόρειο, θα φιλοξενούσαμε εδώ στην Κάλυμνο.
0: Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό που είπατε ότι είχαν έρθει αρκετοί δήμαρχοι, αλλά υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν.
0: Δεν ήρθε ο αντιπρόεδρος, ας πούμε, ήταν εκεί.
2: Έτσι. Να πούμε, γιατί ξαναθυμήθηκα πάλι έναν όρο που είχε πει ο Περιφερειάρχης τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε το 2019, όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τα νησιά μας, για τις επαρχίες μας κτλ. Και τότε μου είπε, μου λέει, Μανώλη, μην ξεχάσετε, εμείς εδώ πάμε να δημιουργήσουμε περιφερειακή συνείδηση.
0: Ναι.
2: Περιφερειακή συνείδηση είναι το ένα νησί να συνδράνει για το άλλο.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να βλέπουμε ένα νησί. Σήμερα θα είμαστε εδώ, θα μιλήσουμε για την Κάλυμνο, όλα τα νησιά πρέπει να βοηθήσουν για να κάνουμε κάτι για την Κάλυμνο. Αύριο μεθαύριο θα βάλεις πλάτη για να κάνουμε κάτι για την Κόνα, να κάνουμε κάτι για, για άλλο νησί που δεν είναι της επαρχίας σου. Άρα περιφερειακή συνείδηση. Και ό,τι έγινε στην Κάλυμνο και έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό είναι περιφερειακή. Αυτό είναι περιφερειακή συνείδηση.
0: Ναι.
2: Γιατί πολλά νησιά και πολλοί δήμαρχοι έβαλαν πλάτη για να γίνει αυτό που έγινε στο νησί της Κάλυμνο.
0: Προφανώς.
2: Αύριο πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα βάλουμε πλάτη. Ναι. Για να γίνει ό,τι έγινε στην Κάλυμνο και στην
0: Άμμο. Να σας πω, εγώ κύριε Μουσελή διαπίστωσα ότι χθες υπήρχαν πάρα πολλές αναρτήσεις από τους Κυκλαδίτες δημάρχους που συμμετείχαν. Είδα, ας πούμε, την ανάρτηση του Χρήστου του Βερόνη, επί παραδείγματι, της Μικόνου. Έτσι. Είδα να πρωτοστατεί και να είναι πρώτο πλάνο, να το πω έτσι, το δήμαρχο της Σύρου στην Κάλυμνο.
2: Της Άνδρου.
0: Της Άνδρου, ακριβώς. Είδα δηλαδή.
2: Βλέπουμε ότι εφόσον το μοντέλο της Κάλυμνου έχει μπει σε μια τροχιά και δουλεύει και αρχίσει να δουλεύει, γιατί να μην γίνει και στην Άνδρο κάτι ανάλογο?
0: Ναι.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Το κάνω το σχόλιο αυτό, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για την περιφερειακή συνείδηση. Αυτό το δυσάρεστο όμως που βλέπουμε είναι ότι ενώ έχει επιτευχθεί η περιφερειακή συνείδηση μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, βλέπουμε να μην υπάρχει αυτό το κλίμα της συνείδησης αυτής της ομάδας που όλα τα νησιά, το ένα για το καλό του άλλου και εν τέλει το καλό του ενός συμπαρασύρει προς τα πάνω και το άλλο, το καλό του άλλου, να μην συμβαίνει εδώ στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, εγώ δεν είδα πουθενά ούτε τον Αλέξανδρο Κολιάδη που είναι και αντιπρόεδρος, δεν είδα ούτε το δήμαρχο της ΚΟ. Το Θεοδόση είναι κυταρά. Μήπως ήταν κάπου και δεν τους είδα. Μήπως ήταν κάπου και δεν τους πρόσεξα.
2: Δεν ήταν εδώ. Εγώ θα πω πάλι αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης μας, στο Νότιο Αιγαίο γυρίζει σελίδα. Εμείς γυρίσαμε σελίδα, προχωράμε, πάμε μπροστά. Παρουσιάζουμε έργο και αυτό που έχει γίνει στην Κάλυνο, ειδικά με την συγκέντρωση και μεταφορά των απορριμμάτων, ήταν κάτι το οποίο λίγοι το πίστευαν. Τώρα όμως που το βλέπουν στην πράξη και πραγματοποιείται, συγκεντρώνονται τα απορρίμματα και αποστέλλονται στην ΚΟ και έχει δρομολογηθεί σε μεγάλο βαθμό και η οριστική λύση.
0: Η οριστική λύση, ολοκληρωμένη.
2: Ήδη βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα κάνουμε. Φαίνεται πλέον, υπάρχει, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι που δίνει και ελπίδες και στα υπόλοιπα νησιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα με το νησί της Καλύμνου, όπως άκουσα και χθες για την Νάνδρο, που ελπίζει και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα γίνει και για αυτήν το ίδιο και τότε και εμείς θα βάλουμε πλάτη ως νησί.
0: Μα υπάρχουν όλες αυτά, έχουν δρομολογηθεί αυτά, όπως είναι και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, τα απορρίμματα από το ένα μεταφέρονται σε άλλο. Δεν έχουμε δει εκεί να γίνεται αυτός ο κακός χαμός ο οποίος γίνεται εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, θέλω, κύριε Μουσελή, με την ευκαιρία, επειδή χθες υπήρχε και Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν εκεί και ο Περιφερειάρχης, θεωρώ ότι είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο το θέμα των απορριμμάτων. Για παράδειγμα, χθες σας είδα να κάνετε μία επίσκεψη και ήθελα έτσι λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί μιλάμε συνήθως για άλλου είδους υποδομές, για οδικό δίκτυο, για απορρίμματα. Αλλά εδώ είδα το βίντεο το οποίο αναρτήσατε για την επίσκεψή σας και για το έργο το οποίο γίνεται στον Ιερό Ναό των Μητροπολιτικών. Ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού στην Πόθια. Ένας ναός ο οποίος είναι πραγματικά εκπληκτικός και είναι και αυτός μια κατηγορία μόνος του σε ό,τι αφορά όχι τις τοιχογραφίες, δεν έχει τοιχογραφίες, τους πίνακες, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το βυζαντινό ρυθμό, από τις τοιχογραφίες των βυζαντινών εκκλησιών που έχουμε συνηθίσει, που βλέπουμε γύρω μας. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτή την εκκλησία?
2: Ήδη έχουμε κάνει τον ηλιοχρωματισμό του Ιερού Ναού. Καταρχήν ο Ιερός Ναός του Μητροπόλεως είναι ένας ναός σύμβολο για μας τους Καλλίνους. Σηματοδοτεί την ανάπτυξη της Καλλίνου. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1860, τότε που οι Καλλίνοι έφευγαν από τη χώρα Καλλίνου και κατέβαιναν προς την Πόθια. Όταν άρχισε να μεταφέρεται ο κόσμος προς την Πόθια. Και αυτό σηματοδοτούσε τότε την ανάπτυξη η οποία είχε έρθει μέσα από την Βουσφογγαλία, μέσα από το εμπόριο, και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Είναι ένας ναός ο οποίος κατασκευάστηκε με τη συνδρομή των Σφουγγαράδων μας. Να πούμε ότι είναι ένα ζωντανό μουσείο, γιατί εκεί μέσα, πέρα από τις όποιες αγιογραφίες υπάρχουν και πολλοί ζωγραφικοί πίνακες καλλιτεχνών Καλλιμνίων, όπως είναι ο Σακελάρης ο Μακλής, ο Γιώργος Οικονόμου, ο Τιμόθης ο Κουρούνης, ο Μιχάλης Σαλακούκης, αναγεννησιακού.
0: Αυτό κάνει εντύπωση. Αυτό κάνει εντύπωση. Ότι έχουν δυτικές επιρροές, έτσι, έντονες αναγεννησιακές και δυτικές επιρροές έχουν αυτοί.
2: Και βέβαια πολλές από αυτές τις μορφές ήταν υπαρκτά μοντέρα άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή είχα ακούσει ότι οι προφήτες και οι ευαγγελιστές ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν και τους ίδιους.
0: Καλλίνοι ως μοντέλα δηλαδή, έτσι,
2: ως μοντέλα.
0: Για να αποτυπωθούν.
2: Πρέπει να υπάρχουν περίπου 70 πίνακες καλλιτεχνών μέσα στο...
0: Άρα είναι μουσείο, είναι ένα κανονικότατο μουσείο.
2: Είναι κανονικό μουσείο, ναι.
0: Μητροπολιτικός ναός.
2: Βέβαια είναι και ο ενοριακός ναός, ο εκτρεπτικός χώρος. Εμείς ορίστηκε ως Μητρόπολη μετά την Παναγία την Χαριτωμένη της χώρας, αφού κατέβηκε πλέον ο κόσμος και άρχισε ο οικισμός της Πόθιας το 1890, ορίστηκε ως Μητροπολιτικός Ναός. Και από τότε παραμένει η έδρα του Μητροπολίτη μας.
0: Ναι.
2: Να πω, λοιπόν, ότι εμείς είχαμε ξεκινήσει...
0: Και το τέμπλο βέβαια είναι πολύ ιδιαίτερο.
2: Έχουμε τρία μαρμάρινα στοιχεία μέσα εντυπωσιακά, όπως είναι το τέμπλο του Ιωάννη Χαλεπά, πατέρα του Γιαννούλη Χαλεπά. Mm-hmm. Έχουμε το μαρμάρινο άμβονα, έχουμε το μαρμάρινο επισκοπικό θρόνο, οι οποίοι με τα χρόνια και με τις δεκαετίες είχαν πάθει τη μολύωση και ήρθαμε εμείς ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να κάνουμε την αποκατάσταση όλων αυτών. Και αυτό περάσαμε και δείξαμε στον Περιφερειάρχη μας. Με δαπάνες στις περιφέρειες έχουν γίνει όλα αυτά. Προηγουμένως βέβαια είχαμε αναλάβει τον ελαιοχρωματισμό όλου του εξωτερικού χώρου και κάποιες φθορές που υπήρχαν στα επιχρήσματα και προσφάτως μάλιστα στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή, τόσο πρόσφατα, εντάχθηκε και η νέα παρέμβαση που θα γίνει στο Μητροπολιτικό μας Ναό, που έχει να κάνει με το υπορό και με τις ζημίες που υπάρχουν λόγω των σεισμών. Mm. Άρα προσέχουμε και να διατηρήσουμε αυτό το ναό, να διατηρήσουμε αυτό το ζωντανό μουσείο, όπως είπατε και εσείς, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβολίζει την ανάπτυξη του νησιού. Εκτός το άλλο έχει και ιστορική σημασία, γιατί εκεί μέσα ψηφίστηκε και ο πρώτος σπονκαλιακτικός κανονισμός του νησιού μας. Άρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με το θρησκευτικό συνέστημα των Καλλινίων και με το πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού μας, με τους ζωγράφους μας, τους καλλιτέχνες μας, αλλά και με την ιστορική και παραδοσιακή
0: ναι, τώρα αυτό όντως, τώρα αυτό που λέτε, ναι, είναι ένα στοιχείο που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά καταδεικνύει το ρόλο που έπαιζε στην κοινωνία την τοπική ο συγκεκριμένος ιερός ναός. Εκεί έγινε το 1800 κάτι, αν δεν απατώμε, η Λαϊκή Συνέλευση που ψηφίστηκε τότε ο κανονισμός για τους σπογκαλείς και για τις καταδύσεις, έτσι, τις μηχανές, τις καταδυτικές κτλ. Ναι, όντως, έγινε εκεί μέσα.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο συνδεδεμένος είναι με όλη την ιστορία του νησιού μας και με τους καλλιτέχνες μας και με τους φουγκαράδες μας. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό και ιδιαίτερη προσοχή όλων μας σε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Χατζημάρκο, που λαμβάνει αυτές τις ανησυχίες μας και τις αγωνίες μας και κάθε φορά που ο Μητροπολιτικός Ναός και η Επιτροπή και ο Δεσπότης μας, πάντα σε συνεργασία με τον κύριο Παΐσιο, τον Μητροπολίτη μας, εγκρίνει τις δαπάνες οι οποίες χρειάζονται για την αποκατάσταση του ιερού ναού.
0: Μα είναι μοναδικός πραγματικά. Εγώ την πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια, βέβαια πάρα πολλά χρόνια, όταν μπήκα εκεί μέσα και είχα μείνει με ανοιχτό στόμα ακριβώς επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και η αναγεννησιακή, ο αναγεννησιακός ρυθμός γενικώς. Πρέπει να σας πω, δεν το έχω πολύ έτσι, με το βυζαντινό ρυθμό, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Όταν το είδα, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα πραγματικά, γιατί δεν περίμενα να δω κάτι τέτοιο. Έμπαινα στην εκκλησία θεωρώντας ότι θα έβλεπα μια εκκλησία όπως όλες. Και όταν είδα αυτά τα οποία είδα και το ψάξα λιγάκι, ας πούμε, για τις επιρροές και από την Ιταλική Αναγέννηση και τη σχολή του Μονάχου, τη λεγόμενη. Αυτό όμως, κύριε Μουσελή, δείχνει και κάτι. Δείχνει τελικά το ποια είναι η Καλύμνος και η Καλύμνη. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, πώς έχουν τον πολιτισμό και την αντίληψη, τι πράγματα έφεραν από την εξωστρέφεια που διέκρινε αυτό το νησί, τι πράγματα έφεραν και τι επιρροές έφεραν στο νησί τους, στον τόπο τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το διατάφτα όλης αυτής της ιστορίας.
2: Αυτό ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και πρέπει να δούμε και τη συνέχεια όλων αυτών. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και τον παρουσιαστικές τέχνες και τον γλύπτη μας, τον Σαγκελάρη, τον Κουτούζη, έργα του τα οποία φιλοξενούνται μέχρι και στην Κίνα.
0: Σωστά, Κάλυνος, σωστά.
2: Γενικά, ναι. Οι πλατείες μας είναι, μπορεί να θεωρηθεί και η νησί των αγαλμάτων. Ναι. Πολλές φορές μας το λένε και όπου γυρίσουν βλέπουν και ένα άγαλμα.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Αυτό πολλές φορές το έχω πει. Ο καημός μου είναι αυτός, ξέρετε. Λέω να μην μπορούμε τέλος πάντων να στολίσουμε τις πόλεις μας, τα νησιά μας.
2: Δηλαδή, εμείς το έχουμε στον
0: υπερθετικό βαθμό. Η Κάλυμνος.
2: Αλλά αυτό μου δείχνει όμως κάτι. Δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν αυτή την παράδοση, όπως σας είπα, στις προανέτα του Σαγκελάρη τον Κουτρίζη, έτσι ένας σύγχρονος καθηγητής μου, ο οποίος ασχολείται πλέον με τη γλυπτική και έργα του φιλοξενούνται σε όλη την Ελλάδα, ναι, αλλά και στο εξωτερικό, mm-hmm, και στην Κίνα.
0: Κοιτάξτε, υπήρχε παλαιότερα ίσως...
2: Ο Κόκκινος, ναι, ο Μιχάλης, ναι, ναι, ο Γλύπης, η κόρη του, η Ειρήνη, Κοκκίνου. Όλοι αυτοί ήταν Γλύπτες οι οποίοι έχουν φύσει τα έργα τους, ναι, στο νησί μας. Υπήρχε, mm-hmm, έντονη έτσι η καστική παράδοση.
0: Να λοιπόν, να σας δώσω μια ιδέα τώρα, έτσι, να κάνετε μια ωραία έκδοση και να τα μαζέψετε αυτά με τις ιστορίες τους, με τις φωτογραφίες τους, με την ιστορία του καθενός, έτσι, πραγματικά να αναδειχθεί η Κάλυμνος ως μια πόλη, ένα νησί των αγαλμάτων, όπως λέτε.
2: Γιατί
0: το κρατήστε το αυτό, δηλαδή θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έχεις τέτοια ιστορία, να έχεις τέτοιο απόθεμα. Αυτό κάπου δεν πρέπει να κωδικοποιηθεί για να το μάθουν και παραέξω. Να γίνει ένα υπέροχο. Υπέροχο λεύκωμα, ας πούμε, που να δείχνει. Γιατί εδώ έχουμε μια εύπορη τοπική κοινωνία τις προηγούμενες δεκαετίες, σε εποχές που άλλες κοινωνίες ούτε καν μπορούν να τα φαντάζονταν αυτά. Και ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ο οποίος φαίνεται τελικά, αποδεικνύεται μέσα από τα έργα τέχνης. Είναι η ίδια ιστορία της Καλύμνου τα έργα τέχνης.
2: Έργα αυτών των ζωγράφων ή παύλα γεωγράφων υπάρχουν και σε πάρα πολλές άλλες εκκλησίες.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Στην Παπαντή του Κυρίου, στην Πόθια, στην Παναγία την Χαριτωμένη της Καλύμνου.
0: Ένα οδηπορικό πρέπει να γίνει.
2: Αλλά συγκεντρωμένων τόσο πολλά, περίπου 65-70, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, όσο είναι στο...
2: στον Σωτήρα.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Κρατήστε το πάντως, δουλέψτε την ιδέα
2: το
0: που σας
2: είπατε. Ναι,
0: να είστε καλά.
2: Πρέπει να συγκεντρωθεί όλα.
0: Πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το υλικό, αλλά πρέπει να καταγραφεί. Είτε σε επίπεδο αγαλμάτων είναι, είτε πινάκων είναι. Όλο αυτό πρέπει να καταγραφεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσουλίδη, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Έτσι βρε παιδιά, να φύγουμε λίγο να πούμε και κάτι διαφορετικό, γιατί η ζωή έχει και, και τα ωραία της, την ωραία εκδοχή της, και η τέχνη είναι πάντα αυτή που μας κάνει τη ζωή καλύτερη σε όλες τις εκφάνσεις της. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ, στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό Express, στον Real Voice. Να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει χωρίς απρόοπτα. Από Δευτέρα να είμαστε εδώ για να ξαναπιάσουμε και πάλι την άκρη του νήματος. Σε επανάληψη εκπομπή μας σας θυμίζω στις 9 το βράδυ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Το μικρόφωνο τώρα περνάει στην Ατάσα Παμπρή για το Δελτίο Ειδήσεων αρχικά και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Τριήμερη επίσκεψη από σήμερα το απόγευμα του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Μετά από διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μια κίνηση ψηλού συμβολισμού με το ταξίδι στο νησί, με αφορμή τον εορτασμό για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελορίζου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Πρωθυπουργός θα επιθεωρήσει έργα στο νησί. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, έργα στο νησί. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και μια απάντηση στους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, που μέσω

0: Όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγής της Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Κυράς της Ρο και την Κυριακή θα γίνει εκκλησιασμός. Η κατάθεση στεφάνων θα ακολουθήσει παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγής της προς τους προσκεκλημένους. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στην ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για την στέγαση και την οικογένεια. Προκλητική χαρακτηρίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ την προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κάνοντας λόγο για αλαζονία της κυβέρνησης που χτυπά ξανά τους εποχικούς εργαζόμενους. Το Σωματείο Ξενοδόχων Υπαλλήλων Ρόδου, σε ανακοίνωσή του για το θέμα, τονίζει ότι δεν διαπραγματεύεται τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, απαιτώντας εξάμηνη διάρκεια επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους και καμία περικοπή σε δικαιώματα που έχουν ήδη πληρωθεί. Έντονη αντίδραση και από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου στις δηλώσεις Μαρινάκη σχετικά με την διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικών εργαζομένων. Ζήτα ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση και καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα να πάρουν θέση για το ζήτημα. Υπερασπιζόμενοι, όπως λέει, τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους που στηρίζουν κάθε χρόνο την τουριστική οικονομία της περιοχής. Σε ιδιαίτερα αιχμήρη ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο επιμένει στο αίτημα για 5 μήνη επιδότηση ανεργίας και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Επιστροφή στα Θρανία από σήμερα για τους μαθητές με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού και τον καθιερωμένο αγιασμό. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με την ΓΕΣΕ, ενώ παρατηρούνται, όπως αναφέρεται, αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Την πεποίθηση ότι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Καλύμνου ενοχλεί όσους έχουν επενδύσει πολιτικά στην διόνυσή τους, εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος μιλώντας στον Real Voice. Αφορμή αποτέλεση φωτιά στον χώρο των απορριμμάτων, η οποία, όπως είπε, εκδηλώθηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας από την πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του για το κλείσιμο της χωματερής και την αλλαγή της κατάστασης στο νησί. Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών της Βόρειας Δωδεκανήσου, κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου εν ώψη των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη ενίσχυση με προσωπικό της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων φέρνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Την κινητοποίηση των αρμοδίων φυτοϊγειονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προκαλέσει ο εντοπισμός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε οπορώνα πορτοκαλιά σε περιορισμένη περιοχή της Ρόδου. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε από τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μετά την εξέταση δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ξεκινήσει ελέγχους στην περιοχή προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της παρουσίας του εντόμου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Ένωση Ξενοδόχων Κόπρος καλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Συνεχίζονται οι δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την αποστολή ιατρικού κλιμακίου στην Πάτμο από την ΑΜΚΕ Γαλινός σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Πάτμο και θα παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων παιδίατρο, οφθαλμίατρο, χειρουργό, γιατρό γενικής και οικογενειακής ιατρικής και οδοντίατρο. Με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο, θα ξεκινήσει το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση στη Ρόδο 21 έως 23 Σεπτεμβρίου σε θερινό σινεμά που θα δημιουργηθεί μπροστά από τον Ναό του Ευαγγελισμού στο Μανδράκι. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή.

0: η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στα 12 νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή. Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός με μία μικρή εξαίρεση. Κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα, σε άνοδο. Στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 36 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 35. Η Κάλυμνος 34 για το Καστελόριζο 33 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 22 και 26 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 11 του Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, το 2001, η ημέρα που άλλαξε τον 21ο αιώνα. Ήταν Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Με τις εικόνες που θυμόμαστε όλοι, που είχαμε μείνει παγωμένοι μπροστά από τις οθόνες της τηλεόρασης, όταν στις 8.46 το πρωί η πτήση American Airlines 11 προσέκρουσε στον βόρειο πύργο του World Trade Center Στις 9:03 ένα δεύτερο σκάφος, η United Airlines 175, χτύπα το νότιο πύργο και από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε πια καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για επίθεση. Στις 9:37 η American Airlines 77 χτυπά το Πεντάγωνο. Ένα τέταρτο αεροσκάφος δεν φτάνει ποτέ στον στόχο του. Επιβάτες και πλήρωμα αντιδρούν στους αεροπειρατές και το αεροπλάνο συντρίβεται σε χωράφι στην Πενσιλβάνια. 9:59 καταραίει ο νότιος πύργος. Στις 10:28 καταραίει και ο βόρειος. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις επιθέσεις. Οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Ακολουθούν ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, η εισβολή στο Αφγανιστάν, ριζικές αλλαγές στην αεροπορική ασφάλεια και στις υπηρεσίες πληροφοριών και μια νέα γεωπολιτική περίοδος στις οποίες οι συνέπειες εξακολουθούν να είναι ορατές 1/4 αιώνα αργότερα. Υπάρχει ένα εκτενές αφιέρωμα στην 11η Σεπτεμβρίου που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr Ρένα Παυλάκη και αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε για την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Μια μέρα που ξεκίνησε σαν οποιαδήποτε άλλη και τελείωσε σε έναν κόσμο που δεν ήταν πια ο ίδιος. Το πολύ απλό να σας πω από όλα αυτά ήταν ότι ξεκίνησαν και όλες οι αλλαγές στις αερομεταφορές και στον έλεγχο των επιβατών, στις αποσκευές και όλα αυτά που γνωρίζετε. Ακόμα και για την μεταφορά των υγρών κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα γνωστά. Είμαι η Νατάσα Παμπρή, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Νατάσα Κούλερου στην παραγωγή. Στα γραφεία σύνταξη ο Μανώλης Παπάζογλου. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την Κόκκι. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. Να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές που από σήμερα επιστρέφουν στα Θρανία με τον καθιερωμένο βεβαίως αγιασμό σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που πρέπει να έχουν δύναμη έτσι για αυτό τον γολγοθά που ακολουθεί κάθε νέα σχολική χρονιά και βεβαίως μεγαλύτερη δύναμη χρειάζεται για τα παιδιά που θα δώσουν τον Ιούνιο του 2027, σε αυτό δηλαδή το σχολικό έτος που θα είναι απόφυτο των λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών, σύμφωνα με την ΓΕΣΕ. Και βεβαίως η συζήτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολλές μέρες, γιατί πόνεσε όλη η Ελλάδα από αυτή τη μεγάλη απώλεια.

0: Όλη η Ελλάδα συγκλονισμένη από προχθές το απόγευμα μετά τον θάνατο του δημοφιλούς, του αγαπημένου, του ταλαντούχου αυτού καλλιτέχνη που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από την ζωή σε ηλικία 54 ετών. Και βεβαίως είναι αυτά πολλά που βγαίνουν για το ιατρείο, γιατί μόνο κλινική τελικά δεν ήταν εκεί όπου βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Ερευνώνται τα πάντα βεβαίως, η αστυνομία, το ελληνικό FBI, η ασφάλεια, όλοι γύρω από τον έλεγχο που πρέπει να γίνει για την κατάσταση, για το ότι ξεψύχησε ο άνθρωπος εκεί στην καρέκλα αυτού του ιατρείου και τι προηγήθηκε τελικά. Αλλά αυτό το ρόλο πλέον τον έχει η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές, και περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες αλλά και μέρες τις όποιες ανακοινώσεις. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο, σε βαθύτατη θλίψη κυριολεκτικά όλη η Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο για τον καλλιτεχνικό χώρο, και ο πολιτικός κόσμος, κάθε άνθρωπος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αγάπησε αυτό τον καλλιτέχνη. Ήταν ένας rock star της γενιάς του. Μεγαλώσαμε από την εφηβεία με τα τραγούδια του. Αγαπήσαμε, κλάψαμε, πονέσαμε, σιγοτραγουδήσαμε σε χαρές, σε λύπες, όλοι λίγο πολύ, και τα ακούμε όλα τα ακούσματα ασταμάτητα από προχθές, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τα social media, μέσα από τις τηλεοράσεις, με όλα αυτά τα αφιερώματα. Δεν συζητώ πλέον για τα social media. Το διαδίκτυο είναι πλημμυρισμένο, οποιαδήποτε στιγμή και αν ανοίξεις, είτε Facebook, είτε Instagram, είτε TikTok, βλέπεις μόνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χθες έπεσα σε μια τέτοια ανάρτηση του Γιώργου Πόκια, μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στα social media, μέσα από το Facebook, με τίτλο «Καλό ταξίδι Γιώργαρε», με μια μαύρη καρδιά, μια πονεμένη καρδιά, γιατί τον γνώρισε στο μακρινό 1990, όταν ακόμη ήταν μαθητής ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν ήταν στην Ερόδο με τους συμμαθητές του για την πενθήμερη εκδρομή. Και ο Γιώργος Πόκιας, που τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, ήταν υπεύθυνος σε νυχτερινό κέντρο. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες για το πώς τον ανέβασε στη σκηνή, για αυτή την πρώτη γνωριμία, για τον πώς τον κέρδισε, γιατί όλοι, μα όλοι, στο πρώτο άκουσμα, στις πρώτες νότες που έβγαζε με τη φωνή του, αυτή την συγκλονιστική φωνή, μέναμε μαγεμένοι, γι' αυτό και τον ακούγαμε φανατικά. Καλημέρα, κύριε Πόκια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Τώρα τι να πεις, είναι μια θλιβερή... Είναι θλιβερές μέρες αυτές για ένα καλλιτέχνη που αγάπησε όλη η Ελλάδα, ένα αντισυμβατικό πραγματικό καλλιτέχνη που τραγούδησε τα πάντα, τον πόνο, την αγάπη, το μέλλον, την ελπίδα, όλα αυτά. Τι να πούμε, είναι κρίμα ότι είναι τόσο νέος άνθρωπος και τόσο αδόκιμα φεύγει από αυτή τη ζωή. Θεωρώ ότι είχε πάρα πολλά ακόμη να προσφέρει στην τέχνη, στη μουσική,
0: σίγουρα,
1: στην πατρίδα μας, και είναι μια τεράστια απώλεια. Τώρα,
0: να σας διακόψω, συγγνώμη, μήπως μας μιλάτε με hands free, με ακουστικά? Θα παρακαλούσα να πιάσετε τη συσκευή, γιατί ακούγεστε λίγο από απόσταση στη φωνή.
1: Έτσι, μα ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Καλύτερα, πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ωραία. Πραγματικά, η ιστορία που έτσι μοιράστηκα με τους φίλους στο Facebook είναι μια πραγματική ιστορία, η οποία από τότε που άρχισε αυτό το παιδί να εξελίσσεται, συνεχώς ερχόταν στο νου μου τα πρώτα του βήματα. Mm-hmm. Όταν έρθει με το σχολείο του, τότε ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα για την πενταήμερη.
0: Mm-hmm.
1: Ο βασικός προορισμός η Ρόδος, και κάθε βράδυ όλα τα παιδιά πήγαιναν σε διαφορετικά κέντρα, σε εστιατόρια εκείνη την περίοδο. Οπότε σε μια από αυτές τις στιγμές είχε έρθει και στο μαγαζί που δούλευα τότε, σε ένα νυχτερινό κέντρο.
0: Ποιο ήταν τότε το Μινουίτ, ποιο ήταν?
1: Το Μινουίτ Παλάς, το πρώην Νιου Ιόρκ. Και εν πάση περιπτώσει ήρθαν τα παιδιά, το μαγαζί ήταν γεμάτο, ασφιχτικά, είχε δομημένο πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα. Και άρχισαν τα παιδιά την πρώτη στιγμή όταν γνωριστήκαμε και ανταλλάζαμε τις κουβέντες να μου ζητούν επιτακτικά να ανέβει ένα νέο παιδί πάνω να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν λίγο συγκρατημένος, γιατί το μαγαζί ήταν γεμάτο, δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός, μήπως ανέβαινε πάνω και αντί να διασκεδάσει τον κόσμο.
0: Θα έφευγε ο κόσμος, ναι.
1: Έφευγε ο κόσμος, είχαμε παράπονα από τους πελάτες. Κάποια στιγμή από την πολλή πίεση, 14 το πρωί τον ανέβασα, είπα στο μαέστρο, ας τον να πει ένα δύο τραγούδια. Ναι. Και πραγματικά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη νότα, βγήκε αυτή η μαγεία η οποία μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει όλη η Ελλάδα από αυτόν τον καλλιτέχνη, από τη φωνή του, από τη χρειά του, από την ερμηνεία του, από την πίστα που είχε, από το θεατρικό τρόπο που παρουσιαζόταν. Όλα αυτά βγήκαν από τότε, ξέρετε, κάποια πράγματα τα έχεις.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό το ταλέντο δεν θα μπορούσε να το κρύψει με τίποτα, κύριε Πόκια, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έτσι, σε μία πίστα της Ρόδου, 18 χρονών παιδί, μετά τις 4 το πρωί, κατάφερε να μαγέψει τον κόσμο.
1: Τον ανέβασα. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε το πρόγραμμα. Ναι. Την επόμενη μέρα με κάλεσαν οι συμμαθητές, μαθήτριές του, να πάω στο άλλο κέντρο, γιατί την επόμενη μέρα είχαν άλλο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ήταν τότε το Στόρκ, σημερινό Άστρα, με τον φίλο και συμμαθητή μου τον Γιώργο, τον Μανώλη τον Ρούλιο και τον Γιώργο τον Ρούλιο. Εν πάση περιπτώσει, πήγαν εκεί, πήγα και εγώ νωρίς, οπότε λέω στον Μανώλη αυτό να ανέβασε τον πάνω. Και σήμερα δεν χρειάζεται να πληρώσει μεροκάματο σε κανένα καλλιτέχνη, θα σου βγάλει το πρόγραμμα μόνος του.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει είχε γίνει ένας χαμός, πραγματικά ήταν από την πρώτη στιγμή και μάλιστα στην πορεία ο Μανώλης, ξύπνιος άνθρωπος, ξύπνιος επιχειρηματίας, μαζί του και τον έκλεισε και μετά από 2-3 μήνες είχε έρθει και είχε κρατήσει τότε το πρόγραμμα για αρκετές μέρες, ίσως και μήνες του Στόρκ τότε, σημερινού Άστρα. Πάση περιπτώσει, μετά από εκεί και πέρα, όσο ανέβαινε αυτός ο καλλιτέχνης, συνεχώς αυτή η σκηνή ερχόταν και έλεγα έτσι λίγο υπερβολικά ίσως ότι βοήθησα κι εγώ να ανέβει για πρώτη φορά στην πίστα σε μεγάλο κέντρο.
0: Ναι.
1: Μέχρι προχθές που πραγματικά για κάποιες ώρες δεν είχα ούτε μιλιά, ούτε διάθεση, ούτε τίποτα, ήταν τόσο συγκλονιστικό γιατί χωρίς να βρεθήκαμε 2-3 φορές στην πορεία αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα, έτσι, αν κρατήσατε την επαφή.
1: Όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά βρεθήκαμε, έτυχε να βρεθούμε.
0: Ναι.
1: Συζητήσαμε, τη θυμόταν την ιστορία.
0: Ναι, αυτό έλειπε.
1: Αλήθεια. Και βάση περιπτώσει είχαμε πει να τα λέγαμε, δεν μπόρεσε να ξηγώ, ο καθένας ξέρεις έχει την πορεία του. Από μακριά όμως πραγματικά τον ένιωθα και τον νιώθω ακόμη και τώρα σαν ένα άνθρωπο κοντά μου και μεγαλώσαμε τα τραγούδια του, αγαπήσαμε, δακρύσαμε, με σχαράς, με λύψη όπως είπατε και εσείς, πολύ Ελλάδα.
0: Ναι. Τότε που κανείς ακόμη δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε σε αυτή την πορεία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά...
1: Αυτό ανέφερα στην ανάρτηση, που να ξέρεις εκείνη τη στιγμή όταν... Στην αρχή έλεγες, έλα τώρα σιγά μην τον ανεβάσω τώρα το παιδάκι να τραγουδήσει την εξέλιξή του. Αλλά
0: και ξέρετε κύριε Πόκια, με αφορμή το βίντεο που κυκλοφόρησε πάλι στα social media και αναπαριχθεί βεβαίως από όλους και από τα κανάλια με την μαθητική, τώρα άλλοι λένε ότι είναι από τη σχολική εκδρομή της Ρόδου, άλλοι λένε ότι ήταν στη μαθητική γιορτή του σχολείου, έτσι όταν τελείωνε το λύκειο, με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο που τραγούδησε Πάριο μόνο με τη συνοδεία ενός συμμαθητή του στο πιάνο. Από εκεί φαινόταν η σκηνική του παρουσία, αυτός, το στυλ του, ο αέρας με την άνεση λες και ήταν επαγγελματίας τραγουδιστής χρόνια. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ένα παιδιού 18 χρονών, την πορεία του και πραγματικά την ακολούθησε και θα είχε ακόμη λαμπρές σελίδες. Κάτι δυστυχώς έγινε αυτό το οποίο έγινε, το οποίο μας έχει συγκλονίσει. Καλό ταξίδι να έχει. Στο φως εκεί, εν πάση περιπτώσει. Εμείς θα μείνουμε με τα τραγούδια του, με αυτά θα, όσοι τον γνωρίζαμε είτε από κοντά είτε από μακριά, όσοι τραγούδησαμε τα τραγούδια του, εγώ χαιρόμαι και νέα παιδιά που έχουν μια διαφορά ηλικίας, το πόσο τον αγαπούσαν, το πόσο συγκλονισμένα είναι από προχθές και δικά μας παιδιά και άλλα παιδιά που βλέπω στις αναρτήσεις. Είναι μια δικαίωση η οποία βέβαια είναι και ένας άδικος τρόπος το πώς χάθηκε αυτό το παιδί.
0: Ναι. Και δεν μεγαλώσαμε μόνο εμείς που είμαστε κοντά ηλικιακά, κύριε Πόκια, έτσι, με το ξεκίνημα. Έχει. Οι κόρες μας που είναι στην ίδια ηλικία, έτσι. Οι κόρες μου από μικρές μέχρι τώρα έχουν σκάσει ήδη βεβαίως με την απώλεια αυτή. Μου λέει σε όποια μαγαζιά πηγαίναμε. Στον έρωτά μας, έτσι, στην απογοήτευσή μας, στην αγωνία μας, φοιτήτριες κλπ. Ακούγαμε μονίμως τα τραγούδια. Μας συνόδευαν μονίμως. Οπότε είναι συγκλονιστικό.
1: Κάτι πρέπει να βγει από όλα αυτά. Θα πρέπει να το Υπουργείο Υγείας, η Πολιτεία, να δει πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα με τα ιατρεία, με τις άδειες, να υπάρχουν έλεγχοι. Δεν μπορεί η ζωή των ανθρώπων να βρίσκεται σε χέρια ανεύθυνων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πτυχίο, αλλά αν δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και νέων ανθρώπων και ανθρώπων όπως ο Γιώργος. Πραγματικά πρέπει αυτό να μας αφυπνίσει σαν πολιτεία και να... γιατί δυστυχώς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, τα ξέραμε, ξέρουμε στο Κολονάκι.
0: Εντάξει, αλλά είναι ηρωνία όμως, η τραγική ηρωνία να φεύγει ένας τέτοιος άνθρωπος στα χέρια δύο γιατρών, έτσι, δύο γιατρών.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και εν πάση περιπτώσει ό,τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θα σας αλλάξω θέμα, να το ελαφρύνουμε και να σας πάω στην πολιτική επικαιρότητα. Εσείς βεβαίως χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σε προεκλογική τροχιά. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χθες ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρός σας βεβαίως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει ξεκαθαρίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μαρινάκης προφανώς αντιλαμβάνεται το τι θα ακολουθήσει και ψάχνει συνεχώς τρόπο να αλλάξει την ατζέντα, να δημιουργήσει θέματα σε άλλους πολιτικούς χώρους και να προστατεύσει, να προσπαθήσει να σώσει τον κατήφορο της παράταξής του. Είναι ξεκάθαρος για μας από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στον τόπο τα τελευταία 7-8 χρόνια της διακυβέρνησης του, όπως βεβαίως και με την προηγούμενη διακυβέρνηση, όχι ότι είμαστε χαρούμενοι το τι έγινε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή την περίοδο ιδιαίτερα υπάρχει όξυνση όλων των μεγάλων ζητημάτων και προβλημάτων που έχει η χώρα. Άρα δεν υπάρχει για μας καμία δυνατότητα και μάλιστα αυτό, όπως λέγει ο πρόεδρος μας, έχει γραφτεί στην πέτρα, ότι απόφαση συνεδρίου δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Άρα αρνείστε το άνοιγμα που γίνεται έτσι με βάση και το παρελθόν της συνεργασίας.
1: Εντάξει, γίνεται κατά καιρούς, όποτε η Νέα Δημοκρατία ζορίζεται και όποτε πρέπει να απολογηθεί για την κακή πορεία που οδηγείται η χώρα, προσπαθεί συνεχώς να πετάξει την μπάλα στο θέμα της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς χαιρόμαστε από τη μία άποψη, διότι αναγνωρίζει έστω έμεσα με αυτόν τον τρόπο τη θεσμική και ουσιαστική έτσι, αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, θεσμικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια και τη σοβαρότητα που έχει. Όμως ειλικρινά θα το απαντήσουμε, δεν πρόκειται να πάρουμε. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Θεωρώ ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η χώρα διολυσθένει τα τελευταία χρόνια. Από πού να το πιάσουμε, από την ακρίβεια, από τα θέματα υγείας, το κοινωνικό κράτος, τα θέματα δημοκρατίας, τα θέματα θεσμών, τα εξωτερικά θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν με όλα αυτά τα από τη μία φιλίες με την Τουρκία και από την άλλη στα κάγκελα με την Τουρκία. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν δείχνουν μια σοβαρότητα της ελληνικής πολιτικής.
0: Απ' την άλλη, κύριε Πόκια, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει προγραμματικές θέσεις, γιατί δεν μπορεί να πείσει τον κόσμο τι είναι αυτό που φταίει και είσαστε εκεί με κολλημένη τη βελόνα? Τελευταία δημοσκόπηση, θυμάμαι προχθές πάλι, στο 12,8 με τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, έτσι, να σας έχει προσπεράσει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είναι αυτό, δεν μπορείτε να περάσετε στον κόσμο τις απόψεις σας?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα τα οποία θέσατε. Το πρώτο είναι το θέμα των δημοσκοπήσεων, το οποίο έχω διαχρονικά και δεν το λέω τώρα, μια άποψη η οποία είναι αιρετική, ίσως και αιρετική και στον χώρο μου. Όλα αυτά τα οποία περιγράφονται ως αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για μένα είναι ευσεβείς πόθη και δεν, πέρα από κάποια επιστημονικά στοιχεία που έχουν κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα υπόλοιπα εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτή είναι η άποψή μου διαχρονικά. Δεν στέκομαι ποτέ σε αυτά τα οποία λένε, ιδιαίτερα στην εκτίμηση ψήφου, διότι τα τελευταία 15 χρόνια όλες αυτές οι εταιρείες, και πρέπει να τους προβληματίσει, αλλά δυστυχώς δεν τους προβληματίζει, έχουν πάει στον κουβά όταν οι πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη για να ψηφίσουν. Η ετοιμιγορία των πολιτών είναι εντελώς διαφορετική και σας προκαλώ, αν έχετε τον χρόνο, όποτε θέλετε, να δούμε χρονιά-χρονιά, εκλογές-εκλογές, τι έλεγαν οι δημοσκοπήσεις και ποια ήταν η ετοιμιγορία των πολιτών. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που είπατε, το οποίο είναι πολιτικό και με προβληματίζει, είναι το γεγονός ότι πραγματικά υπάρχουν επικοινωνιακά ζητήματα που έχουμε σαν χώρος.
0: Ναι.
1: Παρόλο ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο όλοι πια το λένε και μάλιστα πολλοί από αυτούς το κόνουν και κοπτοραπτική και copy-paste και παίρνουν και εμφανίζουν κάποιες θέσεις του ΠΑΣΟΚ σαν θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, επικοινωνιακό πρόβλημα γιατί τα στελέχη σας, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, γιατί βήμα και λόγο έχετε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης παντού, έτσι?
1: Όχι τόσο όσο, κοιτάξτε, βήμα μπορεί να έχουμε, αλλά να σας πω κάτι, όταν βγαίνει ας πούμε η προχτεσινή δημοσκόπηση του GPO, η οποία όπως είναι γνωστό και το γνωρίζουν και οι πέτρες, τα τελευταία 30 χρόνια, 25 χρόνια έχει ταυτιστεί με το όνομα του κ. Θεοδωρικάκου, έτσι, του Υπουργού της Κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν βγαίνει αυτή η δημοσκόπηση και υπάρχουν τεράστια ζητήματα στη χώρα, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα ακρίβειας, προβλήματα του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας κτλ. Και καλούνται τα μέλη του ΠΑΣΟΚ αντί να συζητήσουν τις θέσεις τους για αυτά τα θέματα, να πρέπει συνεχώς να αξιολογούν αν η δημοσκόπηση δείχνει κολλημένο ή πάνω ή κάτω το ΠΑΣΟΚ κτλ. Ο χώρος ο οποίος δίνεται στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός ο οποίος θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει σκοπιμότητα, εγώ τουλάχιστον λέω, ότι υπάρχει σκοπιμότητα στον τρόπο που αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες δεν είναι και άθρωπος περιστερές, έτσι αν δείτε τους κύκλους εργασιών τους και τον τζίρο τους, το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από χρήματα του δημοσίου, από μελέτες, από συμβουλευτικές υπηρεσίες.
0: Ωραία, το πιάσαμε το κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Απ' την άλλη, τα στελέχη σας. Τη μία λέει άλλα η Άννα Διαμαντοπούλου, την άλλη άλλα ο Παύλος Γερουλάνος, την άλλη άλλα ο Χάρης Δούκας.
1: Ακούστε λίγο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό το ξεδίπλωσε πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρσι στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα το εξειδικεύσει και θα το εξυγχρονίσει και μεθαύριο στην.
0: Ναι, και περιμένουμε να παρακολουθήσουμε βεβαίως.
1: Και περιμένουμε να τη δούμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει όλα τα στελέχη και αυτό αποδεικνύεται από όλες τις πλευρές που μπορείτε να το πάρετε. Από τα στελέχη που και οι κυβερνήσεις Τσίπρα και οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη είχαν στόχο να αντλήσουν στελέχη από την δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσουν τη χώρα. Αυτό δείχνει ότι σε στελεχειακό δυναμικό η επάρκεια του ΠΑΣΟΚ είναι τεράστια και δεν είναι κανένα άλλο κόμμα και αυτό το βάθος που έχει το χώρο. Από ένα Πρόεδρο ο οποίος δεν έχει ταυτιστεί, ούτε έχει κυβερνήσει, ούτε έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πραγματικά να ενεργοποιηθεί όχι μόνο το στελεχειακό δυναμικό, το κορυφαίο, αλλά όλο το στελεχειακό δυναμικό. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί όλο το στελεχειακό δυναμικό σε επίπεδο βάσης, σε επίπεδο περιφερειακών οργανώσεων, σε επίπεδο νομαρχιακών οργανώσεων, τοπικών οργανώσεων, να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί το μήνυμα, να περάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, διότι υπάρχει ένα μπλοκ και το ξέρετε και το βλέπετε, αν νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, ότι υπάρχει ένα μπλοκ κυρίως από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, να μην συζητάμε για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει κατηγορούμενο ή στο εδόλιο το ΠΑΣΟΚ. Άρα εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε όλο αυτό με ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων μας που δεν έχει φτάσει στο βαθμό τον οποίο θα επιθυμούσαμε. Και εν πάση περιπτώσει, βλέποντας και τα εμπειρικά στοιχεία αυτών των δημοσκοπήσεων που για μένα επαναλαμβάνω είναι το μόνο που αξίζει από αυτές τις μελέτες, από αυτές τις έρευνες, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό, τεράστιο πρωτοφανές ποσοστό, το οποίο έχει αρνητική άποψη τόσο για τον κύριο Μητσοτάκη όσο για τον κύριο Τσίπρα, που είναι πολύ μεγαλύτερο από την αρνητική άποψη που έχει για τον κύριο Ανδρουλάκη, που μπορεί να μην έχει πολλές θετικές, αλλά συνέχεια και τόσες αρνητικές όσο έχουν οι υπόλοιποι. Και ξέρετε, οι Έλληνες λειτουργούν με το θυμικό, τώρα θα πάνε στην κάλπη, θα ψηφίσουν αυτόν τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν αντιπαθούν τόσο ή δεν έχουν τόσο κακή άποψη γι' αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα της ετοιμιγορίας, τα αποτελέσματα θα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που εμφανίζονται.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί θυμάμαι από τον Ιούλιο, έλεγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου θα είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, κύριε Πόκια. Τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα οι πληροφορίες μας λένε και είναι εγκυρότατες ότι αντιμετωπίζεται σοβαρότατο πρόβλημα, ακόμη και στις τελέχους του ψηφοδελτίου στα Δωδεκάνησα. Και αν αναλογιστούμε ότι τα Δωδεκάνησα κρατάνε ακόμα γερά δυνάμεις του Πασόκ, ήταν ένα από τα κάστρα πάντα διαχρονικά του Πασόκ και κρατήσατε δυνάμεις ακόμη και στις τελευταίες εκλογές, είναι σοβαρό το θέμα.
1: Λοιπόν, να δώσω μια γρήγορη απάντηση και σε αυτό. Τα ψηφοδέλτια βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο. Μέχρι τέλος του Οκτώβρη θεωρώ ότι θα έχουμε κλείσει το 90% όλων των ψηφοδελτίων, τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όσο και στην περιοχή. Θα είναι, επειδή γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ εγώ βέβαια να ανακοινώσω, το ψηφοδέλτιο σε μεγάλο βαθμό είναι έτοιμο, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει μια τεράστια δυναμική και θα οδηγήσει το Πασόκ σε ένα από τα ψηλότερα ποσοστά στα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή έχει ακουστεί και το όνομά σας ότι ενδέχεται να είστε υποψήφιος βουλευτής, θα είστε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το αποκλείετε δηλαδή, ή αν σας πιέσει ο πρόεδρος στο τέλος?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια απόφαση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι όλα τα στελέχη και δει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όπου χρειαστεί θα συμμετάσχουν. Αλλά αυτό θα γινόταν στην περίπτωση που υπήρχε πρόβλημα συγκρότησης. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει και ακόμη και εδώ και στην περιοχή το ψηφοδέλτιο θα είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ αξιόμαχο και θα έχει και αρκετά νέα στελέχη για να μπορέσουν οι πολίτες να δουν όλο αυτό που περιέγραψα προηγουμένως σε κοινωνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει για μας πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ελάτε λίγο πιο κοντά στο κινητό, γιατί πάλι.
1: Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εξειδικεύουμε το πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή, τα τοπικά στελέχη στην περιοχή, είναι να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμα που υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο σε πολιτικές που θα εφαρμοστούν στην περιοχή μας και να προσθέσουμε βέβαια και πινελιές ειδικών θεμάτων που αφορούν τα νησιά μας και τα οποία θα αποτελέσουν δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και με αυτές το αξιόμαχο αυτό ψηφοδέλτιο που είπα προηγουμένως θα επισκεφτεί κάθε χωριό, κάθε νησί, κάθε γειτονιά.
0: Θα είναι, φαντάζομαι, και ανανεωμένο, έτσι, γιατί από τα ονόματα που είχατε στις προηγούμενες εκλογές, νομίζω ότι. Καλά, μόνο είναι ενεργεία βουλευτής αυτοδικαίως. Νομίζω και ο κύριος Κουνάκης, δεν θυμάμαι άλλο όνομα να έχει δηλώσει ότι θα είναι μέσα. Με ήξεις αφήξεις ήταν η κυρία Γαβαλά. Ναι.
1: Θα περιμένουμε μέχρι τέλος του Οκτώβρη να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί. Και θα είναι πραγματικά, αυτό έχω να πω. Δεν μπορώ το υπόλοιπο. Υπάρχει Επιτροπή Ψηφοδελτίων και υπάρχει και κεντρικά το κόμμα το οποίο θα τα ανακοινώσει και ο πρόεδρος. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ποιοι άλλοι περιλαμβάνονται, αλλά πάντως θα είναι ένα πολύ αξιόμαχο ψηφοδέλτιο.
0: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για την αντίδραση και της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του εργατικού κέντρου και του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων. Φαντάζομαι ότι θα βγουν και άλλες ανακοινώσεις για την δήλωση που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ως προσωπική του άποψη βεβαίως την κατέθεσε, λέγοντας ότι δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Νομίζω ότι θα υπάρξουν σφοδρότατες αντιδράσεις από αυτού.
1: Θεωρώ πρώτον ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Μαρινάκη είναι ουσιαστικά αυτό που ρίχνουμε για να μετρήσουμε αντιδράσεις. Πραγματικά θα είναι κάτι πολύ καταστροφικό για την τοπική κοινωνία, τις τουριστικές περιοχές και τα νησιά μας. Δυστυχώς το μοντέλο που έχει ακολουθηθεί το αναπτυξιακό είναι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων ασχολούνται με τον τουρισμό. Δυστυχώς επίσης ο τουρισμός είναι εποχιακός, δεν καλύπτει μεγάλο κομμάτι της χρονιάς, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τελευταία 50-60 χρόνια πραγματικά το επίδομα ανεργίας κρατούσε το εισόδημα των εργαζομένων στον τουρισμό στους δύσκολους χειμωνικούς μήνες. Αν οδηγηθούν σε αυτό που φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, που πιστεύω ότι δεν θα οδηγηθούν, διότι είναι τέτοιες οι αντιδράσεις που θα κάνουν πίσω σε όλο αυτό που ήταν ένα πυροτέχνημα για να μετρήσουν αντιδράσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι απόλυτα καταστροφικό. Αν προσθέσουμε σε αυτό ότι κυρίως η Ρόδος έχει και τον υψηλότερο ποσοστό συντελεστή στο ΦΠΑ σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά και όλα τα υπόλοιπα, ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη νησιωτική πολιτική που να ακολουθείται, αναπτυξιακή που να δίνει κίνητρα και προοπτικές. Το στεγαστικό πρόβλημα που στερεί δυνάμεις, γιατρούς, δασκάλους και άλλους εργαζόμενους στον τουρισμό να βρίσκονται και να ενισχύουν τον τουρισμό και τις δραστηριότητες στα νησιά μας, όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ αρνητικό κλίμα για τα νησιά μας και πιστεύω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι. Γι' αυτό και η επιλογή τους στις εκλογές δένεται κομμάτι-κομμάτι, ότι αυτή την κυβέρνηση δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Μάλλον το μόνο που έχουν να περιμένουν είναι αρνητικές εκπλήξεις και τίποτα θετικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Την επόμενη φορά θα έρθετε και από το στούντιο να τα πούμε από κοντά, διαζώσεις, κύριε Πόκια.
1: Αν κεράσετε καφέ, θα είμαι.
0: Ή θα φέρετε εσείς τον καφέ, θα κεράσετε εσείς καφέ.
1: Να το φέρω εγώ, δεν είναι πρόβλημα.
0: Φρέντο καπουτσίνο μέτριο, παρακαλώ. Χαρά μου που ήσασταν κοντά μας. Καιρό είχαμε να τα πούμε, κύριε Πόκια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Γεια σας.

Ενδιαφέρουσα η συζήτηση και βεβαίως για τον μεγάλο καλλιτέχνη που ακούμε και τώρα τη συγκλονιστική φωνή του, τον Γιώργο Μαζωνάκη, που μας άφησε τόσο νωρίς, αλλά μας άφησε μία παρακαταθήκη, τα υπέροχα τραγούδια του που θα ακούνε και πολλές γενιές μετά. Και βεβαίως με τον κύριο Πόκια, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην αυτοδιοικητικός, συζητήσαμε και για τα του ΠΑΣΟΚ, για όλα, για τα ψηφοδέλτια, για το αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος, για το ότι δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ παραμένει με κολλημένη και την βελόνα, μην μπορώντας να ανεβάσει τα ποσοστά του και τι φταίει. Μεταξύ άλλων, μας είπε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί και το στελεχειακό δυναμικό για να περάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Δεν ήθελε να μας αποκαλύψει ονόματα επί του παρόντος. Και βεβαίως απέκλεισε κάθε περίπτωση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στο ενδεχόμενο που η Νέα Δημοκρατία δεν κατορθώσει να βγάλει αυτοδυναμία. Νύχτα στη νύχτα.

0: Πονάει η καρδιά μου να μιλάω πάνω στα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, επειδή πονάει η ψυχή μας έτσι από προχθές. Αλλά θα πρέπει να πάω σε σύνδεση αμέσως στην ΚΟΣ, στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Δεν τα είπαμε χθες. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Μαζωνάκη. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Θέλω και εγώ να σου πω, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή μια ιστορία εδώ από το νησί μας που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία είναι πραγματικά πολύ συγκινητική. Έτσι, μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από την παρουσία του στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2015, ήρθε στο φως μέσα από την προσωπική αφήγηση του Γιώργου Λιοδάκη, ιδιοκτήτη του COS News 24.
0: Ναι.
1: Ήταν το καλοκαίρι του 2015, όταν το συγκεκριμένο site συμπλήρωνε 5 χρόνια λειτουργίας και είχε διοργανώσει μια μεγάλη συναυλία με τον Μαζωνάκη στο Άμος Beat Bar. Ήταν όμως, όπως θυμάστε όλοι, μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για τη χώρα και για την ΚΟ, με capital control, μεταναστευτική κρίση να βρίσκονται στο επίκεντρο. Και η συναυλία, όπως περιγράφει ο κύριος Λιοδάκης, δεν πήγε οικονομικά όπως είχε υπολογιστεί και υπήρχε σημαντική ζημιά. Και κάπου εκεί, μετά το τέλος της βραδιάς, ήρθε έτσι μια κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ο Μαζωνάκης μαζί με τον τότε μάνατζερ του Δημήτρη Χατζόπουλο συναντήθηκε με τον τότε 25χρονο, ήταν δηλαδή πάρα πολύ νέος ο ιδιοκτήτης του COS News 24, και παρότι η αμοιβή του ήταν συμφωνημένη και θα καταβαλόταν κανονικά, ο τραγουδιστής, βλέποντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί ο νεαρός διοργανωτής, αποφάσισε να του χαρίσει 5.000 ευρώ από την αμοιβή του. Αυτά στα χαρίζω, έτσι του είπε συγκεκριμένα. Μια κίνηση που, όπως σημειώνει ο Γιώργος Λιοδάκης, δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Δεν υπήρχαν κάμερες ή δημοσιότητα. Μάλιστα. Έμεινε έτσι μια προσωπική ανάμνηση για 11 χρόνια.
0: Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση έδειχνε το μεγαλείο ψυχής, και δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε όλοι όσοι τον γνώριζαν. Και ακούμε και τους ατζέντιδες και τους PR manager και όσους ανθρώπους ήταν κοντά του και τους μουσικούς και φίλους του, αδελφικούς φίλους κλπ. Ότι ήταν τόσο γενναιόδωρος που οποιοδήποτε πήγαινε να του ζητήσει μία βοήθεια την έδινε απλόχερα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτσι, σε οτιδήποτε χρειαζόταν κάποιος, είτε ήταν ιατρικό θέμα, είτε ακόμη και να του πληρώσει το λογαριασμό. Και την ίδια στιγμή αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο μόνος, μα τόσο μόνος.
1: Μεγάλη αντίθεση, μεγάλη αντίθεση.
0: Ναι, το μεγαλείο που έδειχνε, το μεγαλείο ψυχής, και απ' την άλλη ο ίδιος στην καθημερινότητά του ήταν ένας ολομόναχος άνθρωπος. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πούμε ότι μια καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ΚΟ, το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο, στο προσκήνιο το ζήτημα των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε μια σειρά από άλλες ειδικότητες, ακόμη και στην καθαριότητα, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλουν, να υπάρχει έντονη εντατικοποίηση της εργασίας και εξαντλητικές βάρδιες, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια των ασθενών όσο και στις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, το Σωματείο εκφράζει την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση της προσλήψης επικουρικού προσωπικού και, όπως αναφέρει, παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με τη διοίκηση, οι διαδικασίες δεν έχουν προχωρήσει, την ώρα που υπάρχουν ήδη άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περιμένουν να προσληφθούν. Επίσης, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι πέρασε με υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν, αναφέροντας την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην καρδιολογική κλινική, με το Σωματείο να ζητάει να σταματήσει ή, όπως χαρακτηρίζει, απαράδεκτη υποβάθμισή της, καταγγέλλοντας παράνομες βάρδιες και εξοντωτικές διπλοβάρδιες συγκεκριμένα. Θα πούμε τώρα ότι χθες πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η σύσκεψη του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, με αντικείμενο την προετοιμασία του νησιού εν ώψη της αντιπλημμυρικής περίοδου 2026-2027. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ και στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και πιθανών πλημμυρικών επεισοδίων. Στη σύσκεψη, να πούμε ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων, με στόχο να υπάρχει κοινός σχεδιασμός, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και κυρίως άμεση δυνατότητα κινητοποίησης εφόσον χρειαστεί. Ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την πρόληψη, την ετοιμότητα και τον έλεγχο των υποδομών, ενώ τέθηκαν και πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Και να πούμε επίσης ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, στις 5 το απόγευμα στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα στο κέντρο της πόλης. Σε περίπτωση μια παρτίαση διαδικασία θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στις 5.30 το απόγευμα στον ίδιο χώρο, ναι. Και στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης θα βρεθεί η τρέχουσα κατάσταση στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, θα ενημερώσει και τα μέλη για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς τα αρμόδια Υπουργεία, καθώς και για τις δράσεις του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις, ερωτήσεις ξενοδόχων και ο Ταμείας της Ένωσης Μάνος Κουλιάς θα παρουσιάσει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για το 2027.
0: Ωραία, και μου δίνεις ωραία πάσα για να πω και εγώ ότι την Δευτέρα εδώ θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, και για το θέμα βεβαίως αυτό της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων, αλλά βεβαίως και για την απόφασή τους να βοηθήσουν στην ανακαίνιση αυτών των 9 σπιτιών που θα φιλοξενούν τους υγειονομικούς στο νησί της ΚΟ, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Περιφερειάρχη Προδημέρου στο νησί, που έκανε και τις σχετικές δηλώσεις και σε σένα, Κλεοπάτρα, εδώ στον σταθμό μας, για το θέμα αυτό. Ως ιδιώτες, λοιπόν, μπαίνουν μπροστά και οι ξενοδόχοι από την ΚΟ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Από τα αγαπημένα κομμάτια για το κλείσιμο της εκπομπής, και να σας πω ότι το αναμενόμενο βεβαίως ότι θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπως επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία παραγωγής. Ο Αντώνης Ρέμος πρόκειται να εντάξει στο μουσικό του πρόγραμμα ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αείμνηστου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, που έγραψαν ιστορία στην ελληνική δισκογραφία. Αναμενόμενο βεβαίως ήταν αυτό. Είχαν και μία κόντρα πριν 1,5 μήνα με κάτι που είπε ο Ρέμος. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε πει, αλλά θυμάμαι ότι βγήκε τότε στον Τάσο Τρίφωνος και μεταξύ άλλων το σχολίασε και αυτό, ότι τι θέλει να μου πει για το φως και το σκοτάδι ο Αντώνης Ρέμος. Εντάξει, μαζί έχουν τραγουδήσει και καταπληκτικά κάποια κομμάτια σε νυχτερινές πίστες. Φαντάζομαι ότι και ένα βίση 26 Σεπτεμβρίου που θα δώσει τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, εκεί που κάνει μια τρομερή υπερπαραγωγή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θα κάνει ειδικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Δεν πρόλαβα να πω τίποτα για το Μητσοτάκη. Βεβαίως τα είπαμε από προχθές με το Δήμαρχο Μεγίστη, τον Νικόλα Σβέστη. Από σήμερα τελικά θα φτάσει και ο Πρωθυπουργός και όλοι μαζί του στο Καστελόριζο. Θα παραμείνουν μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα που θα φύγουν. Με ελικόπτερα λογικά θα πάρει σήμερα το απόγευμα, από όσο γνωρίζω με βάση το πρόγραμμα. Θα είναι και ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου μαζί. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θοδωρής Λιβάνιος. Λένε ότι θα είναι και ο κύριος Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Οι βουλευτές του Δεκανήσου βεβαίως, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης. Και πόσοι άλλοι τώρα που μου διαφεύγουν τα ονόματα. Θα πάνε αύριο Σάββατο στη Νερό για κατάθεση στεφάνου, με βάση τα όσα μας είπε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Ασβέστης, ο Δήμαρχος Μεγίστης. Και την Κυριακή θα έχουμε εκκλησιασμό, κατάθεση στεφάνου, παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των προσκεκλημένων ο Δήμος Μεγίστης, στην απαραίτητη βεβαίως αυτή καθιερωμένη φιλοξενία. Και θα αναχωρήσουν στη συνέχεια άλλοι με ελικόπτερα, άλλοι με το πλοίο της γραμμής, επιστρέφοντας προς τη Ρόδο. Περιμένουμε τα ενδιαφέροντα που θα ακούσουμε από το Καστελόριζο, από την εσχατιά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπου είναι τα σύνορά μας, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός μετά από διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται, οι πληροφορίες λένε, για μια κίνηση ψηλού συμβολισμού με το ταξίδι αυτό στο ακριτικό μας Καστελόριζο για την 8η-23η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου. Επανέρχομαι σε αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Πόκιας για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και έβλεπα και ξανά βλέπα χθες αυτό το βιντεάκι που βγήκε στα social media από την σχολική γιορτή με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Τι ταλαντούχο πλάσμα. 18 χρονών έπιανε το μικρόφωνο με τέτοιο αέρα, με τέτοιο ταπεραμέντο. Λες και ήταν κανένας τραγουδιστής έμπειρος που είχε 20 χρόνια στην πίστα. Φοβερό, το είδες το βιντεάκι περί μου. Είδες πως κρατούσε το μικρόφωνο, είδες το στυλ του, το πως κινεί, το τι σκηνική παρουσία ήταν αυτή. Δέκα και 59 πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό από τώρα, και το πρόγραμμα βεβαίως συνεχίζεται με Νίκο Χατζηνικολάου αμέσως μετά την πρόγνωση του καιρού, και 12 με 2 θα είναι κοντά σας η Νατάσα Ράγιου. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Τριήμερη επίσκεψη από σήμερα το απόγευμα του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Μετά από διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μια κίνηση ψηλού συμβολισμού με το ταξίδι στο νησί, με αφορμή τον εορτασμό για την 8η-23η επέτειο απελευθέρωση του Καστελορίζου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Πρωθυπουργός θα επιθεωρήσει έργα στο νησί. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και μια απάντηση στους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, που μέσω δηλώσεων και ανυπόστατων χαρτών για την γαλάζια πατρίδα παρουσιάζει το νησί εντός της τουρκικής επικράτειας. Μαζί με τον Πρωθυπουργό θα βρεθούν στο ακριτικό νησί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πολλοί αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε είδους τουρκική πρόκληση. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Κυράς της Ρο και την Κυριακή θα γίνει εκκλησιασμός. Η κατάθεση στεφάνων θα ακολουθήσει παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Σύμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στην ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για την στέγαση και την οικογένεια. Προκλητική χαρακτηρίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ την προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κάνοντας λόγο για αλαζονία της κυβέρνησης που χτυπά ξανά τους εποχικούς εργαζόμενους. Το Σωματείο Ξενοδόχων Υπαλλήλων Ρόδου, σε ανακοίνωσή του για το θέμα, τονίζει ότι δεν διαπραγματεύεται τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, απαιτώντας εξάμηνη διάρκεια επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους και καμία περικοπή σε δικαιώματα που έχουν ήδη πληρωθεί. Έντονη αντίδραση και από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου στις δηλώσεις Μαρινάκη σχετικά με την διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικών εργαζομένων. Ζήτα ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση και καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα να πάρουν θέση για το ζήτημα. Υπερασπιζόμενοι, όπως λέει, τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους που στηρίζουν κάθε χρόνο την τουριστική οικονομία της περιοχής. Σε ιδιαίτερα αιχμήρη ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο επιμένει στο αίτημα για πεντάμινη επιδότηση ανεργίας και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Επιστροφή στα Θρανία από σήμερα για τους μαθητές με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού και τον καθιερωμένο αγιασμό. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με την ΓΕΣΕ, ενώ παρατηρούνται, όπως αναφέρεται, αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Την πεποίθηση ότι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Καλύμνου ενοχλεί όσους έχουν επενδύσει πολιτικά στην διόνυσή τους, εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος μιλώντας στον Real Voice. Αφορμή αποτέλεση φωτιά στον χώρο των απορριμμάτων, η οποία, όπως είπε, εκδηλώθηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας από την πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του για το κλείσιμο της χωματερής και την αλλαγή της κατάστασης στο νησί. Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών της Βόρειας Δωδεκανήσου, κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου εν ώψη των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη ενίσχυση με προσωπικό της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων φέρνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Την κινητοποίηση των αρμοδίων φυτοϊγειονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προκαλέσει ο εντοπισμός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε οπορώνα πορτοκαλιά σε περιορισμένη περιοχή της Ρόδου. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε από τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μετά την εξέταση δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ξεκινήσει ελέγχους στην περιοχή προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της παρουσίας του εντόμου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Συνεχίζονται οι δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την αποστολή ιατρικού κλιμακίου στην Πάτμο από την ΑΜΚ Γαλινός σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Πάτμο και θα παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων παιδίατρο, οφθαλμίατρο, χειρουργό, γιατρό γενικής και οικογενειακής ιατρικής και οδοντίατρο. Με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο, θα ξεκινήσει το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση στη Ρόδο 21 έως 23 Σεπτεμβρίου σε θερινό σινεμά, που θα δημιουργηθεί το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση στη Ρόδο 21 έως 23 Σεπτεμβρίου σε θερινό σινεμά, που θα δημιουργηθεί μπροστά από τον Ναό του Ευαγγελισμού στο Μανδράκι. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice.

0: Γενικά έθριο καιρό στα 12 νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 21 και 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή. Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός με μία μικρή εξαίρεση κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα, σε άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 36 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 35, η Κάλυμνος 34 για το Καστελόριζο 33 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 22 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Μουστακάκης, καλημέρα. Είναι ακόμα σύμμαχός μας. Καλημέρα στον αγαπητό.

0: κι αν έχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι γιατρός.
1: Ναι.
0: Γιατί γιατρός και να δηλώνει σαμανολόγος.
1: Καλά,
0: και
1: ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεν είδε ότι δεν είχε ειδικότητα, αφού δεν είχε ειδικότητα και ήταν κατοχυρωμένο αυτό στα αρχεία του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας. Παρουσιαζόταν ως ειδική.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος, όταν πήγε και έκανε αυτοψία στο συγκεκριμένο ιατρείο, βρήκε τον γιατρό, γιατί ο άλλος ήταν παθολόγος, γιατρός. Και είδε το ιατρείο, έλεγξε το ιατρείο και είδε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για να είναι νόμιμο παθολογικό ιατρείο. Όμως όχι κλινική γιατρία.
1: Συγγνώμη, με προγραμματισμένο ραντεβού γίνονται αυτές οι επισκέψεις. Για να κάνεις σοβαρή αυτοψία θα πρέπει να πας τελείως απροειδοποίητα και να δεις τι υπάρχει μέσα. Μας δουλεύει ο κ. Πατούλης, δηλαδή τον βλέπω βγαίνει σε όλα τα κανάλια και λέει άλλα αντί άλλων.
0: Συμφωνώ μαζί σου, δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης, ο Γιώργος.
1: Αυτός είναι επικεφαλής.
0: Τότε που έγιναν οι αυτοψίες, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και να γίνεται χωρίς ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Να χτυπάνε τις πόρτες και να βλέπουν, είναι νόμιμα ιατρία. Οι γιατροί έχουν νόμιμες άδειες εξασκήσεις του λειτουργήματος του ιατρού. Αλλά και εδώ, Γιάννη, που τα λέμε, όσοι γιατροί από το εξωτερικό έχουν πάρει χαρτιά, πληρωμένα χαρτιά και είναι γιατροί πλέον και είναι σε δημόσια νοσοκομεία, είναι πληρωμένα χαρτιά. Πληρωμένα, αυτό που λέω είναι πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες και εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να ξέρουν να βάλουν ένα θερμόμετρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μείζον ζήτημα, είναι πιστεύω για άλλη συζήτηση. Πάντως εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είπαν ψέματα. Είπαν δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί 4 ώρα.
1: Γιατί να πούν τέτοιο ψέμα. Τους διέψευσε η κάμερα, έτσι.
0: Γιατί προφανώς, Γιάννη, τον είχαν βάλει ήδη στο μηχάνημα και κάναν τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης και ίσως ο άνθρωπος αυτός βρήκε το θάνατο εκεί. Ενώ είχαν τραβήξει το αίμα για να το ξαναπεί.
1: Το πόρισμα που έχει ο εισαγγελέας το έχει καταγράψει αυτό. Δηλαδή καταγράφει ότι τον θάνατο, ο θάνατος βρήκε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί, στο κρεβάτι του πόνου. Εκεί, την ώρα που γινόταν η διαδικασία δηλαδή, όταν του είχαν βάλει φλεβοκαθετήρα.
0: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν τον βγάζαν έξω οι τραυματιοφορείς, ήταν κάτασπρος, είχε οξυγόνο και δεν ανέπνεε. Του είχαν βάλει οξυγόνο.
1: Πάντως τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή, ήρθε ο άλλος, σου άφησε τα λεφτά. Έκανε ό,τι έκανε. Συνέβη ό,τι συνέβη. Και να μην τον συνοδεύεις ούτε μέχρι το ασθενοφόρο.
0: Σκεφτείτε γιατροί.
1: Ναι, δηλαδή απορώ πως ακόμα αυτοί είναι, παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρό και το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
0: Εντάξει, δεν είμαστε εμείς δικαστήριο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται δικαστήριο εδώ, είναι αυταπόδεικτο.
0: Λέμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχει το τεκμήριο της αδότητας, αλλά υπάρχουν και τα έγγραφα που λένε ότι δεν έχει αυτός δικαίωμα να είχε στο ιατρείο τέτοιο μηχάνημα, ούτε να το χειρίζεται συγκεκριμένη κυρία. Θα έπρεπε και να υπάρχει ακόμα και υποδομή σε περίπτωση που κάποιος από τους που είχαν επισκεφτεί για να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, αν υπήρχε επιπλοκή, να μπορούσε να το κάνουν ανάγκη.
1: Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους είναι ότι οι κάμερες στο ιατρείο κατέγραψαν την άφιξη του Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 όπως υποστήριξαν οι δύο γιατροί στην κατάθεσή τους, σωστά?
0: Μιλάμε 3 ώρες πριν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, τι έκανε 3 ώρες πριν, τι κάναν 3 ώρες πριν εκεί? Δεν νομίζω να συζητούσαν, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να κανονίσει το ραντεβού.
1: Ναι.
0: Για τη συγκεκριμένη επέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και τώρα θα φανεί από την ιατροδικαστική έκθεση τι ακριβώς έγινε, καθώς επίσης εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν και στοιχεία DNA από το μηχάνημα, γιατί αυτό το μηχάνημα, καταλαβαίνετε, παίρνει αίμα και το ξαναδιοχετεύει στον οργανισμό από άλλη πλευρά, οπότε αφήνει DNA. Εκτός και αν το καθαρίσανε. Τι εννοώ αν το καθαρίσανε? Αυτό το μηχάνημα προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, δηλαδή από τον έναν ασθενή στον άλλον.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι
1: αποστηρώνονται, υποτίθεται ότι αποστηρώνονται τα μηχανήματα αυτά.
0: Προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, όχι αποστηρώνεται απλά, αλλά πρέπει να αλλάζει και εξαρτήματα όπου περνάει το αίμα. Να δούμε αν προσπάθησαν κάποιοι να κρύψουν τα ίχνη αίματος.

0: του Γιώργου. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα φανούν όλα αυτά.
1: Άρα, τώρα ως δεδομένο έχουμε ότι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, αλλά από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας μετά από έρευνα θα βρει αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του ιατρείου πληρούσε, Γιώργο Καλιακμάνη, τις νόμιμες προϋποθέσεις, και βέβαια θα κοιτάξει να δει ο εισαγγελέας, θα διερευνήσει αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες ποινικές διώξεις. Δηλαδή δεν κλείνει μόνο εδώ.
0: Και αν υπήρχαν συγκεκριμένες ειδικότητες που προβλέπονται για την αυτή την παρέμβαση, για την επέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι αυτά, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι προϋποθέσεις ίσχυαν.
1: Εδώ κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Το ιατρείο αυτό διαφημιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή αν δεν θες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα. Γενικότερα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να μην γνώριζε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν η συγκεκριμένη θεραπεία? Και όφιλε να το γνωρίζει από τη στιγμή που διαφημιζόταν η κυρία γιατρός. Δεν διαφημιζόταν. Διαφημιζόταν. Και πλήρωνε μάλιστα για διαφήμιση.
0: Και να σου πω, Γιάννη, ήταν γιατρός αυτή που διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε μια σαμάνικη ιατρική μέθοδο. Είναι σαν να λέμε, εγώ είμαι αστυνομικός και χρησιμοποιώ και μια μέθοδο
1: υπνοτισμού
0: για να προσλαμβάνω.
1: Όχι, διαφήμιζε όμως ότι τοποθετεί φλεβοκαθετήρες στους ασθενείς και ότι, έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το διαφήμιζε αυτό.
0: Και αυτό, αλλά διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε και σαμάνικη ιατρική. Δηλαδή φοβερό, έτσι.
1: Τι
0: να σου πω. Θα δούμε αν είναι γιατρός. Θα δούμε αν είναι γιατρός. Πάντως φαίνεται ότι εκεί έγιναν όλα λάθος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον έδιωξε.
1: Πότε θα βγει το πόρισμα της ιατροδικαστικής?
0: Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή. Όχι νομίζω, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή.
1: Μάλιστα.
0: Όμως οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές θέλουν κάποιες μέρες.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
0: Θα περιμένουμε και τα στοιχεία από την διερεύνηση που έχει κάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
1: Ναι. Τώρα φαντάζεσαι πόσοι άλλοι που πήγαν εκεί τη γλίτωσαν από τύχη.
0: Τη γλίτωσαν.
1: Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα ή κάποιο άλλο παθολογικό πρόβλημα που θα τους οδηγούσε στο θάνατο.
0: Διάσημοι.
1: Ναι.
0: Πολύ διάσημοι.
1: Δυστυχώς για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Να είσαι καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στον κύριο Νίκο Γεωργόπουλο. Δεν ξέρω αν είστε γιατρός, αλλά προφανώς είστε γιατρός, γιατί μου λέτε σαν γιατρός. Σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου επισκέπτεται το ιατρείο με ραντεβού. Κακώς. Αποδεικνύετε εδώ, αγαπητέ γιατρέ, που είστε ακροατής του Real FM, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι η αυτοψία. Έχει κανένα νόημα να γίνεται έτσι η αυτοψία με ραντεβού, όταν ο άλλος κρύβει τα μηχανήματα και δεν ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος τελικά τι υπηρετεί αυτό το ιατρείο ή όχι. Μάλιστα μου γράφει ο κύριος Γεωργόπουλος ο Νίκος, που είναι γιατρός, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βάσει προδιαγραφών μετά βλέπει αν οι χώροι του ιατρείου είναι βάσει προδιαγραφών και δίνει άδεια ιατρείου. Χορηγεί δε πινακίδα όπου αναγράφεται ότι ο ιατρείο είναι νόμιμο στο όνομα του ιατρού και αναρτάται έξω από την πόρτα. Οκ, πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αποδείχθηκε άστοχη.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα μπλέξει κόσμος με την ιστορία αυτή. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Κατέληξε ένας, δεν έχει σημασία αν ήταν γνωστός ή λιγότερο γνωστός τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο ιατρείο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Θα βγουν πολλά πράγματα από πίσω, θα με θυμηθείτε, και θα μπλέξει κι άλλος κόσμος στην ιστορία αυτή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι γιατροί κρύβονται στις δύσκολες καταστάσεις. Στη δική μου περίπτωση, ο πατέρας μου καρκινοπαθής διακομίζονταν με ασθενοφόρο στον Άγιο Σάββα που τον παρακολουθούσαν. Μέσα από το ασθενοφόρο καλούσε στο κινητό να παραστεί στο ΤΕΠ γιατί ψυχοραγούσε. Δυστυχώς δεν απάντησε, μολονότι τον παρακολουθούσε 3 χρόνια, αλλά με υποδέχθηκε μια ειδικευόμενη η οποία έκανε τα πάντα να τον κρατήσει, αλλά τελικά κατέληξε.
1: Άλλαξαν όλα ξαφνικά.
0: Τι να πω, λίγοι άνθρωποι δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Να μην συνοδεύσουν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο, δηλαδή ούτε μέχρι την έξοδο του σπιτιού, του ιατρείου. Τον παράτσαν στην τύχη του Θεού. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη πάντως και δεν ξέρω αν ο ιατρικός σύλλογος, αν περιποιεί τιμή για τον ιατρικό σύλλογο να έχει τέτοιους επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών στα μητρώα του, στα αρχεία του. Άλλωστε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, πειθαρχική διαδικασία, όπως υπάρχει και στο δικό μας σωματείο, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, για όσους δεν τηρούν τη δεοντολογία και εν πάση περιπτώσει για όσους δεν τιμούν το επάγγελμα. Όπως υπάρχει και στο δικηγορικό σύλλογο, αλλά είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες που πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να συνεδριάσει για να αποφασίσει. Και θέλω να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα που θα αναδειχθεί από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά με τη συμπεριφορά, την απάνθρωπη, την ντροπιαστική συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στον ασθενή.

0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Να σας πω επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες, πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Μπροστά σε σένα και τους άλλους, τους βλέπω όλους αντιπάλους. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εν συνεχεία σε συνεντεύξεις για την επικαιρότητα της ημέρας, υπάρχει ένα πρόβλημα, κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κηφισίας. Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι. Σωστά, έχουμε μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων που έχει διαμορφωθεί στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το ύψος της Οδού Πεντέλης, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή, το οποίο βρίσκεται μετά το ύψος της γέφυρας των Βρυλισσίων. Τώρα σπέβδει στο σημείο και γερανός για να το απομακρύνει από το οδόστρωμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αρκετές δυσκολίες σε αυτό το σημείο. Δυσκολίες επίσης έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια και στον Κηφισό χαμηλά από Ρέντι μέχρι Γάλεως στην άνοδο.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Άρα να βρείτε κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι εύκολη για την επόμενη ώρα η κίνηση εκεί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Ορέστης μου λέει: κύριε Παπαγιάννη, από αυτή την ιστορία βγάλατε και εσείς και εμείς τα συμπεράσματά μας, και έτσι έπρεπε να γίνει, και θα βγάλουμε πολύ περισσότερα και πιο καθοριστικά συμπεράσματα μόλις η υπόθεση ξεκαθαρίσει εντελώς. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και η παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα, λέει ο αγαπητός φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Να σε καλά, Κώστα. Την αγάπη μας και καλή επιτυχία στο παιδί σου. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι έως Μελίσια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη στροφή Μελισσίων. Με το καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες νηπιαγωγείων δημοτικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Περισσότερα στο real.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: «29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Βόλο και 26 στην Πάρο».
13: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Μελίσια. Στο κέντρο σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Φιλής προς Μεταμόρφωση καθώς και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Καλή αρχή στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και βέβαια να περάσετε όμορφα, γιατί είναι ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αρνιακός άφησε υπονοούμενα ότι μπορεί το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι πιο φθινοπορεινό και όχι τόσο καλοκαιρινό. Άρα για όποιον έχει τη δυνατότητα και Σάββατο και Κυριακή να κάνει κάτι διαφορετικό, πιο καλοκαιρινό, καμιά βουτιά ακόμα δηλαδή, θα είναι καλή ευκαιρία νομίζω. Και δεν θα έχει και κόσμο, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία και αρκετοί γονείς έχουν υποχρεώσεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Πολλά τα μηνύματα για την ιστορία του Μαζονάκη. Πάρα πολλά, και θα τα διαβάσω συνέχεια, θα βρούμε χρόνο. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, ότι όλο αυτό το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και δεν θα αποσιωπηθεί έτσι εύκολα, επειδή έλαχε ο άτυχος να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα αγαπητό δημόσιο πρόσωπο. Για φανταστείτε να ήταν όμως ένας άγνωστος άνθρωπος. Θα έπαιζε δύο μέρες στα κανάλια και μετά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ο Μαζονάκης θυσιάστηκε για να σωθούν οι τυχόν επόμενοι άτυχοι και να μάθει το κοινό ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απατεώνες, στιγνούς, αδίστακτους. Γιατί είναι και ηλίθιοι ορισμένοι να παίζουν με τη φωτιά. Αυτοί οι γιατροί, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Να θυμάστε και την παροιμία, κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Και αναφέρομαι στους συγκεκριμένους γιατρούς, η κυρία Στέλλα. Παρότι δεν είμαι φυσιογνωμιστής, κυρία Στέλλα, συμφωνώ από την αρχή ως το τέλος του μηνύματος 100%. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο, θα έπαιρνε τη διάσταση αυτή που πήρε το θέμα αυτό? Θα αποκαλύπτονταν πράγματα για αυτά τα εντός αγωγικών ιατρία ή όχι? Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρώην πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, πώς είστε?
0: Εσείς πώς είστε? Βλέπετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θέλω να κάνω, θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα Μαζονάκη και κυρίως για το background της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, αν ο ιατρικός σύλλογος έπαιξε σωστά το ρόλο του, αν οι ελεγκτικές αρχές είναι σε αυτή την ιστορία εμπλεκόμενες ή όχι, έχουν ευθύνη δηλαδή. Παρακαλώ, σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν έχει αξία ένας νόμος ή μια διάταξη. Αξία έχει αν εφαρμόζεται. Και ο νόμος και οι διατάξεις είναι συγκεκριμένοι για την περίπτωση αυτή, αλλά δεν υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει ένας έλεγχος και η αυθαιρεσία βασιλεύει. Αυτό που είπε πριν από λίγο σε ένα μήνυμα κάποιος, mm-hmm. ότι βλέπε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί ένα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κοκκινορόζ παντελόνια?
0: Mm-hmm.
1: Είναι λίγο αστείο σαν θέματα. Μπορεί να απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, αλλά βγάζει συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, αγνό παιδί, το οποίο ψαχνότανε mm-hmm. να βρει τη θέση του mm-hmm. λόγω των οικογενειακών καταστάσεων, υπήρξε θύμα της ματαιοδοξίας. Αυτή η ματαιοδοξία που δεν μονοπολεί μόνο ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, αλλά πάρα mm-hmm. πολλοί κόσμο. Θυμίζω την Πουλιουκλάκη, θυμίζω τον Βράση Μπονάτσα, που κάτι σχετικά κατέρευσαν και αυτοί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό να μείνω διαρκώς νέος, δυνατός, ωραίος κτλ., τις οδηγεί στο να ψάχνουν τέτοιες λύσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι επιτίδοι
0: που τους εκμεταλλεύονται.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το παιδί αυτοκτόνησε και πράγματι καταθέτω τη λύπη μου, γιατί ήταν ένα συμπαθές πρόσωπο. Πέρα από ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα, το τελευταίο καιρό του είχαν συμβεί τόσα και παιδεία και διάφορα.
0: Που είχε γίνει συμπαθής στην κοινή γνώμη.
1: Όχι μόνο, δηλαδή τον είχε βάλει.
0: Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο τον άνθρωπο. Οι αδερφοί του.
1: Αλλά, Γιάννη. Υπήρχε και μια επιβαρημένη κατάσταση. Την προηγούμενη μέρα μου είπαν mm-hmm. ότι σε ταβέρνα κατέρευσε τη δώρα του φαγητού. Η ίδια αυτή η γιατρός είπε ότι όταν πήγε εκεί δεν μίλαγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, η ίδια η γιατρός, αφού τον είδε σε αυτή την κατάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ντροπιαστικό για το επάγγελμα.
1: Βεβαίως,
0: να του πει, άνθρωπε μου, δεν είσαι στην κατάσταση
1: βεβαίως,
0: για να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι να τσεπώσει τα 6.000.
1: Ναι, αλλά τα 6.000 είναι γλυκά. Εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε την δικαιοσύνη,
0: ναι.
1: Εγώ θα την περιμένω με πάρα πολύ έτσι αγωνία για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί πάντα υπάρχουν οι μεγαλοδικηγόροι οι οποίοι...
0: Που τους καθαρίζουν.
1: Το είπες εσύ καλύτερα από μένα.
0: Το λέω με την απλή, έτσι λαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στο ποινικό δίκαιο.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα παραϊατρία θα δεχτούν. Αν θέλει κάτι, θα πα ή σε μεγάλο νοσοκομείο ή σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έχουν όλοι και όλοι. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, είναι 4 τα δημόσια νοσοκομεία και είναι και 2 τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό πήγε, το έκανε μέσα στα 70 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, στην Καρνιάδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, πότε βλέπετε εκλογές, βλέπετε να εξαντλεί ο Πρωθυπουργός την τετραετία? Πρώτον, να το επιλέγει ως στρατηγική και να αντέχει, ή βλέπετε κάποιο άλλο σενάριο μπροστά σας?
1: Βλέπω ότι θα πάμε την τελευταία δυνατή ημέρα. Βλέπω Μάιο, δηλαδή βλέπω κοντομάνικα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω εκλογές με μακριμανίκη, κοντομάνικα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα. Ακόμα γίνονται λάθη, ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κινδυνεύει να την ακτίσει στον αέρα η όλη προσπάθεια για Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρω εγώ υπήρξε κάποιος απρόσωπος στο Υπουργείο Παιδείας και έβαλε αυτή τη γόκα τζέντα, πώς λέγονται κτλ. Αυτά είναι τραυματικά. Είναι εξαιρετικά τραυματικά. Η Νέα Δημοκρατία ως βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας συντηρητικός κόσμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες προσμίξεις, οι οποίες βεβαίως είναι και πρόσθεσεις, και όποιος λέει το αντίθετο είναι βλάξ.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό της υποθέσεως, μην δίνουμε αφορμές. Και δίνουν αφορμές.
0: Βλέπετε λοιπόν εκλογές στο Μάιο, εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα και εκεί είναι το πιθανότερο σενάριο προς επιβεβαίωσή σας. Τώρα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε στηρίξει ως αρχηγός κόμματος κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και στηρίξατε κυβερνητικό σχήμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα μετά την πρώτη εθνική εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου? Πού βλέπετε δηλαδή να κινούνται τα κόμματα αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή? Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, ή αν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι μονόδρομος οι δεύτερες κάλπες. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ομόκεντρα κόμματα. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ο Μεν Αδουλάκης, θύμα,
0: ναι,
1: ο Φρούκα, πέρασε το συνέδριο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερη κουτουράδα δεν μπορούσε να υπάρξει.
0: Και στη δική σας εποχή το Πασόκ έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε τελικά.
1: Άλλο έλεγε και άλλο να έχει δέσμευση συνεδρίου.
0: Ναι. Έτσι. Σωστό.
1: Εγώ θυμάμαι το Σαμαρά να λέει στο αυτό. Ο Μπίξε οδήξε το Πασόκ που, ναι, δεν πρόκειται ποτέ. Και ύστερα από 10 μέρες έκανε κυβέρνηση μαζί. Αυτά γίνονται στην πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι τη ρίση του Καραμαλή που τη θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που λέγονται
0: και δεν γίνονται.
1: Και δεν γίνονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αδουλάκης είναι όμοιος, πάει αυτός. Τώρα, του Τσίπρα ένα αυτό το νέο σενάριο κτλ. Το ακούμε, προσοχή. Έχω να σημειώσω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως και το κάνουμε, μιλάει και λέει πράγματα χήμα. Δεν έχει καταθαρθεί ποτέ να δει του Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει.
0: Είναι πιο προσεκτικός, είναι πιο θεσμικός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ πιο προσεκτικός από άλλους, Γιώργο, όπως είναι ο Βελόπουλος κτλ.
0: Ναι, γιατί αυτοί απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο. Ενώ ο Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και στο ακροατήριο του μετριοπαθού κέντρου, να έρθει πιο κοντά δηλαδή προς τον μεσαίο χώρο. Και είναι σωστή η στρατηγική αυτή.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι βλάξ. Έτσι, αν ξεκινήσουμε, μπορεί να έχει χίλια άλλα ερωτήματα, βλάξ δεν είναι. Και σου λέει, εγώ να ξαναγίνω αποκλείεται. Και την πρώτη φορά τότε που ήμουν στο πικ, χρειάστηκε να πάρω τον καμένο μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν πρόκειται να κάνω εγώ αυτοδυναμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να συμβεί το εξής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, ένα σενάριο. Να πάμε σε πρώτες εθνικές εκλογές, να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του δεύτερο, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να εισπράξει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα, το οποίο δεν θα μπορεί να το εισπράξει ο τρίτος ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος, αλλά
1: όχι,
0: φυσιολογικά και νομοτελειακά ο δεύτερος. Και από το 2015 να βρεθεί στο 25.
1: Εγώ να θυμίσω ότι όταν ο Σαμαράς ξεφτύλει στη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο 18%. Στις εκλογές που γίνανε σε 40 ημέρες, έφτασε το 30.
0: Πράγματι.
1: Το πρώτο κόμμα οφείλεται.
0: Λέτε ότι το πρώτο κόμμα. Και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι πού θα πάνε, δεν θα συσπηρωθούν σε ένα πρόσωπο?
1: Το πρώτο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι οι οποίοι δεν είναι δογματικοί. Δεν μου έκανες αυτό, δεν θα σε ψηφίσω. Δεν πήρα τόσα, δεν θα σε ψηφίσω. Στο δεύτερο, συσπηρώνονται όλοι γύρω από τον ισχυρό. Αυτό είναι ένα
0: σημαντικό. Άρα εσείς βλέπετε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ως το πιο πιθανό σενάριο στις εθνικές εκλογές.
1: Να θυμίσω δύο-τρία πράγματα ιστορικά, Γιάννη μου. Παπάγος, 1951, 36%. 1952, 50%. Παπανδρέου Γεώργιος, Νοέμβριος του 63, 39%. Φεβρουάριος, 52%. Δηλαδή, ο κόσμος συσπηρώνεται στον πρώτο.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει, προσέξτε, ήδη μια επταετία στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά. Νομοτελειακά έρχεται, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική φθορά. Θα μπορέσει να συσπηρώσει ένα τέτοιο κομμάτι ψηφοφόρων, γιατί πλέον έχει πολλές αναλλακτικές ο ψηφοφόρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έχει, όχι, τίποτα. Όλα τα άλλα είναι, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν έχει. Θα έχει κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ο Βελόπουλος. Είναι η Λατινοπούλου. Ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να μπει και αυτό στη μάχη της πολιτικής. Υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών για κάποιον που κινείται δεξιότερα της Νουδού.
1: Και αυτό γιατί είναι κακό για το Μητσοτάκη? Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί όλοι αυτοί είναι μια διέξοδο σε μια τσαντίλα για κάποιο πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Στο δεύτερο γύρο αυτοί πού θα πάνε? Θα κάνει άλμα άλλος και θα πάει στην Κωνσταντοπούλο? Όχι, δεν είναι εύκολα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος με ένα ποσοστό κοντά στο 35, εκεί το βλέπω. Και στο δεύτερο γύρο...
0: 35, τόσο πολύ, δεν το δείχνει καμιά δημοσκόπηση αυτό.
1: Και ποια δημοσκόπηση είναι σωστή?
0: Να δείξω, δείχνει όμως μια τάση, δείχνει ένα πλαφόν ποσοστού.
1: Ωραία. Για να επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυντικός, δες σου παρακαλώ τι δίνανε το 23 στο Μητσοτάκη. Δεν δίνανε κανείς πάνω από 32-33. Και εγώ φώναζα τότε 40+. Και το είχαμε ζητήσει και μας ζητήσει 40+. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι. Είναι ό,τι κουστούμι παραγγείλεις, έτσι το ράβει ο ράβει.
0: Άρα δεν δίνεται μεγάλη πιθανότητα για υψηλό ποσοστό στον Αντώνη Σαμαρά, βάσει αυτών των οποίων λέτε ως εκτίμηση.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κινηθεί πέριξ του 5.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 5. Ναι, θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
1: Μπράβο, για φαντάσου όμως ένας Βελόπουλος, ο οποίος δεν έχει τίποτα ως ιστορικό προηγούμενο, να έχει πάρει 8 και να έχει πάρει ο Σαμαράς 5 και να έχει πάρει άλλο 5 η Λατινοπούλου. Είναι για πλάκα, δεν είναι. Εγώ θα ντρεπόμουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι από κάποιους λόγους, δεν θα ήθελα να τους αναλύσω τώρα, ο Σαμαράς έχει φτιάξει μια καλή μαρκίζα θεάτρου. Θυμάσαι το θέατρο, λέμε τι ονόματα έχει η μαρκίζα. Mm-hmm. Γιατί και ο Τζοβάρας είναι σοβαρός και ο Παναγιωτόπουλος είναι γνωστός και ο Ντινόπουλος έχει μια πορεία και η Πατουλίδου, από ό,τι ακούω με τα μεγάλες εκπλήξεις, mm-hmm. πηγαίνει...
0: Κυκλοφορεί και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, πράγματι, για την Άλφα Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, υπάρχει, δημιουργείται μια μαρκίζα. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε η Καρισιανού, δεν μπορούσε να το κάνει η Καρισιανού, δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας, μόνο το Πασόκ εκεί στη μαρκίζα. Τώρα λοιπόν μπορεί να πάει ένα 5-6.
0: Τώρα κάτι τελευταίο. Ας μείνει η ερώτηση και η απάντηση καταγεγραμμένες. Και η ερώτηση και η απάντηση. Επειδή είστε παλιά καραβάνα στην πολιτική, πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης την τελευταία στιγμή από το Σαμαρά, ώστε να μην δημιουργήσει και να μην ανακοινώσει κόμμα, υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Η πολιτική του Σαμαρά κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιέζω, ή αν θέλεις εκβιάζω, και την τελευταία στιγμή λέω αντιπαροχή, δώστε μου τώρα έτσι. Το βλέπω αυτό, είναι εξαιρετικά πιθανό και γι' αυτό δεν ανακοινώνει επισήμως
0: ακόμα το κόμμα.
1: Μπορεί. Άκουσα πριν μια εβδομάδα, Γιάννη, ότι υπάρχουν εισηγήσεις να του προταθεί να πάει πρέσβη στην Ουάσιγκτον και ο γιος του βουλευτή στη Μεσσηνία. Ακούω, δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν και δεν ξέρω βεβαίως ποτέ αν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς και μία ψήφο να κόψει δεν προσφέρει υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιώργο Καρατζαφέρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Real
2: FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping pong.
3: Πάντως, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα και να αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην τελική ευθεία του δίωρου. Κάθε Παρασκευή 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε κανονικά αύριο και το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακο όπως πάντα τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο πολύ την επικαιρότητα το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Έλα,
0: όχι απλά μονοπολί, γίνεται χαμός. Με καινούργιες πληροφορίες να έρχονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Λευθέρης Παπαλευθέρης. Προσέξτε, έχει μια ειδικότητα που λίγοι την γνωρίζουν, αλλά είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος γιατρός. Εκτός από πνευμονολόγος και ιατρός εργασίας, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Καλημέρα, κύριε Παπαλευθέρη, αγαπητέ γιατρέ.
18: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ παιδικέ φίλε Γιάννη. Χαίρομαι, άκουσα και τον πρόεδρο Καρατζαφέρη πριν 26 χρόνια. Μιλούσε με πάλι ένα θλιβερό γεγονός με τον αείμνηστο Βλάση Πονάσο.
0: Ναι, και εκείνη ήταν μια περίεργη ιστορία που δεν ξέρω τελικά αν βγήκαν όλα στο φως δημοσιότητας. Σας μείνουμε όμως στο σημερινό. Θέλω να μου σχολιάσετε ως γιατρός τη συμπεριφορά των δύο γιατρών, των δύο συναδέλφων σας, να μην συνοδεύσουν τον ασθενή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι την πόρτα του ΕΚΑΒ.
18: Γιάννη, θα με επιτρέψεις πρώτα απ' όλα να πω ότι κάθε δύο λεπτά στην Ευρώπη συμβαίνει μία καρδιακή ανακοπή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και ένας τραγικός απολογισμός, διότι εάν δεν εφαρμοστεί άμεση καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το ποσοστό επιβίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, ούτε 10%. Εάν όμως συμβούν αυτά, μπορεί να εκτοξευτεί στο 60 με 70%. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και σε δημόσιο και όχι μόνο ιδιωτικό ιατρείο, να υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει, είτε και να είναι και πιστοποιημένος βέβαια, να γνωρίζει πρώτες βοήθειες και με κάποια παραπάνω χρήση, όπως είναι ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Και νομίζω στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη θα ενταθούν οι προσπάθειες και από την πολιτεία και από την ιατρική κοινότητα ώστε να εφαρμοστεί αυτό. Ως ιατρός εργασίας έχω να σου πω ότι σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούμε έχουμε τουλάχιστον έναν απεινιδωτή και έχουμε και πολύ και αρκετά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού και εγώ ως εκπαιδευτής αλλά και από άλλες εταιρείες που εκπαιδεύουν. Και έτσι λοιπόν προστατεύουμε όσο μπορούμε την δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει χρήση άμεση, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει, στον αείμνηστο στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν υπήρχε απεινιδωτής.
18: Και βέβαια τραγικό να μην υπάρχει όταν γίνεται κιόλας κάποια επεμβατική θεραπεία που κακώς...
0: Δηλαδή δεν ξέρω εσείς ως γιατρός πώς το σχολιάζετε. Ένα ιατρείο που κάνει πλάσμα αφαίρεση δεν είχε απεινιδωτή. Δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος να το ελέγχει όλο αυτό.
18: Πρέπει, υπάρχει. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς τους δημοσιογράφους που επιτελείτε ένα λειτουργήμα σοβαρό, αλλά και τον κόσμο, την κοινωνία, να μην στραφεί εναντίον της ιατρικής κοινότητας, διότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς.
0: Προφανώς. Κανένας δεν τζουβαλιάζει όλη την ιατρική επιστημονική κοινότητα. Προς Θεού.
18: Εξαίρεση, δυστυχώς, και πραγματικά έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής. Και να πω την αλήθεια, υπάρχει και δίπλα. Υπάρχει και δίπλα. Υπάρχουν εργοτάξια κοντά. Δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι, καταλάβαμε.
18: Καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ναι. Είπε και γιατρός στο μέτρο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που μπορεί να ζητήσει απεινιδωτική κοντά του. Αλλά πέραν τούτου, ναι, πραγματικά οποιοδήποτε ιατρείο κάνει χρήση επεμβατικών πράξεων, καλό θα ήταν να έχει απεινιδωτή και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό να γνωρίζετε. Μπορεί να γίνει αυτή η αγορά.
0: Τώρα, η διαδικασία ήταν η εγκεκριμένη, η πιστοποιημένη. Δηλαδή, έπαθε ό,τι έπαθε ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Ειδοποίησαν στην αρχή έναν ειδικό γιατρό του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήρθε με μηχανή για λόγους ταχύτητας. Ακολούθησε το ΕΚΑΒ. Δεν θα έπρεπε οι γιατροί να συνοδεύουν μαζί τον Γιώργο Μαζονάκη, ή ένας εκ των δύο τουλάχιστον, ή κάποιοι από το επιτελείο εκεί του ιατρείου. Για πείτε μας.
18: Να τα βάλουμε σωστή σειρά. Κανονικά σε κάθε τέτοια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος μας είναι ανέστητος, πρέπει γρήγορα να γίνει αναγνώριση αν έχει αναπνοή και αν έχει καρδιακό σφιγμό. Κατευθείαν ειδοποιούμε το ΕΚΑΒ. Παίρνουμε το 166 και ο πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος διασώστης θα μας δώσει τηλεφωνικά πληροφορίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα ίσως δεν έγιναν. Και προφανώς ένας γιατρός που ακόμα και αν δεν έχει κάποια εξειδίκευση πρέπει να συνοδεύει ένα τέτοιο περιστατικό εφόσον δεν υπάρχει άλλος στο ασθενοφόρο μαζί ή διασώστης. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό αγοράζουμε χρόνο ώστε να κερδίσουμε μια αναστρέψιμη βλάβη που θα επέλθει γιατί ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλά λεπτά. Χωρίς αιματική ροή. 5 Μάλιστα. λεπτά, έξω το πολύ. Μετά τα 10 λεπτά είναι βέβαια κεφαλικό θάνατο.
0: Είστε σαφείς, αγαπητέ γιατρέ, αγαπητέ Λευθέρη. Ήταν ο κύριος Λευθέρης Παπαλευθέρης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
20: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
19: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Τριήμερη επίσκεψη από σήμερα το απόγευμα του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Μετά από διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μια κίνηση ψηλού συμβολισμού με το ταξίδι στο νησί, με αφορμή τον εορτασμό για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελορίζου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Πρωθυπουργός θα επιθεωρήσει έργα στο νησί. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και μια απάντηση στους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, που μέσω δηλώσεων και ανυπόστατων χαρτών για την γαλάζια πατρίδα παρουσιάζει το νησί εντός της τουρκικής επικράτειας. Μαζί με τον Πρωθυπουργό θα βρεθούν στο ακριτικό νησί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πολλοί αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε είδους τουρκική πρόκληση. Όπως δήλωσε στον Real Voice, ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Κυράς της Ρο και την Κυριακή θα γίνει εκκλησιασμός. Η κατάθεση στεφάνων θα ακολουθήσει παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στην ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για την στέγαση και την οικογένεια. Προκλητική χαρακτηρίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ την προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κάνοντας λόγο για αλαζονία της κυβέρνησης που χτυπά ξανά τους εποχικούς εργαζόμενους. Το Σωματείο Ξενοδόχων Υπαλλήλων Ρόδου, σε ανακοίνωσή του για το θέμα, τονίζει ότι δεν διαπραγματεύεται τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, απαιτώντας εξάμηνη διάρκεια επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους και καμία περικοπή σε δικαιώματα που έχουν ήδη πληρωθεί. Έντονη αντίδραση και από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου στις δηλώσεις Μαρινάκη σχετικά με την διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικών εργαζομένων. Ζήτα ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση και καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα να πάρουν θέση για το ζήτημα. Υπερασπιζόμενοι, όπως λέει, τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους που στηρίζουν κάθε χρόνο την τουριστική οικονομία της περιοχής. Σε ιδιαίτερα αιχμήρη ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο επιμένει στο αίτημα για πεντάμινη επιδότηση ανεργίας και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Επιστροφή στα Θρανία από σήμερα για τους μαθητές με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού και τον καθιερωμένο αγιασμό. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με την ΓΕΣΕ, ενώ παρατηρούνται, όπως αναφέρεται, αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Την πεποίθηση ότι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Καλύμνου ενοχλεί όσους έχουν επενδύσει πολιτικά στην διόνυσή τους, εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον Real Voice. Αφορμή αποτέλεση φωτιά στον χώρο των απορριμμάτων, η οποία, όπως είπε, εκδηλώθηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας από την πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του για το κλείσιμο της χωματερής και την αλλαγή της κατάστασης στο νησί. Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών της Βόρειας Δωδεκανήσου, κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου εν ώψη των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη ενίσχυση με προσωπικό της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων φέρνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Την κινητοποίηση των αρμοδίων φυτοϊγειονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προκαλέσει ο εντοπισμός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε οπορώνα πορτοκαλιά σε περιορισμένη περιοχή της Ρόδου. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε από τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μετά την εξέταση δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ξεκινήσει ελέγχους στην περιοχή προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της παρουσίας του εντόμου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟΠ προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη Συνεδριακή Αίθουσα του Ξενοδοχείου Μαριτίνα. Συνεχίζονται οι δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την αποστολή ιατρικού κλιμακίου στην Πάτμο από την ΑΜΚΕ Γαλινός σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Πάτμο και θα παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων παιδίατρο, οφθαλμίατρο, χειρουργό, γιατρό γενικής και οικογενειακής ιατρικής και οδοντίατρο. Με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο, θα ξεκινήσει το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση στη Ρόδο 21 έως 23 Σεπτεμβρίου σε θερινό σινεμά που θα δημιουργηθεί μπροστά από τον Ναό του Ευαγγελισμού στο Μανδράκι. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
21: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στα 12 νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή, γενικά έθριος παραμένει ο καιρός με μία μικρή εξαίρεση, κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα, σε άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 36 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 35, η Κάλυμνος 34 για το Καστελόριζο 33 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 22 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.
22: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου.

0: σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτό το τραγούδι στο νου σήμερα. Αντί να βάλουμε πάλι ένα τραγούδι του Γιώργου που θα βάζουμε συνέχεια πια όπως βάζαμε και πριν φύγει, μου ήρθε αυτό το τραγούδι για τον Γιώργο. Γειτονάκι για όλους μας ήταν. Είτε τον ακούγαμε είτε όχι, είτε τον γνώριζαν προσωπικά κάποιοι είτε όχι.
1: Την ώρα που γυρνώ από τη δουλειά, κάνω όρκο μέσα μου βάλει.
0: Τον φαντάζομαι να το τραγουδάει αυτό το τραγούδι του Γιώργου.

0: Μάζω, μάζω. Και τι θα γίνει αν βάλεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις το δεν, μα δεν ζω, το Black Pepper στο Real Voice News σήμερα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είναι η εκπομπή Real Blonde. Και από προχθές, κυρίες και κύριοι, απλός κόσμος, πολιτικοί, άνθρωποι που δεν ακούνε καν λαϊκή μουσική, όλοι συζητάνε τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου. Γιατί από αυτό κρίνει κανείς το πώς ήταν σαν άνθρωπος? Ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, χαμογελαστός, με ωραίο και πηγαίο χιούμορ. Ήταν το καλό παιδί, το γειτονάκι που σας έλεγα, με τη φωνάρα της διπλανής πόρτας. Το αν είχε τους δαίμονές του και τα ψυχολογικά του. Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να ορίζει τη ζωή του και να την κάνει όπως τη θέλει. Αυτό που το κράτος έχει υποχρέωση είναι να ελέγξει όλους αυτούς τους αλτιμπάγκους που πουλάνε ελπίδες και δίθεν ιατρικές υπηρεσίες σε κάτι μυστήριους χώρους που τα ονομάζουν ιατρία. Να κάνει λοιπόν η δικαιοσύνη τη δουλειά της, αλλά και το κράτος τη δική του δουλειά. Κανενός το γυρισμό. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, είναι απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν κατέληξε η ιατροδικαστική εξέταση σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του, και τώρα εκείνο που περιμένουν όλοι είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Και άντε να μπλέξεις τώρα με την πλασμαφαίρεση και όλες αυτές τις ιστορίες και όλα αυτά τα καινούργια που μάθαμε εξαιτίας αυτού του τραγικού περιστατικού.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, θα υποφέρω.
0: Πάντως, αν είχαν άδεια ή όχι οι συγκεκριμένοι γιατροί που αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενοι, είναι διαδικαστικό ζήτημα, παιδιά. Δεν είναι ούτε επιστημονικό ούτε ιατρικό.

0: Εγώ σαν άνθρωπος που δεν ξέρει και δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένος και ιατρικών γνώστης, λέω ότι αν ο άνθρωπος είχε κάνει χρήση, εν πάση περιπτώσει, ουσιών, ή βρισκόταν υπό την επίρρεια κάποιας δόσης, γίνεται να κάνεις ένα τέτοιο άνθρωπο πλασμαφαίρεση? Απλά ρωτάω.
1: Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή.
0: Όπως ομολόγησε η γιατρός, τον είδε ότι δεν ήταν καλά και της είπε ότι δεν ήταν καλά και μπέρδευε τα λόγια του. Εκείνη την ώρα λοιπόν, έτσι όπως το λες αυθόρμητα αυτό, αν συνέβη, του κάνεις, προχωράς σε ιατρική επέμβαση? Απλό, πάρα πολύ απλό το ερώτημα. Θρίλερ λοιπόν ο θάνατος του Γιώργου.

Στο μεταξύ, καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν ξεσκεπάζεται μια τέτοια ιστορία. Αρχίζουν οι καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και τους γιατρούς. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης, βγήκαν όλοι να μιλήσουν. Ασθενής, ας πούμε, κατήγγειλε την κλινική του γιατρού του Μαζονάκη, εκεί την περίφημη στην Καρνεάδου, για αμφιβόλου αξιοπιστίας πρακτικές μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Αυτός λοιπόν ο ασθενής διαγνώστηκε, λέει, με παράσιτα στο αίμα και του εφάρμοσαν μια θεραπεία με ειδικό κολάρο και λάπτοπ και του είπαν ότι έχει ζουζούνια στο αίμα.

0: Μίλησε στο Καλημέρα Ελλάδα αυτός ο ασθενής για την κλινική. Πριν πάει, μίλησε με γιατρό και τον προειδοποίησε και του είπε να αποφύγει μια επέμβαση. Πήγα, λέει, ύστερα από παρότρινση ενός φίλου, προσπαθώντας να δυνατήσω. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί, λέει, να κάνει reset στο μεταβολισμό. Πέρι, reset στο μεταβολισμό. Δεν μπορείς να κλείσεις αυτή την κλινική απευθείας ραντεβού. Πρέπει να πας συστημένος από κάποιον. Εμφανίστηκε, λέει, μια κοπέλα, μου έκανε μια εξέταση, μου πήρε αίμα και μετά από μια ώρα μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα. Με πήγαν σε ένα δωμάτιο, μου έβαλαν κολάρο στο κεφάλι που συνέδεσαν με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια από εκεί. Προσπάθησε να με πείσει ότι πρέπει να κάνω πλασματαφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα με σώσει. Τα μάτια μου λαμμένα. Ήδη ο Πατούλης, ο Γιώργος που είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τους χαρακτήρισε απατεώνες αυτούς τους γιατρούς και τις πρακτικές τους που διαφημίζουν και όλες τεράστιες απάτες. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι, και πόσοι άλλοι, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα που ξεσκεπάστηκε η ιστορία με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Πόσοι άλλοι μπορεί να κυκλοφορούν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος που να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σκιτζίδων. Αλλά εμείς σαν τα πρόβατα, μα να δυνατήσω, μα να γίνω πιο νέα, μα να μου φύγει το προγούλι, μα να μου φύγουν οι ρητίδες, μα να κάνω ανανέωση του αίματος και να δείχνω πιο φρέσκια και πιο ωραία. Πάρτα τώρα. Τουλάχιστον αν βγει κάτι θετικό, αν μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνει έστω και κάτι θετικό μετά από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι να προσέχουν ο κόσμος πού πάνε, σε ποιους πάνε και πού διαθέτουν τον εαυτό τους. Παράπονο τα γέρα στα νησιά. Σήμερα λοιπόν, λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Και τα στοιχεία των εξετάσεων, τα πρώτα τουλάχιστον, δεν δείχνουν ξεκάθαρη αιτία θανάτου. Η εκκλησιά, αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη. Άρα είναι υποεργαστηριακή διερεύνηση η αιτία του θανάτου πλέον, τοξικολογικές, ιστολογικές κλπ. Μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Σε όλα τα μέσα έχουν μιλήσει ειδικοί επιστήμονες, διαπιστωμένοι αυτή τη φορά, και μιλούν για την πλασμαφαίρεση, τη νέα λέξη που μπήκε στη ζωή μας, ότι πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός νοσοκομείου, γιατί ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει μια αιμοδυναμική αστάθεια ή μια οποιαδήποτε επιπλοκή. Οποτεδήποτε γίνεται σε ιατρείο να σκέφτεστε ότι είναι λάθος μια τέτοια επέμβαση, γιατί αν υπάρξει μια επιπλοκή από το πουθενά που μπορεί να υπάρξει, χρειάζονται οι υπηρεσίες και τα μηχανήματα και οι δυνατότητες που έχει ένα νοσοκομείο μόνο για να σωθείς. Ακόμα δεν τον έχουν θάψει τον άνθρωπο. Τη Δευτέρα, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η κηδεία. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη λέει ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαθήκη. Γιατί μιλάμε για τις διαθήκες, έχουμε και τις διαθήκες τώρα. Ο Γιώργος λέει δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον. Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας θα ζητήσει και άρση απορρίτου των επικοινωνιών για να μάθει τι προηγήθηκε τηλεφωνικά εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Και η Ματίνα Παγώνη είπε ότι οι γιατροί που μίλησαν, που τον εξέτασαν και του έκαναν ότι του έκαναν, είναι διάτρητοι γιατί έπεσαν σε μεγάλες αντιφάσεις. Και ξαφνικά τώρα θα γίνει, λέει, νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Το προανήγγειλε ο Γεωργιάδης. Εντάξει, παιδιά, αυτό που περιμένει. Ρε Σιάδων, η αλήθεια τώρα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο, λες, έχει ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό τόσα χρόνια δεν το έχουμε δει. Πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης ή κάποιος για να αλλάξουμε τη ρύθμιση, την νομοθετική, τη ρημάδα για τις κλινικές αυτές. Κερατώ μου σε αυτή τη χώρα μονίμως, η ίδια ιστορία. Ο Τζόνο Καγιούλης, ένας γνωστός πιαρίστας και παραγωγός, είπε αμέσως κιόλας ότι θα γίνει η ζωή του ταινία, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε φως και ζούσε σαν rockstar. Μάλιστα, διαθήκη, ταινία, όλα μαζί σιγά σιγά. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και μια ημερομηνία που μας κάνει ring a bell για δύο πράγματα. Το ένα είναι βεβαίως η επέτειος, η μαύρη επέτειος της 11 Σεπτεμβρίου που τάραξε τον κόσμο, αλλά είναι και η έναρξη των σχολείων σήμερα. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα. Άντε, καλή χρονιά να έχουν τα παιδάκια όλα, σε όλες τις βαθμίδες.
1: Σε λίγο ξημερώνει.
0: Και βέβαια μαζί με τα άνοιγμα των σχολείων έχουμε και τις ερωτήσεις που τριβελίζουν το μυαλό όλων των γονιών. Γιατί τα σχολεία και πολλά σχολεία δεν έχουν κλιματιστικά? Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα κενά στους εκπαιδευτικούς? Πώς θα λειτουργεί το σύστημα των πολλαπλών βιβλίων? Πόσο στοιχίζει για τους γονείς η γραφική ύλη και όλα τα συμπαρομαρτούντα? Έλατε. Να ξέρετε ότι γίνονται από σήμερα σαρωτικοί έλεγχοι της τροχείας στα σχολικά λεωφορεία, βεβαίως με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, γιατί οι αρμόδιες αρχές έχουν επικεντρωθεί στο πώς είναι τα σχολικά λεωφορεία, τα ελαστικά τους, τα κταίω, αν έχουν περάσει, η ηλικία του οδηγού του οχήματος, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας και αδειών. Δεν ξέρεις ποτέ. Πάλι καλά που έχουμε προληπτικούς ελέγχους τέτοιους.

11η Σεπτεμβρίου του 2001. Ένα τεράστιο ανατρεπτικό ορόσημο στην ιστορία και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Να φανταστείτε ότι η πλειονότητα των αναλυτών αυτών των γεγονότων συμφωνεί στο ότι η σύγχρονη ιστορία χωρίζεται στις προ και στις μετά την αποφράδα εκείνη μέρα, που ήταν παγκόσμιο το σοκ και το πένθος. Σε αυτές τις δύο περιόδους λοιπόν, πριν την 11η Σεπτεμβρίου και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Για όσους δεν θυμούνται, που λες και υπάρχει κανείς που δεν θυμάται, πρόσκρουση δύο αεροπλάνων που κατέλαβαν αεροπειρατές τρομοκράτες τους δίδυμους πύργους τους περίφημους της Ουάσιγκτον. Ή στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, τι λέω εγώ, Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, ναι. Οι δίδυμοι πύργοι, βέβαια. Υπήρχε και ένας τρίτος που πήγε στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον και ένας τέταρτος στο Σάνξβιλ στην Πενσιλβάνια, έτσι. 3.000 αδικοχαμένα θύματα. 3.000. Και μια κατάρριψη όλων των μέχρι τότε ισχυόντων δογμάτων ασφαλείας και ο μύθος των άτρωτων Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα γεγονός, κυρίες και κύριοι, που σόκαρε ανεξίτηλα τον πλανήτη και βεβαίως υπάρχει πάντα ο φόβος της επανάληψης τέτοιων τρομοκρατικών χτυπημάτων. Είναι διαρκώς παρόν αυτός ο φόβος. Τίποτα δεν είναι ίδιο από εκείνη την ημέρα στον κόσμο, ιδίως στο δυτικό κόσμο. Μέτρα ασφαλείας παντού. Είναι τρομερά τα μέτρα που λαμβάνονται, αλλά όπως διαπιστώσαμε, άμα θέλουν εκείνοι να κάνουν κακό αυτοί οι τρομοκράτες, βλέπετε που φτάνουν. Όλα είναι διαφορετικά πάντως. Όλα. Από τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων υπήρχαν και 49 ονόματα που ανήκαν σε Ελληνοαμερικανούς. Δεν ξέρω αν διδαχθήκαμε από τα μεγάλα λάθη των μυστικών υπηρεσιών. Κάποιος από αυτούς των μυστικών υπηρεσιών λέει ότι το νέο χτύπημα ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε. Και ο αρχηγός της Βρετανικής MI5 λέει ότι η επομένη 11η Σεπτεμβρίου μπορεί ήδη να ετοιμάζεται. Ωραία που περνάμε σε αυτό.

Είχαμε ένα επεισόδιο μεταξύ μηχανής με γιο ταχύ στην Πέτρου Ράλι που κατέληξε σε καυγά στο Κορυδαλό με έναν τραυματία και 5 προσαγωγές. Μην χάσουμε και το αλατοπίπερο της καθημερινότητας, αλίμονο.

0: Στη Θεσσαλονίκη είχαμε 4 συλλήψεις για 2 υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Εκεί στην Εγνατία.
1: Έχω σπίτι και στο πέραμα κύρα. Καπετάνιο, αρβανίτη, καροτσέρι, φλούτα.
0: Είναι και η Αμάλ Βρεπέρη, η Αμάλ Κλούνεϊ, μαζί με τη μαμά της εδώ στην Αθήνα. Την δέχτηκε και την υποδέχτηκε μάλιστα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πήγε και στο ναό του Ολυμπίου Διός. Η 48χρονη δικηγόρος που από τότε παντρεύτηκε τον Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε ακόμα πιο διάσημη. Ναι, από ό,τι διαβάζω τη Δευτέρα στη Νίκαια θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, στον τόπο που... στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, εκεί, στη Συνοικία Σπραχώματα.

Ελάτε να περιηγηθούμε για άλλη μια φορά στο μαγικό κόσμο του βιβλίου, κυρίες και κύριοι. Και αυτή τη φορά θα πάμε κάπως αλλιώς στο μαγικό κόσμο του βιβλίου. Μπορείτε να φανταστείτε μια αστυνομικό να γράφει υπέροχα βιβλία? Μαζί μας είναι η κυρία Ιωάννα Αγκανέτσα, η αγαπημένη Ιωάννα Αγκανέτσα. Θα μιλήσουμε για δύο βιβλία της, αλλά πρώτα απ' όλα θα πούμε πώς και τι. Δεν θα πάμε έτσι, θα πάμε με τραγούδι, και ένα τραγούδι πολύ σημαντικό. Ιστορία του Ναμόρ.

0: Όπου και αν είσαι, καλημέρα Ιωάννα Γκανέτσα.
1: Καλημέρα. Κάνει η όμορφη Ρόδος.
0: Η όμορφη Ρόδος εξακολουθεί να είναι όμορφη, όχι μόνο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και το χειμώνα και την Άνοιξη και πάντα.
1: Νομίζω τα νησιά, αυτό λέω πάντα, είμαστε και χώρα δύο ταχυτήτων. Τα νησιά έχουν άλλες ταχυτήτες.
0: Αλήθεια είναι
1: το
0: αυτό.
1: Το ζηλεύω καμιά φορά.
0: Αλήθεια.
1: Εγώ που είμαι κεντρική Ελλάδα, ναι, το ζηλεύω.
0: Εσύ είσαι της κεντρικής Ελλάδος. Το όπου κι αν είσαι, λοιπόν, αυτό θα σε ρωτάγαμε. Πού είσαι?
1: Εγώ η βάση μου είναι στην Λάρισα, στη Θεσσαλία. Αλλά από εκεί και
0: στη
1: πέρα.
0: Στη Λάρισα, λοιπόν. Άλλο. Κοίτα, έχουμε ένα κοινό. Έχουμε το. Με τον κάμπο της Λάρισας. Έχουμε τη ζέστη. Και εσείς και εμείς είμαστε τα πιο ζεστά μέρη της Ελλάδας.
1: Δεν νομίζω να μας φτάνετε πάλι. Πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή, να τα βάλουμε κάτω. Είμαστε, νομίζω, το θερμότερο με διαφορά. Ακούνε Λάρισα.
0: Να σου πω, έχεις έρθει Λίνδο καλοκαίρι με 42-43 βαθμούς, υπό και αν.
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Θα το αποφύγω, θα έρθω άλλη περίοδο.
0: Άλλη περίοδο να έρθει, είναι πάντα ωραία η Ρόδος. Αστυνομικός.
1: Ναι, έτσι λένε τα χαρτιά και ισχύει.
0: Θέλω να σου πω ότι είσαι η μόνη αστυνομικός που ξέρω που γράφει. Και είναι και συγγραφέας παράλληλα.
1: Ναι. Το θετικό είναι, παρότι είμαι, ας πούμε, όντως από τις πιο γνωστές αστυνομικούς, υπάρχουν συνάδελφοι που γενικότερα ασχολούνται.
0: Δεν μιλάω για άντρες, για γυναίκες εγώ μιλάω να είναι και συγγραφείς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί άντρες ξέρω κι εγώ.
1: Υπάρχουν, νομίζω, ναι, δεν θέλω να δικήσω
0: άλλους
1: συναδέλφους. Υπάρχουν. Απλώς και εγώ λόγω της δραστηριότητάς μου είναι και λίγο πιο έντονη. Είμαι και σε εκδοτικό της Αθήνας, λίγο πιο γνωστή. Σίγουρα ακούμε περισσότερο. Αλλά αυτό που είναι το θετικό και αυτό θέλω να κρατήσουμε είναι ότι είναι πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τις τέχνες. Πια και ο κόσμος είναι πολύ πιο δεκτικός.
0: Ναι, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε ένα ταμπού. Τι θα πει αστυνομικός και κάτι άλλο, τι θα πει κάτι άλλο, ας πούμε, και ηθοποιός και συγγραφέας και τραγουδιστής. Δεν πήγαινε.
1: Τον πρώτο καιρό, επειδή ήμουν και από τις πρώτες που έκανα το άνοιγμα και το δήλωνα ότι είμαι και αστυνομικός και παράλληλα γράφω, με παίρναν πολλοί συνάδελφοι προβληματισμένοι, γι' αυτό και ξέρω ότι ασχολούνται αρκετοί με όλο αυτό, που μου έλεγαν πώς το έκανες εσύ και είχες κάποιο θέμα. Δηλαδή φοβόμασταν όλες τις συνέπειες του να είμαστε σε ένα
0: τόπο. Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Εντάξει τώρα, είναι τα γνωστά διαδικαστικά των σώματων ασφαλείας.
0: Απαγορεύεται στα σώματα ασφαλείας, ας πούμε, να γράφουν ή να κάνουν και κάτι άλλο? Θέλω, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι. Βάσει νομοθεσίας, όταν είναι τέτοιου είδους εργασία και όχι κάποια άλλη,
0: ναι,
1: μπορείς να το κάνεις. Έτσι, και εφόσον δεν εννοείται, είσαι σωστός προς το επάγγελμά σου.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιο ρύθμιση, κάποιο που να απαγορεύει σε έναν αστυνομικό να εξασκεί και ένα άλλο επάγγελμα τέτοιου είδους και ύφους, φαντάζομαι.
1: Δεν θεωρείται επάγγελμα γι' αυτό. Δηλαδή, άλλωστε και στην Ελλάδα δεν μπορείς να βιοποριστείς από αυτό. Έτσι λέμε ότι γράφουμε βιβλία, αλλά πρέπει πρώτα να μάθουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν συγγραφείς, βρε. Άννα μου, επάγγελμα συγγραφέα, σου λέει ο άλλος. Μην κοιτάς που ο φίλος μας, ο Αντώνης, ο Ζερβός, είναι και αυτός δικηγόρος και συγγραφέα. Είναι κάτι άλλο. Και δηλαδή, το συγγραφέα από μόνο του δεν αρκεί, λες.
1: Όχι, είναι δύσκολο να διοποριστεί κάποιος. Και αυτό γιατί δεν είναι σαν Ελλάδα, δηλαδή αν βγεις μόνο στην ελληνική γλώσσα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που διοπορίζονται από αυτό. Έτσι, αλλά είναι πολύ λίγοι. Και νομίζω ότι παράλληλα όλοι κάτι κάνουμε ή κάτι έχουμε, γιατί δεν είναι το αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας πολύ μεγάλο για να μπορέσει να σηκώσει και η αγορά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Έχουμε θέμα με τη φιλαναγνωσία στην Ελλάδα. Δεν διαβάζουν πολλοί Έλληνες.
1: Και αυτό είναι το θλιβερό. Αν και οι τελευταίες, έτσι που διάβαζα τα στατιστικά, λένε ότι τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει μειωθεί το αναγνωστικό κοινό, γιατί όλοι είμαστε προβληματισμένοι με τεχνητή νοημοσύνη, με τις οθόνες, με τον τρόπο που ο καθένας ξοδεύει, περνάει το χρόνο του, θα πω. Είμαστε όλοι προβληματισμένοι για το πού θα πάει αυτό και πόσο θα διαβάζουμε και αν αξίζει ο κόπος τελικά όλοι, γιατί το να γράψει ένα βιβλίο προϋποθέτει πολύ μεγάλο κόπο, έτσι, και συνέπεια και χρόνο. Και λες τώρα, αξίζει ο κόπος, θα βρεθεί αναγνωστικό κοινό, όχι μόνο για το δικό μου, γενικά για τα βιβλία. Είμαστε προβληματισμένοι. Αν υπήρχε και η δυνατότητα μετάφρασης πιο εύκολα των ελληνικών βιβλίων, κάτι που δεν προτιμούν οι ξένοι εκδοτικοί, για πολλούς λόγους, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή,
0: ναι,
1: όχι ότι πάλι δεν εκδίδονται στο εξωτερικό άνθρωποι, μιλάμε έτσι για το γενικό σύνολο. Ίσως εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για περισσότερους αναγνώστες. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε αρκετά έτσι, νομίζω. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές, σίγουρα είμαστε πιο κοντά.
0: Εσένα, ποια ήταν η πρώτη στιγμή που είπες ως αστυνομικός, ότι ήσουν αστυνομικός και είπες ότι εγώ θα ασχοληθώ? Πότε έγινε το κλικ, δηλαδή, και ήρθε και η συγγραφή?
1: Η συγγραφή υπήρχε πάντα, υπήρχαν τετράδια στο σχολείο.
0: Και πρώτη δουλειά του αστυνομικού, πριν? Ναι.
1: Ναι, ναι, και πριν, και πριν. Απλώς κάποια στιγμή, οριμάζοντας αρκετά, και κάπου εκεί ανάμεσα στο πρώτο με το δεύτερο παιδί, λέω τώρα αυτή θα είναι η ζωή μου.
0: Ανάμεσα στο πρώτο και τέλειο.
1: Ναι. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω δεν μπορεί, ας πούμε. Δεν ήθελες αυτό. Δηλαδή, αν γυρνούσες πίσω τον χρόνο και κοιτούσες τον εαυτό σου ή μιλούσες τον εαυτό σου όταν ήταν 5-10 χρονών, δεν θα ήθελες μόνο αυτό. Και κάπως έτσι ήταν ο τρόπος για να διεκδικήσω το όνειρό μου, να κυνηγήσω το όνειρό μου, να το κάνω δημόσια.
0: Μάλιστα. Το κυνήγησες και το έκανες.
1: Ναι. Ξεκίνησα με αρθρογραφία. Πολύ έντονη εκείνη την περίοδο, την πολύ ωραία πάλι, την αθώα του διαδικτύου που γράφαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ. Ήταν μια ωραία έτσι, εποχή και εκείνη. Και μετά πέρασα σιγά σιγά στα βιβλία, βλέποντας δηλαδή ότι έχω κοινό, ότι θέλει ο κόσμος να διαβάζει δικά μου γραπτά. Λέω ήρθε η ώρα να γράψω και το πρώτο μου βιβλίο. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει πια στα πέντε.
0: Θέλω να μου πεις πώς αντιμετωπίστηκε από τους συναδέλφους σου η συγγραφική σου απόπειρα από την αρχή και μετά με όλα τα βιβλία.
1: Ναι. Θα είμαι ειλικρινής, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε και άνθρωποι και θέλουν και έτσι να, από αυτά να παίρνουν θάρρος και να σκέφτονται και αυτοί να κάνουν περισσότερα βήματα. Τον πρώτο καιρό σαφώς δεν το πίστευαν τόσο πολύ. Δηλαδή λέγανε μωρέ, εντάξει, πήγε και αυτή να γράψει. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πάλι κακό που έχει γενικότερα, όχι μόνο ο δημόσιος τομέας. Στο δημόσιο πλέον είναι λίγο πιο μεγενθυμένο όλο αυτό, γιατί είναι έτσι το καθεστώς. Αλλά γενικότερα στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Δηλαδή, αφού δεν το κάνουμε εμείς, κάποιος άλλος για να το κάνει κάτι συμβαίνει.
0: Όπως
1: επίσης, δεν μου αρέσει καθόλου, σίγουρα το συναντάς και εσύ, γιατί κάνεις και εσύ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Αυτό, αφού έχεις χρόνο και το προλαβαίνεις, παιδιά, δεν είναι έτσι. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε χρόνο για αυτά που μας ικανοποιούν, σαφώς. Κάποιον άλλον τον ικανοποιεί να κάνει κάτι άλλο, να μην κάνει και τίποτα. Εγώ λοιπόν το κυνήγησα αυτό. Τον πρώτο καιρό σίγουρα άκουσα περισσότερο πίσω από την πλάτη μου, αλλά όλα όπως ξέρεις μαθαίνονται. Αλλά νομίζω ότι η σταθερότητα, η συνέπεια και η πορεία είναι αυτό που ουσιαστικά κλείνει και τα στόματα. Και πια νομίζω ότι όλοι είναι πολύ περήφανοι. Έχουν φτάσει σε σημείο έτσι και κάποιοι ανώτεροι να με μαλώνουν όταν δεν αναφέρω το αστυνομικό, γιατί δεν με ενδιαφέρει, ξέρεις, πάντα να το αναφέρω. Με ενδιαφέρει ο κόσμος να με γνωρίζει σαν συγγραφέα. Και η περισσότερη αλήθεια είναι όταν δεν δίνω συνεντεύξεις, οι απλοί δηλαδή αναγνώστες, ούτε καν το ξέρουν. Το βλέπουν σε βιογραφικό και λένε ρε εσύ, τελικά είσαι και αυτό.
0: Είσαι και αυτό, τελικά.
1: Προτιμώ δηλαδή την ιδιότητα, να κρατώ πάντα την ιδιότητα του συγγραφέα όπου μπορώ να είμαι μόνο αυτό.
0: Θα περίμενε κανείς τα περιεχόμενα των βιβλίων σου να προέρχονται από τη δουλειά σου, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Πρώτον, θα ήταν πολύ προβλέψιμο.
0: Ναι, εντελώς.
1: Και δεύτερον, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή γράψω αστυνομικό, θα έχει να κάνει πάντα από τη ματιά και την πλευρά των συναισθημάτων.
0: Γιατί ξεχυλίζει συναισθήματα. Εγώ διέτρεξα το προφίλ σου και ο τρόπος που γράφεις και ο τρόπος που έγραψες κιόλας με αφορμή τις φωτογραφίες που σου ζήτησα. Είσαι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Πάρα πολύ, βρε Ιωάννα μου, δηλαδή για αστυνομικός είσαι πολύ συναισθηματική.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να τα διαχωρίσεις και να υπάρχει και ισορροπία. Δηλαδή, πολύ συχνά λέω ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ σκληρή η καθημερινότητά μας, αυτό το γεγονός ότι γράφω για τα συναισθήματα, για τον ψυχικό κόσμο, και όταν λέμε συναισθήματα, δεν εννοούμε με τρόπο που σαλιαρίζουμε ή ξέρω όταν πέφτουμε στα πατώματα.
0: Όχι,
1: για...
0: αγάπη μου, η ροή του λόγου σου είναι κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή, θα σας διαβάσω, ας πούμε, ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών που έχω δει από την Ιωάννα, και ενώ ένα καινούριο βιβλίο ανοίγει μπροστά μου, ένα άλλο πλησιάζει στο τέλος του, το δικό μου. Εδώ και μήνες ζητά χρόνο, σκέψη, λέξεις, διορθώσεις, ξενύχτια και μια αφοσίωση που δεν χωρά εύκολα στην καθημερινότητα. Η πιο παράξενη συνύπαρξη για ένα συγγραφέα είναι να ξεκινά να διαβάζει τις πρώτες σελίδες κάποιων βιβλίων την ίδια στιγμή που γράφει τις τελευταίες του δικού σου. Να μαθαίνεις για να μπορέσεις ξανά να γράψεις και να γράφεις για να θυμάσαι πως δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Τι ωραία που γράφεις.
1: Ελπίζω.
0: Τι ωραία. Μίλησέ μας, πάμε λοιπόν. Όπου και αν είσαι. Πάμε να τα δούμε και τα δύο βιβλία. Το όπου και αν είσαι.
1: Το όπου και αν είσαι είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα. Τώρα βέβαια, αν αρχίσω να μιλάω για τον καθένα, όλα αγαπημένα μου θα είναι. Το τελευταίο
0: είναι, τώρα,
1: είναι
0: πάντα
1: το πιο αγαπημένο.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είναι πιο κοντά σε μένα και στο...
0: Μέχρι να έρθει το επόμενο.
1: Ναι, αυτό. Ήταν ένα επίπονο ταξίδι. Σε όλα μου τα βιβλία έχω κάνει έρευνες, από το πρώτο μέχρι το τέταρτο μυθιστόρημα. Σε αυτό έχω κάνει μία έρευνα πάνω σε διάφορα μέρη που μπορεί να ταξιδέψει ένα κρουαζιερόπλοιο. Έχω βάλει τον ήρωά μου καπετάνιο, ο οποίος έχει χάσει το μεγάλο του έρωτα και η γυναίκα του και αποφασίζει.
0: Είναι καπετάνιος κρουαζιερόπλοιου.
1: Ναι. Εκεί τελείωσε την καριέρα του, πλέον δεν δούλευε και επιστρέφει σε ένα από τα κρουαζιερόπλια που δούλευε για χρόνια και είχε γνωρίσει και το μεγάλο του έρωτα για να σκορπίσει την τέφρα της, τις δυστάχτητη σε διάφορα μέρη του κόσμου που είχαν και μαζί έντονες στιγμές. Οπότε μαθαίνουμε το γεωγραφικό ταξίδι που μπορεί να κάνει ένα κρουαζιερόπλοιο, αλλά και το εσωτερικό ταξίδι που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που βιώνει ένα πένθος. Θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί όταν μιλάω για το βιβλίο, γιατί κάθε φορά άνθρωποι που έχουν βιώσει ένα πένθος ή το κάνανε δώρο σε ανθρώπους που βιώσαν ένα πένθος, γύρισαν μετά και μου είπαν ναι, έβλεπα τον εαυτό μου, ναι, αυτό είναι, ή ναι, ήταν ένας τρόπος για να κάνω και εγώ το επόμενο βήμα. Γιατί όπως και να έχει τα βιβλία μου, πάντα στο τέλος δεν έχουν απαραίτητα το happy end, αλλά έχουν ένα τρόπο που σου λένε ότι.
0: Αυτό θα σε ρώταγα, γιατί το happy end είναι το σύνηθες πια, ότι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ναι, δεν είναι αυτή η φιλοσοφία μου, αν και με μαλώνουν πολλοί αναγνώστες. Μου λένε πότε θα πας δώσεις ένα happy end. Δεν είναι όμως αυτός ο δικός μου ρόλος, έτσι νιώθω εγώ. Ο δικός μου ρόλος είναι αν μπορώ να πάω τον αναγνώστη ένα βήμα πιο κάτω στο δικό του δρόμο αυτογνωσίας. Είναι πάντα παρέα, χεράκι-χεράκι, γιατί και εγώ δεν έχω φτάσει στο δρόμο. Προσπαθώ να περπατήσω στο δρόμο, ούτε και ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ στην πολυπόθητη σοφία. Αλλά τουλάχιστον βήμα-βήμα μαζί, έστω μέσα από τα βιβλία, από την ανάγνωση, να κάνουμε σκέψεις και βήματα προς το δικό μας εσωτερικό κόσμο. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η ψυχική υγεία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του πώς αντιμετωπίζουμε γενικότερα την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Δεν είναι και κάτι, πώς το λένε, είναι προϋπόθεση. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι όλοι με ψυχική υγεία γύρω μας, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και δεν το ξέρουμε και οι περισσότεροι ίσως.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, τα τραύματα που δεν φαίνονται, γιατί όλοι μας έχουμε και παιδική ηλικία που μπορεί να έχουμε τραύματα. Αυτό και καμιά φορά ξέρεις και εγώ που έχω παιδιά και λέω ότι ζούμε μια πολύ ωραία φυσιολογική ζωή με τα προβλήματά μας, με όλα μας τα άγχη και τα λοιπά, και λέω τα παιδιά μου κάποια στιγμή τι τραύματα θα έχουν από μένα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ, άλλοι μεγαλύτερα, πολύ σοβαρότερα, άλλοι λιγότερο, όλοι μας έχουμε τα τραύματά μας. Αλλά κανένας δεν μας λέει ότι ξέρεις, αυτό είναι φυσιολογικό και η καλό είναι να το ζήσεις, να κάνει τον κύκλο του και να συνεχίσει.
0: Και ξέρεις, τι σκέφτομαι, ότι ο τρόπος με τον οποίο τα εκφράζεις, δηλαδή εσύ, που πιθανόν όλοι μας είπες έχουμε τραύματα, το να τα διοχετεύεις σε ένα βιβλίο και να τα εκφράζεις, την όποια, το ό,τι έχεις μέσα σου, είναι λίγο κάτι σαν απελευθέρωση, δεν είναι?
1: Σίγουρα είναι η διαδικασία στην οποία μπαίνεις πνευματικά και των πραγμάτων σε βάζεις σε διαδικασία και εσύ να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Ναι. Ας πούμε ένα τέτοιο μεγάλο πένθος, όπως το τελευταίο μου βιβλίο, δεν έχω περάσει, έτσι. Χρειάστηκε να διαβάσω βιβλία, είτε ψυχολογίας είτε δοκίμια που αφορούν το πένθος, γιατί ήθελα να είμαι και εγώ σωστή. Συμβουλεύτηκα κάποιους ψυχολόγους, φίλους, γιατί δεν ήθελα να γράψω απλά πώς το σκέφτομαι εγώ ή πώς θα βίωνα εγώ ένα τέτοιο πένθος. Ναι. Ήθελα αυτό το πένθος να είναι γενικότερα, να αφορά περισσότερο κόσμο. Άρα και μόνο αυτή τη διαδικασία που έγραφα, ενώ δεν πενθούσα, δεν έχω πραγματικό πένθος, αλλά πενθούσα την ώρα που έγραφα για να μπορώ να μπω στο συναίσθημα, αυτομάτως αυτό με λύτρωνε και έλεγα ίσως είμαι και ένα τι πιο έτοιμη, αν θα χρειαστεί κάποια στιγμή. Ένα τι, όχι πάρα πολύ, έτσι, γιατί για τους δικούς μας ανθρώπους πάντοτε δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι.
0: Και το ιστορία d'un amour που ακούσαμε, τι σχέση έχει με... Νομίζω υπάρχει στο διάχυτο, όταν διαβάζεις το βιβλίο ακούς αυτό το τραγούδι.
1: Είναι το τραγούδι του ήρωα και της ηρωίδας, η οποία παρότι έχει πεθάνει, έχει, δηλαδή θεωρείται ηρωίδα μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα βέβαια ο Νικόλας, ο καπετάνιος μας, γνωρίζει μια αρτίστα πάνω στο πλοίο, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή που τον βοηθάει, γιατί πάντοτε όλοι θέλουμε κάποια βοήθεια να κάνει τα βήματα του πένθους.
0: Τη Μόνικα.
1: Ναι, τη Μόνικα. Αλλά και η ίδια η δική του, η σύντροφος η οποία έφυγε από τη ζωή, είναι με κάποιο τρόπο ηρωίδα. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι το δικό του συνδετικό τραγούδι και το ίδιο το τραγούδι, αν κάποιος ψάξει στους ισπανικούς στίχους, μιλάει για...
0: Ναι, είναι τραγούδι ζωής αυτό. Διαβάζω λοιπόν από το Πιστόφυλλο, το όπου κι αν είσαι είναι το χρονικό ενός ταξιδιού από το σκοτάδι του πένθους στο φως της ζωής, από τη θλίψη του έρωτα στο μεγαλείο του, από τις πίθες της επιθυμίας, στη φλόγα της αγάπης που καίει η αιώνια. Τι ωραία που γράφεις, τι ωραία που γράφεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ένα. Πάμε και λίγο πριν να μας πεις για το Θεοδώρο. Μιλάμε πάντα για τις εκδόσεις Μπέλ.
1: Ναι, αγαπημένες.
0: Περίμενε, δεν θα μου πεις ακόμα για το Θεοδώρο, ναι. Αγαπημένη μου, που έχεις γίνει ακόμα χωρίς να διαβάσω τα βιβλία σου, μόνο από τα κειμενά σου, έχεις γίνει αγαπημένη μου συγγραφέας. Θα ακούσουμε το τραγούδι που σημαδεύει το βιβλίο, το Θεοδώρο.
1: Βέβαια.

0: Ένα και ένα τα τραγούδια που έχεις διαλέξει για τα βιβλία σου, δηλαδή. Ένα και ένα. Πάμε λοιπόν στο Θεοδωρό, το οποίο έχει ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο, θέλω να το πω αυτό.
1: Θυμίζει και λίγο Πικάσο.
0: Ναι, εντελώς και εμένα μου θυμίζει Πικάσο. Εντελώς.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Θυμίζει σε κάτι άλλο η ιστορία Πικάσο?
1: Όχι, νομίζω ότι την παράνοια του Πικάσο δεν την
0: έχει. Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα που το λες, είδες με τις ερωτήσεις, να, ο κεντρικός ήρωας, ο οποίος είναι ο Θοδωρής Μελιδόνης,
0: ναι,
1: είναι ζωγράφος.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι, και μάλιστα πολύ ταγμένος ζωγράφος, στην τέχνη του δηλαδή και όλα αυτά. Είναι της δεκαετίας, παιδί της δεκαετίας του 30. Θέλω να σου πω ότι βασίστηκα στη ζωή ενός ζωγράφου, χωρίς να πω το όνομά του, γιατί δεν είναι η ζωή του. Απλώς μου άρεσε ο τρόπος της ζωής του μέσα στον χρόνο, και κάποια στοιχεία του τα πήρα έτσι, τα άκλεψα, γιατί ήθελα να είναι πραγματικά ένας ζωγράφος που κάποια στιγμή να υπάρχει πιθανότητα να έχει ζήσει. Με αυτή την έννοια, και καμία,
0: ναι,
1: δηλαδή δεν είναι βιογραφικό ούτε τίποτα τέτοιο. Αλλά είναι παιδί της δεκαετίας του 30, είναι μια εποχή που είχαμε και αρκετή τέχνη τη ζωγραφική στην Ελλάδα, Μουσείο Μπενάκη, όλα αυτά. Έκανα μια πολύ μεγάλη έρευνα.
0: Κάνεις μεγάλη έρευνα για τα βιβλία σου.
1: Και να σου πω γιατί είναι παράσημό μου. Γιατί όταν κάποια στιγμή μίλησε μία κριτικός της τέχνης σε μια δική μου παρουσίαση, η οποία δεν ήξερε πιο πριν, διάβασε το βιβλίο και μίλησε για την έρευνα, προσπαθούσα, μου λέει, να σκεφτώ ένα πίνακα που θα μπορούσε να μπει μέσα και δεν τον έχεις βάλει. Μου λέει, δεν υπάρχει.
0: Αυτό κι αν είναι παράσημο.
1: Γι' αυτό λέω. Και μιλάμε πάντα, για να μην παρεξηγηθώ, για ζωγράφους που δεν είναι εν ζωή και είναι γνωστοί πίνακες. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μνήσει τον έρωτα μέσα από την τέχνη και τη ζωγραφική. Δεν θα μπορούσαν να μπουν όλοι σε ένα βιβλίο. Επέλεξα να ασχοληθώ με αυτούς που δεν είναι πλέον στη ζωή, είτε Έλληνες είτε ξένους. Και φυσικά είναι πολύ γνωστοί, δηλαδή είναι χαρακτηριστικοί οι πίνακές τους. Οπότε, αν κάποιος θέλει να μάθει πραγματικά και, έτσι, για την ιστορία του έρωτα μέσα από πίνακες, είναι μια πολύ καλή.
0: Ή την ιστορία της ζωγραφικής μέσα από έναν έρωτα. Εξαιρετικό το βρίσκω. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο έρωτα μεταξύ ενός ζωγράφου και μιας ποιήτριας. Δηλαδή, και μόνο που το ακούς αυτό, εντάξει. Όπου τι είναι το φοβερό. Στην κορύφωση της σχέσης ξαφνικά χάνονται τα ίχνη τους, και εκείνος πια 85 χρονών ψάχνει να τη βρει. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Είναι πάλι ένας τρόπος, ήθελα κάπως να ξυπνήσω, ξέρεις, τους αναγνώστες και να πω ότι, ξέρετε, ο χρόνος περνάει και πραγματικά κάποια πράγματα ίσως δεν πρέπει να περιμένουν.
0: Έτσι.
1: Χρόνια. Έτσι. Να περάσουν και τους εγωισμούς και όλα αυτά. Και φαντάζομαι σε μια εποχή που τότε το διαδίκτυο, τα κινητά δεν ήταν.
0: Ρε παιδάκι μου, το νιώθουσαμε τώρα όλοι και με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη που συζητάμε όλοι αυτές τις μέρες. Αυτό το ότι νομίζουμε όλοι ότι θα ζήσουμε αιώνια. Δεν πρόκειται, παιδιά. Ο χρόνος περνάει και πρέπει ό,τι είναι να κάνουμε, να δώσουμε, να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να το κάνουμε τώρα.
1: Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και τους ανθρώπους που πιέζουν τα συναισθήματά τους. Είμαι πάντα πολύ υπέρ, δηλαδή, και αναγνώστες που μου μιλάνε λόγω των βιβλίων και μου λένε, ας πούμε, κάποια πράγματα που προβληματίζουν με αφορμή όλα αυτά που διαβάζουν. Λέω, παιδιά, ζήστε το για να τερματίσει. Όσο δεν το ζεις, σε τρώει. Γιατί, ναι, πρέπει να αναλωνόμαστε σε όλα αυτά στη ζωή μας? Πρέπει με κάποιο τρόπο να απελευθερωνόμαστε από όλα. Από ταμπού, από ενοχές που μας δημιουργούν άλλοι. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή να μην επηρεάζουμε τους άλλους ανθρώπους με τις επιλογές μας, αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε οι επιλογές μας.
0: Μίλησε μου λίγο λοιπόν, εσύ δώσ' μας με το δικό σου τρόπο την εικόνα της ιστορίας του Θεοδώρου και γιατί Θεοδώρο.
1: Το λέει και η ερώτηση στο εξώφυλλο, είπε τίτλο «Φεύγνε στον έρωτα». Εμείς δώσαμε Θεοδώρο, εγώ δηλαδή. Έχουν να κάνουν τα ονόματα. Είναι Θοδωρής και Ιβάνα, το κεντρικό ζευγάρι, ο ζωγράφος με την Πίτρα, και υπάρχει ένας συγγραφέας, ο Τζανής, το οποίο πάλι βγαίνει από το Γιάννης και το Ιταλικό, και η Ντορέτα, η οποία πάλι είναι Θεοδώρα που την έχουμε κάνει, Ντορέτα. Όλα λοιπόν τα ονόματα σχετίζονται με το Θεοδώρο, σημαίνει Θεοδώρο το καθένα στην γλώσσα του. Και ο Τζανής είναι ο συγγραφέας που κάνει ουσιαστικά τη δική μου έρευνα, και μέσω αυτής της έρευνας έρχεται σε επαφή με τον ζωγράφο και αποφασίζει να ψάξει να βρει την Ιβάνα, την Πίτρια, για χάρη του. Εκεί έχουμε και λίγο τη σχέση πατέρα και γιου που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ του. Έχουμε και τους έρωτες που τρέχουν παράλληλα, τον έρωτα τον παλιό, δηλαδή της μεγάλης ηλικίας, και τον έρωτα του Τζανή και της Ντορέτας, η οποία είναι μια ιδιοκτήτρια μπαρ και σχετίζεται με εκείνον.
0: Ένας έρωτας παντού στα βιβλία σου.
1: Ένας.
0: Ένας έρωτας παντού. Εν τω μεταξύ, εσένα σε γνώρισα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν σε έχω γνωρίσει προσωπικά, από τον Αντώνη Ζερβό, έναν άλλον αγαπημένο συγγραφέα εδώ τοπικό. Εκείνος δικηγόρος και συγγραφέας, εσύ αστυνομικός και συγγραφέας. Συναντηθήκατε στα Μπέλ.
1: Ναι, και μέσα από δική του παρουσίαση ήρθαμε πιο κοντά, ήρθε στη Λάρισα, παρουσιάσαμε το βιβλίο του. Οπότε τα είπαμε, έχουμε δώσει πάλι ραντεβού, θέλω να σου πω, στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Στο
0: καλά, στη Ρόδο δεν σε έχει καλέσει να έρθεις.
1: Ακόμη όχι, επίσημα εννοώ, όλο λέμε θα.
0: Όλο λέτε θα, κάτσε να βάλουμε και το δικό. Ρε εσύ, Αντώνη, δεν έχεις καλέσει τη γυναίκα στη Ρόδο?
2: Καλημέρα κοριτσιά, καλημέρα Περί, καλημέρα στους ακροατές. Εδώ με το ζόρι καταφέρνουμε την επόμενη εβδομάδα να βρεθούμε στην Αθήνα. Η Ρόδος έχει ακόμα πολύ ψωμί μπροστά της.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αγαπάμε Ιωάννα, έτσι.
0: Αγαπάμε Ιωάννα, και για να με πάρεις εσύ τηλέφωνο και να μου πεις υπάρχει μια γυναίκα που είναι αυτή και πρέπει να τη δεις, φαντάζομαι ότι...
2: Δεν σε έχω πάρει ποτέ για κανέναν.
0: Δεν με έχεις πάρει ποτέ για κανέναν, γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει και λέω κάτι ζουμί υπάρχει εδώ, παιδιά. Δεν γίνεται.
2: Εκτός των άλλων, εκτός ότι είναι ταλεντάρα στο γράψιμο, είναι ένα χρυσό παιδί.
0: Είδες.
2: Σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή.
0: Εγώ σου λέω, χωρίς να την έχω γνωρίσει, ανέτρεξα και διάβασα του τελευταίου χρόνου τις αναρτήσεις της όσο πρόλευα και εντυπωσιάστηκα με τη ροή του λόγου, της σκέψης.
2: Είναι, παιδί μου, είναι συγκροτημένη.
0: Παιδί μου, είναι απίστευτη, λέμε.
2: Είναι καλά με τον εαυτό της, με τη ζωή της, ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Δεν είναι δίθεν, είναι αυθεντική. Και αυτό βγαίνει κατευθείαν.
0: Και αυτό το ψάχνεις με το κερί σιγά σιγά αυτές τις μέρες. Δεν το βρίσκεις και εύκολα.
2: Ναι. Και είναι τρομερά δοτικός άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Εγώ θα σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανείς, το ξέρουν ελάχιστοι. Όταν κάναμε την παρουσίαση στο βιβλίο μου στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο πάνελ θα ήταν η Σόνια Σαουλίδου. Τελευταίες δύο μέρες μου στέλνει ένα μήνυμα, με παίρνει ένα τηλέφωνο, προήκησε ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν μπορούσε να είναι στο πάνελ, δεν μπορούσε να είναι καν στην παρουσίαση. Γίνεται ένας ψιλοπανικός, τι κάνουμε, θα συνεχίσουμε πως ήμασταν, θα αναπληρώσει κάποιος. Όταν το μάθει τελείως τυχαία ρίσου με παρόδο η Ιωάννα, ήθελε να έρθει εκείνη. Εδώ είσαι τρελή, θα παρατήσεις την οικογένειά σου, τη δουλειά σου για να τρέξεις αυτημερών στην Θεσσαλονίκη να κάνουμε παρουσίαση. Το εννοούσε, δεν το είπε έτσι.
0: Ναι.
2: Σχεδόν τσακωθήκαμε για να μην έρθει.
1: Πιστεύω, για να είμαι έτσι, να μπω λίγο στη συζήτηση, απλώς ότι όταν κάνεις καλό, και εννοείται το κάνεις το καλό σε ανθρώπους που εκτιμάς με κάποιο τρόπο και σου έχουν δείξει ότι αξίζουν τις εκτίμησή σου, νομίζω ότι πάντα επιστρέφει. Και η σημερινή συζήτηση και όλα αυτά που λέμε είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Ποτέ δεν πάει τίποτα καλό που κάνεις θαμένο. Και αν δεν πάει σε αυτό που κάνεις, κάπως με κάποιο τρόπο θα σου επιστρέψει. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία ζωής, για να με πάει πιο κάτω στη ζωή. Γιατί παιδιά δεν περνάει η ζωή.
0: Παιδιά, τι ωραία που αγαπιέστε δύο συγγραφείς και που αλλήλως συμπαθιέστε και αλλήλως επέμπτε. Τι ωραία.
2: Εγώ δεν ακούω τι λέει η Ιωάννα, αλλά θα σου πω ότι ό,τι και να λέει το πιστεύω, γιατί δεν έχω ψέματα.
0: Μόλις είπε ότι είσαι απαράδεκτο συγγραφέας και στην ουσία δεν γράφεις καλά. Αγαπημένη μου, λέω λοιπόν, λέει τα καλύτερα για σένα, γιατί έχουμε ένα θέμα. Εγώ σε σένα σε παίρνω από κινητό, είναι από σταθερό. Θα τα ακούσεις όλα στη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί σε λίγο, έτσι κι αλλιώς. Τα καλύτερα, λέει, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και για τους δύο αγαπημένους που φροντίζετε να, ρε παιδιά, να το λέμε και να το κάνουμε πράξη, να αυξήσουμε τα ποσοστά φιλαναγνωσίας, να διαβάζει ο κόσμος λίγο πιο πολύ. Μόνο κερδισμένος θα βγει. Λοιπόν, Αντώνη μου, όταν έρθει η Ιωάννα, να κάνουμε ένα τρίο εδώ, έτσι.
2: Λοιπόν, φιλιά μου, κορίτσια.
0: Φιλιά. Γεια σου, Αντώνη μου. Γεια. Πολύ σε αγαπάει ο Αντώνης, να ξέρεις.
1: Είναι αμοιβαίο, νομίζω, και φαίνεται. Ακόμη και αυτό, ακόμη και στο λόγο του καθενός, ο τρόπος που θα εκφραστεί, νομίζω ότι δείχνει την εκτίμηση που έχουμε. Ακόμη και μαζί που δεν έχουμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος ακούσει προηγούμενες συνεντεύξεις δικές μου ή δικές σου αντίστοιχες, νομίζω ότι το πόσο, δηλαδή, η χημεία των ανθρώπων και το πόσο μπορεί να εξελιχθεί κάτι ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, νομίζω φαίνεται.
0: Έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να πω ότι έχεις πει ότι ένας από τους στόχους στα βιβλία μου είναι να δημιουργήσω στον αναγνώστη επιθυμίες, και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό για ένα συγγραφέα. Επιθυμία να ψάξει, να δοκιμάσει, να γνωρίσει, να τολμήσει. Είναι αυτό που είπες, ότι δεν πρέπει να καταπιεζόμαστε και ότι όσο δεν το ζεις, κάτι σε τρώει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το απελευθερώσουμε μέσα μας. Και αν το μπορείς να το κάνεις, αν μπορεί να το κάνει ένα συγγραφέα μέσα από τα βιβλία του, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Σε ευχαριστώ. Tu parles français?
1: Ορίστε.
0: Tu parles français? Un petit peu. Αλλά θα μιλήσουμε και γαλλικά. Μιλάς και γαλλικά. Έχεις και ισπανικά. Τις δύο πιο ερωτικές γλώσσες μιλάς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θέλω να πω.
1: Δεν το είχα συνδυάσει, αλλά τώρα που το λες, ναι.
0: Είδες και άλλα θα βρούμε να απελευθερωθούν στη διάρκεια της κουβέντας. Σε περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά στη Ρόδο. Μέχρι τότε εσείς μπορείτε να αναζητήσετε δύο υπέροχα βιβλία της Ιωάννας Γκανέτσα, που όταν βγάζει τη στολή της αστυνομικού, πιάνει την πένα από το πληκτρολόγιο εκεί και γράφει. Άρα θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους δύο τίτλους των βιβλίων και θα το εννοώ αυτό που λέω. Δεν θα είναι μόνο λογοπαίγνιο Ιωάννα Γκανέτσα. Όπου κι αν είσαι, είσαι Θεοδώρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: φιλοξενία. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Τριήμερη επίσκεψη από σήμερα το απόγευμα του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Μετά από διπλωματικό μπαράζ επαφών εκτός συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για μια κίνηση ψηλού συμβολισμού με το ταξίδι στο νησί, με αφορμή τον εορτασμό για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελορίζου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Πρωθυπουργός θα επιθεωρήσει έργα στο νησί. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και μια απάντηση στους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, που μέσω δηλώσεων και ανυπόστατων χαρτών για την γαλάζια πατρίδα παρουσιάζει το νησί εντός της τουρκικής επικράτειας. Μαζί με τον Πρωθυπουργό θα βρεθούν στο ακριτικό νησί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και πολλοί αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε είδους τουρκική πρόκληση. Όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, το Σάββατο θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Κυράς της Ρο και την Κυριακή θα γίνει εκκλησιασμός. Η κατάθεση στεφάνων θα ακολουθήσει παρέλαση και αμέσως μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Δήμος Μεγίστης προς τους προσκεκλημένους. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στην ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για την στέγαση και την οικογένεια. Προκλητική χαρακτηρίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ την προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κάνοντας λόγο για αλαζονία της κυβέρνησης που χτυπά ξανά τους εποχικούς εργαζόμενους. Το Σωματείο Ξενοδόχων Υπαλλήλων Ρόδου, σε ανακοίνωσή του για το θέμα, τονίζει ότι δεν διαπραγματεύεται τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, απαιτώντας εξάμηνη διάρκεια επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους και καμία περικοπή σε δικαιώματα που έχουν ήδη πληρωθεί. Έντονη αντίδραση και από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου στις δηλώσεις Μαρινάκη σχετικά με την διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικών εργαζομένων. Ζήτα ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση και καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα να πάρουν θέση για το ζήτημα. Υπερασπιζόμενοι, όπως λέει, τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους που στηρίζουν κάθε χρόνο την τουριστική οικονομία της περιοχής. Σε ιδιαίτερα αιχμήρη ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο επιμένει στο αίτημα για πεντάμινη επιδότηση ανεργίας και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Επιστροφή στα Θρανία από σήμερα για τους μαθητές με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού και τον καθιερωμένο αγιασμό. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με την ΓΕΣΕ, ενώ παρατηρούνται, όπως αναφέρεται, αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Την πεποίθηση ότι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Καλύμνου ενοχλεί όσους έχουν επενδύσει πολιτικά στην διόνυσή τους, εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος μιλώντας στον Real Voice. Αφορμή αποτέλεση φωτιά στον χώρο των απορριμμάτων, η οποία, όπως είπε, εκδηλώθηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας από την πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του για το κλείσιμο της χωματερής και την αλλαγή της κατάστασης στο νησί. Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών της Βόρειας Δωδεκανήσου, κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου εν ώψη των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη ενίσχυση με προσωπικό της Β' Διεύθυνσης Δωδεκανήσου μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων φέρνει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Την κινητοποίηση των αρμοδίων φυτοϊγειονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προκαλέσει ο εντοπισμός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε οπορώνα πορτοκαλιά σε περιορισμένη περιοχή της Ρόδου. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μετά την εξέταση δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν ξεκινήσει ελέγχους στην περιοχή προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της παρουσίας του εντόμου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη Συνεδριακή Αίθουσα του Ξενοδοχείου Μαριτίνα. Συνεχίζονται οι δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την αποστολή ιατρικού κλιμακίου στην Πάτμο από την ΑΜΚΕ Γαλινός σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Πάτμο και θα παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων παιδίατρο, οφθαλμίατρο, χειρουργό, γιατρό γενικής και οικογενειακής ιατρικής και οδοντίατρο. Με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο, θα ξεκινήσει το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση στη Ρόδο 21 έως 23 Σεπτεμβρίου σε θερινό σινεμά που θα δημιουργηθεί μπροστά από τον Ναό του Ευαγγελισμού στο Μανδράκι. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στα 12 νησά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή. Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός με μία μικρή εξαίρεση κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα σε άνοδο. Στα κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα σε άνοδο. Στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30.

0: χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
1: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Να σε ρωτήσω έτσι από περιέργεια, δηλαδή, είχες πιστέψει ποτέ με όλα αυτά ότι θα λήξει ομαλά το θέμα του πολέμου εκεί κάτω και θα πάνε όλα στα επίπεδα που νόμιζα, μήπως το πίστευες ποτέ? Γιατί, παιδιά, να σας πω ότι οι Χούθοι κατέλαβαν το νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπελ Μάντεμ στην Ερυθρά Θάλασσα και βεβαίως σε πολύ δύσκολη θέση η Σαουδική Αραβία και όλος ο κόσμος.

σχεδόν μία ώρα μαζί ακόμα. Πώς πέρασε ο καιρός και έφυγε και το καλοκαίρι και έρχεται και το φθινόπωρο και θα έρθει και ο χειμώνας και να τα Χριστούγεννα και να μετά η απόκριση και να το Πάσχα και να πάλι καλοκαίρι. Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί του Κολονακίου, οι περίφημοι γιατροί του Κολονακίου, που κατηγορούνται...

για τα θάνατο ή για, μάλλον κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση. Στα δικαστήρια της Ευελπίδου λοιπόν, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα.

0: Η κυρία Λαγκάρντ, η Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, Λαγκάρντ. Λες και δεν ήταν αρκετά χάλια, ήδη πάμε προς τα χειρότερα. Να είσαι καλά. Και εσύ και όλοι οι άλλοι φωστήρες εκεί. Και πάμε, και πού να πάμε. Αχ, πού να πάμε, βρε Γιώργο μου, χωρίς εσένα, αγόρι μου, πού να πάμε. Και μάλιστα με χειροπέδες πήγαν στην Ευελπίδων οι δύο, γιατροί η Γάκια και ο Θεοδωρόπουλος, να ξέρεις. Έτσι, για τη λεπτομέρεια και για την αλητεία.
1: Είσαι τόσο παιδί.
0: Φωτιά έχουν πάρει εταιρείες δημοσκοπήσεων που τρέχουν τις πρώτες θερμοπορεινές μετρήσεις, καταλαβαίνετε, έτσι. Μετά τα μέτρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει λίγο, μην φανταστείτε πολύ, όχι κάτι συγκλονιστικό, μία-μία μισή μονάδα, πάνω από το 30-30,5 εκεί. Αντιστρόφως, ο Τσίπρας φαίνεται να πέφτει μία με μία μισή μονάδα, μετά από όλες αυτές τις αρλούμπες, πολύ λίγο έπεσε, αν με ρωτάς. Κοινό το 17 του Ιουνίου-Ιουλίου πήγε στο 15,5. Το Πασόκ δείχνει να τσιμπάει και εκείνο λίγο και από το 10 και κάτι πάει γύρω στο 11,5, αλλά πολύ μικρές διαφορές. Η Ελλάς λοιπόν του Τσίπρα δείχνει να ξεφουσκώνει λίγο, αλλά το όνειρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση παραμένει ακόμα απατηλό.

0: Επειδή όλοι από σήμερα θα μιλούν για αυτό το απροσδιόριστη αιτία θανάτου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δεν σημαίνει ότι η έρευνα για τα αίτια θανάτου έχουν ολοκληρωθεί χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, σημαίνει ότι από την μακροσκοπική εξέταση που έγινε κατά την νεκροψία νοκροτομή, δεν προέκυψε εύρημα που να μπορεί από μόνο του να δώσει μια ασφαλή απάντηση για το τι προκάλεσε το θάνατο του Γιώργου. Δεν είναι πάντα εφικτό δηλαδή να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου με την πρώτη ανάγνωση, δηλαδή με την μακροσκοπική εικόνα, και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα. Άρα, που καταλήγουμε ότι οι τοξικολογικές και οι ιστοπαθολογικές θα δώσουν απαντήσεις. Τις απαντήσεις που περιμένουμε όλοι. Σήμερα θα πάμε live στην Ιταλία και στην ανταποκριτριά μας την Έλενα Κανάρη, την αγαπημένη Έλενα Κανάρη, το κορίτσι μας που το περιμένουμε κάθε μήνα που περνάει. Λέμε, θα έρθει η Έλενα, δεν θα έρθει? Πού είσαι, βρε Έλενα?
1: Είναι η Έλενα.
0: Έλα, βρε Έλενα. Και εκεί είσαι, δεν είσαι εδώ όμως. Να έρθεις εδώ, να σε χαρούμε, να σε φιλοξενήσουμε στο στούντιο, να τα πούμε από κοντά. Μας έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθεις.
1: Θα έρθω και θα φέρω και μια καινούργια συνάδελφο που είναι τώρα ξεκινάει.
0: Τη Μαριάντζελα. Άντε λοιπόν, άντε το κορίτσι μας να το φέρεις εδώ. Τι μαθαίνω, για άρχισε να μου λες. Κάνουμε άνοιγμα ο Αντένα Παύλα Τεό Θοδωρής για μας Κυριακού. Κάνει μεγάλο άνοιγμα στα ΜΜΕ της Ιταλίας.
1: Λοιπόν, ο Τεό έκανε το άνοιγμα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήθηκε αρκετά πολύ αυτό, γιατί ξέρεις, στην Ιταλία όταν φεύγουν μεγάλα κομμάτια, ας πούμε, χρυσαφικών, όπως λέμε.
0: Δεν το πολύ λένε.
1: Δεν το πολύ λένε, γιατί είναι λίγο, ξέρεις, ταμπού.
0: Βέβαια.
1: Είναι ο Τεό το τέλος Μαρτίου περίπου, από ό,τι έχει δημοσιευθεί τώρα επισήμως, γιατί και εγώ το είδα από την Άνσα, από κάποιους γνωστούς που μου είπαν, γνωρίζεις τι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Κάτι ψηλά, κάτι έχουμε πέσει, χαμπάρι πάρει.
1: Ψηλά, ναι. Λοιπόν, ο Τεό αγόρασε τον όμιλο Τζέντι, έτσι λεγόταν.
0: Ποιος είναι αυτός, τι έχει αυτός ο όμιλος?
1: Αυτός ο όμιλος λοιπόν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς συνεχικούς ομίλους στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δραστηριοποιείται όχι μόνο στον τύπο αλλά και στα ψηφιακά μέσα. Έχει ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και ηχητική ψυχαγωγία.
0: Ναι.
1: Υπήρξε ένα θέμα σοβαρό οικονομικό με τις συμμετοχές, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι του ομίλου Τζέντι άνοιγε στην οικογένεια Ανιέλη της Φίατ.
0: Α, τους Ανιέλη, ναι.
1: Και επειδή είχαν μπει μέσα πλέον τα εγγόνια του Ανιέλη, που είναι Ελκάνστε που είχε το, δηλαδή τα παιδιά της κόρης του,
0: ναι,
1: που δεν, ό,τι συζητείτε δεν είναι και τόσο καλά, σώα στα σπρένα, δεν τα έχει.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε λοιπόν αυτή η μεταβίβαση, προφανώς αυτή κοιτάξανε να μην μαθευτεί πολύ, γιατί δεν θέλουν, ξέρεις, σαν οικογένεια να χαθεί το λούστρο, ας πούμε, το...
0: Βέβαια.
1: Μεταβιβάστηκε όμως το 100% των μετοχών της Τζέντι.
0: Τα πήρε όλα ο Τεό Κυριακού.
1: Τα πήρε όλα λοιπόν.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα υπήρχε και η La Stampa, η εφημερίδα.
0: Η La Stampa.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι είναι η εφημερίδα σημαντική, αλλά η La Stampa που ήταν μέσα βγήκε από το εταιρικό πλαίσιο, από,
0: ναι,
1: και από ένα νέο όμιλο που λέγεται ΣΑΕ. Υποτίθεται ότι δεν βάδιζε με βάση τη γραμμή πολιτικής, τέλος πάντων, ιδεολογίας του υπόλοιπου γκρουπ.
0: Ναι.
1: Η διευθύνουσα σύμβουλος έμεινε ίδια, η οποία είναι ένα πολύ δυνατό κεφάλαιο από ό,τι λένε εδώ, λέγεται Μίρια Κάρτια Ντάσερ, συγκεκριμένη κυρία, και ήταν και στο Λισόλε 24 ώρε, που είναι ένα γκρουπ οικονομικού περιεχομένου, εφημερίδες και περιοδικά κτλ. Τα χαρτοφυλάκια λοιπόν είναι κανονικά. Οι εφημερίδες που έχει τώρα και τα περιοδικά είναι η La Repubblica.
0: Η La Repubblica.
1: Είναι μια από τις μεγαλύτερες.
0: Βέβαια. Την πήρε ο Τεό τη La Repubblica.
1: Βεβαίως. Πήρε περιοδικά γεωπολιτικού πολιτισμού όπως το Lanz που είναι εδώ. Είναι η Ιταλική έκδοση του National Geographic, για να σου πω.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζεται την Ιταλική έκδοση διαδικτυακά της εφημερίδας Huffington Post Italia.
0: Ναι.
1: Και μια πολυμεσική πλατφόρμα που λέγεται Cataweb. Επίσης από ραδιόφωνα. Έχει το Radio DJ που εδώ είναι ιστορικό ραδιόφωνο μουσικής από,
0: ναι,
1: τη δεκαετία του 80. Επίσης το Radio Capital. Όλα αυτά από Ρώμη, με γραφεία όμως και στο Μιλάνο. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες που κάποιοι από το Μιλάνο κάνουν εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης είναι το M2O που είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός mainstream μουσικής. και τα λοιπά, το ξέρουν πάρα πολύ όσοι είναι μέσα στο θέμα αυτό ηλεκτρονικής μουσικής και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ένα ραδιόφωνα, Radio DJ, M2EO, όπως λένε, και Radio Capital, έχουν και τηλεοπτικό σταθμό. Δηλαδή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μπορείς να το δεις και στη τηλεόραση, όπως τα περισσότερα ραδιόφωνα στην
0: Ελλάδα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, να μιλάμε πολλά, πήρε πακέτο καλό ο Τεό.
1: Πολύ καλό. Πήρε και το Media Factory One Podcast, που είναι ένα media, ένα μέσο media, τέλος πάντων, on demand. Και αυτή τη στιγμή ο Όμιλος δουλεύει κανονικά, έχει πάνω από 25.000 προσωπικό σε όλα τα μέσα και περιοδικά και ψηφιακά κτλ.
0: Τι άλλα νέα έχουμε? Διάβασα σήμερα ότι είχαμε τρόμο σε πτήση της EasyJet από Μιλάνο. Φωτιά από power bank ανάγκασε επιβάτες να βγουν με τσουλήθρες.
1: Ήταν 46 άτομα, δύο τραυματίστηκαν όπως βγαίνουν από τις τσουλήθρες, μάλλον από το πανικό του.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι το πρώτο σύστημα που έχει συμβεί. Έχει συμβεί, εντάξει, είχε συμβεί το γνωστό στο Πέργαμο με τις ρόδες που πήραν φωτιά και αναγκάστηκαν να τους κατεβάσουν όλους. Επίσης έχει υπάρξει θέμα με κάποια άλλα αεροπλάνα από Γλασκόβη, από το Κάτουικ, Γλασκόβη Κάτουικ, αλλά μέσω Ιταλίας ερχόταν, έκανε μόνο στάση στο Κάτουικ, πάλι Ryanair. Η EasyJet έχει σοβαρά προβλήματα από τον Οκτώβριο, από ό,τι λένε.
0: Ναι.
1: Με θέματα πάλι μικρών αναφλέξεων.
0: Πάντως αυτό το πράγμα, εσύ Έλενα, φωτιά από power bank.
1: Μα ξέρεις κάτι, τώρα υπάρχει μια καινούργια τροπολογία η οποία, ναι μεν θα επιτρέπει υγρά παραπάνω από τα γνωστά 50 ml, αλλά συμβολίζει τα ακουστικά, τα wireless, power bank, ηλεκτρονικά τσιγάρα και ό,τι έχει σχέση με το να μπορείς να φορτίζεις τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, γιατί θεωρούν ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Πολύ μεγάλο πρόβλημα δηλαδή σε αεροπορικές εταιρείες και δυστυχώς όλοι κουβαλάνε στις τσάντες τους που τις βάζουν στις καπέκες.
0: Βέβαια, βέβαια. Άρα πρέπει να απαγορεύονται και τα power bank λογικά στο λεωφορείο. Ναι, σε ενημερώνω επίσης ότι σήμερα το πρωί είχαμε συναγερμό στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος, το οποίο θα πήγαινε Ιταλία, από Λάρνακα για Ιταλία. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει συμβεί.
1: Στο μπάρι μια τέτοια απειλή, ναι. Τα βόμβα τους που βάζανε όλους. Αυτά είναι μάλλον καθημερινού πλέον,
0: ναι, τελικά.
1: Προβλήματα και θα δούμε και περισσότερα από αυτά γιατί ξέρεις.
0: Καταλαβαίνω. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό έχουμε?
1: Σήμερα πέθανε η Έμα Μπονίνο. Η Έμα Μπονίνο ήταν η μεγαλύτερη πιονιέρα και φεμινίστρια της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη των πράσινων της Ιταλίας. Ήταν εκείνη η οποία εισηγήθηκε το νόμο για το διαζύγιο στην Ιταλία που έλυσε τα χέρια πολλών ανθρώπων γιατί λόγω καθολικής εκκλησίας δεν μπορούσαν να πάρουν διαζύγιο και ζούσαν συμβατικά χρόνια και αιώνες μέχρι το θάνατο. Ήταν εκείνη που μπήκε μπροστά για να γίνουν σχετικά νόμιμες οι εκτρώσεις, πράγμα που στην Ιταλία ακόμα δεν έχει γίνει 100%, αλλά που επιτέλους δεν πηγαίνεις φυλακή αν πάρεις μια απόφαση να μην κρατήσεις ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Ήταν ευρωβουλευτής, ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε την καμπάνια όταν είχε ακυρηθεί ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία και είχε καταγγείλει πρώτη όλα όσα έχουν γίνει εις βάρος όλων των πληθυσμών στην περιοχή που είχε τέλος πάντων διαιρεθεί ήδη από πριν, είχε καταγγείλει δηλαδή όλα αυτά τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Ήταν εκείνη η οποία συμμετείχε στις πρώτες καμπάνιες στο Αφγανιστάν για να μπορέσει να δώσει βοήθεια στους ανθρώπους μετά την κήρυξη του πολέμου της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε συλληφθεί, είχε κρατηθεί από τους Ταλιμπάν και είχε απελευθερωθεί μετά από 130 ημέρες. Ήταν πολύ σημαντικό πρόσωπο για την Ιταλία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή για τα δικαιώματα των γυναικών και σήμερα έφυγε σε ηλικία 78 χρονών, χτυπημένη από την
0: Φαντάζομαι, για να κλείσουμε, Έλενα, θα φαντάζομαι πώς έσκασε και στους Έλληνες της Ιταλίας η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι έφτασε, έχει γραφτεί και κάτι από την Άνσα και μάλιστα αυτό που γράφτηκε, άκουγα πριν τι έλεγες,
0: ναι.
1: Ήταν μια πολύ έτοιμη ερώτηση. Μα σε ένα κέντρο που υποτίθεται ότι έχει την εξειδίκευση να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες.
0: Ναι, να μείνουμε στο υποτίθεται. Είμαστε λίγο η χώρα του υποτίθεται εδώ, έτσι, το ξέρεις αυτό.
1: Η απλή ερώτηση ενός ηλίθιου συναδέλφου, που τον θεωρώ όμως genius, ας πούμε,
0: ναι.
1: Στην φάση είναι... Μα κάποιος που βάζει μια ενδοφλέβια, έναν καθετήρα, είναι παρόμοιο με την αιμοκάθαρση το συγκεκριμένο θέμα. Η όλη διαδικασία δηλαδή.
0: Παιδί μου, άκουσε με λίγο. Έχει γεμίσει ο κόσμος. Αυτή η Ιωάννα Γάκα και αυτή παρουσιαζόταν ως γκουρού της αναζωογόνησης με θεραπείες κβαντικής και σαμανικής ιατρικής. Για πελάτες με γερά πορτοφόλια φυσικά και διάσημους που έχουν και αυτή τη μετεοδοξία. Τι συζητάμε τώρα, και δεν είναι η μόνη. Πόσα άλλα τέτοια κέντρα υπάρχουν.
1: Νατάσα, κάποιο που βάζει μία ενδοφλέβεια, δηλαδή όχι μόνο ένεση, σου βάζω έναν καθετήρα για να γίνει μια αιμοκάθαρση, σου λέω το πιο απλό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει ειδικό διαπίστευμα και ειδική, πώς το λένε, κατάρτιση, γιατί μία μικρή φουσκάλα αέρα.
0: Ναι ρε παιδί μου, μπορεί οποιαδήποτε επιπλοκή, μπορεί να γίνει επιπλοκή ό,τι να είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν να το διακινδυνεύεις και, και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί από κάτι πολύ απλό να δημιουργηθεί κάτι που δεν το περιμένεις. Τι να πω.
1: Το έμφραγμα είναι από εισρωή αέρα μέσα στη σύριγγα.
0: Ακριβώς.
1: Το έμφραγμα είναι επιτόπου.
0: Και
1: δηλαδή,
0: ανακοπή
1: όσο
0: και όλα.
1: Ήταν αυτός που λένε που το έκανε τσαρλατάνος, που το έχωσε και δεν είδε τι έκανε και μπήκε αέρα στη φλέβα του ανθρώπου. Τελείωσε.
0: Τελείωσε, αυτό ήταν. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, αγαπημένη μου. Την άλλη Παρασκευή σε περιμένουμε πάλι.
1: Είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά. Φιλάκια, γεια σου, Ελενάκη μου.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο διάζωμα της οδού υποδρόμου ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, πριν από 20 λεπτά εκεί στο Μαρκόπουλο, και έχουμε πάλι τις γνωστές κινητοποιήσεις. Να σας πω λοιπόν, όσο ετοιμαζόμαστε για το εξαιρετικό live, το γνωστό η ώρα του Λελού κάθε Παρασκευή με πρωτοβουλία της Νατάσας Κουλέρου, ότι ο Σαλμάς, που είχε αποφασίσει να τελειώσει με την πολιτική, σκέφτεται πάλι τώρα να ξαναείναι υποψήφιος στη Β' Αθήνας μετά από ψήσιμο του Αντώνη Σαμαρά. Μπράβο, Πέρι.
1: Και πώς πέφταν στη γη τα κορίτσια.
0: Στο Βόλο είχαμε σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονη. Στο κορίτσι είναι στο νοσοκομείο. Γαμώ το σας όλοι. Για 12η μέρα και η φωτιά στην Κόνιτσα. Τι να πω, λένε ότι οι δυνάμεις θα συνεχίσουν μέχρι να σβήσει και το κάθε καπνουδάκι. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Μόλις τελείωσε, νομίζω, η συνέντευξη τύπου της Μαρίας Καριστιανού. Καλέ, είχε συνέντευξη Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και δεν μου είπες τίποτα. Να συνδεθούμε.
2: Ναι, δεν θα πάω σήμερα.
0: Ωραίος τύπος είσαι, μπράβο, σε μια κυρία της πολιτικής να μιλάς έτσι. Για πρέπει να έχουμε κάμερα να βλέπετε πώς μας κοιτάει. Μην ανησυχείς πάντως, γιατί είπαμε, οι τιμές στο ρεύμα θα πέσουν 30% γύρω στο 2029. Οπότε θέλω να είσαι ήσυχος. Τι είπαμε, θα κρατάμε αντί για ρεύμα θα έχουμε όχι αυτό που δείχνεις, θα έχουμε κεριά. Κεριά θα έχουμε μέχρι το 29 που θα πέσουν οι τιμές.
1: Μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή. Πάλι μια λέξη μοναχά σου είχα πει. Σ' αγαπάω.
0: Από το καλοκαίρι κατευθείαν στις καταιγίδες μέσα σε λίγες ώρες. Παιδιά, υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αλλαγής του σκηνικού. Μέσα το Σαββατοκύριακο μιλούν για νέο κύμα κακοκαιρίας που κινείται προς τη χώρα μας, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες, άστατο καιρό γενικότερα δηλαδή. Βροχές και καταιγίδες, έμφαση στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, διαβάζω, θα βρεθούν το βορειοανατολικό Αιγαίο, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Θεσσαλία. Εδώ δεν βλέπω πολύ κακό. Έως και καθόλου, θα έλεγα. Επιτέλους, λέει ο άλλος, να αναπνεύσουμε λίγο, να φύγει το καλοκαίρι. Ο χειμωνάκιας κι αυτός. Γνωστός της Παυλάκη θα είναι, της ιδίας ομάδας της Παυλάκη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.

0: Έχουν βγει τώρα όλοι για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Ο ένας λέει επώνυμη και μη, κυρίως επώνυμη. Ήταν βαθιά δυστυχισμένος, προσπαθούσε να απαλλαγεί από τον πόνο. Είχε φτάσει στα ωριά του τους τελευταίους μήνες. Τώρα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Άγγελος, πραγματικός άγγελος. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε για τον Γιώργο Μαζονάκη: δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του πιο πολύ. Σαν να ήταν άνθρωπός μας, ρε παιδί μου. Αυτό διάβαζα και βλέπω από χθες, ότι ο Μαζονάκης έφυγε και εμείς στεναχωριόμαστε και οργιζόμαστε κιόλας για τον τρόπο και λυπόμαστε, σαν να ήταν δικός μας άνθρωπος, είτε τον γνωρίζαμε είτε όχι. Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό. Είστε live?
1: Είμαστε live.
0: Ωραία. Γεια σας. Θα είσαι όρθια ή θα καθίσεις, θα είμαστε και δύο καθιστές, ήδη και οι δύο όρθιες, αποφάσισε?
1: Όχι, όρθιες.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σηκωθώ, καταλαβαίνετε τώρα. Να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Η Νατάσα Κουλέρου είναι εδώ. Όπως βλέπετε, έχουμε αλλάξει και το σκηνικό, γιατί σήμερα αυτό το τεταρτάκι είναι και αυτό, μάλλον αφιερωμένο στο Γιώργο μας, το Γιώργο που έφυγε. Λοιπόν, δώσ' τον.
1: Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε.
0: Δεν θα μπορούσαμε
1: σήμερα να κάνουμε κάτι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό θα το κρατάς στο χέρι.
1: Θα το έχω έτσι, γιατί το έχω βάλει το άλλο και για να ακούμε τα τραγούδια.
0: Θα το έχει
1: δυνατά.
0: Έτσι, θα το κρατάει.
1: Τίποτα. Να. Θα είναι ένας τρίτος φίλος μας εδώ. Ωτσου. Λοιπόν, άκουσε λίγο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, σου έχω επιλέξει σήμερα κάποια τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία τα έχει κάνει ντουέτο. Το πρώτο είναι με τον Απόν. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το δεύτερο θα σου πω μετά ποιο είναι. Γενικά τραγούδια τα οποία δεν είναι δικά του, αλλά τα έχει τραγουδήσει. Θα είμαστε πολύ χαροπές σήμερα.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ χαροπές. Είμαστε γενικά χαρούμενοι άνθρωποι, αλλά ξέρετε, υπό το βάρος αυτό του φεβιού του
1: Νομίζω
0: Γιώργου.
1: Ότι όλος ο κόσμος, εγώ ας πούμε από χθες, έχω playlist, ακούω μόνο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι πως δεν ακούγαμε και τώρα που έφυγε τον ακούμε, αλλά τώρα είναι πιο έντονη ανάγκη να ακούμε. Χτύπα το, δώσ' το, ρίχ' το πέρι.
1: Αγάπης.

0: Πριν το τέλος.
1: Live.
0: Πριν το τέλος. Μια στιγμή.
2: Είναι ένα live που είχε γίνει στο Voice. Με τον Απόν. Εγώ να σου πω ότι τον Γιώργο Μαζονάκη τον λάτρεψα, τον γνώρισα, τον αγάπησα μέσα από το Voice. Γιατί είδα.
1: Και τι άνθρωπο είναι.
2: Του, είδα την ποιότητά του, είδα την ευαισθησία του, είδα πόσο αγαπάει τον τόπο του, τα έθιμα, την παραδοσιακή μουσική. Έβλεπα Voice μόνο για να ακούω, να βλέπω και να ταυτίζομαι με τον τρόπο σκέψης και ζωής του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι ο Γιώργο Μαζονάκη τον κάλεσα σε ένα καναπέ, τον γνώρισα σε ένα καναπέ τηλεοπτικής εκπομπής στο Στάρ, όταν μας είχε καλέσει στην εκπομπή Αργά που έκανε η επίσης άγγελος πια Ρίκα Βαγιάννη. Είχε καλέσει λοιπόν τον Γιώργο Μαζονάκη που ξεκίναγε τότε με το πρώτο του CD και στον ίδιο καναπέ μετά από λίγο καλεί και εμένα που ήμουν στην αρχή της τηλεοπτικής μου καριέρας. Και μόνο τα καλύτερα έχω να θυμηθώ κάθε φορά που βρισκόμασταν με τον Γιώργο. Είχα πολλά χρόνια να τον δω. Μιλάγαμε για εκείνη τη συνάντηση που ήμασταν μωρά. Και οι δύο, και εκείνος δεν έπαψε ποτέ να είναι το γλυκό, υπέροχο αυτό πλάσμα που ήταν και σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της καριέρας του.

0: πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο?
1: Το επόμενο είναι ένα ντουέτο πάλι που έκανε στα ΜΑΤ με τη μεγάλη Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Η οποία δήλωνε ότι ήταν και η μεγάλη του αγάπη από τις γυναίκες τραγουδίστριες, όπως και εκείνης ήταν αδυναμία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ένα ανατριχιαστικό ντουέτο.
0: Ένα ανατρίχιαστο πριν το πει.
1: Και εγώ.
0: Γιώργος Μαζωνάκης, Πίτσα Παπαδοπούλου.

Και να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν το έμαθα σχεδόν πάρα πολύ γρήγορα, όταν με πήραν και μου το είπαν πριν βγει στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να το πω αυτό, ότι πήρα τον Μπέρι τηλέφωνο, ο οποίος το ήξερε ήδη μία ώρα πριν, γιατί έχει ένα τέτοιο δίκτυο ο Πέρης Βασιλάκης, που μόλις πήγα να του το ανακοινώσω και καλά εγώ, άκου να δεις τι έγινε, μου λέει το ξέρω εδώ και πολλή ώρα, με πήραν από πάνω και μου το είπαν.

0: Εγώ ξέρεις τι θέλω να κρατήσουμε από αυτόν τον άνθρωπο, πέρα τη μουσική, τους στίχους, όλα όλα. Ότι κατάφερε να είναι φαινόμενο.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί όμως, γιατί ήταν ο εαυτός του.
1: Γιατί είναι αυτό που μου είπε και η Ιωάννα Γκανέτσα πριν από λίγο. Παιδιά, μην καταπιέσουμε αυτό που είμαστε.
0: Αυτό που είμαστε.
1: Γιατί μας τρώει. Μας τρώει, θα μας φάει.
0: Ειδικά
1: αυτό
0: εμείς...
1: που είσαι πρέπει να προβάλλεις. Ό,τι κι αν
0: είσαι. Θα σου πω να τα κάτι. Εσύ έχεις μεγαλώσει σε άλλο τόπο, έχεις ζήσει στην Αθήνα. Εμείς εδώ, ο τόπος μας είναι ένα μεγάλο χωριό.
1: Καλά, όλες οι μικρές περιοχές εκτός από την Αθήνα.
0: Ωραία,
1: και η Αθήνα ένα μεγάλο χωριό είναι, αν με ρωτάς. Εσύ νιώθεις να καταπιέζεσαι.
0: Εγώ πια όχι.
1: Έτσι.
0: Αλλά γι' αυτό κρίνομαι και τόσο πολύ. Γιατί δεν.
1: Μα δεν καταλαβαίνεις ότι ζούμε σε μια κοινωνία. Πρόσεξε τώρα, ακούμε. Ακούμε το γε μου από τον Γιώργο Μαζονάκη. Μισό λεπτό και θα συνεχίσουμε. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Στο ρόλο του γιου εκείνος, όχι του πατέρα. Οκ. Okay.

0: και όταν σκέφτεσαι ότι πριν από λίγες μέρες έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας και αυτό το τραγούδι ήταν του Σταμάτη Κόκοτα, φαντάσου τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό. Έλεγες λοιπόν ότι ένα μικρό χωριό και η Ρόδος και όλες οι μικρές περιοχές, αν δεν απελευθερωθούμε και αυτό το περιβόητο το τι θα πει ο κόσμος, ρε παιδιά, μάθατε ποτέ τελικά τι είπε ο κόσμος? Μην σας νοιάζει.
1: Ότι ο κόσμος πάντα θα λέει, θα μάθατε.
0: Είτε κάνεις είτε δεν κάνεις κάτι. Οπότε μην καταπιέζεστε για τίποτα. Να είστε ο εαυτός σας.
1: Μακάρι να τάσουμε οι άνθρωποι που μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας σε αυτές τις κοινωνίες, να γινόμαστε ένα μικρό παράδειγμα, να παροτείνουμε ποια ακριβώς.
0: Έχει συνειδητοποιήσει κανείς πόσο, το βλέπουμε και τώρα με τον γύρο, πόσος λίγος χρόνος,
1: πόσο μικρή
0: είναι η ζωή, πόσος λίγος χρόνος μας μένει, δεν ξέρουμε πόσος. Δεν γίνεται να καταπιέζεσαι και από πάνω. Οι αρχόντοι είναι πόροι του πολέμου. Πάνω στις άνθρωποι, οι απάνθρωποι, οι αρχόντοι του. Και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλάει. Τώρα βέβαια να ξέρεις ότι έχουμε αρχίσει οι διαθήκες, το ποιος, οι ταινίες.
1: Λοιπόν τώρα, θα, γιατί πρέπει να ακούσουμε και ένα τραγούδι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Θα σου βάλω το τραγούδι, το δικό
0: είναι
1: μου...
0: Είναι το τελευταίο?
1: Όχι, όχι, είναι το πρώτο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Το δικό μου το αγαπημένο που με εκφράζει...
0: Του Γιώργου?
1: Ναι, ναι, λέξη, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι και δικό σου αγαπημένο σίγουρο, αλλά σίγουρα εσένα δεν σε εκφράζει.
0: Για να δούμε.
1: Για πάμε.
2: Κάποτε χτίζω ένα όνειρο τη μέρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν έχτιζε ένα όνειρο δηλαδή τη μέρα κάποτε?
1: Όχι, όχι, όχι το.
0: Το λέει και σιγά να μην το ξέρεις, να σου το φέρει ξαφνικά, να το δούμε.
1: Όχι.
0: Το φεύγω είναι αυτό που πήγες να βάλεις. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχουμε μια ενδοεπικοινωνία, μια συνεννόηση. Γιατί άλλο
1: εντάξει,
0: είναι το...
1: τα live αυτά έχουν, τα ωραία του live.
0: Καλά, δεν χρειάζεται είναι. Να κάνεις σαν το Μητσοτάκι με τον νόμο έτσι, όμως όλη την
1: ώρα. Τα ωραία του live το αυτά είναι.
0: Λοιπόν.
1: Για μένα.
0: Αυτό είναι λοιπόν του Μαζονάκη. Και λέγεται, μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι να το βρει ο Πέρης,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι το τι έχουμε να ακούσουμε, σήμερα ακόμα σου λέω δεν έχει γίνει, τη Δευτέρα θα γίνει η ταφή, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Όχι στην... Δευτέρα, αύριο δεν είναι.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο είναι Σάββατο, μετά έχουμε Κυριακή και μετά Δευτέρα. Θα τα λέμε αυτά έτσι, να τον ενημερώνουμε το κορίτσι.
1: Το κορίτσι, το κορίτσι.
0: Το μικρούλι, το ξανθούλι, το ξανθό. Είναι φυσική ξανθιά, το φαίνεται άλλως. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι έχουν αρχίσει ήδη να μιλούν, διάβασα σε μια σελίδα του Τζον του Καγιούλη που είναι συνεργάτης με τη Σάσα Σταμάτη, ότι ετοιμάζεται ήδη η ταινία για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει η συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Και εγώ θα ήθελα, επίσης θα ήθελα να μην γίνει συναυλία του Ρέμου, αν με ρωτάς, γιατί είμαι πολύ φορτωμένη με το Ρέμο και με όλα αυτά που
1: γιατί
0: κάνει.
1: Όμως, ρε,
0: να την αναβάλει, γιατί δεν μπορεί να μην έχει. Η συναυλία είναι αύριο του Ρέμου και ο άνθρωπος δεν έχει ταφεί ακόμα. Είναι ένας συνάδελφός του, δεν είναι ένας τυχαίος, είναι ο Μαζονάκης. Πώς θα πάνε και θα χτυπιούνται και θα χαίρονται και θα χορεύουν? Ωραία, να καταλαβαίνω. Να γίνει μια εβδομάδα μετά. Λέω εγώ. Δεν είπα να ακυρωθεί.
1: Αυτό είναι η δική μου άποψη.
0: Προφανώς είναι όλα αυτά, αλλά εγώ νομίζω ότι μπροστά στο θάνατο ενός τέτοιου καλλιτέχνη και οι εταιρείες παραγωγής και οι σκαλοσιές δεν μου λένε τίποτα. Να ακούσουμε το τραγούδι που αρέσει την Κουλάρου, σας παρακαλώ πολύ.

0: από τη ζωή.
1: Δεν το σκέφτηκα.
2: Από πολύ μικρός.
1: Ερχόταν.
2: Τραγουδούσε. Σήμερα η Παμπρή έκανε ένα αφιέρωμα σε αυτό.
1: Και μίλησαν και πολύ
2: ναι,
1: για
2: ναι, μίλησαν ολοδίτες.
1: Άρα ήταν και πολύ γνωστός από κοντά στην κοινωνία της Ρόδου.
2: Και ο Πέρης έχει συναναστραφεί μαζί του.
1: Αλήθεια. Δεν μου τα λες αυτά.

0: Ρόδο.
1: Στη Ρόδο. Και τα βίντεο κλιπ του πάντα πολύ ωραία. Φευγάτα. Όπως ήταν και ο ίδιος Φευγάτος και το απέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο. Πάμε και για το τελευταίο τραγούδι πέρι μου.
0: Αυτό λοιπόν είναι το φινάλε. Δύο τραγούδια μονόληπτα.
1: Ναι.
0: Τα επέλεξα συμβολικά.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε.

0: της Χαρούλας Αλεξίου.
1: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαδίκτυα.
0: Άσε μας ρε Πέρι, άσε μας ρε Πέρι τώρα.
1: Και το μεριδιό το δει που καθενός

0: Για θυμίσου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.
1: Χάθηκε τελικά μέσα σε δρόμους που καίνε στην κυριολεξία.
0: Βάλε εσύ μια φωνή. Κι αν δεν είμαι εκεί, Γιώργο, να μην με λένε.
1: Αχ, δεν ήσουν εκεί και σε λέγανε και Γιώργο. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα διαφορετικό φινάλε Παρασκευής, η ώρα του Λελού. Να ξέρετε ότι αυτό που γράψαμε και που αφιερώσαμε είναι αλήθεια στον Γιώργο Μαζονάκη. Τον αποχαιρετήσαμε με τη φράση «Ανήκες πάντα σε σένα». Και αυτή είναι η αλήθεια, ανήκε πάντα στον εαυτό του. Έλα, πες ένα γεια, είσαι συγκινημένο.
2: Ναι, είμαι συγκινημένη πολύ. Νομίζω τον τιμήσαμε αυτές τις μέρες.
1: Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι και θα τον τιμάμε και θα τον ακούμε και θα τον αγαπάμε πάντα.
2: Καλή Παρασκευή από εμάς.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Και όσο για το δικό μας το ξεχωριστό φινάλε της Παρασκευής, την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.
2: Φιλιά.

0: FM.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου.
4: Χρόνια βλέπω στο
3: Ερμηνεύω.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σεκούρι, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία και με τη μαύρη επέτειο των 25 χρόνων από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κακοειδηματική δίωξη άσκησε πριν από λίγα λεπτά ο εισαγγελέας κατά των γιατρών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο τους. Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο γύρω στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 όπως κατέθεσε η γιατρός. Επίσης, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν μπήκαν στο χώρο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη.
0: Η σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας κλινικών που πραγματοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας. 30.000 αναπληρωτές έχουν πιάσει δουλειά, ενώ στα τέλη του μήνα αναμένεται και δεύτερη φάση προσλήψεων. Τη δέσμευση για ακόμη περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων. Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έρχεται νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Γιατί καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα.
1: Σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο έτος κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο την ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για δανειολήπτες, επιχειρήσεις και τράπεζες? Αναλυτικά παραδείγματα.
0: Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελό Ριζό με ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο κλιμάκωσης της ρητορικής σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση από τον Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι η συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ μπορεί να της προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
1: Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
0: Άγρια συμπλοκή το βράδυ ανάμεσα στους επιβάτες αυτοκινήτου και στους αναβάτες μηχανής. Άρχισε από διαπληκτισμό και μετά από επεισοδιακή καταδίωξη κατέληξε στον τραυματισμό ενός ατόμου και στις συλλήψεις άλλων τριών.
1: 25 χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι εκδηλώσεις μνήμης. Στη Νέα Υόρκη προετοιμάζεται η κεντρική τελετή στο σημείο 0.
0: Στα αθλητικά, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας στους παίκτες της ομάδος. Αύριο, απέναντι στον Όφη, θα κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο των Ερυθρολεύκων.
1: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς.
0: Και στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμή μεταβλητή ως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος το καλοκαίρι από το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο Νέο Φάληρο. Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ύψος του Χαϊδαρίου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω έργων με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις από Ελαιώνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο, με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Προσπέλαστοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει στο μετρό Θεσσαλονίκης.
3: Σωστά, λόγω της διεθνούς έκθεσης σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική άδεια. Η υπόθεση γεννά ερωτήματα και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τους ελέγχους και την ομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου, που φέρεται να κατέληξε ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος πριν από λίγο τους άσκησε δίωξη για κακούργημα. Όσο συνεχίζεται η έρευνα, τόσο έρχονται στο φως άκρως επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους, καθώς φαίνεται πως οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν σε πλήρη λειτουργία μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια και εξειδικευμένο προσωπικό. Η νεκροψία νεκροτομή που έγινε πριν από λίγο δεν φαίνεται να ρίχνει φως, καθώς Θεοδόση Πάνου, οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέληξαν σε σαφές συμπεράσμα για τα αίτια θανάτου και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
4: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, βλέπουν οι δύο ιατροδικαστές, αλλά και ο ιδιαίτερα έμπειρος πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή, που φαίνεται να χάθηκε τόσο άδικα. Και μάλιστα έχουν διορίσει τον κύριο Μπουζιάννη, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο ιατροδικαστή, ο οποίος για χρόνια ήταν και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτή η απροσδιόριστη όμως αιτία θανάτου, τι δείχνει, και μάλιστα είναι ένα σημείο στο πόρισμα που λέει πολλά. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν βλέπουν και οι τρεις ιατροδικαστές, δεν βλέπουν προγενέστερες καρδιακές επιπλοκές. Και ότι η καρδιά του γνωστού τραγουδιστή, εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν φαίνεται να ήταν, και ότι η καρδιά του...

0: για τον τραγουδιστή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα, αυτό οι ιατροδικαστές όσον αφορά την καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη δεν το βλέπουν.
1: Άρα φαίνεται ότι ήταν υγιής άνθρωπος προτού μεταβεί στο ιατρείο, ότι δεν είχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, Θεοδόση.
0: Αυτό φαίνεται από το πόρισμα, ότι δεν είχε κάποιον επιβαρυντικό μηχανισμό στην υγεία του που να τον οδηγήσει στην ανακοπή. Τα βλέπουν καλά οι ιατροδικαστές. Αυτά. Τώρα, τοξικολογικές, πολύ σημαντικές, ιστολογικές, πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ιδιαίτερα οι τοξικολογικές θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Περίπου 30 με 35 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα. Πιο σύντομα οι ιστολογικές. Και ίδιο θεωρούνται σημαντικές με περισσότερο τις τοξικολογικές. Εκεί ίσως να υπάρχει άποψη. Το ότι έχουμε καρδιακή ανακοπή, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που την προκαλεί.
1: Τι οδήγησε
0: σε αυτό. Ποιος μηχανισμός ακριβώς επιβαρύνει κατευθείαν μια καρδιά η οποία μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργεί κανονικά και δεν φαίνεται να δίδει και κάποιο παθολογικό ελαττήριο, να χρησιμοποιήσω κατά βέρεση αυτή την έκφραση. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια ανατροπή όσον αφορά στις καταθέσεις της γιατρού. Γιατί έχουμε αρκετές ανατροπές από χθες. Η γιατρός λέει, ο κύριος καταθεσή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μαζονάκης ήρθε σχετικά καθυστερημένα στο ραντεβού που είχαμε λίγο μετά τις 4. Οι αστυνομικοί, ψάχνοντας βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουν στην κάμερα της πολυκατοικίας του οδού Καρνεάδου 11 που στεγάζεται, συστεγάζονται τα δύο ιατρία, δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα απ' έξω που να μιλά, να κάνει λόγο για ιατρία, να φαίνεται ότι εκεί σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει κάποιο ιατρείο. Στην κάμερα βλέπουν τον Γιώργο Μαζονάκη να περνάει γύρω στη μία, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την είσοδο της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν και τον οδηγό ταξί που μετέφερε στο σημείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ώρα περίπου, αν θυμάσαι.
1: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημέρι και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
0: Θα φτάσουμε εκεί. Ο ταξιτής λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
1: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
0: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές, είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζονάκη. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός. Το μηχάνημα εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα τέλος πάντων στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
1: Το μηχάνημα λειτουργούσε. Καταρρύπτει τον ισχυρισμό
0: ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζονάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του ραδιοφώνου του Real. Ναι, μεν έχουμε την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που καταθέτει το μηχάνημα λειτουργήσε για 42-45 λεπτά το επίμαχο απόγευμα της Τετάρτης. Για να το πιστοποιήσουν όμως και επακριβώς οι αστυνομικοί τι έκαναν. Πήραν τα φίλτρα του μηχανήματος, τα φίλτρα που φιλτράρουν το αίμα για να πει εκ νέου στον οργανισμό ως καθαρό αίμα. Προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στο εσωτερικό του φίλτρου που ανήκει βέβαια.

0: στον δημοφιλή τραγουδιστή, στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί με στοιχεία πια και όχι απλά μόνο με μαρτυρικές καταθέσεις θα ανατραπεί και το τελευταίο χειρό, υπερασπιστικό χειρό που προσπάθησε να στήσει η γιατρός που κουράζε τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, για το θέμα που μίλησε στο Μέγκα.
2: Εχθές δεν είναι τυχαίο ότι κλήθηκε και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σημείο, όπου και επιτόπου οι συνάδελφοι διαπίστωσαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που μας έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ως προς το χρόνο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ήταν διαφορετικός ο χρόνος κατά τον οποίο έφτασε ο άνθρωπος αυτός στο ιατρείο και άλλος ο χρόνος που μας δόθηκε, όπως ήταν διαφορετική και οι χρόνοι που μας δόθηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι όταν έφτασαν ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας είχε αναφερθεί. Από τους δύο συλληφθέντες πλέον, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να διαπιστώσουν αν έχει γίνει προσπάθεια να καταστραφούν αρχεία.
1: Το 2025 είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Άξιον 24.
3: Οι άδειες οι οποίες είχαν εγκριθεί είναι για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού ανεφιδικότητος, οι οποίες μάλιστα οι άδειες αυτές είχαν δοθεί και από την Ομαρχία από το 2004 ως παθολογικό ιατρείο και με έλεγχο τον οποίο προέκυψε επ' αφορμής κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025, υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και ένα βοηθητικό χώρο και προφανώς το Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν, όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή...
4: Είναι σοβαρό.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε η Ελισάβετ Γρούζη, που είναι Διευθύντρια Νοσοκομιακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας.
5: Πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
1: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ιατρείου, Νίκος Αγαπινός.
6: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα χωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
1: Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, προανήγγειλε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα, σαν τις διαφημίσεις τους κτλ., που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι, για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα. Αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο.
8: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας, που υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Τα προαύλια γέμισαν με γέλια αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σειρά από αλλαγές τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, όσο και την πιλωτική εφαρμογή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 30.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στην πρώτη φάση, ενώ με το καλημέρα οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν κινητοποιήσεις. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα ήταν πρώτο κουδούνι για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες χώρας. Είχαμε την έναρξη με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή βιβλίων, ενώ από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις μονάδες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Συνολικά σήμερα έχουμε 146.521 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Περίπου 69.895 παιδιά είναι κυριολεκτικά, Ελισάβετ, τα πρωτάκια της νέας χρονιάς.
8: Είναι αυτά που μπαίνουν σε μια νέα φάση στη ζωή τους.
9: Ακριβώς, για πρώτη φορά θα περάσουν το κατόφλι, την πόρτα ενός σχολείου και θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αξίζει, όπως είπες, να επισημάνουμε ότι φέτος έχουμε καινοτομίες αλλά και πιλωτικές εφαρμογές προγραμμάτων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα τμήματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα σήμερα έκαναν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στα παράδοξα τώρα της πρώτης ημέρας έχουμε ένα δημοτικό σχολείο στη Ζάκυνθο που έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει, καθώς ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
8: Απίστευτο περιστατικό.
9: Έτσι, ενώ στοιχείο 209 μαθητές αναγκάστηκαν να πάνε στα σχολεία τους με ίδια μέσα, καθώς τουλάχιστον για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν σχολικά δρομολόγια.
8: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, κοντά στους μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό βρέθηκαν και πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
9: Όσοι ήθιστε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, το οποίο είναι ένα ανακοινισμένο πλήρως σχολείο, καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, μίλησε με τα παιδιά τους, ευχήθηκε καλή χρονιά και δεσμεύτηκε ότι ακόμη περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνησης. Σας ακούσουμε τι είπε.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτειά.
9: Σχολικές μονάδες της χώρας επισκέφτηκαν και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε τον αγιασμό Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε δύο δημοτικά στη Μαλαισίνα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Και οι δύο ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Σας τους ακούσουμε.
10: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα.
11: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, όταν υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Η Δημοτική Αρχή σφράγισε την κουζίνα και θέσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, ενώ διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.
12: Πράγματι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνη Σιμητού, όταν διαπιστώθηκε ότι σε φαγητό που σερβιρίστηκε σε μικρά παιδιά είχε μπει κατά λάθος το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όταν έγινε αντιληπτή αλλίωση στη γεύση του φαγητού. Κάποια όμως παιδιά, αλλά και μέλη του προσωπικού, είχαν ήδη καταναλώσει μικρή ποσότητα από το φαγητό. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάζων, ενημερώθηκαν και οι γονείς και παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο και μάλιστα κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν προληπτικά. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι έχουν πάρει εξιτήριο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό. Με εντολή του Δημάρχου, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού, σφραγίστηκε η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού και πρόκειται να γίνει και διατάχθηκε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση.
8: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα. Φαίνεται εσείς η Σταυροπιεράκο ότι χωρίς το ΜΙΔΑ δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση καταβολών.
13: Ναι, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται το Μητρό να λειτουργήσει τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, οπότε παγώνει από ό,τι φαίνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και όπως ανέφερες και εσύ, είναι δεδομένο ότι η ισχύς του μέτρου προϋπόθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης ενοικίου για κάθε μίσθωση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Μητρό θα ήταν το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Θα δημιουργηθεί, αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ του δηλωθέντος και του πραγματικού ποσού. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένει και η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών. Έτοιμα για παράταση έχει διατυπώσει και υπομιδά οι ιδιοκτήτες.
8: Εξάμεινη μάλιστα παράταση.
13: Ναι, ζητάει εξάμενη παράταση, καθώς θεωρεί ότι για να ενεργοποιηθεί το Μητρό πλήρως χρειάζεται ένα διάστημα ακόμα 6 μηνών. Όπως αναφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής ενοικίων.
8: Τώρα, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης. Και όλα αυτά, βέβαια, με φόντο το νέο ράλι τιμών του πετρελαίου, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ερώτημα τώρα, Σύση, είναι τι σημαίνει αυτό για δανειολήπτες, για επιχειρήσεις και για τράπεζες.
13: Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, πρόσθετα βάρη για οικογενειακά και για επιχειρήσεις, καθώς αυξάνεται το κόστος του χρήματος και δεν είναι ότι μπαίνει μια τελεία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, αναμένεται συνέχεια μέσα στη χρονιά και εκτιμάται ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο άμεσο βάρος αφορά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η μεταβολή των βασικών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της δόσης τους. Αντίθετα, όσοι έχουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο δεν βλέπουν άμεση μεταβολή στη μηνιαία δόση τους για όσο διάστημα ισχύει το συμφωνημένο σταθερό επιτόκιο. Να δώσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά περίπου 13 ευρώ για κάθε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Σε βάθος 20 ετίας, η σωρευτική αύξηση πλησιάζει τις 3.200 ευρώ. Για ένα άλλο στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, με τα σημερινά δεδομένα η μηνιαία δόση ανέρχεται περίπου στα 711 ευρώ με την αύξηση επιτοκίου κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο θα φτάσει στο 4% και η μηνιαία δόση θα φτάσει τα 791 ευρώ.
8: Είναι σημαντική η επιβάρυνση σε κάθε περίπτωση. Εσείς σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο που έχει υψηλούς συμβολισμούς και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ακριτικό νησί σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, εμένοντας στο δόγμα των απειλών. Η επίσκεψη Δημήτρη Γκάτση θα διαρκέσει έως την Κυριακή, όπου προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
14: Ακριβώς είναι μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτή με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, η οποία αν και είχε αποφασιστεί σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και λίγες εβδομάδες, δεν μπορεί να μην διαβαστεί και υπό το πρίσμα του χρόνου που αυτή πραγματοποιείται. Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες, να υπενθυμίσουμε, από τη δήλωση πρόκληση του Προέδρου της γείτονος, Ρετζέπ Ταγί Περτογάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το Καστελόριζο μέσω μιας αναφοράς για το ΚΑΣ που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τη Μεγίστη. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ιδιωτική μας χώρα, από τον ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν, προσθέτοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό των τουρκικών απειλών. Από την ακριτική, από το ακριτικό νησί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα εκπέμψει τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, μηνύματα γεωπολιτικά. Έχουμε την Αθήνα, η οποία επισημαίνει και τονίζει εμφατικά τις κόκκινες γραμμές της. Κρατάει πάντα ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο. Είναι κάτι που ακούσαμε να το επισημαίνουν αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γιώργος. Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει. Δεν πρόκειται να συζητήσει ζητήματα που ακουμπούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά η Αθήνα. Είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υπαλλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα εθνικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, τόσο το Σάββατο, καθώς η παρουσία του θα είναι διήμερη, όσο και την Κυριακή στις εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Το νησί πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά πληθυσμιακά και οικονομικά, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
15: Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο ίδιος, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
1: Είναι προφανές αυτό.
15: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις. Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Να σημειώσουμε ότι πέραν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού που εξοργίζει τη γείτονα, έχουμε σε εξέλιξη και τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Μέδουσα στο νοτιοανατολικό κριτικό πέλαγος της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία κατ' ουσίαν απαντά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
8: Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της ρητορική. Αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, εξάπλησε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
16: Ναι, Ελισάβετ, η αλήθεια είναι πως ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τις συμμετοχές και από τα λεγόμενα Τούρκων αξιωματούχων. Χθες ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόρισο, αλλά και γενικότερα για τη διπλωματική κινητικότητα που δείχνει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που δήλωσε ο Μερτσελίκ καταρχάς είναι ότι η δημιουργία έντασης και περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα, ενώ σημείωσε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω κάποιων δυσλειτουργικών συμμαχιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά και στην ίδια την Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτσελίκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου Ναζί και άφησε εκμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, που προσπαθεί σύμφωνα με τον Μερτσελίκ να στέκεται δίπλα στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, δείχνει σοβαρή αδυναμία στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος και κατέληξε λέγοντας ότι η ισχύ της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες τις συνωμοσίες αλλά και μηχανογραφίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην Τουρκία.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
20: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
23: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Κάθε φορά
0: που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, ξεπέρασαν τις 144.000 το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους 2 συνταξιούχους δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται. Υπάρχει τάση μαζικής φυγής, Αργυρό Μαυρούλη, παρά το γεγονός ότι η μέση κύρια σύνταξη δεν ξεπερνά τα 868 ευρώ μεικτά, γι' αυτό και πολλοί παραμένουν και μετά τη συνταξιοδότηση στην εργασία τους.
2: Ναι, κύμα φυγής και φέτος στην λιποσύνταξη, καθώς οι αιτήσεις, όπως είπες, οδεύουν σε νέο ρεκόρ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει και το περσινό, ήταν και αυτό πολύ μεγάλος αριθμός τώρα των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τους πρώτους 8 μήνες του έτους έχουν υποβληθεί 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι ήταν 128.756. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται αύξηση άνω 15.000 αιτήσεων και μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000 έναντι 11.000 τον ίδιο μήνα πέρσι. Αν συνεχίσει λοιπόν αυτό, θα καταγράψουμε νέο ρεκόρ το 2026 στις 216.000 αιτήσεις, και ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τις 225.000. Ένας βασικός παράγοντας είναι η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλαγή των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης. Παρόλο που η κυβέρνηση, να πούμε, Βασίλη, έχει δεσμευτεί ότι το 27 θα αλλάξει κάτι, ο κόσμος φοβάται και εφόσον έχει κατοχυρώσει και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έτσι καταθέτει αίτηση ταξιοδότησης. Η μέση κυρία σύνταξη, όπως είπε και εσύ, είναι αρκετά χαμηλά. Είναι στα 867,71 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 6 στις 10 κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 776 ευρώ. Όμως όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, γιατί πλέον μπορεί, χωρίς να κόβεται το ποσό που παίρνει, να συνταξιοδοτείται και να εργάζεται. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΚΑ.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το ποσοστό, Αργυρό.
2: Έτσι. Έχουμε 298.500 συνταξιούχους που ταυτόχρονα απασχολούνται και δουλεύουν. Και είναι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Συγγνώμη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την επεισοδιακή καταδίωξη και τον καυγά ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό άρχισε νωρίς το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού και συνεχίστηκε μέχρι τον Κορυδαλού, με απολογισμό Θεοδόση Πάνου, έναν τραυματή αλλά και αρκετές προσαγωγές, κάποιες εκ των οποίων έγιναν συλλήψεις.
4: Τρεις έγιναν οι συλλήψεις, 5 ήταν συνολικά οι προσαγωγές και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Όλα ξεκίνησαν στον Κορυδαλό, σε έναν κεντρικό δρόμο, κοντά στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Διαπληκτήθηκαν δύο οδηγοί. Ο ένας επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα και ο έτερος οδηγός οδηγούσε μοτοσυκλέτα και είχε και συνεπιβάτη. Η αιτία, τίποτα. Ποιος έχει την προτεραιότητα?
3: Αμεληταία προφανώς, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις.
4: Εννοείται, στους ελληνικούς δρόμους συνήθως η αιτία είναι αμεληταία, για να ξεκινήσουν οι Έλληνες οδηγοί να τσακώνονται και να έρχονται στα χέρια. Ο οδηγός του αυτοκίνητου έφυγε. Η μοτοσυκλέτα όμως τον καταδίωξε. Κατάφερε ο οδηγός να του κλείσει το δρόμο, να κατέβουν κάτι και βεβαίως το σύνηθες να έρθουν στα χέρια. Έφτασαν και άλλοι. Από ό,τι φαίνεται,
3: λες και είναι μια γενικευμένη σύραξη, φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν.
4: Ακριβώς έτσι, διότι έφτασαν άλλα 2-3 μηχανάκια με 2 επιβαίνοντες στον καθένα, οδηγό, συνοδηγό, και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως σας προείπα, με τραύμα στο κεφάλι, καθώς είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα. Περίοικοι βεβαίως προσπάθησαν να τους σταματήσουν αυτό τον καυγά. Δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και βεβαίως να έχουμε τις 5 προσαγωγές, από τις οποίες 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, και τον τραυματία που σας προανέφερα να τον προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να αποχωρεί για την οικία.
3: Απίστευτα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τώρα είχαμε, Θεοδόση, και την έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φυλή. Άλλη μια εγκληματική οργάνωση διέπρατε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές με πολύ μεγάλη λία. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι εμπλέκεται όλη η οικογένεια, έτσι, από την γιαγιά μέχρι και τα ανήλικα παιδιά.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ότι η αιχμή του δώρατος ήταν ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Και τα υπόλοιπα μέλη που έστειναν τις απάτες, τις γνωστές απάτες, έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι, και επειδή έχουν υδράργυρο τα χρήματά σας αλλά και τα χρυσαφτιά σας, θα τα δώσετε σε εμάς για να σας προστατεύσουμε. Εδώ απορώ ακόμα πώς είναι δυνατόν να πιάνει αυτή η απάτη με την έκταση που
3: έχει. Ναι, το λέμε καθημερινά, πραγματικά.
4: Ακριβώς, ναι, δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι ανάμεσα στα θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας απατέωνων είναι και δύο ανήλικα αδέρφια 15 και 17 ετών, με τα οποία πίστηκαν, για να προστατεύσουν τα χρήματα των γονιών τους που ήξεραν που βρίσκονται, να παραδώσουν στους απατέωνες 3.000 ευρώ. Από μέσα σε 6-7 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια των απατεώνων αποκόμισε μια αλία στάξεως των 250.000 ευρώ. Και εκεί εγώ μάλλον θα παραμείνω με την απορία πώς είναι δυνατόν ακόμα να πέφτουν θύματα άνθρωποι από μια τέτοια κακοστημένη απάτη.
1: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Μαύρη επέτειος σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που άλλαξαν το ρου της ιστορίας παγκοσμίως. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο σημείο 0 υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θανάση, θα ακουστούν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
5: Όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο αρχίζει σε περίπου μία ώρα με την ανάγνωση από συγγενείς των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο World Trade Center το 1993. Πολιτικές ομιλίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, διατηρώντας το χαρακτήρα της τελετής επικεντρωμένος στις οικογένειες. Στο Ground Zero αναμένεται ο δήμαρχος Ζόρα Μαμντάνη και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να παραστεί σε τελετή στο Πεντάγωνο, που θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ομιλία. Πάνω από την επέτειο όμως, φέτος πέφτει η σκιά μιας νέας αντιπαράθεσης. Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μια 7η περίοδο σιγή στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 10η Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των πύργων δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων της πυροσβεστικής, που ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζαν τότε οι αρχές σχετικά με την τοξικότητα στο Ground Zero. 25 χρόνια λοιπόν μετά, η Νέα Υόρκη δεν θυμάται πλέον μόνο εκείνους που χάθηκαν σε λίγες ώρες το πρωινό της 11 Σεπτεμβρίου, θυμάται και εκείνους που εξακολουθούν να χάνονται από τις συνέπειες της. Βασίλη.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από το μήνυμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας.
6: Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αγκουαλθίρ, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας στη θέση του Ρέντι. Αύριο η πρώτη παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στις 7 το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ευαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ανέφερε, προσθέτοντας ταιριάζει στην τροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον πρώην αθλητικό διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς για όσα προσφέραν στο σύλλογο. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα, υπογράμμισε. Για τους στόχους ανέφερε, πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που χθες, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Τα μπόλδα με πέναλτι Ραστόντερ τα γκολ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, γιατί η Κηφισιά είχε σοφαρίσει στο 74. Ο Θεοδωρίδης, οι φιλοξενούμενοι, έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Ζολίμπουα. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τον Πανετολικό. Έχει 9 βαθμούς. Την Κυριακή στις 9.30 ντέρμπι Παναθηναϊκός Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τεχνικός των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουμ για την νίκη της ομάδας του.
7: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. That we can improve, of course.
3: Στον Στίβο και στο Επικοντότορα, Δημήτρη, θα έχουμε νέα μεγάλη μάχη Καραλή του Μπλάντης.
6: Απόψε στις 9 στη Βουδαπέστη, σε meeting Στίβου που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Κλασικού Αθλητισμού, αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής με το μότο του Μπλάντη στο Επικοντό. Άλλη μία μονομαχία. Του θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά στον τελικό του Gold του Diamond League, ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση γιατί ο Ντουμπλάντης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν είχε θέμα τραυματισμού και δεν συμμετείχε. Έτσι, σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στην Βουδαπέστη. Αύριο αγωνίζεται στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ φιλικά τουρνουά έχουμε στην Κύπρο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και 9 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην Ρόδο στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 το απόγευμα. Ο διεθνής επιθετικός της ΚΟΜΟ Τάσος Δουδίκας πέτυχε το πρώτο τέρμα στο Champions League χθες στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ΚΟΜΟ κέρδισε 4-1 την Λειψία με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζιωβάνης, νέο μέλος της ομάδας της Κρήτης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομόνια, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Τέλος, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο στο Αμερικανικό Open. Στα ημιτελικά, η Σαμπαλένκα απέκλεισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την επίσης Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ.
1: Ο καιρός. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και η κυρία Σαλαμάρα διερωτάται, κύριε Αρνιακέ, εάν θα μπορέσει τελικά να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
8: Νομίζω ότι στην Αττική τα πράγματα θα είναι καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Αλλά στην...
3: Άρα προλαβαίνουμε μια τελευταία βουτιά, Τάσο, έτσι.
8: Όχι τελευταία, γιατί τελευταία.
3: Είναι ακόμα πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
8: Δεν θα μπούμε από τώρα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Χαίρομαι.
8: Και πολλές φορές υπάρχει και το λεγόμενο γαϊδουρό καλό καιρό.
1: Άρα να μην κατεβάσει την ομπρέλα και το καρεκλάκι από το αμάξι.
8: Όχι, θα έλεγα. Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές αύριο και σχεδόν ούτε και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως τα δυτικά, τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Θα έχουμε τοπικές ομίγλες, οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, εκεί που θα έχουμε και τα φαινόμενα το απόγευμα, στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και δεν αποκλείεται στη Λάρισα και τη Φιότητα να δούμε και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φως στον Σαρονικό, μέχρι 5 στον Εβοϊκό, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη τιμητική της λόγω της έκθεσης, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί στο Θερμαϊκό, μέχρι 4 από φόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε οι βροχές να προχωρήσουν νοτιότερα και ανατολικότερα. Θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενώ από τη Δευτέρα και μετά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Καθώς φαίνεται ότι 36 και 37 δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πυκνή ροή και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου.
3: Και στο ενικός.gr, κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς, τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τριζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμος κυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
12: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα.
19: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα το ξαναπώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ. Και θα είναι εδώ. Γιατί με αυτά τα τραγούδια δεν φεύγεις, μένεις.

0: Επίτηδες να μιλούσα τόση ώρα. Δεν το ήξερα το τραγούδι αυτό. Το έμαθα ψάχνοντας ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε σήμερα. Τις ώρες μικρές. Δεν είμαι φαν του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως είχα και έχω την ίδια άποψη. Ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Που μπορεί να έχει πάθη, μπορεί να έχει αδυναμίες, μπορεί να έχει ευαισθησίες. Που καμιά φορά τις πληρώνεις. Αλλά απ' την άλλη, ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι που ξέρετε πόσα views έχει στο YouTube, 37 εκατομμύρια. Απίθανο, ε! Ο κάθε Έλληνας το έχει δει τρεις φορές, δεν είναι έτσι. Κάποιοι το έχουν δει πολύ περισσότερες. Έναν άνθρωπο που έχει γίνει ίνδαλμα, που είναι στην καρδιά τόσων εκατομμυρίων Ελλήνων, πρέπει να τον σεβόμαστε και μετά το θάνατό του και ειδικά όταν είναι ακόμα άταφος. Και έχω λόγους που το λέω αυτό. Γιατί σας έλεγα χθες κάποια πράγματα και είδα ότι κάποιοι ακόμα δεν έχουν πάρει το μήνυμα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είδα αναφορές σε προσωπικά στοιχεία της διαδρομής του, ξεχνώντας ότι, το είπα και το πρωί, θα το πω και τώρα, την υπεύθυνη και κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είναι ούτε αδυναμίες ούτε τα πάθη του. Είναι δύο γιατροί. Στους οποίους ήδη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη ζητεί αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Από όσα έμαθα στην νομική, δεν είμαστε μακριά από αυτό, η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά αν σας πω και θα σας πω σήμερα αναλυτικά τι συνέβη και τι έκαναν οι δύο γιατροί και ποιο είναι το ιστορικό τους, τότε θα βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Και μου έχει μείνει το κεντρί. Γιατί η τροπή που παίρνει αυτή η τραγωδία είναι συγκλονιστική. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο αυτή η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μοναδικού Γιώργου Μαζωνάκη. Και θα σας πω τα γεγονότα ένα προς ένα. Περιμένοντας και τη Λουκία Γκάτσου που έχει μπλέξει στην κίνηση. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο και η Λουκία μαζί μου. Και αποφάσισα σήμερα από έναντί μου ο υπέροχος Γιάννης Καραγευρέκης και η Δήμητρα Πανανού, πάντα εξαιρετική στο συντονισμό της εκπομπής, και η Αναστασία Γκεργελεζίου στην υποδοχή των μηνυμάτων σας. 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr και περιμένω τα μηνύματά σας. Ξεκίνησα να λέω πριν λοιπόν. Αναφερθούμε στην πορεία των γεγονότων που θα απασχολήσουν, γιατί παίρνει τέτοιες διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, που είπα να αφιερώσω όλη μας την εκπομπή στο θέμα, με τους πρωταγωνιστές να μας μιλάνε ζωντανά και θα τους ακούσετε σε λίγο. Θέλω να πω ξανά, καλώς στη Λουκία, θέλω λοιπόν να πω ξανά λίγος σεβασμός στον άνθρωπο αυτό που είναι στη διαδρομή του, στην προσφορά του, στην αγάπη εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, στη μουσική του διαδρομή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λουκία. Λίγος σεβασμός και σας παρακαλώ, όσοι δεν θέλετε να δείξετε σεβασμό, απλώς έως ό,τι ταφή τουλάχιστον, βγάλετε, συγγνώμη, θα το πω, Λουκία, δεν μιλάω έτσι συνήθως, βγάλετε το σκασμό.
2: Εγώ, επειδή σε άκουγα στο δρόμο και είπες ότι εντάξει, δεν ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές,
0: δεν ήταν, όχι, όχι, σκασμό.
2: Εγώ, επειδή σε άκουγα στο δρόμο.

0: Λοιπόν, θέλω να δούμε τα γεγονότα ένα προς ένα, γιατί η υπόθεση έχει πάρει συγκλονιστική τροπή. Μιλούσαμε και άκου Λουκία και θα σχολιάσει, σταματάω κομμάτι να το σχολιάζει. Μιλούσαμε λοιπόν χθες τα γεγονότα και λέγαμε ότι έχει καταθέσει η γιατρός, προσέξτε, μιλούμε για ένα ιατρείο που είναι στο Κολωνάκι. Καθίστε να κλείσουμε λίγο το μικρόφωνο, τακτοποιήστε τα πράγματά της η Λουκία και να με ακούγονται τα χαρτιά. Περιμένετε. Έβλεξε την κίνηση Λουκία και ήρθε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο Γιάννη μοναδικό τραγούδι. Θέλω να πάμε στο Ανήκω σε μένα, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Και αυτό επίσης το αγάπησα, ούτε αυτό το ήξερα Λουκία, πρέπει να ομολογήσω, και το αγάπησα τώρα ακούγοντας
1: το. Το με λένε Γιώργο, το έχεις ακούσει.
0: Αργότερα.
1: Λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε και αυτό.
1: Μοναδικό.
0: Λοιπόν, μιλούμε για δύο γιατρούς. Μιλάμε για ένα παράνομο ιατρείο, το οποίο είναι στο Κολωνάκι, το οποίο ανήκει σε ένα δίκτυο, το έμαθα αυτό σήμερα, ένα δίκτυο παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού. Άρα στέλνουν από όλο τον κόσμο, για να ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, ανήκει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, άρα στέλνει από όλο τον κόσμο ανθρώπους οι οποίοι για λόγους υγείας, ευεξίας, μακροζωίας θέλουν να υποβληθούν σε τέτοιες θεραπείες.
1: Λοιπόν, όπως ήρθαν πρόσεξε... και σήμερα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι το
0: ήμασταν
1: φοβερό.
0: Εκεί στη... ναι. Και ξαφνικά στο ρεπόρτερ μας έρχεται μια κυρία, λέει: με συγχωρείτε, το ιατρείο του κυρίου Τάδε, λέει, ξέρετε, είναι κλειστό γιατί κατηγορούνται για
1: και
0: το θάνατο.
1: Ήρθαν από το εξωτερικό.
0: Λέει: δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εδώ έχω αυτή τη διεύθυνση και μου είπαν να έρθω σήμερα. Είχα ξανάρθει και ήρθα, λέει: ξέρετε, υπάρχει ένας νεκρός. Νεκρός, λέει: ναι, εγώ ήρθα και από
1: πού
0: το
1: να
0: εξωτερικό.
1: Το ξέρει η γυναίκα.
0: Ναι, απίθανο έτσι. Ήρθε σήμερα, πού είναι το ιατρείο, πάω να κάνω πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρόσεξε πού βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν ξέρουμε μέχρι χθες ότι η γιατρός η οποία δήλωνε γυναικολόγος αλλά δεν έχει ειδικότητα, ψέματα αυτό, δεν έχει καμία ειδικότητα, ούτε καν παθολόγου, είναι γενική γιατρός. Συστεγάζονται δύο γιατί τον κάνει σε δύο επιχειρήσεις, ο κατηγορούμενος και η κατηγορούμενη, δεν είναι, είναι δύο παράλληλες επιχειρήσεις και κράτα το αυτό που σου λέω γιατί έχει σημασία, θα το πούμε τον κύριο Πατούλη και θα το εξηγήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχει πει ότι ήρθε, θυμάσαι που λέγαμε, τι ώρα έπαθε την ανακοπή και τι ώρα. Λοιπόν,
1: έχουν πει εδώ, ψέματα από ό,τι φαίνεται στην κατάθεσή τους.
0: Οι κάμερες διαψεύδουν την κατάθεσή της γιατρού. Ο Μαζονάκης πήγε εκεί σε άσχημη κατάσταση με ένα τσιρότο λέγοντας έπεσα τις κάλες και χτύπησα και ζαλίζομαι.
1: Γύρω στη μία το μεσημέρι.
0: Και όχι τέσσερις. Τι σημαίνει αυτό, το ΕΚΑΒ κλήθηκε μετά τις τέσσερις.
1: Άρα ο Μαζονάκης, άνθρωπος από ό,τι φαίνεται
0: περίμενε.
1: Ήταν νεκρός.
0: Όχι, περίμενε. Πάει ο Μαζονάκης στη μία, λέει ότι δεν είναι καλά. Όλοι οι γιατροί λένε ότι δεν πρέπει να κάνεις. Είναι που είναι παράνομο το μηχάνημα. Είναι που δεν υπάρχει η ομάδα εκεί να τον σώσει αν πάθει κάτι. Ένα γιατρείο. Ούτε απεινιδωτή δεν είχαν. Και κοινάει να του κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Το κρύβει από την κατάθεσή της. Αποδεικνύεται από τη λειτουργία του μηχανήματος.
1: Όταν 45 λεπτά σε λειτουργία περίπου.
0: Άρα δεν έπαθε την ανακοπή όταν του έβαζε το φλεβοκαθετήρα.
1: Που είπε ότι του βάζε, πήγε να του βάλει
0: ναι,
1: το δεύτερο.
0: Καλά, καλά. Ναι. Είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση. 45 λεπτά την πλασμαφαίρεση ουσιαστικά βγάζεις το αίμα από μία αντλία, προσθέτεις, βγάζεις το πλάσμα, βάζεις άλλο πλάσμα, ώστε το αίμα να ανανεωθεί και να φύγουν οι ταξιδιωτικές ουσίες ή οποιασδήποτε άλλες. Αυτό όμως γίνεται σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο. Η γυναίκα λοιπόν και το κάνει εκεί. Και δεν έχει απεινιδωτή και δεν έχει ομάδα να τον βοηθήσει.
1: Και πήγε σε κακή κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
0: Και όπως λένε οι γιατροί, θα έπρεπε, μας το είπε χθες κυρία Παγώνη, με το που τον βλέπει έτσι να κλαίσει το 166 και να τον πάει μαζί, συνοδευόμενο στο νοσοκομείο, η θεράπουσα γιατρός. Πάει αυτό. Γίνεται αυτό. Αφού είναι εκεί, εμείς δεν ξέρουμε, το ψάχνει η αστυνομία. Προφανώς παλεύει να τον σώσει για να μην εκτεθεί. Γιατί είναι παράνομο το ιατρείο. Όταν βλέπει ότι ο Μαζονάκης είναι πια νεκρός.
1: Τότε καλύτερα.
0: Πάει μόνο του σε 5 λεπτά και βλέπουν ότι δεν έχει σφιγμό. Είναι άσφιγμός. Άρα έχει πεθάνει.
1: Και ο ήταν και όπως πάνε ο κάτω τον χρός, ναι.
0: Μα ήταν νεκρός. Πώς ναι, ήταν ναι, και όταν ναι. Πάει στο Ελπίς, διαπιστώνει το θάνατό του 6 παρά 20.
1: Άρα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα από το ΕΚΑΒ να τον σώσει. Καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, μα ήταν νεκρός. Πώς να σώσει
1: ναι,
0: κάποιον που έχει πεθάνει.
1: Αυτό θέλω να πω. Αυτό, γιατί ήταν άλλα λέγανε στην κατάσταση. Στην
0: να
1: αρχή.
0: Φώναζε το ΕΚΑΒ με το που έγινε.
1: Με το που έγινε. Ακριβώς μήπως μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος.
0: Το ψάχνει η αστυνομία αυτό και καταλήγει σε πρώτο σου λέω την πληροφορία ότι τον είχαν ώρα εκεί

0: αυτό και δήλωσε λάθος ώρα. Γιατί αν έχει πάει μία και βάζει πλασμαφαίρες στις δύο, μετά από 45 λεπτά είναι 2 και 45. Όταν το πει 4 και.
1: Και 4 και 20.
0: 4 και 20, μπράβο. Κάθε βράδυ του Σαββάτου. Για βάλε λίγο, Γιάννη μου. Έτσι,

0: παρουσία σου. Άρα πάει λοιπόν εκεί ο Μαζονάκη σε άσχημη κατάσταση, του κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς να έχει τις προδιαγραφές, χάνει τη ζωή του. Γίνονται έφοδοι της αστυνομίας και στο ιατρείο και στα σπίτια των δύο γιατρών και στο Μαζονάκη. Και τι βρίσκουν στο ιατρείο? Δύο μηχανήματα. Τα κατάσχουν παράνομα, ε. Τα κατάσχουν. Εδώ πάμε λοιπόν τώρα στις ευθύνες.
1: Στις ευθύνες. Και λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη?
0: Περίμενε. Θα σου λέω να μου λες. Είχαμε χθες τον κύριο Πατούλη, θα τον ξαναέχουμε και σήμερα. Είναι πρωταγωνιστής της υπόθεσης αυτής. Μακράν. Λέει, από τότε που ήταν νομαρχία, κάναμε τους πρώτους ελέγχους. Μετά εμείς ιατρικός σύλλογος και οι τελευταίοι είναι 23. Είχαμε καταγγελίες, 24 και 2 το 25, το τελευταίο στο Νοέμβριο. Είχαμε και καταγγελίες.
1: Τι καταγγελίες, ότι?
0: Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το ιατρικό.
1: Με το συγκεκριμένο ιατρικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είχαν και καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο.
0: Κάνουν λοιπόν κατασχέσεις, σου λέω, η τελευταία έρευνα το 25 το Νοέμβριο, κάποιον άσχετον, κάτι θα μας τα πει ο κύριος Πατούλης, αλλά όχι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Τα οποία αυτά δεν τα είχαν βρει.
0: Δεν τα βρήκαν.
1: Δεν τα βρήκαν. Άρα ήταν κρυμμένα κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ που τα είδα, δεν είναι τόσο βαριά. Μπορείς να μεταφέρεις μια αποθήκη, να γυρίσεις να ξαναπας πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλα που να πεις όπως είναι η κονσόλα που μπροστά μας. Δεν μεταφέρεται. Τι μπορεί να την πας, την κρύψεις την κονσόλα, δεν γίνεται, είναι 20 μέτρα. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν προκύπτει το μείζον θέμα. Λέει ο κύριος Πατούλης, εμείς είμαστε ιατρικός σύλλογος, έχουμε 15.000 ιατρία, δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Και τον ρωτώ, συγγνώμη, υπάρχει ένα βίντεο στο site του ιατρείου αυτού?
1: Αυτό το δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα όμως.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο στο site του ιατρείου. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Δηλαδή, εσύ να μπεις τώρα, αν πατήσεις την ονομασία, θα το βρεις.
1: Ναι.
0: Και είναι ο γιατρός,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τι λέει, ότι κάνουμε αυτή τη θεραπεία.
1: Και
0: εγώ ρωτώ.
1: Και είδες και ένα βίντεο ασθενούς που έχει κυκλοφορήσει, που του κάνει γιατρός τη θεραπεία. Και αυτό, βίντεο ασθενούς που κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία.
0: Ρωτώ.
1: Που δεν φαίνεται το πρόσωπό του, αλλά φαίνεται ότι συγκεκριμένη γιατρός.
0: Ωραία.
1: Με μια κουβέρτα κιόλας. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί ο ασθενής ήταν καλυμμένος μια κουβέρτα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σαν...
1: Τι να σου πω, κομπογιανίτες που λέμε.
0: Όχι άλλο λέω, είναι σαν αιμοκάθαρση.
1: Η εικόνα εμένα πώς μου φάνηκε. Με μια κουβέρτα ο άνθρωπος εκεί καλυμμένος.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι στο site του ιατρείου εμφανίζεται κανονικότατα ένας κύριος, ο γιατρός, να διαφημίζει το μηχάνημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να λέει ότι έχουμε πάρει τον κόσμο, πελάτες, είμαστε οι καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Τα πάντα, δεν τα κρύβει δηλαδή.
1: Δεν το κρύβει.
0: Δεν νιώθει ανάγκη να κρυφτεί, το διαφημίζει. Και εγώ ρωτώ, πάει τόσες φορές ο ιατρικός σύλλογος να κάνει έρευνα σε ένα ιατρείο που έχει καταγγελίες.
1: Και που λέει ότι κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Ναι. Δεν
1: το διαφημίζει.
0: Ένα κλικ στο site. Όχι, λέει, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι η απάντηση. Ούτε έχουμε αυτόν τον κόσμο, ούτε είναι η δουλειά μας.
1: Ποια είναι η δουλειά λοιπόν? Αρχίσαμε τον μπαλάκι των ευθυνών.
0: Εμείς όχι, εμείς πήγαμε κανενός. Εμείς πήγαμε και δεν βρήκαμε.
1: Κανενός.
0: Περίμενε τώρα.
1: Μήπως όλα καταλήγουν στο Υπουργείο Υγείας? Εγώ ερωτώ.
0: Όχι.
1: Ερωτώ.
0: Περίμενε, όχι. Περίμενε. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Και αποκαλύπτεται σήμερα ότι η γιατρός, αυτή που κατηγορείται για το θάνατο, που στα χέρια της πέθανε ο Μαζονάκης, πλασμαφαίρεση, το 2023 έχει συμμετάσχει σε ένα συνέδριο, στο οποίο απλώς απευθύνει μήνυμα μαγνητοσκοπημένο ο κ. Πατούλης, δεν ακούει, και υπάρχουν και άλλοι πολλοί υπό την αιγίδα και υπουργείων, από όλο τον κόσμο, επιστήμονες, και τι λέει στο βίντεο που το είδα και το προβάλαμε στο Open, αυτή η γιατρίνα, 2023. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μόλις παρέλαβα ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Θα πάρω κι άλλο. Τα οποία είναι εξαιρετικά, καθαρίζουν, υπόσχονται αυτό, κάνουν εκείνο υπερσύγχρονα. Και εγώ ρωτώ.
1: Άρα το έλεγε ανοιχτά.
0: Δημόσια. Εγώ λοιπόν ρωτώ. Θα δεχθώ, γιατί θα έχουμε τον κύριο Πατούλη και έχω ήδη μιλήσει πολλές φορές και τηλεοπτικά μαζί του. Θα δεχθώ ότι ήταν ένα βίντεο, το έστειλε, δεν ήξερε. Άμα στείλει ένα χαιρετισμό στη συνέντευξη, μπορεί να ξέρει τι λένε οι υπόλοιποι, πού να ξέρει. Έτσι δεν είναι? Μπορείς να ψάξεις το φάκελο του κάθε
1: ασθενή. Εγώ επαναλαμβάνω.
0: Όχι, περίμενε, μην χάσουμε την ουσία.
1: Ναι, στην ουσία προσπαθούσα να πάω.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν δημόσια λέει καμαρώνει για το μηχάνημα.
1: Ωραία.
0: Αυτή η γυναίκα που καμαρώνει για το μηχάνημα δεν θα έχει άκρες αφού είναι παράνομο? Πώς έχει πει δημόσια, διαφημίζει δημόσια το μηχάνημα και ο ιατρικός σύλλογος δεν ξέρει τι
1: θα
0: μετά?
1: Άρα μήπως δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο να καταλήξουμε εκεί?
0: Θα σου απαντήσω.
1: Μήπως δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί?
0: Θα σου απαντήσω. Όταν τα έλεγα αυτά στην τηλεόραση, παρενέβη ο κύριος Άθωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, συμφώνησε μαζί μου σε αυτό.
1: Άρα δεν είναι. Άρα καταλήγει στην Υπουργή Υγείας η κατάσταση.
0: Και είπε ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο.
1: Δεν χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο. αρέσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το μυαλό μου. Δηλαδή, απλά
0: το είπε,
1: πράγματα.
0: Το είπε,
1: απλά
0: αλλά πράγματα. Το ζημικό πλαίσιο.
1: Ναι, έπρεπε να
0: αυτό
1: πεθάνει, έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να είχαν γίνει έλεγχοι.
0: Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Θεμιστοκλέος μαζί μας, τον Υφυπουργό Υγείας, ο οποίος είναι και γιατρός και τα
1: φυσικά.
0: Ξέρει. Θα έχουμε μαζί μας τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, που είναι και καθηγητής. Βέβαια. Και ο οποίος από την Αμερική που βρίσκεται θα μας εξηγήσει τις παγίδες, τους κινδύνους, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, πρέπει να την κάνουμε, να μην την κάνουμε. Προφανώς πρέπει να ακολουθούμε ιατρικές οδηγίες και να γίνεται σε δημόσιο ή κρατικό νοσοκομείο, αλλά σίγουρα όχι σε ιατρείο.
1: Και είναι διαφορετικό να γίνεται για λόγους
0: αισθητικής
1: και μακροζωίας και διαφορετικό να γίνεται επειδή έχει κάποια πάθηση και συγκεκριμένη ασθένεια.
0: Ρώτησα, μου είπαν ότι είναι θαυματουργή μέθοδος όταν λειτουργεί σωστά για αυτοάνοσα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάξει πλάσμα και να θεραπευτεί. Είναι με βελτιώθη θέμα που ο κ. Δημόπουλο.
1: Ή να έχει κάποια πάθηση στο αίμα, α πούμε.
0: Και ποιον θα έχουμε 4,5.
1: Το Γιώργο Πατούλη.
0: Έτσι, που έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις πιο πολύ κρύβονται. Εγώ εκτιμώ ότι ο κ. Πατούλης δεν κρύβεται.
1: Δεν κρύβεται, όχι.
0: Είναι
1: όχι,
0: εδώ
1: έχει
0: και
1: βγει
0: ήταν
1: μπροστά,
0: πάντα εδώ.
1: Έχει βγει
0: ήταν
1: μπροστά,
0: πάντα εδώ στο
1: Real FM. Και απαντάει παντού.
0: Και λέει ότι εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και ρωτήστε με ό,τι θέλετε και να σας πω. Τώρα, επειδή δεν είμαστε δικαστές, εάν υπάρχουν ευθύνες. Θα καταλογιστούν.
1: Και πρέπει να καταλογιστούν.
0: Αλλά ένα είναι αυτό. Και άλλο είναι αυτό που λες, έπρεπε να φτάσουμε να πεθάνει άνθρωπος για να καταλάβουμε
1: αυτό
0: ότι...
1: Αυτό ότι δεν υπάρχει αυτά... θεσμικό πλαίσιο και ότι έπρεπε
0: τρύπα,
1: να έχει ρυθμιστεί.
0: Όχι τρύπα, κρατήρας.
1: Αυτό, κρατήρας. Αυτό, κρατήρας μεγάλος.
0: Και τι σου λέει και ο Πατούλης.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν κάποιος άλλος θα γινόταν τέτοιος χαμός, θα σου πω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, μπορεί να ήταν
1: ένας ασθενής. Μπορεί να ήταν ένας ασθενής ένας από εμάς τέλος πάντων.
0: Μου έλεγε ένας γνωστός, μια κυρία, ότι με είχανε φάει να πάω στο γιατρό αυτό. Ότι
1: φαντάζω.
0: Κάνει θαύματα. Και ότι είναι πασίγνωστο στην Αθήνα. Και έπαιρνε 200 ευρώ την επίσκεψη, χιλιάρικο για μία απλή θεραπεία και η ολοκληρωμένη φτάνει 10.000 ευρώ.
1: Μιλάμε για χρυσορυχείο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σε διαμέρισμα.
1: Χρυσορυχείο.
0: Μήπως είδες τι είχε γύρω-γύρω από τα μηχανήματα.
1: Είδα, ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ.
1: Εικόνες.
0: Πόσες εικόνες.
1: 200, ξέρω εγώ, δεν τις μέτρησα.
0: Εντάξει, φαντάζεσαι να γεμίσουμε. Εγώ πιστεύω
1: εδώ,
0: στο Θεό.
1: Αλλά
0: να γεμίσουμε 800 εικόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε ένα ποδήλατο.
1: Ναι, μια στολή σαμουράι, κάτι σπαθιά είδα νομίζω.
0: Ωραία, ναι.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Κανονικό. Είναι ό,τι έχει ένα ιατρείο.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα ιατρείο, ξεκινάς αποστολή σαμουράι.
1: Ποδήλατο, 150 εικόνες.
0: Τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται κάτι διπλώματα. Εγώ, γιατί συνήθως όταν μπαίνω στο ιατρείο, βλέπω δύο διπλώματα στον τοίχο, ας πούμε.
0: Το ότι είχε στολή σαμουράι δεν είχε απεινδωτή, πώς το κρίνεις.
1: Τέλειο.
0: Το λέω, έτσι.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία.
0: Να πούμε στον κύριο Θεμιστοκλέους να βάλει στον κανονισμό των ιατρείων.
1: Ότι
0: έχουν και μια στολή σαμουράι.
1: Και μια στολή σαμουράι, απαραίτητος.
0: Πού έχει άνομα το Θεό.
1: Τι να πω.

0: Ξέρεις, βλέποντας και από, επειδή κάθε μέρα βλέπουμε στη τηλεόραση την τηλεθέαση, νομίζω ότι ή βλέποντας την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο, τέτοιο ενδιαφέρον έχω να δω πολλά χρόνια. Έχει συγκλονιστεί ο κόσμος, αγαπούσε το Μαζονάκη και έχει εξοργιστεί με τις συνθήκες θανάτου του,
1: ναι,
0: και με
1: αυτούς
0: που λένε για τον Μαζονάκη. Συγγνώμη, παιδιά μου. Φταίει ο Μαζονάκης σαν μία γιατρός, ενώ ήταν σε άθλια κατάσταση, για όποιο λόγο. Είναι ασθενής ο Μαζονάκης εκείνη την ώρα. Πήγαινε τον στο νοσοκομείο, του κάνεις πλασμαφαίρεση με παράνομο μηχάνημα που το κρύβεις, αλλά ταυτόχρονα το κρύβεις από τους ελέγχους, γιατί δεν έχεις νομιμοποίηση, γιατί πρέπει να είναι δημόσιο ή κρατικό νοσοκομείο και όχι διαμέρισμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε δίπλα ούτε εντατική, ούτε μονάδα, εάν υπάρξει κάποια επιπλοκή στη διάρκεια της θεραπείας. Και ταυτόχρονα, για να έχεις το θράσος να το διαφημίσεις δημόσια σε συνέδριο και στο site σου, κάπου άκρες έχεις, Λουκία μου. Συγγνώμη που είμαι κακύπαπτος, θα πω και στο γύρο θα με στο κλέος. Κάποιες άκρες πρέπει να έχεις. Αν έχω εγώ.
1: Και
0: συγγνώμη.
1: Όλοι σκεφτόμαστε.
0: Ξέρεις κανένα λυσί να διαφημίζεις στο διαδίκτυο όπως δεν θέλει μια τράπεζα.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί κόσμος ευαισθητοποιήθηκε πέρα από την αγάπη στο Γιώργο Μαζονάκη. Πέρα από την αγάπη στο Γιώργο Μαζονάκη. Ότι μπορεί να είχε συμβεί στον καθένα μας. Πες ότι μας είχε συστήσει κάποιος αυτή τη γιατρό, γιατί ξέρεις, πολλοί οι γιατροί, δυστυχώς θέλω να πω εγώ κάποιες φορές,
0: ξέρεις,
1: ρωτάμε το διπλανό μας, έχεις κανένα καλό γιατρό να μου συστήσεις.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Δηλαδή και εμένα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να σου λέει, να μου έλεγε, πήγαινε εκεί, είναι ο καλύτερος για τη μακροζωία, ξέρω
0: εγώ. Να μην έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, να μην έχω ασχοληθεί με το θέμα της μακροζωίας, σου λέω.
0: Ότι ήταν το talk of the town, δηλαδή λέγανε πήγαινε στον τάδε και στην τάδε να σωθεί.
1: Άκουσα μία δημοσιογράφο, νομίζω, που είπε ότι είχε ένα αυτοάνοσο και τη την είχαν συστήσει να πάει
0: ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: για να θεραπευτεί.
0: Ειδικά για το αυτοάνοσο, βέβαια. Είναι μακροζωία, είναι ευεξία, να φρεσκαριστώ, να δείχνω πιο νέος,
1: πιο ακμαίος. Ναι, να ανανέωση κυττάρων, δεν ξέρω τι γίνεται με όλα αυτά.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι. Και ξέρεις τι, και αυτό είναι ένα τρυπάκι που πολλοίς κόσμος μπαίνει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προφυλαχτεί αυτός ο κόσμος. Γιατί πέρα από το καθαρό κομμάτι, το παθολογικό, υπάρχει και το αισθητικό. Και πάρα πολλοίς κόσμος, δεν το κατηγορώ, ο καθένας όπως νιώθει και ό,τι θέλει.
0: Φυσικά.
1: Δεν το κατηγορώ. Υπάρχει και το αισθητικό κομμάτι και ειδικά και στις γυναίκες, να το πω, ψάχνονται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της μακροζωίας, της, το να φαινόμαστε πιο νέες.
0: Επειδή έχει όλες αυτές τις διαστάσεις, αυτή η τραγική ιστορία, γιατί υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε με τη Λουκία να αφιερώσουμε την εκπομπή στο θέμα. Θα έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και γιατρό. Θα έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή αιματολογίας, και τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Γιώργο Πατούρη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και μην ξεχάσουμε πάντως να σου πω, Λουκία μου, ότι το πετρέλαιο, ξέρεις πόσο έχει τώρα, γιατί μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι αυτά, αλλά 105. Το βράδυ είχε φτάσει 109,5. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 109,5 πετρέλαιο και αέριο εκεί που είναι και. Να πω πάντως ότι ο κύριος
1: Παπασταύρου. Κρατάω ότι ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι αν είναι θα δοθούν μέτρα. Κρατάω επίσης χθες που μου είπε ο κύριος Τσάπαλος στο Κόντρα ότι υπάρχει μαξιλαράκι το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, αλλά,
1: έτσι μου είπε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις πόσο είναι. Τα 200 εκατομμύρια είναι 30. Δεν φτάνει. Είναι πολύ μαξιλά. Πολύ μικρό.
1: Α, είναι μικρό το μαξιλαράκι.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, Σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
11: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο, η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο, Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
14: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο αυτή την ώρα ο Κηφισός από Καλλιθέα έως Λιωσίων. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, σε σταδίου Πανεπιστημίου Αμαλίας και στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου. Δίωξη για κακούργημα σε βάρος των γιατρών που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Την αναβάθμιση κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεση στο Παρθένι Ευβίας και στον Παλαιό Κήπο Λέσβου. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί από το 112 οι κάτοικοι και στις δύο περιοχές. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, Όλυμπος και ελληνική γλώσσα στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με το Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες. Έκλεισε Δημοτικό Σχολείο στη Ζάκυνθο λόγω ψήλων. Δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Περισσότερα στο real.gr.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Ερμοπολή της Σύρου και 30 στην Καλαμάτα.
20: Ζωβό! Σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
21: Μάγκες,
20: το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι έχω μπροστά μου τα ντοκουμέντα. Ένα από τα έχει δύο site, το κάθε γιατρός και ο γιατρός από ένα. Mm-hmm. Στη γιατρό, που θεωρείται ότι στα χέρια της πέθανε ο Μαζονάκης, με βάση την κατάθεσή της, εκείνη έκανε την πλασμαφαίρεση και απεδείχθη ότι έλεγε ψέματα και ότι είχε ήδη ξεκινήσει για 45 λεπτά όταν ο άνθρωπος έπαθε την ανακοπή. Ο τίτλος της εταιρείας, η ονομασία της εταιρείας είναι ίνους φαίρεσης, όχι πλάσμα φαίρεσης, αλλά αν διαβάσει μέσα στα αγγλικά, περιγράφει πώς σου αφαιρεί το πλάσμα με ειδικά μηχανήματα, τα οποία βγάζουν, λέει, τις τοξίνες, το αντικαθιστούν με άλλο πλάσμα και υπόσχονται 1, 2, 3, 4, 5. Λειτουργεί ως εταιρεία ιατρικού τουρισμού, γι' αυτό είναι στα αγγλικά, η Ακρόπολη είναι από πάνω και ο Παρθενώνας, και από κάτω έχει τη φωτογραφία της, το όνομά της, τηλέφωνο και διεύθυνση κανονικά. Και είναι από το 2023 το site αυτό και φαίνεται. Αν μπει κανείς στο ίνους φαίρεσης, θα το δει. Άρα εγώ ρωτώ, όσοι έκαναν τον έναν έλεγχο μετά τον άλλο, μια ματιά στο site δεν είχαν δείξει. Δηλαδή είναι δύο εταιρείες, λέει, και 22 να είναι. Δεν το ψάχνεις λίγο. Πας, λέει, α, δεν έχετε. Ωραία, ευχαριστώ, υπογράφω. Έτσι
2: είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Άξι. Πρέπει, εντάξει, αλλά από την άλλη σου λέω, εγώ επιμένω ότι πρέπει, δηλαδή, όταν κάποιο κέντρο τέτοιο δεν πρέπει να λειτουργεί, πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, έτσι, να μην, έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει.
1: Να το πω διαφορετικά, να το πω και στον κύριο Πατούλη και στον κύριο Υπουργό.
2: Δεν γίνεται οι πολίτες, οι πελάτες, οι ασθενείς.
1: Να το πω διαφορετικά.
2: Όλοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να ψάχνουν τους γιατρούς γιατροί. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένα συνδικαλιστικό σωματείο.
2: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει ένα όργανο της πολιτείας ανεξάρτητο, με δικαστικούς, με ανθρώπους.
2: Να μπορεί να κάνει ελέγχους.
1: Να μην έχει σχέση. Να είναι
2: η αδειοδότηση ενός τέτοιου ιατρίου.
1: Από ανεξάρτητο όργανο.
2: Όχι
1: από συνδικαλιστικά σωματεία.
2: Ναι,
1: λοιπόν, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας, είχε την καλοσύνη σε τόσο δύσκολη μέρα να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις και θα σας θέτω ένα-ένα τα ερωτήματα και η Λουκία το ίδιο για να απαντάτε. Εδώ μιλούμε για δύο γιατρούς, οι οποίοι είχαν ένα παράνομο γιατρείο. Είχαν ελεγχθεί, μας έλεγε ο κ. Πατούρης, θα το ξανά σε λίγο, αλλεπάλληλες φορές. Υπήρχαν καταγγελίες 23, 24, δύο φορές το 25, τελευταία φορά Νοέμβριο του 25. Δεν είχαν βρεθεί, λέει ο κ. Πατούλης, τα μηχανήματα, τα παράνομα της πλασμαφαίρεσης στα ιατρία αυτά, στο ιατρείο, ήταν δύο συνεργαζόμενα στο Κολωνάκι που διαφήμιζαν σε όλο τον κόσμο την δραστηριότητά τους. Και εγώ ρωτώ, είναι δυνατόν? Μπροστά μου έχω το site της γιατρού που κατηγορείται ήδη για θανατηφόρα έκθεση. Έχει το όνομά της, το τηλέφωνο της, τη φωτογραφία της, τη διεύθυνσή της και περιγράφει πώς κάνει πλασμαφαίρεση και σώζει ανθρώπους από διάφορα προβλήματα και αυτοάνωσα και τοξίνες και τα υπόλοιπα. Ο τίτλος είναι ίνους φαίρεσης, όχι πλασμαφαίρεσης, αλλά μέσα στα αγγλικά περιγράφει διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Είναι από το 23 αυτό. Τρία χρόνια δηλαδή υπάρχει ένα παράνομο δύο παράνομα μηχανήματα σε ένα παράνομο ιατρείο στην καρδιά της Αθήνας, διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο, κάνει ιατρικό τουρισμό και η απάντηση είναι ότι το ελέγξαμε, δεν είχαμε τα μηχανήματα. Είναι, και χάθηκε ένας άνθρωπος. Είναι επαρκής απάντηση αυτό? Ποιος θέει?
3: Ο νόμος και το ποιος πρέπει να κάνει τους ελέγχους είναι σαφές, παρόλο που θα έχετε και τον κύριο Παντούλη, θα σας πει ότι πήγε. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω περισσότερες.
1: Αλλά πάλι λες φορές. Το 25 δύο φορές. Δεν βρήκαν τίποτα, λέει.
3: Έγιναν οι έλεγχοι και δεν βρήκαν. Θα πρέπει να ελεγχθούν αν όντως έγινε ο έλεγχος. Δεν αφήνω κάτι υπονοούμενο.
1: Ξέρετε καν εγκληματία να έχει στην προθήκη τα πιστόλια όταν κάνουν έφοδο στο σπίτι του οι αστυνομικοί? Μάλλον τα κρύβει. Είναι δύο μηχανήματα που μπορεί να τα κρύψει και μετά να τα επαναφέρει.
3: Πρέπει να αποδώσουμε ευθύνη. Πήγε η Επιτροπή.
1: Καλά, ένα κλικ στο διαδίκτυο να κάνανε, θα βλέπανε ότι έχουν μηχανήματα και τα διαμήνυμα.
2: Πήγε, αλλά φάνηκε, κύριε Θεμιστοκλέους, ότι τελικά όσες φορές και αν πήγε, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω, μάλλον είχαν κρύψει τα μηχανήματα, όπως λέει και ο Νίκος. Αλλά το θέμα είναι ότι πήγε και καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, από το πήγε, έκανε έλεγχο και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
3: Ναι, ένα λεπτό, τα βάλουμε λίγο
1: πάμε,
3: σε μια σειρά.
1: Αφήνουμε τον Υπουργό να μιλήσει και
2: φυσικά
1: μετά θα ρωτάμε. Πάμε.
3: Να βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγχος έγινε. Αν διαπιστώσουμε ότι ο έλεγχος έγινε όπως έπρεπε να γίνει, ελέγχθηκαν και βγήκε, πρέπει να δούμε και εμείς, αν χρειάζεται κάτι να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Γιατί, ωραία, έχει ένας γιατρός, ας φύγουμε λίγο από αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι και υπάρχει μια καταγγελία, πας και τον ελέγχεις και δεν το βρίσκεις. Είτε το, είτε το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος, είτε κάποιος άλλος, είτε η περιφέρεια.
2: Ποιος θα έπρεπε να το ελέγχει, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή,
3: το πλαίσιο που υπάρχει στα γιατρία για την ευθύνη ιατρικός σύλλογος, υπάρχει όμως, και ειδικά αν υπάρξει την καταγγελία, υπάρχουν και άλλα όργανα. Υπήρξε το Σώμα Ελεκτών Επιθεωρητών Υγείας, που αυτή τη στιγμή είναι στην αρχή διαφάνεια, που μπορεί να κάνει ελέγχους. Δεν είναι μόνο
2: η αρμοδιότητα όμως,
1: ποια είναι. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, επειδή νωρίτερα μιλούσα και στον αέρα το με τον κύριο Γεωργιάδη και μου είπε τον Υπουργό και μου είπε ότι είναι προφανές ότι έχει ξεπεραστεί παγκοσμίως το νομοθετικό πλαίσιο για τέτοιου είδους θεραπείες και θα συγκροτήσει μια επιτροπή η οποία θα ξαναδεί εξ αρχής το πλαίσιο αυτό ώστε να γίνονται έλεγχοι από εξειδικευμένους γιατρούς, νομικούς, ανεξάρτητους κτλ. Η ερώτηση μου είναι, έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια που κυβερνάτε και να χαθεί ένας άνθρωπος για να ανακαλύψετε ότι το πλαίσιο είναι λάθος? Είναι προφανές ότι είναι λάθος. Ο κ. Πατούλης έχει 15.000 ιατρία με 5 ελεγκτές.
3: Ένα λεπτό, να συνεχίσω καταρχήν από εκεί που θα φτάσετε ο Υπουργός, το οποίο θα αλλάξει το πλαίσιο έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να διορθωθούν οπουδήποτε υπάρχουν όποιες παραλήψεις, κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν.
1: Βέβαια.
3: Όσον αφορά το πλαίσιο, εγώ να σας πω ότι με δικές μου υπουργικές αποφάσεις ξεκαθάρισα οι δύο συχνότερες θεραπείες αισθητικής, που είναι το Botox και το υαλουρονικό, εντάξει, που καθορίστηκε ποιος και πώς μπορεί να το κάνει.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί αλήθεια σας λέω, έχω ακούσει ότι κάποιοι το κάναν ακόμα και στα σπίτια τους.
3: Ναι,
2: δηλαδή πήγαινε ο γιατρός σε σπίτι.
3: Μπορεί να μην το θυμόσαστε, όταν βγήκαν αυτές οι δύο υπουργικές αποφάσεις, δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από συνδικαλιστικά των γιατρών και εταιριών, στις οποίες αποκλείστηκα.
1: Όχι, εγώ το θυμάμαι, έχετε δίκιο, είχε σηκωθεί πολύ σκόνη γι' αυτό.
3: Ναι, σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη και μάλιστα εκείνο τον καιρό, επειδή δεν είχε συμβεί κάτι, ήταν λες και κάναμε κάτι περίεργο.
1: Το
2: οποίο έπρεπε να γίνει. Γιατί και αυτό δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ο άλλος. Εσείς γιατρός είστε. Μπορεί ο άλλος όταν του κάνει ένα συμπότοξ να πάθει κάτι.
1: Συνεχίστε. Αυτό είναι ένα βήμα λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο.
3: Ένα βήμα. Και εδώ θα δούμε αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Που σας λέω ότι το κυριότερο που ίσως χρειάζεται είναι πρώτα να δούμε αυτές τις καινούργιες θεραπείες και είναι που να σας μιλήσω και ως γιατρός. Πάρα πολλά πράγματα γνωρίζουμε. Αυτό που περιγράφετε εσείς είναι κλιματικό. Mm. Είναι σαν να λέμε σε κάποιον να πάει να κλέψει μια τράπεζα. Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο είναι τόσο κλιματικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, είναι πολύ αυστηρών ποινών οι οποίοι πρέπει να επιβληθούν έτσι ώστε να μην γίνεται. Εμείς θα δούμε το πλαίσιο και το πώς γίνεται αυτή η άσκηση. Πολλά πράγματα έχουν καθοριστεί, οι καινούργιες θεραπείες πρέπει να καθοριστούν για να έχουμε πιο εξειδικευμένη άποψη, γιατί αλλάζουν οι διαδικασίες που γίνονται, αλλά ξέρουμε τι σου θέλει. Και να σου πω κάτι, ο γιατρός έχει και την ευθύνη. Έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, απέναντι του έχει μια ανθρώπινη ζωή. Τόσο και να γίνει ο νόμος, πρέπει να αντιληφθούν οι γιατροί και οι συνάδελφοι, όποιος εκτελεί εκτός του πλαισίου, και εδώ να σου πω κάτι, ας αφήσουμε λίγο το νομικό. Εκτός από αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε ως γιατροί. Γιατί ένας γιατρός ξέρει την επιπλοκή που μπορεί
1: Υπουργέ,
3: να
1: κάνει. Υπουργέ, σε όλα τα επαγγέλματα και στο δικό μας και στο δικό σας υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό είναι το αυτονόητο που λέτε. Μακάρι όλοι,
2: Ήταν έτσι, κύριε Υπουργέ.
1: Η πολιτεία είναι ακριβώς για να αντιμετωπίζει ανεύθυνους. Και επειδή αν είναι κάποιος ανεύθυνος που δεν θα χαθεί ανθρώπινη ζωή, πείτε ότι είναι μικρότερης τάξης θέμα. Αν έχεις τα χέρια του όπως εδώ μια ανθρώπινη ζωή, όταν κάνεις πλασμαφαίρεση, μου έλεγαν, πες το Λουκία, τι μας έλεγε η κυρία Παγώνη χθες και ο κύριος Πατούλης.
2: Ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο, οργανωμένο.
1: Με ομάδα,
2: και φυσικά,
1: Ακριβώς. Στην ίδια αίθουσα, δεν όχι
2: δίπλανη. Τη χαρακτηρίζεται βαριά η ιατρική πράξη, κύριε Θεμιστοκλέους.
3: Ναι, εξειδικευμένη ιατρική πράξη γίνεται σε χώρους νοσοκομείων και μάλιστα χώρους ΜΕΘ και τμήματα τα οποία είναι εξειδικευμένα για να την κάνουν αυτή. Άρα, δεν το συζητάμε.
1: Εδώ πάμε λοιπόν στην ευθύνη. Εγώ δεν, θα μου πείτε εσείς ποιος θέει. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ διαπιστώνω τα γεγονότα. 2023 η συγκεκριμένη γιατρός συμμετέχει σε συνέδριο. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανένα συμμετέχοντα, διότι λέω ότι όλοι έστειλαν βιντάκια. Και τι κάνει? Βγαίνει σε βίντεο και τι λέει? Είναι παγκόσμιο ιατρικού τουρισμού υπό την αιγίδα πασίγνωστου κορυφαίου καθηγητή ιατρικής, που δεν ξέρω, δεν το έχω μιλήσει, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για εκείνον. Και τι λέει? Ελάτε, λέει, γιατί μόλις πήρα ένα μηχάνημα καταπληκτικό που κάνει πλασμαφαίρεση στα αγγλικά. Άρα περιγράφει την παρανομία της σε παγκόσμια μετάδοση. Ταυτόχρονα ελέγχεται 23, 24, 25, αφού έχει περιγράψει σε παγκόσμια μετάδοση την παρανομία της. Και ο κ. Πατούλης στο συνέδριο απευθύνει χαιρετισμό. Πάμε παρακάτω. Και η πολιτεία είναι εκεί και απευθύνει χαιρετισμούς. Και κορυφαίοι καθηγητές είναι εκεί. Άρα όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η κυρία στο Κολωνάκι έχει ένα νέο μηχάνημα που κάνει πλασμαφαίρεση. Γίνονται έλεγχοι. Ελάτε στη θέση μου τώρα που το ακούω εγώ ως πολίτης. 23, 24, 2 φορές το 25. Πάει, λέει, το συνεργείο, δεν βρήκε τίποτα. Και εγώ ρωτώ, έχει το site, το έχω μπροστά μου. Ίνους φαίρεσης, με τη φωτογραφία της, με τα μηχανήματα, με όλα, όλα, όλα. Όλα. Και λέει το κλιμάκι του εταιρικού συλλόγου, δεν βρήκα τίποτα. Το θεωρείτε κανονικό αυτό? Είναι δυνατόν? Πώς γίνεται το έργος? Γεια σας, την κάνετε, δεν έχετε, ευχαριστώ, αντίο. Δεν πρέπει να πει, με συγχωρείτε, εσείς δεν είστε που είστε στο συνέδριο, ότι έχει το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα, το πουλήσατε? Εσείς δεν είστε στο site που έχω μπροστά μου, Ίνους φαίρεσης, που λέτε ότι έχετε δύο μηχανήματα? Πού είναι, τα κρύβετε? Έλατε εδώ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Έβαλαν υπογραφή και έφυγαν.
3: Να γνωρίζω, θα υποθέσω ότι όλα αυτά ρωτήθηκε. Από τη στιγμή που υπήρχε καταγγελία, ρωτήθηκα.
1: Και η απάντηση.
3: Ναι, αν ξέρετε τι απαντήσεις πήρε και
1: μα
3: τα λοιπά.
1: Μα ίδια λέει, το κάνω σήμερα.
3: Μηχανήματα, ναι. Δεν μπορεί να κλείσει το γιατρό. Δεν μπορώ να κάνω εγώ το ρόλο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, η Λουκία ρωτάει κάτι άλλο. Για το πλαίσιο.
2: Αν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, κύριε Θεμιστοκλέους, αν υπήρχε μέχρι σήμερα και πρέπει να το δείτε από εδώ και πέρα να το φτιάξετε, έτσι ώστε αυτά τα ιατρία να μην λειτουργούν. Δηλαδή να μην μπορούν να τους παίρνετε την άδεια, να το πω έτσι.
3: Μπορεί να την πάρει την άδεια ο ιατρικός σύλλογος. Και σας λέω ότι δεν μας αρέσει ο ιατρικός σύλλογος και το πάμε και το κάνει τον έλεγχο κάποιος άλλος. Και μπήμε στο ιατρείο και δεν βρήκε τα μηχανήματα.
1: Άρα τι πρέπει
2: άρα
1: να γίνει?
2: Άρα τι γίνεται? Δηλαδή, όπως έγινε τώρα.
1: Και η τέλεια επιτροπή να γίνει, αν τα μηχανήματα αυτά είναι φορητά, πας, γίνεται το έλεγχος, τα εξαφανίζεις, τα ξαναβάζεις, ξανακάνεις. Έτσι δηλαδή, άλλος τρόπος υπάρχει να σωθούν ανθρώπινες ζωές ή όποιον πάρει ο χάρος?
3: Ένα λεπτό, κύριε Σαβελάκη.
1: Γιατί αυτό υπάρχει ότι μπορεί να μεταφερθούν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να μεταφερθούν.
3: Αν ένας κόσμος που να είναι αγγελικά πλασμένος και να είναι όλοι εντάξει, θα σας λέω η επιτροπή να την αλλάξουμε. Εγώ θα το συζητήσουμε και είναι αυτό που είπαμε και με τον Υπουργό, να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά και φαντάζομαι και τον κύριο Πατούλη και σας λέω, πέστε ότι δεν είναι η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Και μπήκε. Έκανε αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν βρήκε τα μηχανήματα. Δεν μπορεί να κλείσει το γιατρείο του άλλου. Αν εμείς θα είναι να ελέγξουμε και εμείς
1: την επιτροπή, έκανε σωστά. Μπορείς να του αφαιρέσεις την άδεια και να συνεχίσεις την έρευνα.
2: Αυτό να πεις,
1: σου παγώνω για ένα μήνα την άδεια και συνεχίζω την έρευνα και παρακολουθώ την δραστηριότητά σου για να βεβαιωθώ ότι δεν έχεις. Γιατί εσύ, αυτή τη στιγμή που είμαι μέσα στο ιατρείο σου, έχεις ενεργό site που το διαφημίζει. Άρα έχεις κάνει ένα συνέδριο.
3: Εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί ο ιατρικός σύλλογος τι έγινε σχετικά με την διαφήμιση.
1: Δεν είναι λάθος, Υπουργέ μου, που 7 χρόνια αφήσατε στα χέρια ενός συνδικαλιστικού οργάνου τον έλεγχο τόσο ευαίσθητων δεδομένων?
3: Ναι, οι επιτροπές του ιατρικού και δεν είναι μόνο 7 χρόνια, είναι δεκαετίες που τον έλεγχο και την αδειοδότηση των ιατρικών.
1: Το διάστημα που εσείς έχετε διακυβέρνηση της χώρας.
3: Ναι, και σας ξαναλέω, ο ιατρικός σύλλογος έχει επί δεκαετίες τον έλεγχο των ιατρίων στη χώρα μας. Εγώ είχα ανοίξει ιατρείο πριν από περίπου σχεδόν 20 χρόνια και αδειοδοτήθηκα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και θα πρέπει να το δούμε στο γενικότερο πλαίσιο και όχι κάτω από το πρίσμα και το πανικό την οποία εξετάζει.
1: Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, μου έστειλαν ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Ακούστε. Δυστυχώς, στην ιατρική παραφιλολογία που έχει διωγγωθεί στις μέρες μας, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά ως μηχανισμός αποτοξίνωσης, ευεξίας, έτσι λέει το site, και μακροζωίας. Καμία από τις αξιώσεις αυτές. Περιμένετε, δείτε παρακάτω, λέει. Καμία από τις αξιώσεις αυτές δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία επεσήμανε έγκαιρα και σήμανε τον κόδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες με επίγουσες επιστολές στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας, πότε λέτε, το 2019. Σε αυτές τις επιστολές επισημαίνεται ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυταρικών θεραπείων κτλ. Επαναλαμβάνουμε ότι η πολιτεία μέσω του ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των θεραπείων αυτών. Οι ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειε λειτουργία πρέπει να ξεσκονίζουν την επιστημονική συνάφεια και επάρκεια των ετούντων και να παρακολουθούν τι δραστηριότητε των μελών του. Οι επιστημονικέ ενώσει οφείλουν να ενημερώνουν στο δημόσιο ιστότοπο την επιστημονική κοινότητα και να γνωρίζει ο καθένας την έγκυρη θέση για όσα δίθεν θαυματουργά διαφημίζονται. Εγώ θα σταθώ ότι υπάρχει επιστολή της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας σε όλες τις φορές και στο Υπουργείο Υγείας το 19 που λέει προσέξτε, υπάρχουν κομπογιανίτες. Άρα το Υπουργείο Υγείας από το 19 ήξερε, κύριε Θεμιστοκλέους. Συμπτωματικά η επιστολή αυτή είναι στα χέρια μου. Τώρα μου την έστειλαν, την ανακοίνωση, πριν από ένα λεπτό.
3: θα συμφωνήσουμε με την αιματολογική εταιρεία 1000%. Το έχω αναφέρει και εγώ προηγουμένως σε άλλο κανάλι και ραδιόφωνο που είμαστε. Η ένδειξη για να ποιος κάνει πλασμαφέρες είναι σε πολύ συγκεκριμένες σοβαρές αιματολογικές παθήσεις και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες.
2: Άρα λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, από ό,τι καταλαβαίνω και με την ανακοίνωση αυτή που σας διάβασε τώρα ο Νίκος και με τα όλα όσα μέχρι στιγμή στοιχεία έχουμε συλλέξει, νιώθω σαν να υπάρχει μία τρύπα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό
2: η τρύπα αυτή είναι μεγάλη.
1: Παραδέχει αυτό και είπε ο κ. Γεωργιάς.
2: Και τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Είπαμε ότι θα γίνει νέο πλαίσιο.
3: Αλλά το θέμα είναι. Γίνουν, ναι.
2: Το θέμα είναι, βέβαια να μην γίνονται κατόπιν εορτής. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αφού έχει χαθεί ένας άνθρωπος, να μην κοιτάμε, ας πούμε, την ασφάλεια των τρένλων, αφού έχουν χαθεί 57 ψυχές.
1: Να απαντήσει ο Υπουργός.
3: Ένα λεπτό. Αλλαγές θα γίνουν όπου χρειάζονται. Εντάξει, και σας είπα και εγώ δύο τομείς οι οποίοι ρυθμίστηκαν πριν καν να γίνει καμία φασαρία, το Botox και το ελαιονικό, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτές τις θεραπείες κάνει.
2: Όντως, έχεις αυτό, έχετε δίκιο.
3: Ναι, για να μην λέμε ότι κάτι γίνεται εκ των υστέρων. Δεύτερον, η χώρα μας, εντάξει, και το γνωρίζουμε, έχει λίγες πιθανότητες ιατρικού λάθους και δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση, το λέω εγώ ασχολούμαι και ως γιατρός και διοικητικά πάρα πολλά χρόνια, που θα μπορείς να αποκλείσεις όλους τους κομπολιανίτες και όλους τους παραβάτες. Εντάξει, και αυτό θα πρέπει να είμαστε. Δεν είναι τόσο θέμα επιτροπών.
2: Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσετε. Εγώ έτσι
3: φυσικά,
2: το βλέπω. Όλους εμάς, να το πω έτσι.
3: Φυσικά,
2: γιατί τώρα ήταν ο Γιώργος Μαντζονάκης και πήρε τόση διάσταση αυτό το θέμα. Αν δεν ήταν, εγώ λέω, ο Γιώργος Μαντζονάκης.
3: Βέβαια, θα σας το ξαναλέω. Η χώρα μας έχει ένα πλαίσιο. Δεν είναι πατουσκύλια, λέστε. Όχι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ανεπαρκές.
2: Για αυτά τα κέντρα, μήπως είναι.
1: Εγώ δεν κάνω
2: είναι
1: το μεταγνωστό προφήτη, αλλά σας λέω εκ του αποτελέσματος. Εκρίθη δραματικά ανεπαρκές και εγώ θα επιμείνω ότι δεν είναι δουλειά. Και συμφωνεί και ο Υπουργός που αλλάζει το πλαίσιο. Συνδικαλιστικών σωματείων να ελέγχουν συναδέλφους τους. Συγγνώμη. Είναι δουλειά του ιατρικού συλλόγου να ελέγχει.
3: Θα διορθώσουμε αν χρειάζεται οποιοδήποτε νομοθετικό. Εντάξει, οποιοδήποτε νομοθετικό, θα δούμε και τι υπάρχει σε άλλες χώρες.
1: Σωστά.
3: Και στις άλλες χώρες συνάδελφοι ελέγχουν συναδέλφους. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο να γίνει κατανοητό αυτή τη στιγμή, αλλά αν στείλουμε κάποιο υπάλληλο να ελέγξει ένα ιατρείο, δεν έχει τις ικανότητες ούτε τις γνώσεις να το ελέγξει. Θα δούμε και στις άλλες χώρες τι γίνεται. Μην φεύγουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Σας το λέω, δεν λέω ότι έγιναν όλα σωστά εδώ.
1: Το έχετε...
3: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Έτσι, έτσι. Μα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήδη το παραδέχθηκε και προς την τιμά αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Στο μεσοδιάστημα, γιατί ξέρετε, κάνουν μια επιτροπή. Αν δεν θες να λύσεις ένα πρόβλημα, έλεγαν παλαιότεροι πολιτικοί, κύριε Υπουργέ. Θα γίνει μια επιτροπή, δεν ξέρω πότε θα το λύσει. Και αν θα αργά ως τότε. Μήπως από σήμερα, έως ότου δημιουργηθεί το νέο πλαίσιο, πάρετε κάποια, πώς λέμε στη νομική γλώσσα, ασφαλιστικά μέτρα, πάρετε κάποια έκτακτα μέτρα, δηλαδή έως τότε, αλλάξει κάτι ώστε να σώσουμε καμιά ζωή ακόμα. Το λέω ως ιδέα αυτό.
2: Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα έρθουν άνθρωποι από το εξωτερικό για να πάνε στο συγκεκριμένο κέντρο να κάνουν θεραπεία. Τη θεραπεία που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Τι λέτε, Υπουργέ?
3: Θα το δούμε αν χρειάζεται αυτό. Δεν κινδυνεύουν οι Έλληνες ασθενείς. Για να τα βάζουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Δεν κινδυνεύουν οι Έλληνες.
1: Πού το ξέρετε?
2: Αν δεν είχε γίνει αυτό με τον κύριο Μαζονάκη, κύριε Θεμιστοκλέους, σήμερα έξω από το ιατρείο.
3: Σας το λέω ξανά. Μην τρομάζουμε, έγινε ένα πολύ τραγικό θλιβερό από κάποιον γιατρό που λειτουργήσε εκτός οποιοδήποτε κανόνας ιατρικής.
2: Σήμερα μπορεί να είχε 10 πελάτες προγραμματισμένους. Εγώ σκέφτομαι αυτό. Να είχε 10 πελάτες να τους κάνει.
3: Ναι, ένα λεπτό. Εμείς θα το δούμε και θα κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται.
1: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Ωραία. Εγώ κρατώ πάντως ότι θα σκεφτείτε μήπως έως ότου γίνει το νέο πλαίσιο που θα είναι ασφαλέστερο, όλοι ελπίζουμε, να υπάρξουν κάποια προσωρινά μέτρα ελέγχου. Αυτό λέω.
3: Για να μην λέμε ότι γίνονται όλα εκτός, θα το λέω και μπορώ να σας τη στείλω, υπουργικές αποφάσεις που καθόρισαν ποιος κάνει μπότο, ποιος κάνει αλουρονικό, πότε χορηγούμε μονοξίδιο του αζότου στα ιατρία.
2: Ελέγχονται αυτοί, κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε τον κατάλληλο? Ποιος πρέπει να τους ελέγξει? Υπουργικές αποφάσεις βγάλατε. Σταμάτησαν να πηγαίνουν, ας πούμε, στα σπίτια να κάνουν μπότοξ?
3: Ένα λεπτό. Η χώρα έχει περίπου 20.000 ιδιώτες γιατρούς, 20.000 ιατρία. Και άλλους τόσους και περισσότερους σε άλλες δουλειές, είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία είτε σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν μπορεί να έχουμε ένα γιατρό σε κάθε γιατρό.
1: Εγώ θα κρατήσω.
3: Για να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε, δηλαδή, καταλαβαίνω. Στιγμή, αν ελέγχονται.
1: Θα κρατήσω από όσα είπαμε, όσε φορές και να το ρίξω το ίδιο θα πει Λουκιά. Εγώ θα κρατήσω ότι αλλάζει το πλαίσιο και θα ζητήσω από την πολιτεία να αλλάξει άμεσα και όσο του αλλάξει θα ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή. Γιατί όπως σας είπε και η Λουκιά, σήμερα το πρωί εγώ είχα μπροστά στην κάμερα του Open ασθενή από το εξωτερικό που ήρθε και λέει: Μπορείτε να πείτε ποιο κουδούνι λέει τον τάδε διεύθυνση. Και λέει ο ρεπόρτερ μας: Συγγνώμη, έχει κλείσει γιατί πέθανε άνθρωπος. Και λέει: Εγώ ήρθα από το εξωτερικό, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση. Όχι, όχι, λέει: Έχει κλείσει. Ναι, αλλά εγώ έχω κλείσει ραντεβού. Καταλαβαίνετε,
2: σας λέω.
1: Δηλαδή, πήγε άνθρωπος σήμερα το πρωί σε αυτά τα μηχανήματα να κάνει πλασμαφαίρεση. Πάνω από όλο τον κόσμο. Άρα, λέω: Έχει το χαρακτήρα του επίγοντος και αυτό που σας προτείνω με την διαδρομή των 40 ετών είναι να κοιτάξετε πώς πρέπει να ληφθούν κάποια ενδιάμεσα μέτρα έως ότου γίνει το νέο πλαίσιο για να μην χαθεί
2: για
1: ανθρώπινη ζωή. Δείτε
2: το,
1: Υπουργέ, είστε γιατρός, ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι γιατρός, εγώ απλώς καταγράφω δεδομένα και μηνύματα ακροατών που βλέπω μπροστά μου.
2: Εσείς
1: θα
2: μας
1: πείτε και θα επικοινωνήσουμε
2: ξανά κύριε Θεμιστοκλέους.
1: Για να δούμε τις αντιδράσεις των αρμοδίων οργάνων. Ευχαριστώ τον κύριο Θεμιστοκλέους. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όχι σε ειδήσεις πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον πρώην πρίτανη τον κύριο Δημόπουλο που είναι και καθηγητής αιματολογίας να μας πει τους κινδύνους και αμέσως μετά ελπίζουμε να έχουμε τον κύριο, ελπίζουμε γιατί όλη η Ελλάδα θέλει τον κύριο Πατούλη σήμερα. Να έχουμε τον κύριο Πατούλη για να τον ρωτήσουν.
0: Real FM.
4: Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
5: Με μια πυρό.
4: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη. Συντονισμένη.
6: Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
19: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
21: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ.
24: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
25: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.

0: δεν το, από τη φαντασία του λειτουργεί δημοσιογράφη. Του ελέγχει αρμοδίως να γράψουν ότι δόθηκε προειδοποίηση στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Οι αποδέκτες είναι και η ελληνική κυβέρνηση και κυρίως η διεθνή κοινή γνώμη. Εμείς είπαμε ότι εάν οι Έλληνες συνδράμουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο τους Κυπρίους, εμείς θα χτυπήσουμε την Ελλάδα.
2: Πάμε λοιπόν, κύριε Πρέζη, σας παρακαλώ, στο τρίτο σκέλος της ερωτήσεως. Πρέπει να σου πω ότι απολαμβάνω να συνομιλούμε δημοσίως με τον κύριο Αϊφαντή.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους με τους οποίους τους κάνεις μία ερώτηση και στην απαντάνε. Τους θέτεις τα σκέλη, τα διαχωρίζουν 1, 2, 3 και απαντούν ειδικό.
1: Συγγνώμη, και ούτως ή άλλως πρέπει να πάρουμε εξηγήσεις από την κυβέρνηση υπευθύνως για την παρουσία του.
2: Στεφανία μου, εγώ θα πω το εξής. Επειδή μου λένε κάποιοι βγάζεις τον Αϊφαντή, ο οποίος έχει πέσει μέσα, λέει, σε τίποτα από τι λέει, ή προσπαθείς να προωθήσεις τον έναν ή να κάνεις... Όχι, με συγχωρείτε. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Είναι Occam's Razor, η ακμή του Occam. Άκουσα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά σημαντικό. Προσπαθώ λοιπόν να το αναλύσω και να το προσεγγίσω δημοσιογραφικά, ναι, και να το φέρω στη δική σας προσοχή, συνομιλώντας με τον άνθρωπο που το είπε.
1: Μάλιστα.
2: Μην ψάχνετε να βρείτε.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι διάφοροι.
2: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Απλώς να σας πω ότι εγώ όταν αφιπηρέτησα, λίγο μετά, αφιπηρέτησα τον Οκτώβριο του 2021, λίγο μετά, 1,5 χρόνο μετά, 14 μήνες, έγινε η επίθεση στην Ουκρανία. Είχα προειδοποιήσει ότι οι Ρώσοι θα χτυπήσουν την Ουκρανία. Στην αρχή το αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι με ψυχραιμία, σου λέει πάλι μια από τις θεωρίες του Αϊφαντή, όχι και τα λοιπά, ναι, πέφτει συνήθως μέσα, αλλά τώρα σιγά μην η Ρωσία χτυπήσει την Ουκρανία. Στο τέλος μου είπαν πάψε να το λες όταν είχα αφιπηρετήσει, διότι ο υπουργός πήγε και είδε τον Πούτιν, ο κ. Δένδια τότε, και ο Πούτιν του είπε ότι δεν πρόκειται να χτυπήσει την Ουκρανία. Και μάλιστα αυτό γυρίζουμε και λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν, ένας άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, είδε ότι ο κύριος Δένδιας ήταν το κατάλληλο όχημα παραπληροφόρησης.
1: Μάλιστα.
0: Διότι το εύπιστος και κυρίως του είπε αυτό που ήθελε να ακούσει.
2: Και μου δίνετε την καλύτερη δυνατή πάσα. Έχετε εκφραστεί για τον κύριο Δένδια με εξαιρετικά αυστηρούς.
0: Επικριτικό τρόπο.
2: Αυστηρούς όρους. Τον έχετε πει.
0: Έχετε πει
2: ότι θα τα κάνει πάνω του. Σε περίπτωση που κάνουν ντου οι Τούρκοι. Σας παρακολουθώ.
0: Δεν νομίζω ότι διακρίνεται.
2: Εάν λοιπόν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά αποσπάσει ένα κοινοβουλευτικό ποσοστό τέτοιο που θα το καταστήσει ρυθμιστή και τεθεί η διαδοχή της Πρωθυπουργίας, με δεδομένο ότι ακούγεται ως κυρίαρχο όνομα αυτό του κυρίου Δένδια, πώς θα συμβιβαστεί η οπτική του Αϊφαντή, ο οποίος λέει από τη μία ότι ναι, χρειάζεται να μπουν στο παιχνίδι ο Σαμαράς και ο Καραμανλής, διότι ο Μητσοτάκης θα προδώσει τον ελληνισμό. Βαριά η λέξη που λέω, αλλά αυτό λέμε.
0: Όχι,
2: δεν πρόκειται να βοηθήσει τους Κυπρίους.
0: Και οι κύριοι Πρετοριανοί του,
2: ναι,
0: μεταξύ των οποίων και ο κύριος Δένδιας, δεν διαθέτουν, δεν εμποιούν αποτροπή. Δεν πείθουν κανένα, ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Ευρωπαίους, ούτε τους Αμερικανούς, ότι θα πραγματοποιήσουν αυτό που λένε για αντίδραση.
2: Και αν τον Δένδια λοιπόν τον φέρει ο Σαμαράς.
0: Και το βασικό πράγμα στη διπλωματία είναι να έχεις αξιοπιστία. Για να μην χρειαστείς να αποδείξεις επί του πεδίου αυτό που εννοείς. Να εκλαμβάνει ο άλλος την απειλή ως αξιόπιστη απειλή. Credible threat, που λέμε στο χωριό μου.
2: Στην λοιπόν, εξαιρετικό. Και αν ο Σαμαράς φέρει τον Δένδια.
0: Κοιτάξτε, εξ όσων γνωρίζω, η πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά και το όλο το εγχείρημα, η όλη παρουσία, πολύ περισσότερο όταν προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, δεν είναι να συγκυβερνήσει με τον κύριο Δένδια, είναι να κυβερνήσει ο ίδιος. Εάν άτομα από τη Νέα Δημοκρατία για ιδιωτελείς λόγους, είτε επειδή δουν την αλήθεια, στηρίξουν τον κύριο Σαμαρά, μπράβο τους. Έστω την τελευταία στιγμή. Το Ευαγγέλιο λέει ότι και ότι 12η ώρα ελθόν και αυτός σώζεται.
2: Α, ναι, ο ληστής που έκλειψε τον παράδεισο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Είναι αστείο να λέμε ότι ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, κύριος Καραμανλής, πρώην πρωθυπουργός, πηγαίνουν να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Δένδια.
2: Α, κοιτάξτε, κύριε Αϊφαντή.
1: Ο κύριος Σαμαράς, γιατί να κάνει κάτι διαφορετικό στα ελληνοτουρκικά?
0: Διότι είναι κομμένος από διαφορετικό ύφασμα. Και ακριβώς ο κύριος Σαμαράς.
1: Πάντως υποστήριζε τον ελληνοτουρκικό διάλογο όταν οι παραβιάσεις ήταν καθημερινές.
0: Ωπ, δεν ήταν καθόλου καθημερινές.
1: Όχι, λέτε.

0: Επί, στο 12-15 παίρνω μία ένδειξη τις αερομαχίες. Είχαμε 11 στο 12-15, 11 εμπλοκές και έχουμε 700 τόσες την περίοδο 19 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25. Δεν μετράω το τρέχον. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω δώσει και αριθμούς και για τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και για τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και για την υπερπτήση των νησιών που έχουν 18 φορές πάνω έχουν πάει.
1: Πότε, τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα από 19 που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 25. Οι υπερπτήσεις λέμε, περνάμε πάνω από το νησί, το κάνουμε σουβλάκι. Τουρκικών αεροσκαφών επανδρομένων και μη. Επί Σαμαρά ήταν υπερπτήσεις, ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, δεν τον έχω πρόχειρο, αλλά τον έχω πει δημόσια. Τον
2: σαφής,
0: δεν έχω μάθει την κατάσταση.
2: Σαφής και λιτός. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μία τελευταία ερώτηση.
0: Συναρτάτε. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής έχουν το απρόβλεπτο.
2: Εδώ λοιπόν, παρακαλώ.
0: Είναι η βάση για να χτίσει αποτροπή και συνεπώς διπλωματία.
2: Κύριε Πρέσβη, επιτρέψτε μου. Με συγχωρείτε για τις διαρκείς διακοπές. Είναι κακό, ήχο και ενοχλητικό. Αλλά πρέπει να το κάνω διότι μας τελειώνει ο χρόνος. Γιατί βάζετε τον Καραμανλή δίπλα στο Σαμαρά? Ο ίδιος προσπαθεί να πει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό.
0: Ο κύριος Καραμανλής, αν ήθελε να πει κάτι τέτοιο, θα έχει κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση στην έννοια την κατεύθυνση που λέτε. Mm-hmm. Οι δύο άνδρες είναι συντονισμένοι και έχουν καταθέσει ταυτόσιμες απόψεις για τεχνικά θέματα ιδίως. Συνεπώς, εγώ λέω, όπως και η ενεργή...
2: Αυτό είναι εκτίμηση ή ρεπορτάζ?
0: Πριν από 14 μήνες είχαμε υπογράψει ένα χαρτί 90 άνθρωποι, 90 άνθρωποι με δημόσια πρόσωπα.
2: 91. Ναι. Είχατε πάει στην Ισιαία, είχατε πει ότι χρειάζεται οι παλαιοί να κινητοποιηθούν. Έλα πίσω, Αντώνη, γύρνα Κώστα.
0: Καλούσαμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, να κινητοποιηθούν. Και όντως κινητοποιήθηκαν με δηλώσεις τους, με παρουσίες κοινές, με παρεμβάσεις τους στον τύπο. Το ζήτημα είναι τώρα ότι ζητούν δικαστικές αποδείξεις οι διάφοροι οι δημοσιογράφοι που επηρεάζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνεις πολιτική με αποδείξεις που στέκονται στην ακροματική διαδικασία. Κανείς με πολύ λιγότερα. Είναι προφανές ότι δύο αυτοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική διαφορά με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν πολιτική διαφορά. Και ιδίως ο Αντώνης Σαμαράς,
2: μας έχετε
0: αυτό
2: βγάλει.
0: Που προσπαθεί να κάνει...
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά. Μπορούμε να συμμετά. Να βάλει μια τελεία, κύριο Αφαντής, να πάμε στις τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
2: Όπως
1: για να ολοκληρώσετε τις σκέψεις σας.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη Δευτέρα απολογούνται οι δύο γιατροί που διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει κατασχεθεί η συσκευή πλασμαφαίρεσης και θα διαπιστωθεί αν και πότε χρησιμοποιήθηκε ή αν έγινε προσπάθεια καταστροφής στοιχείων, δήλωσε στον Real FM εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φραγκουλέη κατά Ολοκαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και πέντε αεροσκάφη. Περισσότερα στο real.gr. Ευθείες απειλές κατά της Λιθουανίας εξαπέλυσε η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι αν η χώρα της Βαλτικής εγκαταστήσει πυρηνικές κεφαλές, θα αποτελέσει στόχο του ρωσικού πυρηνικού προστασίου.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Καστελόριζο.
12: Μιντέα.
13: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
15: Real FM.
16: Θάνος Μικρούτσικος. Αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
17: Με μια πυρό.
16: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη. Συντονισμένη.
18: Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Έτοιμος για το σχολείο?
21: Ναι.
20: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
21: Εντάξει.
20: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
21: Εντάξει.
20: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
21: Εντάξει.
20: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
21: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
22: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
21: Και είσαι εντάξει.
23: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
24: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
23: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: Κασίμη Στεφανία, Μπογδάνος Κωνσταντίνος, στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αϊφαντής, πρέσβης επί τιμή, ο οποίος μας είπε ότι θα επιτεθεί όσο είναι ο Τραμπ πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ στην Τουρκία, τόσο στη Συρία όσο και στην Κύπρο. Αυτό πρόκειται να δημιουργήσει δεδομένα τα οποία πρόκειται να επηρεάσουν τον ελληνισμό και ότι είναι ανάγκη να υπάρξει από την ελληνική πλευρά μια στάση τέτοια που δυναμικά θα βοηθήσει στην έξωση των Τούρκων από το νησί. Να καβαλήσουμε το κύμα, να εκμεταλλευτούμε την συγκυρία. Σε μια απλή πρόταση, κύριε πρέσβη, αυτό σημαίνει πάμε πόλεμο?
2: Όχι, δεν πάμε πουθενά. Εμείς δεν πάμε πουθενά.
3: Πού πάμε?
2: Ο πόλεμος έρχεται. Ο πόλεμος έρχεται σε εμάς.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρετε, μερικά πράγματα, η βροχή, το χαλάζι, το χιόνι, ο πόλεμος,
1: mm-hmm.
2: δεν είναι πάντα στη διακριτική σου ευχέρεια να τα αποφέρεις. Το θέμα λοιπόν με πραγματικούς όρους είναι αν θα συνδράμουμε τους Κυπρίους, mm-hmm. τους οποίους θα έρθει ο πόλεμος,
1: mm-hmm.
2: ή θα σφυρίξουμε αδιάφορα.
1: Υπάρχει η ελληνική κυβέρνηση που θα μπορούσε να σφυρίξει αδιάφορα?
3: Απέναντι
1: θα, θα πρέπει να σας πω, κύριε Ιφαντή.
3: Διάφορα εννοείς να μην βοηθήσει τους Κυπρίους.
1: Αυτό,
3: ναι.
1: Δηλαδή, πέραν, επιτρέψτε μου, πέραν οποιασδήποτε ιδεολογικής ή άλλης τοποθέτησης.
3: Ναι, ποια κυβέρνηση?
1: Και θέλοντας να πιστεύω στον πατριωτισμό των Ελλήνων, ανεξαρτήτως κομματικών ή άλλων καταγωγών. Δεν μπορώ να πιστέψω. Και ο Τσίπρας να ήταν, και ο Βελόπουλος να ήταν, και η Κασίμη να ήταν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος θα ξαναπεί το «Η Κύπρος κείται μακράν».
2: Αφού το είπε ένας, να μην το πω.
1: Η αλήθεια είναι, το είπε ένας Καραμανλής.
2: Άρα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι μια κυβέρνηση, συμβαθίζει το ρήγμα με την κοινωνία, λόγω της διαφθοράς πρωτίστως. Έχει προκρίνει τη διαφθοράς με το ως τρόπο διοίκησης του κράτους.
3: Ναι.
2: Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εξουσία και το λοιπό καθεστώς, είναι διότι υποφελούνται. Δεν είναι εκεί ούτε από πατριωτισμό, ούτε από ευγενή εγωισμό. Είναι διότι έχουν ωφέλη. Θέλουν να συνεχίσουν να απομυζούν και να μην υποχρεωθούν να γυρίσουν τα κλεμμένα.
3: Ναι.
2: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σύγκρουση με την Τουρκία είναι, δεν υπάρχει καν στις προτεραιότητες.
3: Κύριε Φαντή, αν τα βρει η Τουρκία με το Ισραήλ...
2: Πολύ πιθανό είναι να τα βρει η Τουρκία.
3: Αν τα βρει τελικά και δεν πάμε σε αυτό το σενάριο.
2: Χρόνο,
3: το λέω επειδή έχουμε διάφορα σπίδια το χιλιάκι και όλα τα υπόλοιπα. Αν τα βρει η Τουρκία με το Ισραήλ.
2: Λέω σε βάθος χρόνου. Οι εξελίξεις που σας είπα δεν είναι την επόμενη τριετία. Είναι τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Ιδίως στην περίοδο ανάμεσα στις Ισραηλινές και τις Αμερικανικές εκλογές.
3: Mm-hmm,
2: εγώ δεν είμαι καφετζού, είμαι διπλωμάτη.
3: Όχι, όχι. Εγώ είπα άμεσα, αν δεν έχουμε. Αν πηγαίναμε προς σύγκρουση, να πάρουμε αυτό το σενάριο. Ότι πηγαίναμε προς σύγκρουση, αλλά στο τέλος θα βρουν και δεν φτάσουμε τελικά σε αυτή τη σύγκρουση του Τουρκίας-Ισραήλ.
2: Σε ένα προσωρινό modus vivendi στη Συρία. Αλλά οι βασικές παράμετροι που κάνουν το Ισραήλ να μην ανέχεται την τουρκική προώθηση στα σύνορά του. Δεν αλλάζουν. Ξέρετε, δεν ήταν ο Νετανιάχου που έλεγε ότι θα απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη. Ήταν ο Ερντογάν που έλεγε θα απελευθερώσει το Ιεροσόλυμα ως νέος Σαλαντίν. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί κρίνουν πολύ διαφορετικά από ό,τι το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τα κριτήριά τους είναι άλλα. Και είναι λάθος να προβάλλουμε τους εαυτούς μας πάνω είτε στους Τούρκους είτε στους Ισραηλινούς. Οι πολιτικές ελίτ αυτών των κρατών αποφασίζουν με άλλα μέτρα και με άλλα σταθμά. Και δεν έχουν κανέναν ενδιασμό όταν τους συμφέρει να προχωρήσουν σε προληπτικά πλήγματα. Αυτό και έκανε το Ισραήλ. Και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Δεν φαίνεται ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την επιρροή να τους σταματήσουν, διότι εδώ διακυβεύονται πολλά πράγματα. Το Ισραήλ ξεκίνησε έναν πόλεμο στη Γάζα, μετά στην Δυτική Όχθη, μετά στο Λίβανο, στους Χούθη, στο Ιράν, για να έχει την πρωτοκαθεδρία, όχι για να είναι δεύτερος τη τάξη.
3: Μάλιστα.
2: Στην περιοχή.
1: Πάντως, κυρία Ιφαντή, καταληκτική ερώτηση, παύλα αν θέλετε και υποψία τοποθετήσεως, φαίνεται ότι η realpolitik προσέγγιση σας δεν μένει συναισθηματικά στο ότι θα πρέπει να είμαστε με τους μεν ή τους δε. Σας έχω ακούσει για παράδειγμα να εκφράζεστε επικριτικά και πολύ αυστηρά απέναντι στις πολιτικές του Ισραήλ. Και όμως τώρα λέτε ότι ο ελληνισμός θα πρέπει να συμπράξει με τους Ισραηλινούς και να έχει τέτοιους ηγέτες που θα πετάξει τους Τούρκους στη θάλασσα στην Κύπρο, μαζί με τους Ισραηλινούς, μαζί με τους Εβραίους.
2: Κύριε Μπογδάνο, στην προσωπική μας ζωή έχουμε την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να διαλέγουμε τους φίλους μας. Στην γεωπολιτική δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέγουμε και να κοστινίζουμε ηθικά αυτούς με τους οποίους εκ των πραγμάτων, χωρίς εμείς να το επιζητούμε, υποχρεούμεθα να συμπαραταχθούμε.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εάν βγούμε και πούμε ότι δεν συνδράμουμε τους Κυπρίους, διότι αυτοί που χτύπησαν τα κατεχόμενα και προκάλεσαν την τουρκική αντίδραση πάνω στο νησί είναι οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί κάνουν φρικτά πράγματα και όντως κάνουν. Και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο, οι Ισραηλοί βέβαια, Κύπροι.
3: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα μέσα από αυτό το ιδεολογικό κατασκεύασμα, διάφορες πολιτικές ελίτ εδώ, θέλουν να μας πούν αυτό που μας είπε πολύ απλά ο Καλίν. Κάθισε στα αυγά σας.
1: Ο λόγος για τον οποίο το είπαμε είναι ούτως ώστε να απαντήσουμε και σε εκείνους οι οποίοι περιορίζονται σε διαδικές και μανιχαϊστικές προσεγγίσεις. Θέλουν να είναι είτε θύρα 7 είτε θύρα 13. Ευχαριστούμε, κύριε
2: Βαγγέλιο. Ευαγγέλιο, δεν θα γινόντουσαν ούτε κλοπές ούτε ληστείες. Δεν εφαρμόζει, δεν είναι το διεθνές δίκαιο αυτό που λέει τι θα συμβεί και πώς θα λυθούν οι γεωπολιτικές διαφορές. Είναι ένας παράγοντας, όχι ο αποφασιστικός.
3: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Πολιτική, θα έλεγα, επειδή έχετε δηλώσει ότι θα στηρίξετε το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή το κόμμα που θα δημιουργήσει, αν και εφόσον το αποφασίσει. Από όποιο πόστο σας ζητηθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είστε και υποψήφιος αν δημιουργηθεί τελικά το κόμμα σε εκλογές.
2: Από όποιο πόστο μου ζητήσει ο Αντώνης Σαμαράς, εγώ θα βοηθήσω. Και μπορώ να ανταποκριθώ. Αν μου ζητήσει να πηδήξω 6 μέτρα και κάτι, ας πούμε, όπως ο Καραλής, δεν μπορώ.
1: Θα πηδήξετε 5,5 και τέλος πάντων τα υπόλοιπα θα τα βρείτε.
2: Από όποιο πόστο μου ζητηθεί, εγώ θα συνδράμω αυτή την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά για λόγους που έχω εξηγήσει σε χρόνο ανύποπτο.
1: Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, έχω πάει σε εποχές σχεδόν 11 Σεπτεμβρίου 2002 είναι αυτό. Ένα-δύο χρόνια πάνω, ένα-δύο χρόνια κάτω. Φτάσαμε στο χρονικό σημείο που είναι 11 Σεπτεμβρίου και δεν κάνουμε καν αναφορά στο γεγονός ότι είναι 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ελάτε.
0: Να σε
1: μια μέρα που αλλάξει τον κόσμο. From
0: the bottom of my heart, εσύ το πιστεύεις το κυρίαρχο αφήγημα στην 11 Σεπτεμβρίου ότι όλα γίνανε όπως μας έχουν πει ότι γίνανε?
1: Όχι, συγγνώμη, γιατί απαντούσα κάτι για το site. Συγγνώμη, μην ξανακάνεις την ερώτηση.
0: Λέω, εσύ το πιστεύεις το κυρίαρχο αφήγημα της 11 Σεπτεμβρίου ότι όλα γίνανε όπως μας έχουν πει?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε μάθει ποτέ. Όπως και νομίζω ότι ήταν μια τεράστια αποτυχία γενικότερα των μυστικών υπηρεσιών στην εκείνη την ημέρα. Όλα πήγανε στραβά. Αλλά όπως έχουμε μάθει κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα μάθουμε κάποια στιγμή.
0: Κοίτα,
1: και άλλα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι, νομίζω ότι μάλλον επίτηδες και όχι αθελά σου το έθεσε το θέμα στη βάση του. Δηλαδή ήταν η μέρα που οι μυστικές υπηρεσίες δεν έκαναν αυτό το οποίο
1: σίγουρα
0: έπρεπε να κάνουν.
1: Σίγουρα. Δεν συνεννοήθηκαν καλά, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες εδώ, κάποιες από εκεί, σαν να μην μιλούσα εγώ, Μπογδάνος και ο Νταβαρίνος για κάτι σοβαρό.
0: Αν δεις και την ταινία για τη ζωή του Dick Cheney. Μπορεί να μπεις στην διαδικασία να υποψιαστείς μια σκέψη τελείως βεβγαλέα. Ότι ίσως και να υπάρχει περίπτωση κάποια πράγματα να τα αγνοήσαν εσκεμμένα και επίτηδες.
1: Αυτό σου είπα, μάλλον εγώ και εσύ και ο Νταβαρίνος δεν μιλούσαμε στη βιογραφία, μάλλον.
0: Το ίδιο λένε εντωμεταξύ και για το πώς λειτουργήσε η Μοσάντ την 7η Οκτωβρίου.
1: Ναι, εντάξει,
0: θέλω να είμαι δίκαιος. Η καλύτερη αντικατασκοπία στον πλανήτη. Δεν πήρε πρέφα τίποτα.
1: Όχι,
0: και άφησε τον Νετανιάχου να κοιμάται.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το Οκτώβριο.
1: Καλά, εντάξει. Ποτέ δεν έγινε αυτό, το καταλαβαίνεις. Προχθές δεν είχε ένα δημοσίευμα η Χάριτς. Βέβαια θα κάνει, λέει, μήνυση ο Νετανιάχου για το ρεπορτάζ της Χάριτς ότι είχε προειδοποιηθεί πριν από την 7η Οκτωβρίου.
0: Κάτσε, μην κάνει μήνυση και στον Real, έτσι.
1: Δεν ξέρω, πάντως είπε ότι θα κάνει μήνυση στην Χάριτς.
0: Εμείς
1: είπε ότι είναι ψευδές το ρεπορτάζ.
0: Μεταφέρουμε δημοσιεύματα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει
0: επίσης,
1: φωτιά.
0: Να κλείσουμε το 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς έπεσε το τρίτο κτίριο. Τάπα, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: δεν το χτύπησε τίποτα. Έπεσε και αυτό.
1: Έχει φωτιά σε
0: πολιτικό ήταν.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, νομίζω. Έχουμε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλάικα, έτολο Ακαρνανίας. Και έχει 34 πυροσβέστες, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο. Και έχει και 112 για ετοιμότητα.
0: Ναι, chase the sun. Αγαπητή Ελένη Βουργίδη. Και θα πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι την Στεφανία ντυμένη Robotech Magazine Gazeta και την μετριότητα μου ντυμένο Sailor Moon θα μας βρείτε στο Gameathlon Powered by Fanta, τη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες στα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers και η τελική του Πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends, αλλά και ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Gameathlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. More, είπα, μοροντέρ, ο Τζόρτζιο είναι ο πατέρας της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής μαζί με τον Ζαν Μισελζάρ, αυτός περισσότερο χορευτικό. Ο Ζαν Μισελζάρ είχε και τον Μωρίς Ζάρ, τον πατέρα του, τον κλασικό συνθέτη. Εδώ όμως πάμε σε αυτή την disco φάση τέλη δεκαετίας 90. 70 με συγχωρείτε, Together in Electric Dreams. Μια ουρανόμικης καλημέρα στους Generation Xers και τις Generation Xers εκεί έξω. Ρε παιδιά, μεγαλώσαμε τόσο πολύ που σήμερα στέλνουμε για τα παιδιά μας στα σχολεία.

0: Να σου πω, συγγνώμη. Χορεύει, συνεχίζει να χορεύει.
1: Μ' αρέσει η μουσική, τι να κάνω.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει η μουσική. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και έχουμε να πούμε και.
1: Θέλει να σου πω για τον Φίλιπ Όκλι που το λέει
0: για τώρα. Για τον Γκέμαθλον.
1: Τζόρτζο. Μα το είπαμε όλοι.
0: Περίμενε. Ολοκληρωσέ. Α, πώς και. Νόμιζα ότι είχε κι άλλα να πει.
1: Όχι, μερικές φορές ολοκληρώνω την ώρα.
0: Λοιπόν. Κύριο Μαρινάκη.
1: Ποιο από όλου, έχουμε πολλού. Έχουμε
0: Παύλος
1: τον οικονομολόγο,
0: Μαρινάκης.
1: Έχουμε τον μεγάλο επιχειρηματία, έχουμε και.
0: Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Αχ, ναι, μωρέ, είναι ο τρίτος.
0: Για σκέφτε. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λέω. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το διάστημα των 2 μηνών. Είπε, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ενεργεία χαμηλότερη πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ενεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει.
1: Έχει γιατρό το Μαξίμου.
0: Μετά βλέπω, επειδή είναι και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ομοσπονδία υπαλλήλων, ΟΑΕΔ, λογικό. Πασόκ, δεν νομίζω βέβαια ότι αναφερόταν, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον στους εποχικούς. Το Πασόκ, βλέπω, ναι, αριστερά. Φαντάζομαι όλα τα κόμματα θα έχουν βγάλει. Τώρα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης με συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του Ρόδου Real Voice.
1: Πήγε μέχρι τη Ρόδο, δεν ερχόταν στο Real Athens εδώ πέρα.
0: Ότι είναι, διαβάζω στον Νικό, προσωπική θέση για το επίδομα ανεργίας.
1: Ναι. Α, του τράβηξαν τα αυτοί.
0: Κρούν ανοιχτές θύρες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα.
1: Κοίτα, να πούμε κάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, ότι μπορείς να βρεις δουλειά, ενδεχομένως να μπορείς. Τώρα να έχεις σπουδάσει και καμιά δεκαριά χρόνια, ναι. Ναι, ότι να θες να βρεις δουλειά, ας πούμε, εκεί που θες και όχι με 800 ευρώ, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα βεβαίως. Από όσο φαίνεται.
1: Θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και την εσχάτη ώρα, αν είναι φιλελεύθερη ή σοσιαλιστική η διακυβέρνησή της. Αν είναι φιλελεύθερη, τότε ακούμε ότι δεν χρειάζονται επιδόματα. Είναι μέσα σε αυτήν τη θεωρία. Δεν χρειάζονται επιδόματα ανεργίας. Δεν πρέπει να επιδοτείς την ανεργία. Πρέπει να βοηθάς την εργασία. Και όχι επιδοτώντας την εργασία. Άμα θέλουμε λοιπόν να έχουμε μία συνεπή φιλελεύθερη προσέγγιση οικονομικής ελευθερίας, τότε ο κύριος Μαρινάκης θα έπρεπε να πει να μην υπάρχουν επιδόματα για την ανεργία, συγχρόνως όμως να μην υπάρχουν εργοδοτικές εισφορές που διπλασιάζουν το κόστος του μισθού για την εργοδοσία, ούτως ώστε εγώ για παράδειγμα να μπορώ να πάρω αντί για 2 εργαζομένους στην επιχείρησή μου, 4. Έτσι η ανεργία χτυπιέται και να πέσει η φορολογία. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 3-4 δραστηριότητες, και στο λέω από προσωπική εμπειρία, να φορολογείται στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δίθεν της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας 42%.
0: Ναι.
1: Ας πάνε λοιπόν ένα flat tax 10%. Παιδιά, το λέει ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει φτάσει να το λέει ο Βελόπουλος.
0: Για το flat tax θα το συζητήσουμε μία μέρα.
1: Το είχε πει ο Μάνος, το είχε πει ο Τζίμερος, θα πρέπει να...
0: Εντάξει, δεν... να σου πω κάτι.
1: Για να κλείσω.
0: Για το πιο ευνοείται με το φλάτα. Κλείσε, αλλά να συμπληρώσω, γιατί μόλις βλέπω στον Νικό ότι έβγαλε και δήλωση Κυριακή Ρωμαίος.
1: Ναι. Να κλείσω λέγοντας το εξής.
0: Και δεν σε ενδιαφέρει.
1: Αν κλείσεις, αν σταματήσεις εργοδοτικές εισφορές, αν σταματήσεις το γονάτισμα της φορολογίας, αν σταματήσεις να είσαι με το ένα σου χέρι στην τσέπη μου, ναι, κόψε τα επιδόματα.
0: Θες να σου πω ότι είπε η κυρία Κεραμέως.
1: Αν σταματήσεις. Του πέταξε κάρφαρο.
0: Προσωπική άποψη, Μαρινάκη, το επίδομα ανεργίας δεν αποτελεί κυβερνητική θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό.
1: Έτσι, μπράβο. Ένας είναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Σεισμός. Σοσιαλισμός.
0: Να πω μόνο ότι για μία μέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Πάπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες Ευρώπης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Κλείσαμε εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 5.
1: Θεού θελόντος και Real επιτρέποντος.
2: Real FM. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Και για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει κίνηση στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τη Δευτέρα απολογούνται οι δύο γιατροί που διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η ιατροδικαστική εξέταση στο μεταξύ δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Έχει κατασχεθεί συσκευή πλασμαφαίρεσης και θα διαπιστωθεί αν και πότε χρησιμοποιήθηκε ή αν έγινε προσπάθεια καταστροφής στοιχείων, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Για εξειδικευμένη ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται μόνο σε χώρους νοσοκομείου, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Προανήγγειλε αλλαγές του νομικού πλαισίου για ορισμένες θεραπείες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς συνεργομέτωπο είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Φραγκουλέικα Ετωλοκαρνανίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φλόκα Αχαΐας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του που είναι σε εξέλιξη για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο τέλος του μήνα και στις αρχές Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, συμπλήρωσε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
17: Έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή καθορίζεται, ορίζεται από τους καλεσμένους της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, σήμερα σε απόλυτο βαθμό. Μανώλη, πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού.

0: Αυτή μας τη συνάντηση είναι το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου, γιατί μεθαύριο ο Δήμος Πετρούπολης έχει πάρει την πρωτοβουλία στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνει, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, να πλημμυρίσει η Πέτρα με την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Και βεβαίως θα είναι εκεί ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Τονοπούλου, ο Κώστας Οθωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, τα υπόγεια ρεύματα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή τη συναυλία, μας κάνατε την τιμή να είστε σήμερα εδώ. Πες μας λοιπόν την ιστορία που κουβεντιάζατε με τον Οθωμαίδη, την ώρα που ακούγαμε εμείς την πυρόγα, το ερωτικό.
1: Ότι δεν το περίμενα, γιατί είχα ακούσει, κυκλοφορούσε στην πιάτσα ένα σπουδαίο τραγούδι, ας πούμε, το λέγε Χαρούλα κλπ. Και ένα βράδυ δούλευα στη Διαγώνια στην Πλάκα, μαζί ήταν ο Μούτσος και ο Κυλαϊδόνης μαζί δουλεύαμε. Και έπαιζε πιάνο ο φίλος του Θάνου, πώς τον
2: λέει.
1: Ο Θανάσης Νικόπουλος. Μου λέει, ρε Σιμανόλη, μου λέει, θέλει ο Θάνος αύριο να πας στο στούδιο να πεις ένα τραγούδι. Ποιο, την πυρόγα. Λέω, τι ξέρω. Θα κάτσουμε να την κάνουμε πρόβα. Και κάτσαμε μετά σε Διαγώνιο, θυμάμαι, και κάναμε πρόβα το κομμάτι. Εγώ δε εκείνες τις μέρες ήμουν και λίγο βραχνιαμένος, όπως και το είχα κρυώσει. Και για να είμαι συνεπής στο τραγούδι, το νιώθα. Πήγα στο γιατρό και μου έδωσε και μια ένεση.
2: Τσόνι.
1: Όχι, δεν μια ένεση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πήγα την άλλη την ημέρα, εκεί στο Σιέρα ήταν, Μεσογείο. Θυμάμαι σαν τώρα, μεσημέρι, 2 η ώρα. Είναι εκεί ο Θάνος. Μπαίνω μέσα. Λέω να το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάζουμε. Μέχρι τη μέση το τραγουδάω. Αλλά μπήκα έτσι φουριός από την αρχή. Μου λέει, στοπ, λέει Θάνος. Λόγω βλακία είπα. Μου λέει, ξανά το ίδιο πράγμα από την αρχή. Του λέω μια άλλη φορά και είναι αυτό. Λέει, το σημαντικό τραγούδι της καριέρας μου, το είπα πιο λίγο από όλα τα τραγούδια. Αυτό βέβαια δείχνει όμως και την αγάπη που έχει στο τραγούδι αυτό. Και ο κάθε άνθρωπος, όταν αγαπήσει κάτι, οι δυνάμεις οι οποίες εκτοξεύει εκείνη τη στιγμή είναι.
3: Ναι, αλλά είναι και να στεριάξε, Μανώλη μου. Εσένα ήρθε και κούμποσε έτσι το τραγούδι, ήταν πάνω εντάξει. Σου όλο αυτό.
0: Είπες μια κουβέντα.
2: Σαν όριμο φρούτο ήρθε.
0: Είπες μια κουβέντα πριν. Είναι το πιο σημαντικό τραγούδι της καριέρας σου. Αυτό θεωρείς.
1: Πιστεύω. Δηλαδή, σημαντικά τραγούδια είναι κι άλλα. Δηλαδή, και αυτό που ξεκίνησε και η Λευσίνα είπε ένα σημαντικό τραγούδι. Γι' αυτό η αρχή που λένε ότι είμαι στο παντός. Αλλά στην πορεία όμως αυτό ήταν το επισφράγισμα όλων των προσπαθειών που λένε κατάλαβες.
0: Είπες, κουβεντιαζόταν δηλαδή αυτό το τραγούδι πριν ακόμα δισκογραφηθεί.
1: Ναι. Και κουβούρι στην πιάτα, αν υπάρχει ένα τραγούδι του Μικρούτσικου καινούριο, αλλά ξέρετε, δεν δίνει σημασία τώρα. Άμα δεν ακούσει κάτι, το τι λέει ο καθένα.
0: Ρίτα, πώς συναντήθηκες με τον Θάνο?
3: Συναντήθηκα με τον Θάνο πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στο σήμερα, το 2006. Σε μια συναυλία του στην Ηλιούπολη, όπου πήγα για να τον γνωρίσω. Είχα ήδη μιλήσει με τον Γιάννη τον Κούτρα, που γνωριζόμασταν από πιο πριν, και είχαμε μιλήσει και μου είχε πει, έλα το βράδυ θα του πω, ας πούμε, θα σε γνωρίσω και τα λοιπά. Και έτσι έγινε η πρώτη σύσταση εκείνο το βράδυ, και πολλές φορές επιστρέφω σε αυτήν τη βραδιά που σκέφτεσαι καμιά φορά, πως λες, ότι δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ένα βράδυ το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή. Επίσης, το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον μπαμπά της Φέδρας, έτσι, τον μπαμπά του παιδιού μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να παίζει τύμπανα και θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ η όλη συναυλία και τα λοιπά, και σκεφτόμουν να πω από αυτός ο ντράμερ τι καταπληκτικός που είναι, παίζει φανταστικά. Και λες, κοίτα να δεις, μία ημερομηνία και έρχονται, και έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό που λες, ότι όλα αλλάζουν σε μία στιγμή. Ναι, ναι. Και μετά απλά έγινε, του ζήτησα να με ακούσει κάποια στιγμή και μου έκανε το χατήρι, ευτυχώς. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να μου έχει πει, κορίτσι μου, ξέρεις, να το έχει αποφύγει, οτιδήποτε. Όμως με άκουσε και πήγα από το σπίτι του και τα λοιπά, και εκεί ήταν που απλά γύρισε και μου είπε, έτσι όπως καθόταν στο πιάνο, εντάξει κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε. Και αυτό ήτανε.
0: Κώστα, έχω την αίσθηση ότι εσύ γεννήθηκες μαζί με τον Κρούτσικο.
2: Εγώ μεγάλωσα. Μεγάλωσα μαζί. Ήμουνα 20 χρόνια.

0: 20 χρονών. Για μένα υπήρχε ένα τραγούδι που ήταν κλειδί για το πρώτο μου βήμα. Είναι Αύγουστος του 1974. Μιλάμε ένα μήνα μετά το πέσιμο της Χούντας. Και βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν η Μαρία Δημητριάδη και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος. Ένα σπίτι φοιτητικό. Καθόμασταν κάτω, υπήρχε μια κιθάρα, ξέρεις, της εποχής. Και βλέπω τη Δημητριάδη στο ένα μέτρο. Έτσι και παθαίνω μεγάλο πλάκα. Δηλαδή εκείνο το τρένο φεύγει στις 8, το άκουγα μέσα από παράνομο δίσκο και έκλαιγα.
1: Επιχούντας,
0: ναι. Και με το λέει. Και εγώ πάθει την πλάκα μου. Τέλος πάντων, μίλησα. Λένε οι φίλοι μου, πες μας και εσύ. Λέει, τραγουδάς. Παίζω και λίγη κιθάρα. Πες μας ένα τραγούδι. Παίρνω και λέω το γωνιά-γωνιά σε καρτερό. Αμολάω λοιπόν τη φωνή στον ουρανό. Δεύτερο τραγούδι δεν είπα. Μου λέει ο Ανδρέας, αύριο το απόγευμα στις 7, Καυκάσου τόσο, στην Άνω Κυψέλη, έλα να σε γνωρίσω στον αδερφό μου. Πηγαίνω την άλλη μέρα με την κιθαρίτσα. Κάνανε πρόβα. Κάνανε πρόβα για μια μπουάτ με τραγούδια του Θοδωράκη. Μιλάμε τώρα, εμπαινώ Σεπτέμβρης του 1974. Και ήτανε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, ο Θόδωρος Δημήτριεφ, ο ψάλτης από το Άξιον Εστί. Γιατί παρουσιάζανε και ένα του Μπρέχτ ένα κομμάτι που το τραγουδούσε. Και ήταν ένα ρετυρέ. Αύγουστος μήνας, ανοιχτές οι πόρτες, έχει βραδιάσει. Κάνουν ένα διάλειμμα, πάρει την κιθάρα. Τι θα μας πεις? Γωνιά-γωνιά σε καρτερό.
2: Την επιτυχία δεν την αλλάζουμε.
0: Παιδιά, έτρεμα. Δηλαδή, αισθανόμουν. Ήμουνα ντροπαλός. Κλείνω τα μάτια μου και το χώνω πάλι. Και όταν έκανα την τελευταία συγχορδία, προτού ανοίξω τα μάτια, προτού δω τις αντιδράσεις τους, προτού γίνει οτιδήποτε, ακούγονται από τα μπαλκόνια έξω χειροκροτήματα και μπράβο. Ανοίγω τα μάτια μου, τους βλέπω. Μου λέει ο Θάνος, έλα πάμε έξω. Μπαίνουμε οι δυο μας στο μπαλκόνι. Ο Θάνος λοιπόν, όταν ήταν να σου πει κάτι, έκανε αρκετά δευτερόλεπτα σκεπτόμενος.
2: Είχε παύσεις.
0: Ξεκίνησε με παύση όμως, όχι ολόκληρου. Δεν ξέρω πόσα μέτρα παύση. Μου το λέει, έχω κλείσει το πρόγραμμα, αλλά είπε μια ωραία κουβέντα εκεί, θα είσαι μαζί μας. Από εκείνη τη στιγμή, Νίκο μου, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε, είναι μέσα μου, είναι εδώ. Χρωστάω ό,τι δεν έμαθα στα οδεία που πήγα, μου τα μάθω Θάνος. Δηλαδή είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, αλλά φίλος, και κάποια στιγμή μου φέρθηκε με πατρική αγάπη σε κάποιες δυσκολίες που είχα στη ζωή μου. Του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη.
1: Ήταν πολύ, ο Θάνος ήταν πολύ δοτικός τύπος, πολύ. Νομίζω πως πέρα από τις μουσικές του ικανότητες σαν συνθέτης, τα τρόπια του είναι σήμερα τα ακούς και λες είναι σημερινά πράγματα όλα, αλλά σαν άνθρωπος ήταν αξεπέραστος ο Θάνος. Το έλεγα στα παιδιά ότι εμένα μου λείπει καθημερινά, που δεν έκανε και τόσο πολύ παρέα μαζί του.

0: Κώστα, τι είναι η ατονική μουσική πάνω στην οποία δούλεψε ο Κρίσπος?
1: Κοίταξε, είναι από Σέμπερκ και μετά, αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, με το 12ο ήταν ένα κίνημα πειραματικής μουσικής ισχυρό, με την avant-garde και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο άντεξε αυτό, γιατί μετά τον Λουίτζι Νόνο που ήταν στην avant-garde και λοιπά, δεν είχε μεγάλη απήχηση. Ο Θάνος όμως, επειδή ήταν ένα ήσυχο πνεύμα, και αυτό φαίνεται και από την ιστορία της εργογραφίας του, δηλαδή θα γράψει από το λόγιο μέχρι το λαϊκό, πέρασε από αυτή την εποχή στα πρώτα του βήματα. Μην ξεχνάμε ότι έκανε με τον Γιάννη Παπαϊωάννου ανώτερα θεωρητικά, που ήταν δωδεκαθογιστής, δηλαδή διδάχθηκε πολύ, πολύ δυνατά από δάσκαλο πολύ ισχυρό και αυστηρό. Μελέτησε πάρα πολύ Άισλερ, Κουρτβάιλ, έτσι, Ντασάου, τη γερμανική σχολή, και κυρίως από ό,τι κατάλαβα την χρήση των πνευστών, κάτι που φάνηκε και στις ενορχιστρώσεις στα πολιτικά τραγούδια. Είμαστε μισή.
0: Χαρακτηριστικό δείγμα για αυτά που λες είναι η καντάτα για τη Μακρόνισο.
1: Και η καντάτα για τη Μακρόνισο, που είναι, ναι, η καντάτα για τη Μακρόνισο, όμως θα βρεις και τον Μπουζούκι με το λαϊκό μέρος, ναι. Θα βρεις και όλη την φρίκη του Ισ Μακρονίσου την έδωσε μέσα από τέτοιους ήχους. Όλη τη φρίκη. Ήξερε να σκηνοθετεί τη μουσική. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα τέλειο, μια τέλειο έργο και να μην ξέρω να το σκηνοθετήσω, δηλαδή να το παρουσιάσω. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Θάνος ήξερε να σκηνοθετεί την ίδια του τη μουσική. Και η σχέση που είχε με τους συνεργάτες του έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν έκανε την επιλογή, από τις πρώτες πρόβες καταλάβαινε τι μπορεί να πάρει από τον καθένα και τι μπορεί να δώσει. Και πάντοτε είχε ανοιχτά τα αυτιά του στις παρατηρήσεις των μουσικών.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διώκονται οι δύο γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Απολογούνται τη Δευτέρα. Στο Καστελόριζο μετέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του που είναι σε εξέλιξη για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη και 31 στο Αγρίνιο.
9: Φιμπραν, γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
0: Real FM.
8: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025. Έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
17: Τσεκ.
15: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
18: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
18: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Μανώλη, μας έλεγες προηγουμένως για αυτή την εμπειρία με το ερωτικό, με την πυρόγα. Ποιος είναι τελικά ο τίτλος, ερωτικό ή πυρόγα?
1: Ερωτικό.
2: Ερωτικό είναι κανονικά, απλά έμεινε ερωτικό. Το πυρόγα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με το Μικρούτσικο? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε επιρροή στους γύρω του.
1: Ο Δάνος ήταν, έτσι θα το πω για πρώτη φορά, έτσι τον κόσμο να ακούσει, ήταν από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Πραγματικά, και το λέω έτσι με πλήρη γνώση των λέξεων μου, συνεργάστηκα με κορυφαίους ανθρώπους, με τον Χατζηδάκη, με τον Θοδωράκη, αλλά και με τον Θάνο όμως. Δεν ξέρω, ίσως αργά το κατάλαβα εγώ. Σπουδαίος και σαν συνδυάτης και σαν άνθρωπος. Σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος. Ήταν αυτό που λέμε στα αγγλικά, δεν είναι γνωστό στον αγγλικό, large άνθρωπος. Έχει σημασία αυτό. Να είσαι τα συναισθήματά σου, τα δίνεις, ας πούμε, και να μην τα τσιγκουνεύεσαι.
0: Έλεγε προηγουμένως που το κουβεντιάζαμε εκτός αέρα η Ρίτα, όταν της είπα ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Το λέει αυτό ο Μαγιακόφσκι για το Λένιν, όταν πέθανε ο Λένιν. Ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Ένας γήινος άνθρωπος. Και λέει η Ρίτα, και έχει δίκιο σε αυτό, ένας γήινος εξωγήινος, με την έννοια ότι ήταν τόσο διαπεραστικός. Φαντάζομαι.
2: Δεν ήταν ένας απλός γήινος που κυκλοφόρουσε ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καταλυτική η παρουσία του και η επιρροή του στους ανθρώπους γύρω του. Ναι. Αυτό δεν το συναντάς. Δηλαδή είναι από αυτές τις προσωπικότητες που λες, α, γεννήθηκε ένας τέτοιος ο οποίος ήρθε και είναι το βότσαλο που πετάγεται μέσα στη λίμνη και απλώνουν τα νερά και επηρεάζουν και εσένα και εμένα, ναι, και τον, ναι, παραδίπλα, ναι, και τον, ναι, παράλληλο. Αυτό ήταν.
3: Ξέρεις, Νίκο, ο Θάνος ήταν μαθηματικό μυαλό. Το μαθηματικό μυαλό είναι λίγο ψυχρό. Με μεγάλο συνέστημα. Πάντρεψε αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένος, ήταν στα πάντα μέχρι τελευταία τελεία, έπρεπε να είναι όλα έτοιμα. Και από την άλλη ήταν τόσο γενναιόδωρος, μα τόσο καλός με τους συνεργάτες του, με το κοινό, με όλα αυτά. Δηλαδή όταν μιλούσε με ανθρώπους που δεν τους ήξερε, ήταν σαν να γνωριζόντουσαν. Δηλαδή έφευγες μαγεμένος. Είχε μια κτηνοβολία μεγάλη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Το έχω ξαναπεί, οι ποιητές δεν είναι προφήτες, απλώς βλέπουν πράγματα κρυμμένα πριν από μας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το κείμενο που γράφτηκε το 35 και ισχύει 100% το 2018.

0: Τον ακούσαμε το Θάνο Μικρούτσικο να αναφέρεται στο Θύμιο Παπαδόπουλο. Εκεί στο πόντιουμ τη Δευτέρα θα είναι ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης, ο αγαπημένος φίλος μουσικός του Μικρούτσικου. Είναι ο ίδιος ο Μικρούτσικος που τον αποκαλούσε το alter ego του επί σκηνής. Κώστα, αυτό που ακούσαμε είναι από την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ναι, στον Περισσό είναι. Πριν από το 15-16, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία.
2: 18.
1: Ναι. Έχουμε εδώ το ληξιαρχείο.
2: Το είπε, το είπε ο Θάνος, το είπε.
1: Α, το είπε. Λέω κι εγώ.
0: Ρίτα, είσαστε πάνω στη σκηνή, εσύ, ο Θύμιος, ο Κώστας. Λείπει ο Μικρούτσικος.
1: Α, καλά.
2: Κοίταξε. Πώς να απαντήσω τώρα σε αυτό. Είναι δυνατόν να μην λείπει? Πώς θα αναπληρωθεί αυτό? Είχε ένα μοναδικό ήχο, ένα μοναδικό τρόπο και ήταν και ο ίδιος αυτό το πλάσμα πάνω στη σκηνή που διεύθυνε και τις πέτρες, ας πούμε. Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι η αίσθηση αυτή ήταν πάρα πολύ έντονη τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν δυσβάσταχτο. Ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα που έχει περάσει καιρός, μπορούμε, υποθέτω ότι μιλάω, δηλαδή μπορούμε με έναν τρόπο να ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή και να υπάρχει, να υπερτερεί κάπως η χαρά του μπαίνω να πω τα τραγούδια, να υπηρετήσω το έργο, χωρίς να σε καταπίνει αυτό το...
0: Αυτή η έλλειψη,
2: ας πούμε.
1: Εμένα μου συνέβη το Φλεβάρι πέρυσι, πότε ήταν στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η μεγάλη συναυλία. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο. Εκεί τι ήταν? Τα Matrix είχαν το Θάνο. Έγραφαν τους στίχους από κάτω. Ο κόσμος έβλεπε εκεί, έβλεπε εμάς. Αλλά στο Άννα Μικλές, ειλικρινά, έκλεισα τα μάτια μου και δάκρυσα. Και όταν ήρθε ο Θύμιος δίπλα μου να παίξει σαξόφωνο, ήταν δακρυσμένος κι αυτός. Μου έλειπε πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω το εξής, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό. Τελευταίες συναυλίες με τον Καβαδία που κάναμε στο Μέγαρο και στο Ηρώδιο, ο Θάνος ήταν μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Και ήταν πως η κατάστασή του δεν ήταν καλή. Θυμάμαι, πήγαμε στο Μέγαρο και βλέπω μέσα στο καμαρίνι, ήταν καθισμένο σε μια γωνιά. Λέω, πώς θα κάνει παράσταση? Με το που βγήκε στη σκηνή και σηκώθηκε όρθιος ο κόσμος στην έναρξη, με 5-6 λεπτά χειροκρότημα, είχε δακρύσει, κάθισε στο πιάνο και ξαφνικά είδα έναν έφηβο να ανοίγει τα φτερά του, μας πούσαρε εκείνη την ημέρα. Πιστεύω, ήμασταν εγώ ο Χρήστος Κυρίτα, δεν τραγουδήσαμε καλύτερα άλλη φορά. Μας πούσαρε, μας ανέβασε και ευτυχώς αυτό ηχογραφήθηκε. Ήτανε μια συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική στιγμή, γιατί όλοι ξέραμε που βαδίζει.
0: Μανώλη, 1975 έχουμε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν είναι, Κώστα, του Μικρούτσικου, το 75 είναι.
1: Ναι, σε μεγάλο δίσκο.
0: Εσύ το ζεις όλο αυτό, είσαι ήδη παρόν. Έχετε την αίσθηση τότε ότι όπα, εδώ κάτι γίνεται?
3: Από την πρώτη στιγμή. Ο Θάνος έδωσε ένα στίγμα ότι εγώ είμαι ο άλλος από τους άλλους. Διαφέρον. Και πραγματικά, ας πούμε, τα παιδιά τώρα που μιλάνε, και ο Κώστας και η Ρίτα, τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ήταν χρόνια συνεργάτες. Εγώ που είμαι λιγότερος συνεργάτης από τα παιδιά, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Πραγματικά μου λείπει. Και το λέω εν πλήρη γνώση των λόγων μου, ας πούμε.
0: Εμείς που είμαστε απ' έξω οι ακροατές, το λέγαμε πριν πάλι με τη Ρίτα, ότι ακούς τραγούδια, και ο Μικρούτσικος ανήκει στην κατηγορία των συνθετών που λες και αυτό δικό του.
3: Ναι, ναι,
0: και εκείνο δικό του. Και τ' άλλο.
3: Ο χρόνος τον δικαιώνει πάρα πολύ. Πολύ. Και εκεί φαίνεται και η αξία του δημιουργού.
1: Στον χρόνο. Μεγαλώνει την απουσία του.
3: Ναι.

0: Real FM.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο, απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ έρευνα και της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο Καστελόριζο μετέβει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την τριήμερη επίσκεψή του θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα, δεν έχουμε άλλη επιλογή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στην τελετή για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάνω από 400 παραβάσεις βεβαίωσε η τροχέα που πραγματοποίησε 2.000 ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία κατά τη σημερινή έναρξη των μαθημάτων. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούσε σε ζητήματα σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία ταχογράφου.
0: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την ήττα με 3-1 σετ γνωρίζει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών από τη Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Ιταλία στον δεύτερο αγώνα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather.
12: Έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτα, στη Θεσσαλονίκη σε αυτό έκανες δεύτερη.
1: Έκανα δεύτερη, αλλά πρόσεξε, όχι πάνω στη σκηνή. Πίσω από τη σκηνή, πίσω από τις κουίνες.
0: Δεν σε δείχνανε.
1: Κρυμμένη, δεν με δείχνανε. Ντρεπόντουσαν για μένα.
2: Τώρα εγώ, μήπως. Εγώ δεν λέω κουβέντα. Εγώ είμαι καλό παιδί.
1: Ντρεπόντουσαν και με κρύβανε, ναι.
2: Αυτοί ντρεπόντουσαν και σε κρύβανε.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν στις 14 του μήνα, σε 9 η ώρα, ο Δήμος της Πετρούπολης παρουσιάζει στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας τη συναυλία «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Θα είναι και ο Μανώλης Μισιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τη Δευτέρα η μουσική και τα τραγούδια του Μικρούτσικου, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, θα ακουστούν στο Θέατρο Πέτρας μέσα από τις φωνές αυτών των σπουδαίων ερμηνευτών. Οι τρεις εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ μαζί μας, ο Μανώλης Μισιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης. Τα τραγούδια του Κώστα έχουν μια ολότητα του Μικρούτσικου. Λάμπουν στα τραγούδια του Μικρούτσικου, νομίζω, περισσότερο από κάθε άλλον. Και ίσως αυτό είναι βαριά κουβέντα για τη χώρα του Θοδωράκη, για τη χώρα του Χατζηδάκη, του Μαρκόπουλου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι λάμπουν ευρήματα ποίησης και μουσικής με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
3: Είναι η ιδιαιτερότητα του κάθε συνθέτη. Δηλαδή το αντίστοιχο θα το βρεις και στο Θεοδωράκη, στην ποίηση, στο Μαρκόπουλο που είπες, στο Χατζηδάκη. Ο Θάνος, όλη αυτή η σκέψη που είπαμε προηγουμένως, η μαθηματική σκέψη που παντρεύτηκε το συναίσθημα, έτσι ήταν στο στούντιο ή έτσι ήταν στις συναυλίες και πούσαρε τόσο πολύ τα τραγούδια του, είτε τα τραγουδούσε ο ίδιος και κυρίως όταν τα τραγουδούσαν άλλοι, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, που δεν είχες περιθώρια να πατήσεις στο πάλκο, έπρεπε να ύπτασαι, να είσαι ψηλά, να πετάς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για έναν ερμηνευτή, να έχει εκείνο το σπρόξιμο που να μπορέσει να απογειωθεί. Ξέρεις, δεν είναι κάθε συναυλία ίδια, δεν είναι κάθε μέρα ίδια, και όμως ένα τσακ να γίνει κάτι μπορεί να απογειωθεί οποιοδήποτε.
0: Βλέπω το Μισιά να συγκατανεύει σε αυτά που λες. Το έχει ζήσει αυτό που λέει.
3: Ο Μανώλης έχει ζήσει και με τόσους μεγάλους συνθέτες.
4: Έτσι είναι. Δηλαδή, ο Θάνος ήταν σε μια συναυλία πάντα ο απαραίτητος. Χωρίς το Θάνο η συναυλία δεν είχε αυτό που περιμένει ο κόσμος. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν έτσι ένιωθα. Η παρουσία του ήταν καταλυτική στον τραγουδιστή εκείνη την ώρα, ας πούμε. Σαν έβαζε στα ουράνια ο Θάνος. Και κουρασμένος να ήσουν και άλλα στεναχώρια να είχες, με το Θάνο γινώσαμε μια χαρά.
1: Και αυτό που έχει σημασία, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, αυτό που διαφοροποιεί τον Θάνο από τους τεράστιους, τους υπόλοιπους, είναι ότι με έναν τρόπο ο Θάνος κατάφερνε η σύνθεσή του να κάνει το τραγούδι να είναι διαχρονικό, με την έννοια του ότι δεν το ακούς και καταλαβαίνεις μία ημερομηνία. Δηλαδή δεν είναι, πώς να σου πω, το φανταστικό της δικαιοσύνης ηλιανοητέ, που όμως σε παραπέμπει σε μία εποχή που συνέβη αυτό και εκείνο και το άλλο, είτε την έζησες είτε την έζησες, και είχε μία συλλογική μνήμη που κουβαλάει και τα λοιπά. Όταν ακούς το Καραντί δεν σε παραπέμπει σε μία εποχή, είναι και σήμερα. Αυτό ήταν το φοβερό που για μένα είναι αυτό το μαγικό που είχε τα τραγούδια του. Είναι και σημερινά, δηλαδή θα μπορούσε αυτή η μουσική να έχει γραφτεί και σήμερα.
3: Και είναι και κάτι άλλο που βοήθησε σε αυτό. Ο Θάνος ποτέ...
1: Είναι και σημερινά, δηλαδή θα μπορούσε αυτή η μουσική να έχει γραφτεί και σήμερα.
3: Και είναι και κάτι άλλο που βοήθησε σε αυτό. Ο Θάνος ποτέ δεν σταματούσε να δουλεύει το κάθε τραγούδι.

0: περνάει και σε νεότερες γενιές, το άκουσμα, έτσι. Και νομίζω πως ήταν ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Εγώ που ακούω από το αρχείο του πολλά, πολλά έτσι ιδιαίτερα, που όταν έφτιαχνε ένα τραγούδι, που το πήγαινε αλλού, έβριζε τον εαυτό του, το σβήνε, το έκανε, όλα τα είχε στο μικρόφωνο, τα ακούω και πεθαίνω στα γέλια, για να καταλήξει ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδήσαμε όλοι τελικά.
1: Έλεγε ο Ελευθερίου ότι ο Θεοδωράκης, ας πούμε, ότι του έδινε στο στίχο και καθόταν στο πιάνο και με μια πηγαία θεϊκή ορμή είχε το τραγούδι έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά. Έφευγε. Είχε περάσει από μέσα του και είχε βγει. Ενώ έλεγε ότι ο Θάνος βασάνιζε τις λέξεις, τους ρυθμούς, τις νότες να βρει ακριβώς μέχρι να του κουμπώσει αυτό που ήθελε με βάση το στίχο και το ρυθμό. Για να βγάλει αυτό που θέλει.
2: Είναι χαρακτηριστικό.
3: Για να ξέρετε, μεγάλος ο Θάνος. Γιατί μας σύζησε ποιητές. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ανακαλύψαμε τον Καβαδία, τον Αλκαίο. Λοιπόν, εκεί είναι τη μεγαλοσύνη του μεγάλου συνθέτη. Δεν είναι ότι πήρε ένα στίχο και έκανε ένα λαϊκό τραγούδι επιτυχία. Πολλοί το κάνουν αυτό. Πάρα πολύ. Έργο ολόκληρο, ας πούμε. Έναν ποιητή, αν σας γνωρίσει, ο Θάνος όπως ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης. Αυτό είναι.
2: Είναι. Στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που κάνουμε τώρα, η Ρόζα είναι ένα τέτοιο τραγούδι, Κώστα, δηλαδή είναι. Αχρονικό τραγούδι.
0: Ασφαλώς.
2: Καλά, εδώ είναι και ο στίχος, βέβαια.
0: Είναι και έχει η στίχη και κυρίως ο στίχος, πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, έτσι.
3: Αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που είναι σφραγίδα από την ημέρα που γεννήθηκε.
2: Και γεννήθηκε πολύ νωρίτερα από ότι δισκογραφήθηκε, από όσο
0: ναι,
2: μπορώ να ξέρω.
0: Ήταν στα σιρτάρια.
3: Ναι.
0: Εγώ το άκουσα τελειωμένο. Και εντάξει, ήταν τότε που είχα δει τον Αλκαίο στο Βερολίνο που ήταν, και λίγο καιρό μετά όταν βγήκε ο δίσκος, μου λέει ο Θάνος στην παρουσίαση, πήγαινε, άνοιξε τον δίσκο και δες σε παρακαλώ τι γράφει κάτω από τη Ρόζα. Και εκεί δάκρυσα, βέβαια, γιατί το είχε αφιερωμένο ο Αλκαίος σε μένα. Μνήμη Βερολίνου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Αλλά ναι, η Ρόζα είναι ένα ζεϊμπέκικο που το χορεύει ο καθένας και πολλές φορές δεν ξέρει να μεταφράσει τους στίχους. Ποια είναι η Ρόζα, δεν ξέρει.

0: Λοιπόν, να πούμε για τη Δευτέρα. Τι περιμένουμε, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας? Μικρούτσικο, προφανώς. Να ξαναπώ ότι θα είναι εκεί, εκτός από εσάς τους τρεις, θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα σπουδαίο κορίτσι.
1: Είναι τα πρώτα βήματα είναι εκπληκτικά.
0: Υπογειαρέματα επίσης,
1: ας πούμε, που ξεκινάνε τώρα και τα λοιπά να λένε τα τραγούδια. Είναι έκπληξη και για μένα όταν τα ακούω. Ξέρεις, λέω, κοίτα τι ωραία.
2: Περιμένουμε να δει κόσμο στη Δευτέρα να τιμήσει το Θάνο. Θα δείξουν αν πραγματικά θα πούσαν το Θάνο τη Δευτέρα, τους περιμένουμε. Εκεί να ακούσουν τα τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια, τα καταπληκτικά τραγούδια του Θάνο.
3: Μην ξεχνάς ότι τα τραγούδια μας ενώνουν.
2: Έτσι,
3: και ο Θάνος αυτό έκανε. Όταν σε κάθε του συναυλία, μα δεν υπήρχε ούτε μία συναυλία που να μην έκανε το κοινό να είναι όλοι μαζί σαν να ήταν πάνω στη σκηνή.
2: Ήταν ο μόνος συνθέτης που διεύθυνε το κοινό.
3: Ακριβώς.
2: Το
3: κοινό γίνεσαι συμμέτοχος, είσαι από κάτω, ακούς, βλέπεις και γίνεσαι συμμέτοχος, νιώθεις ότι είσαι εκεί μαζί και δεν υπάρχει το, αυτό το γυαλί. Ή από πάνω και ή από κάτω.
0: Μα δική του κουβέντα δεν είναι αυτό που έλεγε? Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους.
3: Ακριβώς. Λίγο είναι αυτό. Και στις μέρες μας ειδικά.
0: Ο Θήμιος έχει την.
3: Ο Θήμιος, ναι. Ο Θήμιος έχει την.
0: Την επιστασία.
3: Πάντα.
2: Ναι, πάντα.
3: Πάντα. Ο μαέστρος.
0: 9 η ώρα λοιπόν, Δευτέρα, μεθαύριο, 14 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, ο Δήμος Πετρούπολης, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πέτρας. Πάντα γελαστή και γελασμένη η συναυλία, το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούσικου. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, υπόγεια ρεύματα. 9 η ώρα θα ξεκινήσει η παράσταση, 9 η ώρα να είστε εκεί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε από τον ανακριτή ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και πως η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Στο Καστελόριζο μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την τριήμερη επίσκεψή του θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 400 παραβάσεις βεβαίωσε η τροχέα που πραγματοποίησε 2.000 ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία κατά τη σημερινή έναρξη των μαθημάτων.

0: ο Σταυρός είναι πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις, Κώστα.
1: Εκεί λένε. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί. Είναι ότι είναι διαχρονική όλη αυτή η δουλειά και περνάει από γενιά σε γενιά. Και δεν είναι τυχαίο περνάει σε γενιά, από γενιά σε γενιά. Είναι η ποίηση του Καβαδία που απευθύνεται στον άνθρωπο κάθε ηλικίας και ειδικά για τους νέους. Και είναι και η δυνότητα του Θάνου να ανανεώνει το κάθε τραγούδι με νέες ενορχιστρώσεις και με υπέροχους αυτοσχεδιασμούς.
0: Λοιπόν, έλεγα να το αποφύγω αυτό, αλλά μετά σκέφτηκα και γιατί να το αποφύγω. Έχω και τον αγαπημένο μου το Μανώλη εδώ. Θα το πιάσω αλλιώς. Τα τραγούδια προφανώς έχουν δημιουργούς. Ιδιοκτήτες έχουν. Έρχομαι στο θέμα λοιπόν τώρα. Ναι. Τι έγινε με το, σε αυτή τη συναυλία, την εκπληκτική συναυλία, γιατί την είχαμε κουβεντιάσει εδώ και με την Αγαθή, τη Δημητρούκα, ναι, και μαζί σου, αυτό το εκπληκτικό αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο. Τι ακριβώς δημιουργήθηκε με το, με τον κληρονόμο
2: δεν
0: του,
2: ξέρω, κάτι, μια απογορευτική εμφάνισή μας όσον αφορά τον Γκάτσο. Αλλά εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί αν ζούσε ο Μάνος, η σχέση Γκάτσο και Μάνο ήταν παραπάνω από αδελφική σχέση. Δηλαδή, λες και ο ένας γεννήθηκε μόνο για τον άλλον, τίποτα άλλο.
0: Δεν θα λέγε... και το λες αυτό, θυμάμαι. Στα γενέθλια του Γκάτσο ήταν. Όταν ο Χατζηδάκης είχε βγει στις σπάνιες αυτές εμφανίσεις που έκανε και είχε πει ότι ο Γκάτσος είναι ο λόγος στα τραγούδια μου, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο λόγος που γράφω τραγούδια.
2: Πραγματικά, έλεγε ο Χατζηδάκης. Πραγματικά, δηλαδή, υπήρχε μία σχέση δύο ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Λες και ο ένας γεννήθηκε για τον άλλον. Έμεινα έκπληκτος. Για αυτή την απαγόρευση. Για οποιαδήποτε άλλη απαγόρευση δεν με νοιάζει. Δεν θα έλεγα ότι είχε δίκιο ή άδικο. Αλλά για τη σχέση Γκάτσου Χατζηδάκη είναι κάτι το πρωτοφανές στον κόσμο, δηλαδή. Αυτή η σχέση, ας πούμε.
0: Τη λύση την έδωσε ο κόσμος από κάτω.
2: Ο κόσμος ήταν κάτι τρομερό. Όπου εμφανίστηκα, δηλαδή, εγώ ήταν αρχή. Το φωνιά που τρελάθηκα.
0: Μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που γράφτηκε για σένα, έτσι.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν επιμένω σε αυτά τα πράγματα, θέλω να σχολιάσω ή να χωριέμαι και εντάξει.
3: Δεν πειράζει, καλό να σχολιάζουμε και όλοι οι υπόλοιποι και να παίρνουμε θέση, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται κάπως να μην το προσπερνάμε και να το δείχνουμε όλοι με το δάχτυλο και να λέμε, παιδιά, αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι ασέβεια, αυτό είναι, δεν ξέρω, πρωτοφανές, ας πούμε. Πρωτοφανές.
1: Μην ξεχνάμε ότι όταν είμαστε κάτω από το πάλκο είμαστε και εμείς κοινό. Και η σκέψη είναι με το κοινό. Δηλαδή, νομίζω πως οι δημιουργοί δεν είναι απλά δύο. Είναι και ο ερμηνευτής.
3: Βέβαια είναι και ο ερμηνευτής.
1: Αναδημιουργεί ή δίνει, αν θέλεις, ψυχή σε όλο το οικοδόμημα ενός τραγουδιού.
3: Εννοείται. Και μπορεί να το πάει τελείως αλλού τώρα.
2: Θα σου πω ένα απλό πράγμα, το ότι σχέση Χατζηδάκη Γκάτσο, όταν πέθανε ο Γκάτσος, ο Μάνος είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, σχεδόν έκλαιγε, και θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο σπίτι, δηλαδή όταν γύρισα από την κηδεία, λέει, ψάξτε να βρείτε έναν χώρο να ταφώ σαν τον Γκάτσο. Και ψάχναμε σε όλη την Αττική να βρούμε χώρο επί 1,5 χρόνο, λες και ξαναποτέπεδε. Και δεν θα έφυγε τυχαία στο κοραπί. Γι' αυτό πήγε εκεί πέρα να είναι μόνο στο όπως ο Γκάτσο που θα έφυγε το χωριό. Αυτή η σχέση υπήρχε, κατάλαβες.
0: Τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή όταν θα γίνεται συναυλία αφιέρωμα στον Γκάτσο?
2: Όχι, δεν νομίζω. Ενώς γιατί ο κόσμος έδωσε εκείνο στη λύση.
0: Έδωσε ο κόσμος τη λύση, ναι. Είναι αυτό που έλεγα, δεν ξέρω, Κώστα, θέλω να σε ακούσω. Έχει δημιουργούς το τραγούδι. Το κάθε τι έχει δημιουργό. Αλλά όταν μιλάμε για την τέχνη, όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, ιδιοκτήτες έχει.
1: Το τραγούδι όταν φεύγει από τους δημιουργούς γίνεται κτήμα του κόσμου. Ή το αποδέχεται ή το απορρίπτει. Έτσι. Όταν το αποδέχεται είναι μέρος της συλλογικής μνήμης.
3: Και επίσης όταν το μοιράζεσαι, όταν επιλέγεις να το μοιραστείς, αποδέχεσαι, έχει αυτή τη συνέπεια. Ακριβώς. Το τραγούδι σου θα φτάσει όπου είναι να φτάσει. Δεν μπορείς να το βγάλεις εκεί έξω, να το μοιραστείς και να πεις «Α, αυτό θα το ακούτε εσείς μόνο, εσείς δεν μπορείτε να το ακούτε, εσύ μπορεί να το τραγουδήσεις, εσύ δεν μπορείς». Δηλαδή, μπορείς να έχεις την επιλογή του ποιος θα το πει και τα λοιπά από εκεί και πέρα, όμως δεν μπορείς να τσεκάρεις παντού και πάντα τι συμβαίνει και ποιος τραγουδάει το τραγούδι
0: και
3: σου.
0: Προφανώς, και όταν κάποιος άνθρωπος πηγαίνει σε μια παράσταση που είναι αφιέρωμα στον Γκάτσο, προφανώς περιμένει να ακούσει τον Γκάτσο και το Χατζηδάκι.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αυτό
3: δεν. Και όταν πάει να ακούσει Μανώλη Μητσιά, θα πάει και θα περιμένει να ακούσει και τον Γιάννη το Φωνιά. Δηλαδή, δεν μπορείς να ακούσει τον Γιάννη το Φωνιά με άλλη φωνή.
2: Τα οποία δεν
3: μπορεί
2: να ό,τι και να γίνει. Για τον Γιάννη το Φωνιά ή την Πυρόγα, δεν αποφεύγεται με τίποτε. Γιατί εγώ έχω ένα ελάττωμα, λέω στον κόσμο, τι θέλω να σας πω. Πρώτα-πρώτα η Πυρόγα, ο Γιάννης ο Φωνιάς.
3: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
2: Στάνταρ, ας
1: πούμε. Μπορεί κι άλλα είναι. Και πολλά. Και
2: πολλά, ναι.
3: Αυτά είναι σίγουρο
2: αυτά που θα σου πούνε, ας πούμε.
1: Τα σιγουράκια.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύντηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τη Δευτέρα μεθαύριο στο θέατρο Πέτρας, τα τραγούδια του Μικρούτσικου θα μας ενώσουν, θα μας συγκινήσουν, θα μας θυμίσουν πως συνεχίζουν να φωτίζουν αγώνες, όνειρα, πληγές και την υπόσχεση ότι θα έρθουν μέρες, όπως έλεγε, και ότι το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα. Θα έχουμε προφανώς δείγμα όλης της δουλειάς, έτσι, του Μικρούτσικου τη Δευτέρα στο
1: Πέτρα. Ασφαλώς.
2: Τα περισσότερα.
1: Κοίταξε, μέσα στο χρονικό διάστημα 2-2,5 ώρες, δεν είναι, Ρίτα?
3: Δεν θα είναι, κάπου εκεί, πες ναι, δύο και κάτι.
1: Θα είναι γύρω στα 30-32 τραγούδια εκεί γύρω. Ναι, είναι δείγματα από πολλούς τομείς του τραγουδιού. Και βέβαια είναι...
3: Και όλα τα εμβληματικά.
1: Τα πιο πολλά είναι εμβληματικά τραγούδια. Το καλό είναι ότι... Βλέπεις και τον κόσμο να βοηθάει.
2: Βέβαια.
1: Σε ένα ρεφρέν.
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Τα ρεφρέν είναι
0: δικά του τα τραγούδια.
1: Τα καλά ρεφρέν πάντοτε μας ενώνουν.
2: Πάντα.
1: Το ραντεβού μας με τα τραγούδια είναι σε ένα ρεφρέν. Από εκεί σιγοψιθυρίζουμε και μας βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε τέτοια ρεφρέν.
2: Πολλά.
0: Ρίτα, μου έλεγες αύριο εσύ είσαι και στο Λαμπέτι, ε?
3: Ναι, ναι.
0: Για πες.
3: Εγώ λοιπόν το Σάββατο ξαναπαρουσιάζω την παράσταση που λέγεται «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια παράσταση που έχω φτιάξει και έχει ξεκινήσει την πορεία της από τον περσινό, από τον Μάρτιο. Και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, έχει να κάνει με τη γυναίκα και τους ρόλους της γυναίκας, αλλά και τη σχέση των δύο φίλων. Οπότε δεν απευθύνεται σε γυναίκες, γι' αυτό το εξηγώ έτσι. Απευθύνεται στους πάντες. Και φιλοδοξεί να βάλει ερωτήματα, μάλλον να βάλει ερωτηματικό σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε στον εγκέφαλό μας, σαν να είναι, πώς να σου πω, ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πορευόμαστε και αυτή είναι η ρόλη, αυτές είναι οι σχέσεις, έτσι προχωράει ο κόσμος. Να βάλουμε κάποια ερωτηματικά για το αν πρέπει να προχωράει έτσι ο κόσμος.
0: Λαμπέτι, αύριο λοιπόν, τι ώρα?
3: Στις 8.30.
0: Να δώσουμε και την είδηση ότι Σταυρός του Νότου έρχεται. Σταυρός
3: μετά
0: του Νότου.
3: Ναι, από 1η Νοεμβρίου, τις Κυριακές, μέχρι 3 Γενάρη θα είμαστε στο Σταυρό του Νότου.
0: Μανώλη, φέτος κάνατε μια εκπληκτική περιοδία.
2: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ επιτυχία, πραγματικά. Ελπίζω το χειμώνα κάπου να... Έχουμε διάφορες προτάσεις.
0: Το σχήμα εδώ Αντωνοπούλου Μητσιάς Θωμαϊδής πώς το
2: βλέπεις? Αλλά το βλέπουν εκκλεισμένοι εδώ πέρα.
3: Τι λέει τώρα, τι
2: εκκλεισμένοι.
1: Εδώ η αδερφή Κατσάμπα.
2: Εδώ και το πράγμα.
0: Κώστα,
2: με χαρά μεγάλη, εγώ και με τον γιο να συνεργαστώ.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Έχουμε παρουσιάσει δύο φορές ένα αφιέρωμα στο Θάνο, ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος, εγώ και ο Γιάννης ο Λουπάκης, ένα νέο παιδί συνεργάτης μας. Με πολλά του τραγούδια, μελοποιημένη ποίηση και όχι. Μάλιστα η πρώτη φορά που το κάναμε ήταν εξαιρετική, γιατί ήταν ο χώρος εξαιρετικός πρώτα απ' όλα. Ήταν στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, μέσα, σχεδόν χωρίς μικρόφωνο να τραγουδάμε. Αυτό σκοπεύουμε να το προχωρήσουμε.
0: Μπράβο. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης. Το πόσο σας αγαπάμε το ξέρετε. Το πόσο μεγάλη χαρά και τιμή μας δώσατε που ήσασταν εδώ επίσης το ξέρετε.
1: Αμοιβαίο Νίκο μου.
0: Τη Δευτέρα.
2: Χρόνια, λοιπόν.
0: 9 η ώρα. Εμείς θα καθυστερήσουμε λίγο γιατί έχουμε εκπομπή μέχρι τις 9. Αλλά 9 και 4 το θα
1: έχουμε. Εγώ που θα τραγουδάω και θα η εκπομπή μου θα ακούγεται.
0: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Να είστε καλά, Νίκο.
0: Κύριε, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
4: Κάθε τόσο, μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια τυφλοκάτες. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα ζουλούχια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα ελάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, Όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δραστηριώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε στους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις παρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Στην ώρα μας 8 και 8 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, μια βαριά φορτισμένη ημερομηνία. Και το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ένα υπέροχο πρωινό. Υπέροχη και η θέα εδώ από τα μεγάλα μπαλκόνια του Real Voice με θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Ήρεμα τα νερά. Ήρεμα νερά. Εμείς από τη μια των ήρεμων νερών και οι απέναντι με τις γαλάζιες πατρίδες. Και το αναφέρω αυτό λόγω της μεγάλης ενόχλησης που διαπιστώνουμε στην γειτονική χώρα από την επικείμενη σήμερα το απόγευμα άφιξη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Μια μέρα με πολύ έντονη ειδησιογραφία όπως αντιλαμβάνεστε και τα σχολεία ανοίγουν και ο Πρωθυπουργός έρχεται και η γενικότερη κινητικότητα υπάρχει σε όλους γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη φάση της καθημερινότητάς μας. Οι περισσότεροι όσοι έχουν παιδιά στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Μανώλη Παπάζογλου, θα το πω και τώρα στην δική μου την εκπομπή, παιδιά, μια καλή σχολική χρονιά εύχομαι. Κοιτάξτε να τη διασκεδάσετε κιόλας. Μια κουβέντα θα μου πείτε είναι αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα βρείτε τον τρόπο εσείς. Αντισταθείτε στο μόνιμο άγχος με το οποίο σας τροφοδοτεί ενδεχομένως ένας περίγυρος. Και χαρείτε τα αυτά τα χρόνια γιατί θα το θυμηθείτε όταν τα αφήσετε πίσω σας ότι ήταν μοναδικά. Και είναι ίσως ό,τι καλύτερο μένει στις αναμνήσεις μας. Κρατήστε τα καλά λοιπόν, φροντίστε να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται τα χρόνια τα σχολικά.

Παίρνω μήνυμα, λέει, σε αποβάλανε. Όχι, δεν με αποβάλανε. Όχι, δεν έψαχνα σχολείο να με στεγάσει. Μπαμπάς στρατιωτικός, αν σας λέει κάτι. Μα γιατί πήγε το μυαλό σας στο ότι μπορεί να με αποβάλλανε τα σχολεία, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: μας λοιπόν, η ομάδα μας εδώ, η παρέα καλύτερα του Real Voice, του πρωινού μας Express. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Τον βλέπω τώρα εκεί, είναι με πολύ μεγάλη έτσι, προσήλωση στον υπολογιστή του. Τι κοιτάζεις καλέ και έχεις, και ένα ύφος λίγο. Τι διαβάζεις τώρα εκεί πέρα? Η Νατάσα Παπρίς στα γραφεία σύνταξης ετοιμάζει το δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Έχω την εντύπωση ότι αρχίζουν λίγο οι θερμοκρασίες να πέφτουν και να ερχόμαστε λίγο στα απολαυστικά του καλοκαιριού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, Ήρενα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά και διαφορετικά πεδία θα αγγίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Ένα ποτ πουρί είναι. Συνήθως τις Παρασκευές η επικαιρότητα, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, το έχω παρατηρήσει και σας το έχω πει και άλλες φορές, είναι πάρα πολύ πλούσια. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο απ' όλα, λίγο πασπαρτού. Η εκπομπή μας σε επανάληψη 9 με 11 το βράδυ. Αλήθεια σας αρέσει η βραδινή μας παρέα? Ταιριάζει στις 9 το βράδυ η εκπομπή? Για πείτε μας. Ξέρω ότι την είχατε συνηθίσει στις 5, αλλά μήπως της πάει καλύτερα και το 9? Για δείτε το και πείτε μας. Θα κάνουμε έναν γκάλωπ. Η εκπομπή μας που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα κοντά σας όπως κάθε μέρα εδώ και 70 χρόνια για να σας προσφέρουν μόνο τα καλύτερα. Τα καλύτερα σε ποιότητα, τα καλύτερα σε τιμή, τις πιο υπέροχες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr μέσα από μια τεράστια κυριολεκτικά ποικιλία κωδικών, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου από τις μεγάλες αλυσίδες. Και δυνατότητα τα ψώνια σας να έρχονται στο σπίτι σας και φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό αν δεν προλάβετε να μαγειρέψετε. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Νομίζω ότι δεν μπορείτε να έχετε να περιμένετε ένα καλύτερο σύμμαχο στην καθημερινότητα, στη μάχη της καθημερινότητας από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, τι λέτε, δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Μανουλά?
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με γενικά αίθριο καιρό στα 12 νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 34. Ενδεχομένως στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στην Λίνδο μέχρι 32 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 20 και 24 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο γενικά έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 34, το ίδιο και στην Λίνδο, η Κάλυμνος με 33 και το Καστελόριζο με 32 βαθμούς, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 21 και 25 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75% για την Κυριακή. Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός με μία μικρή εξαίρεση. Κάποιες πρωινές ομίχλες, ειδικά στην Νότια Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα, σε άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 36 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 35. Η Κάλυμνος 34 για το Καστελόριζο 33 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 22 και 26 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Καλό Σαββατοκύριακο.

Από το Another Brick in the Wall των Pink Floyd μέχρι και την ταινία Ο κύκλος των χαμένων ποιητών, έχουμε πολλούς λόγους και πολλές αφορμές έτσι για να συζητάμε και να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε για τις περιπέτειες στην εκπαίδευση. Όχι μόνο στη χώρα μας, παντού. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, γίνονται βήματα τα τελευταία χρόνια.

αποτελέσματα της έρευνας της PISA για το 2025. Και εκεί ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Επίσης, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Κάθε φορά που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία, που κάθε φορά είναι ένα είδος σοκ τελικά που προκαλούν, κάθε φορά έχουμε κάποιες εξαγγελίες ότι ναι, το σχολείο θα πρέπει να πάει περισσότερο στην κριτική, ενίσχυση της κριτικής δυνατότητας των μαθητών και λιγότερο στην αποστήθηση και. Αλλά στο τέλος καταλήγουμε πάντα στα ίδια. Και ξέρετε, είναι λίγο πιο ανησυχητικά τώρα τα πράγματα. Γιατί εάν είχαμε χαμηλές επιδόσεις τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα πια έρχονται έτοιμα, εκεί τι πρέπει να γίνει? Πού θα φτάσει αυτό το ήδη αρνητικό και πτωτικό στην πάροδο του χρόνου φαινόμενο και πορεία? Πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε εκεί? Άρα λοιπόν θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι το μεγάλο στοίχημα για την εκπαίδευση πλέον είναι πώς θα συμβαδίσει με την πρόοδο της τεχνολογίας, με την φρενήρη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απονεκρώσει τις εγκεφαλικές διεργασίες των ανθρώπων και πολύ περισσότερο βέβαια των παιδιών, των μαθητών. Εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα και δεν ξέρω αν εδώ υπάρχουν απαντήσεις. Τι είναι η PISA, θα μου πείτε, το PISA μάλλον, για να είμαι ακριβής. Το PISA, κυρίες και κύριοι, για σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, για εσάς που ενδεχομένως δεν το έχετε ακούσει, είναι ένα διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών που οργανώνεται από τον ΟΟΣΑ. Με στόχο να μετρήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 15χρονων μαθητών λίγο πριν τελειώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Εξετάζει τρεις βασικούς τομείς: κατανόηση κειμένου, δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Δεν ελέγχει απλώς την αποστήθηση των σχολικών γνώσεων, αλλά το πόσο καλά μπορούν οι έφηβοι να εφαρμόσουν όσα έμαθαν σε καταστάσεις πραγματικής ζωής. Γιατί αυτή δεν είναι και η αξία της γνώσης. Δεν είναι κάτι νεκρό. Το διάβασα ίσα για να περάσω τις εξετάσεις και τελείωσε. Το θέμα είναι εάν ακονίζει η γνώση το μυαλό για να μπορέσει τελικά να συνεισφέρει στην επίλυση των ζητημάτων που όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Διεξάγεται αυτό το πρόγραμμα κάθε 3 χρόνια σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως, αρχής γενομένης από το 2000. Και γιατί γίνεται όλο αυτό, το κάνει όσα, γιατί για να δώσει στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα και να εντοπίσουν αδυναμίες ή ανάγκες βελτίωσης και να μιμηθούν, αν θέλετε, καλές πρακτικές. Κάθε φορά πάντως που έχουμε τα αποτελέσματα, κάθε 3 χρόνια τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο Καστελόριζο, λοιπόν, από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοινώθηκε και το επίσημο του πρόγραμμα. Από χθες, σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλαο Ασβέστη, ο οποίος έχει μιλήσει κιόλας και στην Νατάσα Βαμπρή για τις προετοιμασίες όλες τις προηγούμενες μέρες για την άφιξη του Πρωθυπουργού και της συνοδείας του. Και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελορίζου. Σήμερα θα αναχωρήσει για το Καστελόριζο και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, για να υποδεχτεί τον Πρωθυπουργό. Άρτη αφιχθής, θα έλεγα, από την Κάλυμνο. Μετά από ένα τριήμερο σεκό και Κάλυμνο, επιστρέφει σήμερα για να αναχωρήσει σχεδόν αμέσως για το Καστελόριζο. Έχουμε πολλά να πούμε και για την Κάλυμνο.

Λέγαμε και χθες, ειδικά για το θέμα των χιτά, του χιτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον έπαρχο, τον συντονιστή πλέον, για να κρυβολογώ, τον κύριο Μανώλη Μουσιλή, που θα τον έχουμε κοντά μας, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι και τα υπόλοιπα θέματα, τα υπόλοιπα έργα που γίνονται εκεί στο νησί. Θα τα δούμε, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Πάντως είναι λυπηρό, είναι αποκαρδιωτικό πραγματικά να δίνονται λύσεις σε χρονίζοντα μεγάλα ζητήματα των νησιών και σε ό,τι αφορά την Κάλυμνο και σε ό,τι αφορά την Κο. Αυτή η πολεμική την οποία έχει εξαπολύσει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή της Κο κατά του Φόδουσα την ώρα που του έχει φτιάξει μια υποδειγματική σε λειτουργία υποδομή όπως είναι ο Χιτά, αυτό το έσχος και αυτή η υγειονομική βόμβα μέχρι πρότινος στην καρδιά του νησιού, αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση. Τέτοιο μένος πραγματικά. Με άλοθη την μεταφορά των απορριμμάτων στο μεσοδιάστημα μέχρι να φτιαχτεί πολύ μεγάλη υποδομή των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ, στο Χιτά της ΚΟ. Ούτε που το καταλαβαίνουν ότι έρχονται τα σκουπίδια της Καλύμνου, αφενός μένει γιατί είναι πολύ λίγα σε ποσότητα εν συγκρίση με τα απορρίμματα που παράγει η ΚΟΣ η ίδια, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί ο Χιτά ο σημερινός δεν έχει καμία σχέση με το Χιτά πριν από 2 χρόνια. Καμία απολύτως περιβαλλοντική επιβάρυνση απέναντίας, οικονομική ελάφρυνση είναι για το Δήμο της ΚΟ η παραλαβή από τον Χιτά της ΚΟ των απορριμμάτων της Καλύμνου. Όμως είναι πια ξεκάθαρο ότι όλη αυτή η πολεμική δεν έχει να κάνει ούτε με το έργο αυτό καθ' αυτό, ούτε με την υποτιθέμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος αυτή καθ' αυτή, γιατί αν τους ένοιαζε η επιβάρυνση του περιβάλλοντος δεν θα είχαν αφήσει το Χιτά τους πολύ απλά να φτάσει στο σημείο που είχε φτάσει, στο έσχος, στην τροπή και στην επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία που βρισκόταν μέχρι που τον παρέλαβε ο Φόδουσα, αυτός ο εισβολέας. Το πρόβλημά τους είναι να παραδεχτούν ποιος το φτιάχνει, ποιος το χρηματοδοτεί. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ έχουμε προσωπικές αιμονές. Δεν είναι πολιτικά τα κίνητρα. Ή μάλλον μπορεί να είναι μικροπολιτικά και καθαρά κομματικά. Δεν είναι πολιτικά με την έννοια του ότι η πολιτική πρέπει να αποβαίνει εις βάρος, προς όφελος, με συγχωρείτε, των τοπικών κοινωνιών. Πολιτικές λύσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όταν η πολιτική εκχωρεί τη θέση της στη στήρα κομματικοποίηση, τότε καταλαβαίνουμε και στη μικροπολιτική, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτά τα ευτράπελα τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν στην ΚΟ. Όχι ότι στην Κάλυμνο δεν συμβαίνουν αντίστοιχα, εκεί έχουν άλλο καημό. Γιατί να σβήσει το ηφαίστειο και τώρα εμείς πώς θα έχουμε λόγο ύπαρξης στα τοπικά πράγματα της Καλύμνου. Ένα ηφαίστειο είχαμε κι εμείς να ασχολούμαστε, μας το σβήσανε κι αυτό. Και γι' αυτό προσπάθησαν να το ανάψουν φαίνεται μόνοι τους, γιατί χθες μας κατήγγειλε ευθέως ο κύριος Μαστροκούκος ότι την ώρα που είχε τακτοποιηθεί το θέμα εκεί με την χωματερή και είχε σβήσει η χωματερή και έχει μειωθεί και πολύ ο όγκος των απορριμμάτων και μεταφέρονται στην ΚΟ και έχουμε και την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση σε αρκετά προχωρημένο βαθμό. Άρα όλα αυτά έχουν μειώσει τα απορρίμματα. Πώς γίνεται, σου λέει, την ώρα που κάνω τη δήλωση για την ολοκληρωμένη λύση, για αυτή την μεγάλη επένδυση των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Τεράστιο έργο, πραγματικά. Την επόμενη στιγμή να μπαίνει φωτιά σε έναν σβηστό ουσιαστικά χαδά. Τυχαίο, σου λέει, δεν μπορεί να είναι. Και το είπε ευθαρσός ότι δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο. Από αυτούς που δεν θέλουν την επίλυση των προβλημάτων, γιατί μόνο μέσα από τα προβλήματα μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στα δημόσια πράγματα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι απίστευτα πια για τις εποχές μας. Κάποιες δεκαετίες πριν, σε κάποια παλαιολιθική κομματικά εποχή, μπορεί έτσι να πορευόταν η ζωή και ο τόπος και η πολιτική ζωή του κάθε τόπου, εξού και τα συσσωρευμένα προβλήματα που ψάχνουμε σήμερα να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε και θα τα συμμαζέψουμε. Αλλά και σήμερα, ευτυχώς, θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες δεν είναι πια
τόσο ανώριμοι πολιτικά για να καταπίνουν αμάσιτες τέτοιες απίστευτες, εχθρικές εν τέλει προς τον τόπο τους συμπεριφορές. Και να μην συγχωρούν αυτούς, πόσο μάλλον να παρασύρονται αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να τους παρασύρουν σε αυτές τις λογικές για να συντηρήσουν την δική τους πολιτική, ο Θεός να την πει, μακροημέρευση. Και λόγω ύπαρξης εν τέλει. Καλό όμως, ξέρετε ποιο είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ότι τα πράγματα πλέον έχουν δρομολογηθεί. Ότι έχουν γίνει νόμος του κράτους, υπάρχουν αποφάσεις, όλα αυτά έχουν μπει στα βλάκι. Το νερό έχει μπει στα βλάκι. Οι υποδομές σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα που μιλάμε, σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμες. Οπότε πάει το αφήγημα. Πάει το αφήγημα. Και ναι, θα το πω ευθερσώς, μήπως ήρθε ο καιρός πια οι τοπικές κοινωνίες, και το θέτω και ως ένα γενικότερο σχόλιο, να αποστρατεύσουν πια οριστικά και αμετάκλητα αυτές τις συμπεριφορές και τις πρακτικές και τις νοοτροπίες οι οποίες κρατάνε ή επιδιώκουν να κρατήσουν τους τόπους καθυλωμένους στο παρελθόν. Μόνο οι πολίτες μπορούν να το κάνουν αυτό.

Σφόδρα λοιπόν ενοχλημένη η Τουρκία από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Μάλιστα από χθες και προχθές είδαμε και πολλά δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, πολλά από αυτά και πάρα πολύ προκλητικά, μέχρι και απειλητικά. Μία ιστοσελίδα, για παράδειγμα, η Turk Haber για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει έναν τίτλο χθες στο πρωτοσέλιδό της: «Ο Μίτσο», υποτιμητικά αποκαλεί έτσι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, «θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά». Η Αθήνα αποφάσισε να γίνει τροφή για τα κανόνια του Ισραήλ. Γράφει πολλά, απλά σας λέω τώρα ενδεικτικά εδώ τον τίτλο για να καταλάβετε το κλίμα το οποίο επικρατεί.

Άλλη μια εφημερίδα είναι ΦΕΣ. Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα επαναφέρει μια παλαιότερη δήλωση του Ερντογάν, ο οποίος είχε αναφερθεί στην πολύ μικρή απόσταση που χωρίζει το τουρκικό ΚΑΣ από το Καστελόριζο. Είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος κάποια στιγμή: αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν πήρε η ΕΦΕΣ για να πει ότι ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα λόγω της μικρής απόστασης, ίσως δηλαδή ακούσει την Τουρκία. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη ενόχληση πάντως, πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση, όπως αποτυπώνεται και στον τουρκικό τύπο.

Μάλιστα, έχουμε και μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Θα το πάμε λίγο αργότερα τον συντονιστή της Περιφερειακής Ενότητας Καλή μου, τον κύριο Μουσελή, γιατί είναι και οι αγιασμοί των σχολείων. Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο σήμερα να συντονιστούμε με εκπροσώπους, πολιτικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι οι αγιασμοί των σχολείων. Όλοι το πρωί είναι απασχολημένοι. Εντάξει, κύριε Μουσελή, κύριε Έπαρχε, θα το πάμε λίγο αργότερα λοιπόν. Στις 10 παρά 20 θα σας έχουμε κοντά μας.

Εξελίξεις, όπως θα έχετε φαντάζομαι ενημερωθεί γύρω από τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλη η Ελλάδα ακούει Μαζωνάκη τελικά. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, τραγούδια του Μαζωνάκη τις τελευταίες μέρες, και λογικό είναι. Λογικό, αναμενόμενο. Προσπαθούμε, αναφέρομαι τώρα στη συλλογική μας συνείδηση, στο συλλογικό ασυνείδητο μάλλον, λες και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε εδώ, να βεβαιωθούμε ότι είναι εδώ, ότι δεν έχει φύγει.

Τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως τα είπαν οι γιατροί αρχικά, οι ιδιοκτήτες αυτού του περίεργου τελικά ιατρείου. Από τις κάμερες προέκυψε ότι υπάρχει ένα κενό 3 ωρών από την ώρα που πήγε μέχρι την ώρα που υποτίθεται ότι έφτασε εκεί στο ιατρείο. Η έρευνα έδειξε ότι η διαδικασία αυτή μάλιστα είχε ξεκινήσει της πλασμαφαίρεσης. Το μηχάνημα έδειχνε ότι είχε χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα περίπου μισής ώρας. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησαν σε συλλήψεις. Σήμερα θα γίνει και η νεκροψία, νεκροτομή. Και θα έχουμε ενδεχομένως τις απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Με αυτή την τραγική για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, Γιώργο Μαζωνάκη, κατάληξη. Χθες μάλιστα ήρθε να προσθεθεί και η δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού στις συλληπιτήριες δηλώσεις του πολιτικού κόσμου. Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την τόσο πρώιμη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη με πηγαίο ταλέντο, ο οποίος διέθετε απόλυτα αναγνωρίσιμη χρειά στην κάθε ερμηνεία του, είτε τραγουδούσε σε μεγάλες συναυλίες ή μουσικές εκδηλώσεις, είτε στο πάλκο. Αναφέρει στο μήνυμά της, στην δήλωσή της μάλλον, τη συλληπιτήρια η Υπουργός Πολιτισμού. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από τον κόσμο, όχι μόνο γιατί έδινε τον καλύτερο εαυτό του, αλλά και γιατί άγγιζαν χιλιάδες ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές, καλλιέργεια και μουσικές προτιμήσεις. Υπήρξε ξεχωριστός performer, χωρίς να αποστασιοποιηθεί από τις καταβολές του, αναζητούσε την ανανέωση χωρίς στεγανά και τεχνητές κατηγοριοποιήσεις. Όλοι του αναγνώριζαν ότι διαχειριζόταν την κάποτε σκληρή αλλά αναπόφευκτη προβολή του, την ευάλωτη έκθεσή του στη δημοσιότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς εξήτηση, επιλέγοντας την αδιαμεσολάβητη σχέση με το κοινό που τον αγάπησε διαχρονικά, σε ένα χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία επί δεκαετίες. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους αμέτρητους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλληπιτήρια. Μια πολύ θερμή συλληπιτήρια δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά εκτιμώ και μια σκιαγράφηση του Γιώργου Μαζωνάκη, της καλλιτεχνικής περσόνας, προσωπικότητας του Γιώργου Μαζωνάκη, πολύ ακριβή θα έλεγα.

Θέλω να σας πω βέβαια ότι με αποθεί πάρα πολύ αυτό το οποίο γίνεται στα τηλεοπτικά κανάλια. Είναι το ίδιο που γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Όλη αυτή η υπερβολή που, επιτρέψτε μου να σας πω, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι δεν έχει καμία σχέση, καμία απολύτως σχέση με την ανάγκη της ενημέρωσης. Η ενημέρωση μπορεί να είναι και πολύ πιο λιτή, αν θέλετε, και πολύ πιο σύντομη και περιεκτική από τη στιγμή που δεν έχουμε και απαντήσεις, παρά από αυτό το ξεχύλωμα, κυριολεκτικά ξεχύλωμα, στο, και χωρίς κανένα όριο και χωρίς κανένα σεβασμό σε κανέναν και σε τίποτα, στο όνομα της τηλεθέασης.

είναι πάρα πολύ αποθητικό όλο αυτό. Πολλές φορές γίνεται αποκρουστικό και κάποιες φορές φτάνει και σε άκρα να γίνεται ανήθικο. Είναι ένα γενικότερο σχόλιο και με άλλες αντίστοιχες καταστάσεις τις οποίες έχουμε δει και άλλες τραγωδίες πόσο τις έχουν ξεχυλώσει, να τις κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο, μόνο και μόνο για περισσότερα κλικ, περισσότερη αναγνωσιμότητα, περισσότερη τηλεθέαση. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι ενημέρωση.

0: Αυτό που κρατάω όμως από όλον αυτό τον οριμαγδό των τελευταίων ωρών είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που τον έζησαν καλλιτεχνικά στο χώρο της δουλειάς του, στην τέχνη του, και μίλησαν γι' αυτόν, ναι, αυτές πραγματικά, γιατί ήταν καταθέσεις ψυχής από ανθρώπους που γνώριζαν και ήξεραν τι έλεγαν, γιατί πράγμα μιλούσαν. Αυτές, αν θέλετε, ήταν έτσι κάποιες νησίδες που πραγματικά τιμούσαν τον εκλειπώντα μπροστά σε όλη την υπόλοιπη ανθρωποφαγία την οποία παρακολουθούμε. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν άκουσα και μια δήλωση του Σταμάτη του Κραουνάκη, που είπε ότι ίσως ήταν και ο άνθρωπος που καλλιτεχνικά ήταν από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος με τον οποίο συνομίλησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και είπε το εξής, ότι ήταν η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή σήμερα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Και έχει δίκιο. Το συνειδητοποίησα εκείνη την ώρα. Είπε η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή, γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι τόσο όμοιες οι φωνές τους ο ένας με τον άλλον, του ενός με του άλλου, που δεν τις ξεχωρίζεις αν δεν ξέρεις ποιανού είναι το τραγούδι. Και έχει δίκιο ο Σταμάτης Κραουνάκης. Εγώ παίρνω τον εαυτό μου. Εάν δεν ξέρω, Πέρι, δεν ξέρω εσύ πάνω σε αυτό, αν τους ξεχωρίζεις. Τους Έλληνες.
1: Τους
0: ναι, καλά, για αυτούς μιλάω. Πού είσαι σήμερα, παιδί μου, πού είσαι σήμερα, είσαι λίγο αλλού. Τι έχεις κάνει, πού έχεις βυθιστεί, καλέ. Πού, τέλος πάντων. Σήμερα δεν είναι εδώ πάντως, κυρίες και κύριοι, ο Πέρης Βασιλάκης, έτσι, είναι λίγο αλλού. Λοιπόν, έλεγα Πέρι ότι, μάλλον δεν το είπα εγώ, ο Σταμάτης Κραουνάκης το είπε χθες και θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί και σε εμάς το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι πια αναγνωρίσιμες οι φωνές οι οποίες βγαίνουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι καλές φωνές, όπως λένε στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά αν δεν ξέρεις το τραγούδι ποιος το λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Ο Μαζωνάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Δεν υπάρχει περίπτωση από την πρώτη νότα να μην καταλάβεις ποιος είναι.

Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η περίπτωση του Μαζονάκη δεν είναι μοναδική και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις μεγάλων στάρ που έφυγαν με υπαιτιότητα των γιατρών που τους παρακολουθούσαν. Είναι πολλές αυτές οι υποθέσεις, κυρίως στο εξωτερικό βέβαια, στους μεγάλους στάρ, επαναλαμβάνω. Έρχεται λοιπόν και ο Μαζονάκης από αυτή την άποψη να προσθέσει το όνομά του δίπλα σε ονόματα όπως ο Μάθιου Πέρι, όπως ο Μάικλ Τζάκσον και βέβαια ο Έλβις Πρίσλι. Ο Έλβις Πρίσλι με 10.000 δόσεις αμφεταμινών, βαρβιτουρικών και ναρκωτικών που του έγραφε ο δόκτορ Νίκ, ο προσωπικός του γιατρός. Έχει γίνει και ταινία αυτό, ο Τόμ Χάνκς έχει παίξει το ρόλο αυτού του μοιραίου ανθρώπου τελικά, με βάση και την κατάληξη των πραγμάτων. Άμυνες έχω, δεν αρρωσταίνω. Η Αν Νικόλ Σμιθ, την θυμάστε, το μοντέλο, μια κουκλάρα, μια θεά, σε στυλ Μέριλιν. Η Αν Νικόλ Σμιθ, η οποία πέθανε το 2007 από υπερβολική δόση και αυτή συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε τον Ιούνιο του 2009 από οξία δηλητηρίαση με προποφόλη. Ο προσωπικός του γιατρός του χορηγούσε αυτό το αναισθητικό για να αντιμετωπίσει την αϊπνία του. Ο Πρινς που πέθανε το 2016 από υπερβολική δόση φεντανίλης. Ο οικογενειακός γιατρός του είχε συνταγογραφήσει οξυκοδόνη περίπου μία εβδομάδα πριν από το θάνατό του. Ο Μάθιου Πέρι βεβαίως, η κεταμίνη. Η πιο πρόσφατη υπόθεση το 2023, τον Οκτώβριο του 2023, πέθανε από οξία δηλητηρίαση με κεταμίνη και πνιγμό. Η έρευνα οδήγησε σε διώξεις 5 προσώπων, μεταξύ των οποίων και 2 γιατροί. Αυτοί που του είχαν προμηθεύσει την κεταμίνη.

Λοιπόν, βλέπω μία ανάρτηση την οποία έκανε κυρίες και κύριοι ο κύριος Ηλίας Τσέρκης, ο τέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, με αφορμή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τα ιδιωτικά ιατρία και τις ιατρικές πράξεις που δύνανται να πραγματοποιούνται σε αυτά. Θεωρώ ότι πριν εξαχθούν συμπεράσματα πρέπει να επιστρέψουμε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να εξετάσουμε το ζήτημα συνολικά. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα το φαινόμενο ιδιωτικά ιατρία να αυτοπροσδιορίζονται ή να προβάλλονται με όρους όπως κλίνικ, δημιουργώντας ενίοτε την εντύπωση μιας διαφορετικής ή ευρύτερης υγειονομικής δομής. Αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα του 2001 που καθορίζει συγκεκριμένες μορφές ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας υγείας. Και σημειώνει ότι άλλο πράγμα είναι το ιδιωτικό ιατρείο και άλλο η ιδιωτική κλινική. Η επιλογή ενός ξενόγλωσσου εμπορικού όρου δεν μπορεί από μόνη της να μεταβάλει τη νομική φύση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός φορέα υγείας. Το ζήτημα, μάλιστα, όπως σημειώνει ο κύριος Τσέρκης, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάζεται υπό το πρίσμα του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Είναι πολύ μεγάλο το άρθρο, είναι εκτενές, μπορείτε να το διαβάσετε και στα προσωπικά του social media να το εντοπίσετε. Άρα λοιπόν, ας μην εντυπωσιαζόμαστε όταν ακούμε τον όρο clinic, οφείλουμε να εξετάζουμε συνολικά ποιος είναι ο αδειοδοτημένος φορέας. Δεν αρκεί, όπως λέει, να απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα αν επιτρέπεται το μηχάνημα. Ποιος είναι ο αδειοδοτημένος φορέας, ποια πράξη πραγματοποιεί, με ποιον εξοπλισμό ή θεραπευτικό προϊόν, για ποια ένδειξη, με ποια επιστημονική τεκμηρίωση και τέλος με ποιο τρόπο παρουσιάζει και διαφημίζει αυτή την πράξη στον ασθενή. Γιατί η προστασία της δημόσιας υγείας δεν εξαντλείται στην αδειοδότηση ενός μηχανήματος, περιλαμβάνει και την επιστημονική εγκυρότητα της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας, την ορθή ενημέρωση του ασθενούς και την τήρηση των κανόνων ιατρικής δεοντολογίας. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει πια τρόπος να κάνει κανείς την έρευνα όταν ακούει clinic, ιδιωτικό ιατρείο, και όλα αυτά διαφημίζονται κατά κόρο, όπως έχετε παρατηρήσει όλοι. Υπάρχουν πια τρόποι να ενημερωθεί κανείς έγκυρα και να ζητήσει τα στοιχεία της εκάστοτε clinic πριν αποταθεί σε εκείνην για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Και ειδικά στον τομέα της αισθητικής υπάρχει κυριολεκτικά βομβαρδισμός. Από διαφημίσεις αυτού του είδους, ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί

Επαναλαμβάνω, σήμερα έχουμε τις δυνατότητες, μας τις δίνει το διαδίκτυο να κάνουμε μια ενδελεχή έρευνα πριν αποταθούμε οπουδήποτε. Για τον οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, στον επαιτειακό χαρακτήρα της σημερινής ημέρας, 11η Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, του 2011. Τα μπέρδεψε με τα... με παρέσυρες. 11 Σεπτεμβρίου, είσαι εσύ αλλού, μην βάζεις και εμένα τώρα να μαλλού. 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια από τη μέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, The Rising. Από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές καταγραφές του τραύματος της 11ης Σεπτεμβρίου. Ένα ολόκληρο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο The Rising κυκλοφόρησε το 2002 ο Bruce Springsteen. Ασχολήθηκε εκτεταμένα με την απώλεια, τους επιζώντες, τους διασώστες. Αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα φυγείται ουσιαστικά την πορεία ενός πυροσβέστη προς τα πάνω μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Η μέρα λοιπόν που πάγωσε τον κόσμο, Τρίτη πρωί στη Νέα Υόρκη, μια μέρα με λιακάδα, ανέφελη. Μέχρι τις 8 και 46 πρώτα λεπτά τίποτα δεν προμήνει ότι μέσα στα επόμενα 102 λεπτά ο κόσμος θα περνούσε σε μια νέα εποχή. Ήταν η στιγμή 8 και 46 όταν η πτήση American Airlines προσκρούει στο βόρειο πύργο του World Trade Center. Στην αρχή υπήρχε σύγχυση, κανείς δεν ήξερε αν ήταν ατύχημα, μηχανική βλάβη, κανείς δεν γνώριζε ακόμη. 17 λεπτά αργότερα, στις 9 και 3 πρώτα λεπτά, η United Airlines 175 χτυπά στο νότιο πύργο και αυτή τη φορά εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο το βλέπουν ζωντανά στις τηλεοπτικές τους οθόνες. Και εκείνη τη στιγμή έγινε απολύτως σαφές ότι η Αμερική δέχεται επίθεση. 9 και 37 τρίτο αεροπλάνο πέφτει στο Πεντάγωνο. 9 και 59 ο νότιος πύργος καταραίει. Στις 10 και 3 πρώτα λεπτά η πτήση United 93 συντρίβεται σε ένα χωράφι της Πενσιλβάνια. Οι επιβάτες, έχοντας μάθει τι είχε συμβεί στη Νέα Υόρκη, είχαν επιχειρήσει να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές και στις 10 και 28 καταραίει και ο βόρειος πύργος. Μέσα σε αυτά τα 102 λεπτά, κυρίες και κύριοι, 2.977 άνθρωποι από 90 χώρες είχαν χάσει τη ζωή τους. Άνθρωποι που είχαν σηκωθεί το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, επιβάτες των αεροσκαφών, πυροσβέστες, αστυνομικοί. Άνθρωποι που κατέβαιναν τις σκάλες για να σωθούν και άνθρωποι που ανέβαιναν για να βρουν τους δικούς τους ή για να σώσουν ανθρώπους. Το τι ακολούθησε είναι γνωστό. Ακολούθησε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, νέες υπηρεσίες, μηχανισμοί ασφαλείας, δρακόντια μέτρα στα αεροδρόμια, νέες μορφές επιτήρησης. Άλλαξε η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξαν οι σχέσεις Δύσης με το μουσουλμανικό κόσμο. Άλλαξε ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ένας απλός ταξιδιώτης περνά σήμερα από ένα αεροδρόμιο. Μπήκε η καχυποψία στο βλέμμα μας. Υπό την έννοια αυτή, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο δεν είναι μια φράση υπερβολής για την 11η του Σεπτέμβρη. Θα σας δώσω και τώρα μια άλλη διάσταση αυτής της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, τελείως έτσι ραδιοφωνική, γιατί υπήρξαν πολλά τραγούδια που γράφτηκαν για την 11η του Σεπτέμβρη. Υπήρχαν τραγούδια που ήδη είχαν γραφεί και ταυτίστηκαν γιατί το περιεχόμενό τους τέριαξε με τα γεγονότα, και υπήρχαν όμως και πάρα πολλά τα οποία κόπηκαν από τα ραδιόφωνα εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, πρέπει να σας πω βέβαια ότι χθες το βράδυ κάθισα και έκανα το σχετικό αφιέρωμα και το έχω αναρτήσει ήδη στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να το βρείτε και να διαβάσετε, αν σας ενδιαφέρει το θέμα της μουσικής, να τα δείτε όλα εκεί, όλα αυτά τα τραγούδια. Ξέρετε ποιο είναι το κορυφαίο, κύριε Πέρι Βασιλάκη, όσο προλαβαίνουμε? Το Only Time της Ένια. Είναι το τραγούδι που ταυτίστηκε περισσότερο συναισθηματικά με τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση. Αυτό είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα από το 2000, αλλά χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αφιερώματα μετά την 11η του Σεπτέμβρη. Η Ένια μάλιστα διέθεσε έσοδα από την επανακυκλοφορία του για τις οικογένειες των πυροσβεστών που είχαν χάσει τη ζωή τους. Ακούσαμε το The Rising του Bruce Springsteen. Επίσης το Hero του Enrique Iglesias. Και αυτό είχε κυκλοφορήσει λίγες μέρες πριν από τις επιθέσεις. Μετά όμως από τις 11 Σεπτεμβρίου, αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δημιούργησαν εκδοχές του, ενσωματώνοντας ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και ανθρώπους στο σημείο 0, στο Ground Zero. Μάλιστα, ο Iglesias το τραγούδισε και στο μεγάλο τηλεοπτικό America, A Tribute to Heroes. Και ο Paul McCartney με το Freedom. Ο McCartney βρισκόταν στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου. Ήταν μέσα σε αεροπλάνο στο JFK, στο αεροδρόμιο, όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος, έγραψε το Freedom ως άμεση αντίδραση στα γεγονότα
και το παρουσίασε στο Concert for New York City στις 20 Οκτωβρίου του 2001. Λίγες μέρες δηλαδή μετά. Η συναυλία αυτή συγκέντρωσε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια. Είχε μεταξύ άλλων David Bowie, τους Who, Bon Jovi, Jay-Z και λοιπούς, και τα έσοδα πήγαν στις οικογένειες των πυροσβεστών που είχαν χαθεί την 11η του Σεπτέμβρη. Επίσης και το τραγούδι των Green Day, το Wake Me Up When September Ends, και αυτό γραμμένο για άλλους λόγους χρόνια νωρίτερα αυτό, αλλά και αυτό ταυτίστηκε λόγω περιεχομένου. Κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να σας πω, κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στην 11η του Σεπτέμβρη, για τα περισσότερα θα σας περιπέμψω στα άρθρα τα οποία έχω ανεβάσει από νωρίς το πρωί, ότι υπήρξε μία λίστα από 160 τραγούδια τα οποία απαγορεύτηκαν εκείνη την περίοδο να παίζονται στα ραδιόφωνα. Γιατί δημιουργούσαν συνειρμούς τα τραγούδια αυτά, τα συγκεκριμένα. Ονομάστηκε Clear, η λίστα Clear Channel, 160 τραγούδια. Ο όμιλος τότε Αμερικανικών Ραδιοφωνικών Σταθμών την κυκλοφόρησε αυτή τη λίστα, όχι σαν εντολή αν θέλετε, δεν θα μπορούσε άλλωστε, αλλά ως ένα υπόμνημα με την επισήμανση ότι καλό θα ήταν, επειδή ήταν πολύ ευαίσθητη εκείνη η περίοδος, να αποφεύγουν να τα μεταδίδουν, να τα παίζουν οι σταθμοί. Εδώ μέσα τώρα βρίσκουμε τραγουδάρες περί Βασιλάκη. Παραδείγματος χάρη, AC/DC, το Highway to Hell. Απαγορευμένο. Από τους Animals, το We Gotta Get Out of This Place, κομμένο. Μέχρι και το What a Wonderful World του Louis Armstrong, και αυτό γιατί θεωρήθηκε, λέει, πολύ χαρούμενο για το κλίμα και αισιόδοξο για το κλίμα των ημερών. Ακόμα και το Imagine του John Lennon, ακόμα και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι απαγορευμένο για το κλίμα των ημερών. Οτιδήποτε δηλαδή, οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να είχε μέσα τις λέξεις αεροπλάνο, πτήση, πτώση, φωτιά, ουρανός, θάνατος, Νέα Υόρκη, ακόμα και αν ήταν χαρούμενο το τραγούδι, απλά χαρούμενο το τραγούδι, κοβόταν. Η σύσταση ήταν αυτό το τραγούδι να μην παίξει στον αέρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι η Washington Post είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή σε αυτήν την διαμάχη που είχε ξεσπάσει τότε για τα τραγούδια, ποια επιτρέπονται και ποια όχι. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο αφιέρωμα το οποίο έχω δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για τα τραγούδια της 11ης του Σεπτέμβρη. Αυτά που γεννήθηκαν με αφορμή το τραγικό συμβάν, αυτά που ταυτίστηκαν και εκείνα που κόπηκαν από τα ραδιόφωνα.

Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια της 11ης του Σεπτέμβρη. Όπως και αυτό που ακούμε, το Heroes. Προηγουμένως ήταν το Freedom από τον Paul McCartney και αυτό είναι το Heroes από τον Enrique Iglesias. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν γράφτηκε ειδικά για την 11η του Σεπτέμβρη. Είχε κυκλοφορήσει όμως μόνο λίγες μέρες πριν από τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Μετά το τραγικό αυτό συμβάν των επιθέσεων, την τρομοκρατική αυτή επίθεση, αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δημιούργησαν εκδοχές του γιατί ενσωμάτωσαν, έκανα μοντάζ, ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και ανθρώπους στο Ground Zero, και ο Iglesias το τραγούδισε στο μεγάλο τηλεοπτικό America A Tribute to Heroes, και έτσι ταυτίστηκε και αυτό με την 11η του Σεπτέμβρη. Ιστορία γράφουν και τα τραγούδια. Ιστορία γράφει η τέχνη γενικώς, η οποία είναι και στρατευμένη. Σε όλες τις εποχές η τέχνη πάντα έβρισκε ένα τρόπο να στρατευθεί. Ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδους έβρισκε αλληγορικούς τρόπους για να στρατευθεί. Όταν υπήρχε λογοκρισία, όπως για παράδειγμα την εποχή της Χούντας στη χώρα μας, πάρα πολλά τραγούδια γράφτηκαν τότε. Οι στίχοι τους ήταν καθαρά αλληγορικοί για να γλιτώσουν από το κόψιμο, από τον πέλεκι της λογοκρισίας. Πάντα όμως έβρισκε η τέχνη τον τρόπο να αντισταθεί και να περάσει τα δικά της μηνύματα. Είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε μιλάμε για τον κινηματογράφο, γιατί εδώ έχουμε τις δύο μορφές τέχνης με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα.

Και ναι, ο κινηματογράφος παρεμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Και είναι το θέμα με το οποίο τώρα θα ασχοληθούμε. Με αφορμή το πρώτο Rhodes Climate Film Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 21 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου εδώ στη Ρόδο, στο Μανδράκι, σε ένα θερινό σινεμά το οποίο θα δημιουργηθεί μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

0: Ποιος το οργανώνει? Η περιβαλλοντική οργάνωση για τη φύση. Είναι πραγματικά μια υπέροχη ιδέα, πολύ πρωτότυπη. Και το γεγονός ότι συνδέεται με το θερινό σινεμά, παιδιά, δεν έχουμε θερινό σινεμά. Να πείτε, έχουμε το Ρόδον. Κλειστό είναι, εκτός από κάποιες ειδικές εκδηλώσεις κτλ. Η Ρόδος δεν θα μπορούσε να έχει θερινό σινεμά. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο ανέκδοτο να σας πω ότι πήγα στην Αγγλία για να δω θερινό σινεμά. Εκεί βρήκα θερινό σινεμά. Στο Κέντ, στο Κάντερμπρι, βρήκα θερινό σινεμά. Η Ρόδος δεν έχει. Με την έννοια όχι ένα χώρο που τον ανοίγω μια στις τόσες και πάω και βλέπω ένα αφιέρωμα, καλή ώρα όπως αυτό τώρα για το κλίμα, αλλά συνεχούς ροής. Με ταινίες, και δεν ανάγκη να είναι οι ταινίες που παίζονται, τα blockbuster και όλα αυτά τα οποία παίζονται κανονικά τώρα στους κινηματογράφους, μπορεί να είναι να πάρει τα δικαιώματα, να πάρει ο Δήμος τα δικαιώματα από ταινίες, ο πολιτιστικός του οργανισμός να κάνει και κάτι διαφορετικό τέλος πάντων από τα συνήθη, από ταινίες κλασικές, ταινίες παλιές. Απεριόριστη η γκάμα και να έχεις ένα κάθε βράδυ να πάει να απολαύσεις στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο αυτό τον υπέροχο χώρο, να μπορείς να τον απολαύσεις κάθε βράδυ και να προσφέρεις και γνώση, εν πάση περιπτώσει, κλασικές κινηματογραφικές ταινίες. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Απλά δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και το διάλογο θα ξεκινήσει το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση. Ο Νεκτάριος Καλογύρου, κυρίες και κύριοι, η ψυχή της οργάνωσης αυτής για την φύση, είναι κοντά μας για να μας πει πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι θα γίνει, τι θα παρακολουθήσουμε από τις 21 μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη. Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Ρένα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα, στους φίλους, στους ακροατές του Real Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και συνολικά σαν οργάνωση, γιατί είστε κοντά μας από όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούμε και δουλεύουμε για το φυσικό περιβάλλον εδώ της Ρόδου και των κοντινών νησιών. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Ουσιαστικά έχουμε, η ανάγκη μας ήταν να βρούμε έναν τρόπο να ολοκληρώσουμε ένα κύκλο δράσεων που έχουν να κάνουν με ένα περιβαλλοντικό πρόσημο και να κατεβούμε ουσιαστικά από τα βουνά. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε το 19 και από τότε τρέχουμε από βουνό σε βουνό και κάποια στιγμή υπάρχει μια μοναχικότητα και ξεκόβεσαι και από την κοινωνία. Οπότε ο στόχος μας ήταν σιγά σιγά να βρούμε και έναν τρόπο να συνδέσουμε την κοινωνία. Αυτό έγινε αρχικά με τα σχολεία τα οποία ερχόντουσαν πάνω για να κάνουν δραστηριότητες μαζί μας. Μετά στη συνέχεια νιώσαμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε ό,τι γινόταν πάνω στο κομμάτι το περιβαλλοντικό, ξεκινώντας το φόρουμ για την τουρισμό στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Και προκειμένου να μην είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση και έπρεπε να φτάσει μέχρι την κοινωνία, κάθε κομμάτι της κοινωνίας, ο κινηματογράφος είναι το απόλυτο μέσο. Έτσι. Είναι το μέσο το οποίο μπορεί να μιλήσει στη ψυχή του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά κλείνουμε ένα κύκλο, συμπληρώνουμε ένα κύκλο με αυτόν τον τρόπο όλων των δράσεων που θέλουμε να κάνουμε σχετικά με το περιβάλλον. Το κλιματικό φεστιβάλ, όπως αυτό ξεκινά, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 του μήνα. Είναι μια συζήτηση που ξεκινήσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, βήμα στο βήμα, και επειδή παλεύαμε διαρκώς να απαντήσουμε σε ερωτήματα, σε προβλήματα τα οποία τυχόν θα προκύψουν, είπαμε ότι το 26 θα είναι η αφετηρία μας. Έχεις δίκιο στο κομμάτι του θερινού σινεμά, μας λείπει το θερινό σινεμά. Έχεις δίκιο στο κομμάτι της στράτευσης. Ανέκαθεν ο κινηματογράφος ήταν ένα κομμάτι του, και σημαντικό και στα πρώτα χρόνια της ιστορίας του, ήταν στρατευμένος. Οπότε η στράτευση όμως δεν έχει μόνο αρνητικό χαρακτήρα, έχει και θετικό πρόσημο, με την έννοια της αφύπνισης, με την έννοια της κινητοποίησης.
0: Δεν το είπαμε αρνητικό πρόσημο σε καμία περίπτωση, έτσι, για το θετικό. Τη θετική διάσταση της υπόθεσης δίνω, όχι ότι δεν υπάρχει και η αρνητική, γιατί περνάνε και αρνητικά μηνύματα προφανώς στις μάζες πολύ εύκολα, αλλά εδώ τώρα όταν μιλάμε για στρατευμένη τέχνη, μιλάμε μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο επιχείρησαν να περάσουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους μηνύματα που δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουν όσο γίνεται μεγαλύτερες, πιο πλατιές μάζες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και βάλαμε όλη πλάτη. Όλη πλάτη. Αν δεις, σίγουρα έχεις δει εσύ, όταν δουν και οι ακροατές μας την αφίσα, θα δουν στη βάση της μια ευρεία συμμετοχή από το Υπουργείο Τουρισμού, από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, το Ενένωση Ξενοδόχων, το Επιμελητήριο 12 Νήσου, την Ένωση Τουριστικών Γραφείων, το Σύλλογο των Διευθυντών, το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης, όλος ο κόσμος, όλοι βάζουμε πλάτη. Mm-hmm. Θέλουμε ο κινηματογράφος να μας ενώσει ακριβώς κάτω από την ίδια ιδεολογία, κάτω από την ίδια ιδέα. Να πούμε, ελάτε να το κάνουμε. Όχι να ζητάμε πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ελάτε να το κάνουμε. Και mm-hmm. το κάνουμε, το ξεκινάμε. Βλέπουμε τις αδυναμίες μας, γιατί σίγουρα θα έχουμε λάθη. Σίγουρα. Και αυτά τα λάθη είμαι σίγουρος ότι θα τα διορθώσουμε. Κάθε φορά όμως μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κλιματικό φεστιβάλ, Rhodes Climate Film Festival, είναι ουσιαστικά η αφετηρία και προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μπορέσουμε τελικά να καταστήσουμε την κοινωνία συμμέτοχη σε όλο αυτό το προβληματισμό.
0: Ναι. Γιατί κάθε ταινία προφανώς παρουσιάζει και μια διαφορετική διάσταση και μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο περνά το μήνυμα. Έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πώς το προσεγγίζει ο κάθε δημιουργός το θέμα αυτό και μέσα με ποιο τρόπο και με ποια μυθοπλασία, αν θέλεις, προσπαθεί να δώσει το μήνυμά του.
1: Και η περιβάλλον δεν είναι μόνο το βουνό ή η θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και ο άνθρωπος,
0: σωστά.
1: Είναι ο ψυχισμός του, είναι ο διάλογος με την αγωνία του για το αύριο. Άρα λοιπόν, μιλώντας για το κλίμα, μιλώντας για το περιβάλλον, μιλάμε καταρχάς για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και mm-hmm. την αλληλεπίδραση του. Οπότε υπάρχουν ταινίες που άμεσα μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, όμως όταν αρχίσουμε σιγά σιγά να σκαλίζουμε, θα δούμε απόλυτες συνάφειες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα masterclass
0: mm-hmm.
1: την Τρίτη με την δόκτωρα Ειρήνη Στάθη, η οποία ήταν η μαθήτρια του Ουμπέρτο Έκο, να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνει ένα τρίωρο masterclass, εντελώς δωρεάν είναι όλες και οι προβολές και το masterclass. Μία μισή ώρα θα είναι η παρουσίασή της και μία μισή ώρα θα είναι η αλληλεπίδραση με τους όσους θα βρεθούν εκεί. Έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να αρχίσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά, όσοι θέλουν βέβαια, όσοι αγαπούν τον κινηματογράφο, όσοι θέλουν να εντρυφήσουν λίγο περισσότερο σε αυτό, να τους δώσει τα εργαλεία εκείνα για να μπορέσουν να κατανοήσουν περισσότερο τις ταινίες.
0: Ναι. Πριν πάμε στις ταινίες που θέλω έτσι λίγο να μας πεις το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει η Νεκτάρη, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή μίλησες για την αφίσα, όσοι δουν την αφίσα θα δουν από ποιους υποστηρίζετε και πράγματι έχετε πάρα πολύ στήριξη. Πάρα πολλούς και πολύ ισχυρούς υποστηριχτές, οι φορείς που το υποστηρίζουν. Εγώ όμως ξέρεις που έμεινα

0: Είναι του Fritz Lang του 1927. Η ταινία Ασπρόμαυρη ήταν, βεβαίως εννοείται τώρα μιλάμε για το 27, του Γερμανού σκηνοθέτη του Fritz Lang. Είναι από τις ταινίες ορόσημο στην πορεία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και όντως η αφίσα του είχε να κάνει με την σχολή τότε του Bauhaus, με την τεχνοτροπία του Bauhaus, του εξπρεσιονισμού της εποχής του 30. Και βλέπω ότι η αφίσα που επιλέξατε έχει εμφανέστατες επιρροές γερμανικού ή ας μην το πω Bauhaus, γερμανικού εξπρεσιονισμού. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε εσκεμένα.
1: Ναι. Υπάρχει ένα μυστικό σε αυτή την αφίσα. Σωστά το προσεγγίζεις ότι ναι, υπάρχουν καταβολές από το γερμανικό τον εξπρεσιονισμό, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται να ανοίξει και την αισθητική στον κινηματογράφο, την διαφορετική, δηλαδή ξεκινώντας από τη δεκαετία του 20. Γιατί μέχρι πρότινος ήταν οι ταινίες έπρεπε να ακολουθούν ουσιαστικά μια απεικόνηση, και μέσα από τις ταινίες του Άιντεστάιν που ήταν ήταν απόλυτα στρατευμένος για να μπορέσει τελικά να μεταφέρει κάποια μηνύματα, περάσουμε στο γερμανικό εξπρεσιονισμό, ο οποίος εξπρεσιονισμός αυτής της περίοδου έρχεται πια να δώσει μια τελείως διαφορετική αισθητική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Από το πρίσμα αυτό, ναι, έχει τις ρίζες της εκεί. Θέλαμε να συνδυάσουμε αυτή την περίοδο και με την περίοδο των αφισών του ΕΟΤ, εκείνες οι υπέροχες οι αφίσες που δίνανε την αίσθηση της τέχνης στην καθημερινή ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν ψάξεις λίγο πιο βαθιά, θα δεις ότι ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με τα εγγένεια της υπερβόλας,
0: ναι,
1: όπως είχαν γίνει πριν από 3 μήνες από τον Πρωθυπουργό της χώρας και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την εφορία αρχαιοτήτων εκεί στη σκιά του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Από αυτή λοιπόν την εκδήλωση ξεκινήσαμε το γραφιστικό, το οποίο έφτασε στο σήμερα, και ευχαριστώ πολύ για τον Καπουκλίο,
0: ναι,
1: που μελήθηκε όλο αυτό το οποίο.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, έτσι, είναι τα εγγένεια της υπερβόλας. Εκείνο το υπέροχο απόγευμα, κάπως έτσι καθόμασταν σε αυτό το περιβάλλον, αυτή την οθόνη είχαμε μπροστά. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτή είναι η απεικόνιση των εγγενείων εκείνης της πολύ μεγάλης στιγμής για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της Ρόδου. Πάμε λίγο τώρα. Ναι,
1: ναι, και αυτό είναι ουσιαστικά και το. Ξέρεις, τα βήματα. Δηλαδή, η υπερβόλα είναι ένα τεράστιο βήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν εμφανές. Και γίνονται και πολλά άλλα βήματα τα οποία είναι ουσιαστικά. Βρίσκονται μακριά από τον κόσμο ή δεν μπορεί να μην τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ή λόγω της αγωνίας του να βιοποριστεί και να αντέξει την καθημερινότητα να μην τα βλέπει. Αυτά λοιπόν είναι τα βήματα. Κάθε μέρα είναι και ένα βήμα. Κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο, και έχουμε αυτή την ευλογία να ζούμε σε μια Ρόδο η οποία είναι πραγματικά παράδεισος. Mm-hmm. Πάμε στις ταινίες που θες.
0: Τώρα παράδεισος. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις εδώ. Παράδεισος είναι πώς την καταντούμε μέρα με τη μέρα, είναι το θέμα. Λοιπόν, Νεκτάριε, πάμε λίγο στις ταινίες για να δούμε τι γίνεται, και θέλω λίγο πέραν από την αναφορά τι περίπου θα δούμε σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο καταλαβαίνω ότι πάει να γίνει θεσμός αφού μιλάμε για το πρώτο. Και η Ρόδος έχει ιστορία με την αείμνηστη τη Λουκία Τιρικάκη και με το Ecofilms τότε εκείνες τις εποχές της αλής του μνήμης. Θέλω να μου πεις λίγο και για το θέμα των δικαιωμάτων των ταινιών, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τελικά, επειδή έκανα και το σχόλιο στην αρχή, μα εν πάση περιπτώσει είναι ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Οδοπάρ, δεν θα μπορούσε να ανοίξει το Δημοτικό Θέατρο, να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για παλιές ταινίες, έτσι, που δεν νομίζω να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και να μπορεί όλο το καλοκαίρι ο κόσμος και οι νέες γενιές που δεν γνωρίζουν τον παλιό κινηματογράφο, ειδικά τώρα πια με τις πλατφόρμες και με όλα αυτά, να έρθουν σε επαφή με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πόσο δύσκολο είναι να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα?
1: Καθόλου δύσκολο.
0: Καθόλου
1: δύσκολο. Δηλαδή, εδώ στο πρόγραμμα το οποίο βλέπουμε, έχουμε δύο είδων ταινίες. Έχουμε ταινίες τις οποίες μας τις έδωσαν οι ίδιοι σκηνοθέτες, Του καλέσαμε και του ζητήσαμε να

0: στείλουν τις ταινίες τους, μέσα από μια διαδικασία βέβαια η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά από τη στιγμή που θα την προετοιμάσεις, είναι όμως ξεκινά ένα έργο.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μια προετοιμασία και μετά από εκεί και πέρα τα πάντα κινούνται από μόνα τους.
1: Ναι.
0: Μας έστειλαν τις ταινίες τους, οπότε μας έστειλαν και το δικαίωμα να τις προβάλλουμε. Ωστόσο θέλαμε και κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν ακόμα, δεν έχουν βγει στους κινηματογράφους, οπότε θέλουμε, έπρεπε να τις έχουμε, γιατί θέλαμε να προβληθούν. Θέλαμε, ας πούμε, όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ομάδες, προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Τη θέλαμε την ταινία αυτή,
1: ναι.
0: Γιατί δίνει ουσιαστικά την αγωνία της ελληνικής υπαίθρου να σταθεί, ανταγωνιστικά στο περιβάλλον της αγροτικής παραγωγής. Μια καταπληκτική ταινία γεμάτη χιούμορ. Λοιπόν, αυτή επικοινωνήσαμε με την εταιρεία η οποία κάνει τη διανομή. Μας ζήτησε κάποια χρήματα. Δεν είναι σοβαρά λεφτά. Δηλαδή, μιλάμε για. Επειδή τέλος πάντων ήταν και αυτός κοινωνικός σκοπός,
1: mm-hmm.
0: Πληρώσαμε 70 ευρώ.
1: Καλά, βέβαια, όταν δεν είναι κοινωνικός σκοπός, ενδεχομένως και κάποιες άλλες ταινίες τώρα να μην είναι τόσο φθηνές. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν εννοώ τώρα για να έχουμε, για να ανοίξουμε επιτέλους, για να ασχοληθεί αυτή η πόλη, αν υποθέσουμε ότι τους ενδιαφέρει αυτούς εκεί, τους κρατούντες. Για να μπορούσαμε να ανοίξουμε σε μόνιμη βάση το Δημοτικό Κινηματοθέατρο, το Θερινό Κινηματορόδων. Εδώ είναι, γι' αυτό ρωτώ περισσότερο.
0: Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και είμαι σίγουρος ότι και από την πλευρά του Δήμου, από τη στιγμή που ακούγεται και σαν πρόταση, νομίζω ότι μπορούν να το υποστηρίξουν. Είμαι σίγουρος.
1: 100 φορές την έχουμε κάνει αυτή την πρόταση και εδώ και με άλλους που μιλάμε τόσα χρόνια τώρα, αλλά δεν βλέπω να υδρώνει κανενός το αυτί του, ούτε για αστείο. Οπότε, πέραν των ταινιών που είναι από πολλές χώρες, όπως είδα, έχουμε και βραβείο κατά το Χρυσό Λέοντα της Βενετίας και το Χρυσό Φοίνικα των Κανών. Τώρα θα έχουμε και τον Χρυσό Φίβο της Ρόδου.
0: Το Χρυσός Φίβος της Ρόδου είναι και, αν θέλεις, και το ζητούμενο για κάθε κινηματογραφικό φεστιβάλ, να υπάρχει μια αναγνώριση στους δημιουργούς. Επειδή ακριβώς εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα καινούριο φεστιβάλ και σίγουρα δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα κεφάλαιο χρημάτων σαν οικονομική ανταπόδοση πρώτο, γιατί θέλω να τα λέω όλα και να είναι καθαρά.
1: Mm-hmm.
0: Και κατά δεύτερο, ήταν αδύνατο να μπορούμε να έχουμε ένα διαγωνιστικό τμήμα, γιατί ακόμα δημιουργούμε μια καλλιτεχνική επιτροπή η οποία θα αναλάβει αυτό το σκέλος. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπος της οργανωτικής επιτροπής.
1: Ναι.
0: Η καλλιτεχνική επιτροπή θα έρθει ουσιαστικά να απαντήσει σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το ποια είναι πραγματικά η ταινία που ξεχωρίζει.
1: Ναι, βέβαια, λογικό.
0: Ναι, όλο αυτό, έτσι ώστε το βραβείο να έχει ένα αντίκρισμα ουσιαστικό και όχι ένα αντίκρισμα απλώς και μόνο επειδή άρεσε σε κάποιους ή δεν άρεσε.
1: Ναι.
0: Ο Χρυσός Φίβος, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Ή Χρυσός Απόλλωνας ή Χρυσός Φίβος. Μας άρεσε το Φίβος γιατί ακούγεται και όμορφα και στην αγγλική του την εκφορά. Είναι το επίθετο ουσιαστικά του Θεού Απόλλων, του Θεού του Ήλιου, του Θεού της καθαρότητας.
1: Mm-hmm.
0: Και τι μπορεί να είναι άλλο ο κινηματογράφος, τι μπορεί να είναι άλλο η Ρόδος από φως, από λάμψη.
1: Ναι. Και φέτος λοιπόν που δεν έχουμε, δηλαδή που παίρνει μπρος το φεστιβάλ, πού θα πάει ο Χρυσός Φίβος, ο πρώτος?
0: Θα πάει στον Αντώνη τον Πάχο, νομίζω δικαιωματικά, στη μνήμη του Αντώνη Πάχου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου και έπειτα, ήταν αυτός ο οποίος αποτύπωνε την κάθε καθημερινή στιγμή μέσα από τον φακό του.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα διαφωνήσει για αυτή μας την επιλογή. Και ο βραβείο θα το παραλάβει η εγγονή του, η Μαρία Υπάχου, την οποία την ενημερώσαμε και εκείνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, γιατί πραγματικά νιώθει την ανάγκη να διατηρήσει και ζωντανή και τη μνήμη του και το αρχείο του.
1: Έτσι, το αρχείο του πια. Αυτό το αρχείο, τι δεν θα έχει αυτό το αρχείο. Λοιπόν,
0: γιατί εκείνος είναι που φωτογράφησε τη στιγμή που ψώνεται η σημαία στο βωμό της πατρίδος και είναι όλη η κοινωνία της Ρόδου παρατεταγμένη σε εκείνη την ιστορική στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νεκτάρια, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, εγώ θα παραπέμψω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες και στην ιστοσελίδα μας. Άλλωστε, ο Real Voice είναι και χωρικός επικοινωνίας του φεστιβάλ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτήν την υπέροχη πραγματικά πρωτοβουλία και εμάς που μας αρέσει ο κινηματογράφος ένα παραπάνω. Επομένως, μπορείτε κυρίες και κύριοι στην ιστοσελίδα μας να δείτε και το ακριβές πρόγραμμα. Το δημοσιεύουμε κάθε μέρα. Ποιες είναι οι προβολές, ποιες είναι οι ταινίες. Να αναζητήσετε μετά με τη σειρά σας και εσείς, εφόσον ενδιαφέρεστε, περισσότερες πληροφορίες για κάθε μία από αυτές, για τους δημιουργούς. Όλα ανοιχτά. Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Ευχόμαστε ολόψυχα ναι, να γίνει ένας θεσμός και να ξεπεράσει τα δικά μας εδώ τα σύνορα και τα όρια. Σε ευχαριστώ.
0: Θα το καταφέρουμε.
1: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Τότε αυτό το τραγούδι των Green Day γράφτηκε για την 11η του Σεπτέμβρη, ταυτίστηκε όμως υπερβολικά μαζί της με αυτήν την ημερομηνία. Ο Billy Joe Armstrong το είχε γράψει πολύ νωρίτερα για τον θάνατο του πατέρα του, για την απώλεια του πατέρα του. As my memory rests, but never forgets what I lost. Όταν το τραγούδι αυτό μπήκε στο άλμπουμ American Idiot των Green Day, εκτοξεύθηκε. Αυτό έγινε το 2004. Αλλά πολλοί το ταύτισαν, το συνέδεσαν εκ των υστέρων με τα θύματα και τους επιζώντες της 11ης του Σεπτέμβρη.

Μάλιστα, μια λεπτομέρεια. Τώρα, σημαντική ή ασήμαντη, χρήσιμη ή άχρηστη, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε. Το σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που είχε να κάνει τότε με τον πόλεμο του Ιράκ. Ο Σάμιουελ Μπάγερ είναι ο ίδιος που έχει σκηνοθετήσει και το Smells Like Teen Spirit των Nirvana.

0: Το οποίο τραγούδι κυκλοφόρησε το 91 στις 10 του Σεπτέμβρη. Απίθανες συμπτώσεις, έτσι. Το είχαμε το Smells Like Teen Spirit των Nirvana, το είχαμε στο χθεσινό σαν σήμερα. Στο site μας θα τα βρείτε όλα αυτά. Ιδιαίτερη ενότητα. Αν πληκτρολογήσετε σαν σήμερα, νομίζω ότι θα βρείτε υπέροχα πράγματα για εσάς που σας ενδιαφέρει και η μουσική, κινηματογράφος και η τέχνη και η ιστορία γενικώς. Λοιπόν, να έρθουμε στο σήμερα και να πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο ελπίζω να έχουμε κοντά μας, να έχουμε τελειώσει με τους αγιασμούς, να έχουμε κοντά μας τον συντονιστή, τον έπαρχο, τον κύριο Μουσελή. Πριν όμως του δώσουμε τον λόγο, να ακούσουμε τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος από την Κάλυμνο έκανε χθες ένα βίντεο, ανέβασε. Βρέθηκε ο κύριος Χατζημάρκος στον χώρο. Πώς λέγεται αυτός ο χώρος, παιδιά? Κοιτάξτε τώρα αυτά τα περιβαλλοντικά. Λίγο να το δω. Στο χώρο αυτό εκεί που συγκεντρώνονται τα απορρίμματα. Στο σημείο μεταφόρτωσης. ΣΜΑ νομίζω λέγεται αυτό. Ναι, σταθμός. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Όσοι είδατε το βίντεο ή σας παραπέμπω να το δείτε, θα δείτε και εκεί μια υποδειγματική πραγματικά υποδομή για το νησί της Καλύμνου. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζημάρκο, κύριε Βασιλάκη.
1: Την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΘΣ Νοτιού Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καλύμνου, επισκεφθήκαμε το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του νησιού. Μαζί μας βρέθηκαν δρυμάρχοι και εκπρόσωποι από πολλά νησιά, τόσο των Κυκλάδων όσο και της Δωδεκανήσου. Στην Καλύμνου, που επί δεκαετίες αναζητούσε μια διέξοδο από τη μεγάλη περιβαλλοντική πληγή της Χωματερής της, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά μια σύγχρονη περιβαλλοντικά διοδοτημένη υποδομή που αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η Καλύμνος γύρισε σελίδα. Ο ΣΜΑ Καλύμνου αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς η οργανωμένη δουλειά και ο σχεδιασμός μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία ένας τόπος και μια κοινωνία έχει ανάγκη. Με τη λειτουργία των σύγχρονων press containers, η μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται πλέον με ασφάλεια και χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η διανυσιωτική συνεργασία μεταξύ όλων των νησιών, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου αποδεικνύει ότι μαζί μπορούμε να δώσουμε περισσότερες και καλύτερες λύσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες και απαντήσεις σε προβλήματα δεκαετιών, εισάγοντας κανόνες, νομιμότητα, σεβασμό στο περιβάλλον σε κάθε γωνιά του Αιγαίου μας. Ο ΦΟΘΣ Νοτιού Αιγαίου έχει χτίσει μια τεράστια παρακαταθήκη. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων που ξεπερνάει σε προϋπολογισμό τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για όλα τα νησιά μας. Έργα δημοπρατημένα, έργα σε στάδιο υλοποίησης, αδειοδοτημένα όλα. Έργα που θα δώσουν τις λύσεις που έχουν ανάγκη τα νησιά για τις επόμενες δεκαετίες. Βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στις πληγές του παρελθόντος. Η εποχή της αδράνειας και της υποβάθμισης πέρασε ανεπιστρεπτή. Από την Κάλυμνο στέλνουμε ένα πολύ καθαρό μήνυμα. Το νότιο γιο γύρισε σελίδα. Το αύριο δεν το περιμένουμε. Το αύριο είναι ήδη εδώ και το αύριο το κτίζουμε με έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες.
0: Μάλιστα, και το είδαμε το βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει αναρτηθεί από χθες στην προσωπική σελίδα, στα social media του Περιφερειάρχη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι και άλλοι εκεί, εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι και από τις Κυκλάδες, βρέθηκαν στην Κάλυμνο γιατί συμμετείχαν στην γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ. Υπήρχαν και απουσίες. Θα τα πούμε. Ας μείνουμε στα θετικά. Τώρα αυτοί που έλειπαν από εκεί, νομίζω ότι απλά αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε πει για αυτούς. Πήγαν εκεί και το βίντεο το γύρισαν όλοι μαζί και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, γιατί έχουν κάθε λόγο, είτε Κυκλαδίτες είναι είτε Δωδεκανήσοι, να είναι περήφανοι για αυτό το οποίο γίνεται μέσα από τον φορέα που συμμετέχουν, τον ΦΟΔΣΑ. υποδομές που δεν τις είχαν δει ποτέ τα νησιά και ενδεχομένως δεν θα τις έβλεπαν και ποτέ εάν δεν υπήρχε ο Φώτισσα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που δεν μπορεί να την αρνηθεί παρά μόνο αυτός που έχει παροπίδες και εμφορείται από άλλα κίνητρα στις θέσεις που διατυπώνει και τα έχουμε ξαναπεί, να μην επαναλαμβάνω για εκατοστή φορά τα ίδια. Εγώ βλέπω μια υποδειγματική διαδικασία, έναν χώρο. Αυτός ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΟΣΜΑ, ό,τι πιο σύγχρονο έχω δει, όσο έχω δει και όπου. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ξέρουμε για τα σκουπίδια ή αυτό που έχουμε συνηθίσει για τα σκουπίδια, χώρους άθλιους, βρωμερούς, επικίνδυνους κτλ. Βλέπω υπερσύγχρονα containers εκεί όπου μεταφέρονται, με αυτά τα οποία μεταφέρονται μετά τα απορρίμματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον θα μπορούσε να δυσαρεστεί όλο αυτό το πράγμα. Και όμως υπάρχουν και αυτοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όχι τίποτα άλλο. Κύριε Μουσελή, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά. Στα σχολεία μου είστε, έτσι.
2: Είναι μέρα. Σας μιλάω μέσα από μία αίθουσα.
0: Α, μέσα από μία τάξη είστε.
2: Ναι, μόλις τελείωσε ο αργιασμός.
0: Μόλις τελείωσε ο αργιασμός. Να σας πω, θα θέλατε να είστε μαθητής.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι. Να περάσουμε πάλι όλα αυτά.
0: Όχι, δεν θέλετε. Εγώ τώρα ξέρετε, περίμενα ότι θα μου λέγατε. Μα ναι.
2: Τα παιδιά μας, τα εικόνια μας.
0: Το ήθελα. Ναι. Λοιπόν, πάντως, μαθητές, εγώ θα έλεγα ότι τελικά όλοι μας, κύριε Έπαρχε, θα σας λέω, δεν μπορώ να σας πω διαφορετικά, κύριε Μουσελή, είμαστε σε μια διαδικασία διαβίου μάθησης, θα έλεγα. Όλοι από όπου βρισκόμαστε, από ποια θέση ο καθένας, δηλαδή και εμείς που κάνουμε δημοσιογραφία και είμαστε υπεύθυνοι στο να ενημερώσουμε τον κόσμο, και εσείς που ασκείτε πολιτική, γιατί όλα τριγύρω αλλάζουν και πρέπει να τα ακολουθείς. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Και δεν πρέπει να μένουν όλα τα ίδια.
0: Και δεν πρέπει να μένουν όλα τα ίδια. Έτσι.
2: Για να θυμηθούμε το τραγούδι. Πάντως, να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην γενική συνέλευση την οποία είχαμε χθες στο Βόρειο, θα φιλοξενούσαμε εδώ στην Κάλυμνο.
0: Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι είχαν έρθει αρκετοί δήμαρχοι, αλλά υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν.
0: Δεν ήρθε ο αντιπρόεδρος, ας πούμε, ήταν εκεί.
2: Να πούμε, γιατί ξαναθυμήθηκα πάλι έναν όρο που είχε πει ο Περιφερειάρχης τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε το 2019, όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τα νησιά μας, για τις επαρχίες μας κτλ. Και τότε μου είπε, Μανώλη, μην ξεχάσετε, εμείς εδώ πάμε να δημιουργήσουμε περιφερειακή συνείδηση.
0: Ναι.
2: Περιφερειακή συνείδηση είναι το ένα νησί να συνδράμει για το άλλο.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να βλέπουμε ένα νησί. Σήμερα θα είμαστε εδώ, θα μιλήσουμε για την Κάλυμνο, όλα τα νησιά πρέπει να βοηθήσουν για να κάνουμε κάτι για την Κάλυμνο. Αύριο μεθαύριο θα βάλεις πλάτη για να κάνουμε κάτι για την Κόνα, να κάνουμε κάτι για την, για άλλο νησί που δεν είναι της επαρχίας σου. Άρα περιφερειακή συνείδηση. Και ό,τι έγινε στην Κάλυμνο και έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό είναι περιφερειακή. Αυτό είναι περιφερειακή συνείδηση.
0: Ναι.
2: Γιατί πολλά νησιά και πολλοί δήμαρχοι έβαλαν πλάτη για να γίνει αυτό που έγινε στο νησί της Κάλυμνο.
0: Προφανώς.
2: Αύριο πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα βάλουμε πλάτη. Ναι. Για να γίνει ό,τι έγινε στην Κάλυμνο και στην Άμμο.
0: Να σας πω, εγώ κύριε Μουσελή, διαπίστωσα ότι χθες υπήρχαν πάρα πολλές αναρτήσεις από τους Κυκλαδίτες δημάρχους που συμμετείχαν. Είδα, ας πούμε, την ανάρτηση του Χρήστου του Βερόνη, επί παραδείγματι, της Μυκόνου. Έτσι. Είδα να πρωτοστατεί και να είναι πρώτο πλάνο, να το πω έτσι, το δήμαρχο της Σύρου στην Κάλυμνο.
2: Της Άνδρου,
0: ακριβώς. Είδα δηλαδή.
2: Βλέπουμε ότι εφόσον το μοντέλο της Κάλυμνου έχει μπει σε μια τροχιά και δουλεύει και αρχίσει να δουλεύει, γιατί να μην γίνει και στην Άνδρο κάτι ανάλογο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Το κάνω το σχόλιο αυτό, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για την περιφερειακή συνείδηση. Αυτό το δυσάρεστο όμως που βλέπουμε είναι ότι ενώ έχει επιτευχθεί η περιφερειακή συνείδηση μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, βλέπουμε να μην υπάρχει αυτό το κλίμα της συνείδησης αυτής της ομάδας που όλα τα νησιά, το ένα για το καλό του άλλου και εν τέλει το καλό του ενός συμπαρασύρει προς τα πάνω και το άλλο, το καλό του άλλου, να μην συμβαίνει εδώ στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, εγώ δεν είδα πουθενά ούτε τον Αλέξανδρο Κολιάδη που είναι και αντιπρόεδρος, δεν είδα ούτε το δήμαρχο της ΚΟ. Το Θεοδόση Νικηταρά. Μήπως ήταν κάπου και δεν τους είδα. Μήπως ήταν κάπου και δεν τους πρόσεξα.
2: Δεν ήταν εδώ. Εγώ θα πω πάλι αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης μας, το Νότιο Αιγαίο γύρισε σελίδα. Εμείς γυρίσαμε σελίδα, προχωράμε, πάμε μπροστά. Παρουσιάζουμε έργο και αυτό που έχει γίνει στην Γκάλινο, ειδικά με την συγκέντρωση και μεταφορά των απορριμμάτων, ήταν κάτι το οποίο λίγοι το πίστευαν. Τώρα όμως που το βλέπουν στην πράξη και πραγματοποιείται, συγκεντρώνονται τα απορρίμματα και αποστέλλονται στην ΚΟ και έχει δρομολογηθεί σε μεγάλο βαθμό και η οριστική λύση.
0: Η οριστική λύση, ολοκληρωμένη.
2: Ήδη βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα κάνουμε. Φαίνεται πλέον, υπάρχει, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι που δίνει και ελπίδες και στα υπόλοιπα νησιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα με το νησί της Καλύμνου, όπως άκουσα και χθες για την Νάνδρο, που ελπίζει και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα γίνει και για αυτήν το ίδιο, και τότε και εμείς θα βάλουμε πλάτη ως νησί.
0: Μα υπάρχουν όλες αυτά, έχουν δρομολογηθεί αυτά, όπως είναι και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, τα απορρίμματα από το ένα μεταφέρονται σε άλλο. Δεν έχουμε δει εκεί να γίνεται αυτός ο κακός χαμός ο οποίος γίνεται εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς.
0: Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, θέλω, κύριε Μουσελή, με την ευκαιρία, επειδή χθες υπήρχε και Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν εκεί και ο Περιφερειάρχης, θεωρώ ότι είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο το θέμα των απορριμμάτων. Για παράδειγμα, χθες σας είδα να κάνετε μία επίσκεψη και ήθελα έτσι λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί μιλάμε συνήθως για άλλου είδους υποδομές, για οδικό δίκτυο, για απορρίμματα. Αλλά εδώ είδα το βίντεο το οποίο αναρτήσατε για την επίσκεψή σας και για το έργο το οποίο γίνεται στον Ιερό Ναό των Μητροπολιτικών. Ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού στην Πόθια. Ένας ναός ο οποίος είναι πραγματικά εκπληκτικός και είναι και αυτός μια κατηγορία μόνος του σε ό,τι αφορά όχι τις τοιχογραφίες, δεν έχει τοιχογραφίες, τους πίνακες, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το βυζαντινό ρυθμό, από τις τοιχογραφίες των βυζαντινών εκκλησιών που έχουμε συνηθίσει, που βλέπουμε γύρω μας. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτή την εκκλησία?
2: Ήδη έχουμε κάνει τον ηλιοχρωματισμό του Ιερού Ναού. Καταρχήν, ο Ιερός Ναός ο Μητροπόλεως είναι ένας ναός σύμβολο για μας τους Καλλίνους. Σηματοδοτεί την ανάπτυξη της Καλλίμνου. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1860, τότε που οι Καλλίνοι έφευγαν από τη χώρα Καλλίνο και κατέβαιναν προς την Πόθια. Όταν άρχισε να μεταφέρεται ο κόσμος προς την Πόθια. Και αυτό σηματοδοτούσε τότε την ανάπτυξη η οποία είχε έρθει μέσα από την Βουσφογγαλία, μέσα από το εμπόριο, και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Είναι ένας ναός ο οποίος κατασκευάστηκε με τη συνδρομή των Σφουγγαράδων μας. Να πούμε ότι είναι ένα ζωντανό μουσείο, γιατί εκεί μέσα, πέρα από τις όποιες αγιογραφίες υπάρχουν και πολλοί ζωγραφικοί πίνακες καλλιτεχνών Καλλιμνίων, όπως είναι ο Σακελάρης ο Μακλής, ο Γιώργος Οικονόμου, ο Τιμόθης ο Κουρούνης, ο Μιχάλης Σαλαχούκης, αναγεννησιακού.
0: Αυτό κάνει εντύπωση. Αυτό κάνει εντύπωση. Ναι, ότι έχουν δυτικές επιρροές, έτσι, έντονες αναγεννησιακές και δυτικές επιρροές έχουν αυτοί.
2: Και βέβαια πολλές από αυτές τις μορφές ήταν υπαρκτά μοντέρα άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή είχα ακούσει ότι οι προφήτες και οι ευαγγελιστές ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν και τους ίδιους.
0: Καλλίμνη ως μοντέλα δηλαδή, έτσι,
2: ως μοντέλα.
0: Για να αποτυπωθούν.
2: Πρέπει να υπάρχουν περίπου 70 πίνακες καλλιτεχνών μέσα στο...
0: Άρα είναι μουσείο, είναι ένα κανονικότατο μουσείο.
2: Είναι κανονικό μουσείο, ναι.
0: Μητροπολιτικός ναός.
2: Βέβαια είναι και ο ενοριακός ναός, ο ατρευτικός χώρος. Εμείς ορίστηκε ως Μητρόπολη μετά την Παναγία την Χαριτωμένη της χώρας, αφού κατέβηκε πλέον ο κόσμος και άρχισε ο οικισμός της Πόθιας το 1890, ορίστηκε ως Μητροπολιτικός Ναός. Και από τότε παραμένει η έδρα του Μητροπολίτη μας.
0: Ναι.
2: Τώρα, λοιπόν, ξεκινήσει...
0: Και το τέμπλο βέβαια είναι πολύ ιδιαίτερο.
2: Έχουμε τρία μαρμάρινα στοιχεία μέσα εντυπωσιακά, όπως είναι το τέμπλο του Ιωάννη Χαλεπά, πατέρα του Γιαννούλη Χαλεπά. Mm-hmm. Έχουμε το μαρμάρινο άμβονο, έχουμε το μαρμάρινο επισκοπικό θρόνο, οι οποίοι με τα χρόνια και με τις δεκαετίες είχαν πάθει τιμολίωση και ήρθαμε εμείς ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να κάνουμε την αποκατάσταση όλων αυτών. Και αυτό περάσαμε και δείξαμε στον Περιφερειάρχη μας, με δαπάνες στις περιφέρειες έχουν γίνει όλα αυτά. Προηγουμένως βέβαια είχαμε αναλάβει τον ελαιοχρωματισμό όλου του εξωτερικού χώρου και κάποιες φθορές που υπήρχαν στα επικρίσματα και προσφάτως μάλιστα στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή, τόσο πρόσφατα, εντάχθηκε και η νέα παρέμβαση που θα γίνει στο Μητροπολιτικό μας Ναό, που έχει να κάνει με το υπορό και με τις ζημίες που υπάρχουν λόγω των σεισμών. Άρα προσέχουμε και να διατηρήσουμε αυτό το ναό, να διατηρήσουμε αυτό το ζωντανό μουσείο, όπως είπατε και εσείς, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβολίζει την ανάπτυξη του νησιού. Εκτός το άλλο έχει και ιστορική σημασία, γιατί εκεί μέσα ψηφίστηκε και ο πρώτος σποκαλιακτικός κανονισμός του νησιού μας. Άρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με το θρησκευτικό συνέστημα των Καλλινίων και με το πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού μας, με τους ζωγράφους μας, τους καλλιτέχνες μας, αλλά και με την ιστορική και παραδοσιακή
0: ναι, τώρα αυτό όντως, τώρα αυτό που λέτε, ναι, είναι ένα στοιχείο που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά καταδεικνύει το ρόλο που έπαιζε στην κοινωνία την τοπική ο συγκεκριμένος ιερός ναός. Εκεί έγινε το 1800 κάτι, αν δεν απατώμε, η λαϊκή συνέλευση που ψηφίστηκε τότε ο κανονισμός για τους σπογγαλείς και για τις καταδύσεις, έτσι, τις μηχανές, τις καταδυτικές κτλ. Ναι, όντως, έγινε εκεί μέσα αυτό.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο συνδεδεμένος είναι με όλη την ιστορία του νησιού μας και με τους καλλιτέχνες μας και με τους σπονταράδες μας. Άρα γι' αυτό και ιδιαίτερη προσοχή όλων μας σε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Χατζημάρκο, που λαμβάνει αυτές τις ανησυχίες μας και τις αγωνίες μας και κάθε φορά που ο Μητροπολιτικός Ναός και η Επιτροπή και ο Δεσπότης μας, πάντα σε συνεργασία με τον κύριο Παΐσιο, τον Μητροπολίτη μας, εγκρίνει τις δαπάνες οι οποίες χρειάζονται για την αποκατάσταση του ιερού ναού.
0: Μα είναι μοναδικός πραγματικά. Εγώ την πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια, βέβαια πάρα πολλά χρόνια, όταν μπήκα εκεί μέσα και είχα μείνει με ανοιχτό στόμα ακριβώς επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και η αναγεννησιακή, ο αναγεννησιακός ρυθμός γενικώς. Πρέπει να σας πω, δεν το έχω πολύ έτσι, με το βυζαντινό ρυθμό, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Όταν το είδα, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα πραγματικά, γιατί δεν περίμενα να δω κάτι τέτοιο. Έμπαινα στην εκκλησία θεωρώντας ότι θα έβλεπα μια εκκλησία όπως όλες. Και όταν είδα αυτά τα οποία είδα και το ψάξα λιγάκι, ας πούμε, για τις επιρροές και από την Ιταλική Αναγέννηση και τη σχολή του Μονάχου, τη λεγόμενη. Αυτό όμως, κύριε Μουσελή, δείχνει και κάτι. Δείχνει τελικά το ποια είναι η Καλύμνος και η Καλύμνη. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πώς έχουν τον πολιτισμό και την αντίληψη, τι πράγματα έφεραν από την εξωστρέφεια που διέκρινε αυτό το νησί, τι πράγματα έφεραν και τι επιρροές έφεραν στο νησί τους, στον τόπο τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το διατάφτα όλης αυτής της ιστορίας.
2: Αυτό ακριβώς όπως το λέτε είναι και πρέπει να δούμε και τη συνέχεια όλων αυτών. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και τον παρουσιαστικές τέχνες και τον γλύπτη μας, τον Σαγκελάρη, τον Κουτούζη, έργα του τα οποία φιλοξενούνται μέχρι και στην Κίνα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Οι πλατείες μας είναι, μπορεί να θεωρηθεί και νησί των αγαλμάτων. Ναι. Πολλές φορές μας το λένε και όπου γυρίσουν βλέπουν και ένα άγαλμα.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Αυτό πολλές φορές το έχω πει. Ο καημός μου είναι αυτός, ξέρετε. Λέω να μην μπορούμε τέλος πάντων να στολίσουμε τις πόλεις μας, τα νησιά μας.
2: Δηλαδή εμείς το έχουμε στον υπερθετικό
0: βαθμό. Κάλυμνος.
2: Αλλά αυτό μου δείχνει όμως κάτι. Δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν αυτή την παράδοση, όπως σας είπα, στις προανέτα, τον Σαγκελάρη τον Κουτρίζη, έτσι ένας σύγχρονος καθηγητής μου, ο οποίος ασχολείται πλέον με τη γλυπτική και έργα του φιλοξενούνται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και στην Κίνα.
0: Κοιτάξτε, υπήρχε παλαιότερα ίσως...
2: Ο Κόκκινος, ο Μιχάλης, ο Γλύπης, η κόρη του, η Ειρήνη, Κοκκίνου. Όλοι αυτοί ήταν Γλύπτες οι οποίοι έχουν φτιάξει τα έργα τους στο νησί μας. Υπήρχε έντονη έτσι η καστική παράδοση.
0: Να λοιπόν, να σας δώσω μια ιδέα τώρα έτσι, να κάνετε μια ωραία έκδοση και να τα μαζέψετε αυτά με τις ιστορίες τους, με τις φωτογραφίες τους, με την ιστορία του καθενός, έτσι πραγματικά να αναδειχθεί η Καλύμνος ως μια πόλη, ένα νησί των αγαλμάτων όπως λέτε.
2: Γιατί
0: το κρατήστε το αυτό, δηλαδή θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έχεις τέτοια ιστορία, να έχεις τέτοιο απόθεμα. Αυτό κάπου δεν πρέπει να κωδικοποιηθεί για να το μάθουν και παραέξω. Να γίνει ένα υπέροχο λεύκομα, ας πούμε, που να δείχνει... γιατί εδώ έχουμε μια εύπορη τοπική κοινωνία τις προηγούμενες δεκαετίες, σε εποχές που άλλες κοινωνίες ούτε καν μπορούν να τα φαντάζονταν αυτά, και ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ο οποίος φαίνεται τελικά, αποδεικνύεται μέσα από τα έργα τέχνης. Είναι η ίδια ιστορία της καλή μου τέχνης.
2: Έργα αυτών των ζωγράφων ή παύλα γεωγράφων υπάρχουν και σε πάρα πολλές άλλες εκκλησίες.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Στην Παπαντή του Κυρίου, στην Πόθια, στην Παναγία την Χαριτωμένη της Καλύμνου.
0: Ένα οδηπορικό πρέπει να γίνει.
2: Αλλά συγκεντρωμένα όλα. Τόσο πολλά, περίπου 65-70, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, όσο είναι στο...
2: στον
0: Σωτήρα. Ναι, μάλιστα.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Κρατήστε το πάντως, δουλέψτε την ιδέα
2: το
0: που σας
2: είπατε. Να
0: είστε καλά.
2: Πρέπει να συγκεντρωθεί όλα.
0: Πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το υλικό, αλλά πρέπει να καταγραφεί. Είτε σε επίπεδο αγαλμάτων είναι, είτε πινάκων είναι. Όλο αυτό πρέπει να καταγραφεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσουλή, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Έτσι βρε παιδιά, να φύγουμε λίγο να πούμε και κάτι διαφορετικό, γιατί η ζωή έχει και, και τα ωραία της, την ωραία εκδοχή της, και η τέχνη είναι πάντα αυτή που μας κάνει τη ζωή καλύτερη σε όλες τις εκφάνσεις της. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ, στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό Express, στον Real Voice. Να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει χωρίς απρόπτα. Από Δευτέρα να είμαστε εδώ για να ξαναπιάσουμε και πάλι την άκρη του νήματος. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και πως η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που απολογούνται τη Δευτέρα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Σε εξέλιξη είναι οι εκδηλώσεις μνήμης στις ΗΠΑ για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα, δεν έχουμε άλλη επιλογή», δήλωσε στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και για την ασφάλεια των αμάχων. Απέρριψε το Βρετανικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της ευθανασίας σε Αγγλία και Ουαλία έπειτα από τεταμένη συνεδρίαση. 286 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ 270 το ενέκριναν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό στο Meeting Steve Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός σε τουρνουά στη Λευκοσία νίκησε με 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Σε τουρνουά στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 78-56 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, βράδυ Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Εγκατέλειψε ο Ντουπλάντης μετά τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν επιχειρεί για τρίτο άλμα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Ούτως ή άλλως έχει κερδίσει το αγώνισμα. Τώρα έκανε δηλώσεις ο Εμμανουήλ Καραλής. Α, όχι, θα το κάνει τελικά. Από ό,τι φαίνεται θα επιχειρήσει για το παγκόσμιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε σε λίγη ώρα. Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει η Μιχάλη ο Μουρατίδης. Οπότε αν θες να μου το στείλεις, θα χαρώ να το διαβάσω. Δεν το έχω διαβάσει. Θα το ψάξω. Αν δεν μου το στείλεις, θα το ψάξω, φαντάζομαι να το βρω. Λοιπόν, για ψευδοεπιστήμη δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κύριε Κυριάκο. Εγώ ξέρω ότι γιατρός που έχει προφυλακιστεί ήταν πριν από 2-3 χρόνια σε συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Πατούλης, και μιλούσαν ο ένας πίσω από τον άλλο και εξηγούσε τη μέθοδό της, και ακούγονταν μετά οι πολιτικοί να λένε ότι αυτά είναι ωραία πράγματα για να έρχονται οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές να κάνουν και τέτοια πράγματα. Οπότε αφήστε τα γλέντια που έρχονται, να μείνουμε στα γλέντια που ζούμε. Καταλάβατε. Λέω τώρα, γιατί λέει κβαντική, λέει ιατρός δηλώνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει κβαντικός ιατρός. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο και να μην το γνωρίζω. Εγώ δεν έχει σημασία τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω. Δεν πέρασε ο Ντουπλάντης το X32. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο και να μην το γνωρίζω. Εγώ δεν έχει σημασία τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω. Δεν πέρασε ο Ντουπλάντης το X32. Δεν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, κέρδισε. Αλλά λέει κβαντική ιατρός.

0: Τον έχουμε τον κύριο Απόστολο?
1: Δεν τον έχουμε. Για καλέστε τον κύριε Ειρήνη πάλι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, ξέρετε, όταν πάτε να προσδώσετε πολιτικό πρόσημο σε ποινικές πράξεις, συνδέοντας πρόσωπα και ονόματα, αυτό το πράγμα δεν... Εντάξει, ο καθένας βέβαια κάνει τα δικά του, προφανώς. Αλλά δεν υπάρχει βαντική ιατρική. Άρα κακώς ο ιατρικός σύλλογος είχε δώσει άδεια και στην... είχε δώσει άδεια και στην, στο ιατρείο που υπάρχει. Γιατί το τι δήλωνε ο ιατρός προφανώς το γνώριζε ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορεί να μην το γνώριζε, εσείς το γνωρίζετε, τόσος κόσμος το γνώριζε, τόσα χρόνια λειτουργούσε, πρώτη φορά τα ακούσανε. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τον έχουμε τον κύριο Απόστολο? Όχι. Κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
2: Καλησπέρα Μάνο.
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
2: Πάντα σου εύχομαι να έχεις υγεία.
1: Όλος ο κόσμος.
2: Εγώ πήγα στην τράπεζα προχτές, πριν 4 μέρες, και έκλεισα μια θηρίδα για να πάω τα λεφτά που θα πάρω από τη σύνταξη, από αυτά το 1,9.
1: Α, έτσι που το είπατε, νόμιζα ότι πήρατε ό,τι είχατε στη θηρίδα για μην έρθει ο Τσίπρας και τα...
2: Αλλά αυτό είναι άλλος.
1: Όχι, έτσι που το είπατε, έκλεισα μια θηρίδα. Τα πήρα και την έκλεισα. Εσείς την κλείσατε για αυτά που έρχονται.
2: Μιλάς για το 1%, και εγώ την έκλεισα και να βάλω τα λεφτά που θα πάρω τώρα τον
1: Άλλο. Καλό είναι και αυτό.
2: Να πάω να τα βάλω μέσα. Λοιπόν, ειλικρινά, είναι να ντρέπεστε δηλαδή. Τι να μιλήσω, δηλαδή πήγε και βγάλει ένα λόγο στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, ο οποίος δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε όλους τους Έλληνες, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους, δεν έχει σημασία σε τι κόμμα είσαι, ότι η λύθη, κοιτάξτε εδώ, ότι, και το έκανε βέβαια και ο Τραμπ αυτό, έτσι, ότι ψηφίστε με και αν με ψηφίσετε θα σας δώσω κάτι ψίχουλα όταν βγω, ας πούμε κάτι δεκάρες, 1,9, 50 λεπτά για να ζήσετε. Είναι ντροπή πραγματικά. Δηλαδή τι να πω για τις επιχειρήσεις, για την προκαταβολή. Τι να πω. Δεν τόλμησε δηλαδή αυτά που είχε πει. Πέρσι έλεγε κάτι ότι για τον έφυγε θα κόψει και ότι θα δώσει, να πούμε, ότι τέρμα η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου, δηλαδή, λίγο να έχεις, λίγο νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις μεγάλο μυαλό. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, τι είπε? Και δεν μιλάω βέβαια και για
1: το... Όχι, μισό λεπτό, τι είπε? Είπε πολλά πράγματα.
2: Τι είπε, ναι. Πες μου ένα θετικό που είπε. Ότι θα κόψει την προκαταβολή 5%.
1: Και αυτό. Από το 55 θα πάει στο 50.
2: Το 50, μάλιστα.
1: Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, για να μην τα μπερδεύουμε. Το τι είπε, αυτά που είπε τα είπε. Τώρα από εκεί και πέρα το τι αντίκτυπο έχουν αυτά στον κόσμο, στην τσέπη του, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά ό,τι είπε, είπε. Και μεταξύ μας, ο μόνος που μπορεί να πει κάτι και να το κάνει ή να μην το κάνει είναι αυτός που κυβερνά.
2: Έχει αυτός το δημόσιο ταμείο.
1: Έτσι, στην παρούσα φάση. Αν αύριο γίνουν εκλογές και αλλάξει αυτό, συζητάμε σε μια άλλη βάση. Αλλά στην παρούσα φάση ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού.
2: Μα προηγουμένως άκουγα το Μητρόπουλο και είπε για τα 400 ευρώ που δίνει και έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί δεν το...
1: Ούτε εγώ το ξέρω ότι είναι τα λεφτά της ειδικής φοράς αλληλεγγύης,
2: ότι
1: είναι τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο... Ναι.
2: Είναι τα 400 ευρώ αυτά, ναι, τα οποία έτσι τα κάνει βέβαια και μισό εκατομμύριο κόσμος, δεν τα παίρνει. Και το δεύτερο που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, και ειλικρινά και συγχαρητήρια, γιατί μας ενημερώνει, ούτε αυτό το ήξερα, ότι υπάρχει και η εκδοχή να είναι ο άλλος 65, να έχει μπει στα 65, και επειδή δεν είναι κάποιους μήνες νωρίτερα...
1: Ναι, μα αυτό ίσχυε και πέρσι.
2: Είναι φοβερό, έτσι.
1: Αυτό ίσχυε και πέρσι. Εκείνοι που δεν το δικαιούνταν πέρσι το παίρνουν φέτος, εκείνοι που δεν το δικαιούνται φέτος γιατί πρέπει να έχουν γεννηθεί πρώτης πρώτου, 31-12, πότε είναι, θα το πάρουν του χρόνου. Υπάρχει αυτός ο κόφτης. Αν... Η προσωπική μου άποψη, όχι ότι παίζει μεγάλο ρόλο, κύριε Παναγιώτη, είναι ότι η αδικία σε αυτό δεν έγινε.

0: τόσο στο χρόνο, όσο στην τριετία των 62. Γιατί από τα 62 μπορεί κάποιος να βγει στη σύνταξη.
1: Ο άλλος έχει βαρέα και έχει βγει στα 62. Έτσι. Γιατί εφόσον είναι συνταξιούχος, γιατί να μην πάρει έστω και αυτό το 1,9.
0: Γιατί προφανώς δημοσιονομικά είναι, ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη, φαντάζομαι.
1: Ποιο πύχη, αφού ορίστε τώρα ο Μητρόπουλος είπε το απίστευτο. Ότι
0: μισό λεπτό. Αυτό το είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Δεν αμφισβητώ αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά η κυβέρνηση φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το αν αυτά τα χρήματα προέρχονται από το ΕΑΣ, από την ΕΑΣ, ή αν προέρχονται από τα υπερπλεονάσματα. Να το δούμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πήρα για δύο πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, να πω ότι είμαι φίλαθλος και είμαι και ΑΕΚτης. Από εβδομάδα πέσουν οι ελληνικές ομάδες, τους εύχομαι το καλύτερο. Είμαι περήφανος που είμαι ΑΕΚτης και έχουμε αυτή την ομάδα. Συγχαρητήρια.
0: Καλά κάνεις, βεβαίως.
1: Έτσι, μέσα από την καρδιά μου δηλαδή.
0: Θα έχει δύσκολο δρόμο πάντως, ξέρετε, στο Champions League, έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έβλεπα προχτές την Κόμο, χτες, πότε έπαιζε. Που εγώ δεν το περίμενα, το έλεγα και στο Σταυρακάκη τις προηγούμενες ημέρες, γιατί θα παίξει με την ΑΕΚ Κόμο. Έχει φτιάξει συγκλονιστική ομάδα. Δεν το περίμενα.
1: Πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει να χάσει τίποτα, βέβαια, μπροστά τώρα στα
0: Αλλά εννοείται.
1: Αυτά είναι μεγαθύρια, αλλά και το πρόγραμμά της δεν είναι άσχημο, γιατί παίζει με τη Σαχτάρ, η οποία Σαχτάρ παίζει εκτός έδρας ουσιαστικά η Ουκρανικιά.
0: Πιο πολύ φοβάμαι τη Σαχτάρ παρά άλλες ομάδες.
1: Λοιπόν, εάν καταφέρει και πάρει άλλη μια νίκη, όλο το κόλπο μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όσο αυτό αναφορά, και άλλο ένα θέμα έχω που είναι πολύ σοβαρό και θέλω όσοι μας ακούν να το προσέξουν πάρα πολύ και να το ψάξουν.
0: Αυτό,
1: να το ψάξουν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει αυτό που λένε πολλοί Έλληνες, ότι δεν, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έλα μωρέ, δεν γίνεται τίποτα. Έλα μωρέ, εμάς δεν μας υπολογίζουν. Όταν θα το ακούσουν αυτό και το ψάξουν, ελπίζω να καταλάβουν ότι όλα γίνονται.
0: Ακούστε
1: λοιπόν κάτι που, και ειλικρινά, δεν το έχω ακούσει από κανένα δημοσιογράφο. Από κανένα. Και απευθύνουμε ειδικά στους λέσβιους στη Λέσβο,
0: ναι,
1: που ετοιμάζονται τώρα να τους ανασπάσουν τα πρόβατα των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι κάτι το φοβερό αυτό που γίνεται. Σπάξαν τα πρόβατα από τον Εύρο μέχρι την Ήπειρο και από την Ήπειρο μέχρι παντού. Σε ποιο μέρος δεν τολμήσανε ούτε ένα πρόβατο να σπάξουν, κύριε Παρδάλη? Σε ποιο μέρος? Ας το ακούσει αυτό ο ελληνικός λαός.
0: Σε ποιο?
1: Στην Κρήτη δεν έχουν σκοτώσει ούτε ένα ζωντανό.
0: Μισό λεπτό. Αν δεν έχει αρρωστήσει, γιατί να σκοτώσουν?
1: Όχι, μα αρρωστήσανε.
0: Όχι, στην Κρήτη. Όχι. Εγώ δεν έχω ακούσει να έχει φτάσει νόσο στην Κρήτη.
1: Αρρωστήσανε. Έχει φτάσει στην Κρήτη.
0: Εάν έχει φτάσει, τότε σίγουρα έχουν σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι. Ούτε ένα ζωντανό. Αυτό είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, κύριε
1: Παναγιώτη. Από πολύ έγκυρη πηγή δεν έχουν σκοτώσει ούτε ένα ζωντανό. Και αυτό τι αποδεικνύει? Ότι δεν τολμούν.
0: Όχι. Εγώ δεν το έχω ακούσει, και επειδή μιλάω με παραγωγούς και στην Κρήτη, είμαι βέβαιος ότι θα μου το είχαν αναφέρει.
1: Λοιπόν, ψάξ' το λίγο.
0: Θα το ψάξω.
1: Να το δεις. Στην Κρήτη, ενώ υπήρξαν κρούσματα, τα εξαφανίσανε.
0: Τι κρούσματα, ευλογιάσει αυθόδους?
1: Αυθόδου, πειρετού. Αυτό, την πρώτη, όχι αυτό.
0: Α, ευλογιάς. Ευλογιά. Άλλο η ευλογιά.
1: Ευλογιά. Δεν πειράξανε ούτε ένα ζωντανό ευλογιά στην Κρήτη, και αυτό δεν το έχει ακούσει.
0: Η ευλογιά έχει άλλο πρωτόκολλο. Ο αυθόδης έχει άλλο πρωτόκολλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ψάξω.
1: Ευλογιά. Ψάξ' το να το βρεις, και ας το ψάξουν οι Έλληνες να το βρουν. Και γιατί δεν το κάνανε αυτό? Γιατί δεν τολμάνε να πάνε στην Κρήτη να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Καλά. Διατηρώ επιφύλαξη για αυτό που λέτε. Γιατί θεωρώ δεδομένο ότι αν πρώτα απ' όλα θα υπήρχε μετάδοση και θα είχε γίνει ευρέως γνωστό, και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, να δεις πόσο καλά δουλεύουν, πόσο καλά κάτι τηλέφωνο που σου στέλνουν, κάτι γελοί εκεί και μιλάνε.
0: Όχι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, αφήστε τώρα, δεν είναι.
1: Για πράκτορας ότι είσαι και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, εγώ, καλά, εντάξει, εγώ είμαι πολλά πράγματα. Είναι γνωστό αυτό.
1: Στέλνουν κάτι τέτοια μηνύματα εκεί και τέτοια, γιατί αυτοί είναι δηλαδή, δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί, ειλικρινά, πόσο παίρνουν δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι σε κάθε μήνυμα που στέλνουν παίρνουν και κάποια πενινταράκια, για να τα γράφουν.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα τέτοιο, ούτε το πιστεύω. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει.
1: Εγώ ξέρω ότι είσαι ανεξάρτητος, ότι είσαι δίκαιος. Συγχαρητήρια.
0: Προσπαθώ να είμαι.
1: Συγχαρητήρια σου δίνω, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Είσαι όσο μπορείς και από τη θέση που είσαι, είσαι κύριος. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλώς σου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Κυριάκος, άλλο λέει τι άδεια είχε και άλλο τι δήλωνε. Λοιπόν, κβαντική ιατρική δεν αναγνωρίζεται από την... μισό λεπτό. Δεν αναγνωρίζεται από την, από την επίσημη ιατρική επιστήμη. Ισχυρίζεται τέλος πάντων η κβαντική, εκείνοι που πρέσβευουν την κβαντική ιατρική διάφορα. Βιοσυντονισμούς, βιοανάδρας κτλ. Κτλ. Η κλασική ιατρική κοινότητα δεν την αποδέχεται, δεν υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι λειτουργεί. Πολλοί γιατροί τη θεωρούν αναξιόπιστη ψευδοεπιστήμη. Okay. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα που λένε ότι εξασκούν, μεταξύ αυτών και η κυρία Χαριστιανού, κβαντική ιατρική. Εάν κάποιος γιατρός βάζει και ταμπέλα για τέτοια δράση, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι. Και διαφημίζει ότι εφαρμόζει ένα είδος ιατρικής που δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι καμιά εξίσωση φοβερή. Τον έχουμε τον κύριο Απόστολο. Ελάτε κύριε Απόστολε. Κύριε Απόστολε. Δεν τον έχουμε. Λοιπόν... ναι, κύριε Κυριακό, δεν με αφορά. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, το ξαναλέω. Μπορεί σε άλλες χώρες να αναγνωρίζεται με κάποιο τρόπο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αν μπει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο, μπορεί να δει πώς είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι κβαντικοί γιατροί. Δεν τα ξέρει αυτά οι ιατρικοί συλλογοί της Αθήνας, ο Πανελλήνιος, της Θεσσαλονίκης, οι κατατόπους. Δεν τα ξέρουν, δεν μπαίνουν στο διαδίκτυο. Αν τα ξέρουν, ας πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θα μάθουμε τώρα τι σημαίνει ένα και ένα. Γιάννη, όχι, δεν ξέρω τι σημαίνει έγκυρη πηγή. Εγώ ξέρω ότι αν υπάρχει ένα κρούσμα ευλογιάς που δεν υπάρχει εμβόλιο και αυτός που υπάρχει εμβόλιο, ασχέτως του τι εφαρμόζεται στην Ελλάδα, και λογικά θα υπάρξει και επέκταση της νόσου και θα το μάθουμε τώρα. Αυτά δεν κρατιούνται κρυφά ούτε στην Κρήτη ούτε πουθενά. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Κύριε Απόστολε, εσείς λέτε μιλάτε αλλά εγώ δεν σας ακούω, έχει στείλει για μήνυμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και βλέπω εδώ και βαθμολογίες τρελές από τον κόσμο σε κβαντικούς γιατρούς. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Είμαστε έρμεα των διαθέσεών μας και των ορέξεών μας τελικά. Εδώ βλέπω, εγώ δεν είχα ιδέα για την κβαντική ιατρική. Και έχω μπει τώρα εδώ πέρα και τα έχω χάσει με αυτά που διαβάζω. Και 5 αστέρια και 10 αστέρια και μπράβο και ζήτω. Τι είναι αυτά? Χτες βγήκαν αυτά τα site. Δεν τα ξέρουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν έχουν αρμοδιότητα, δεν ξέρω. Λογικά λέει σε μια κανονική χώρα θα έχει ξεσπάσει. Α, σε μια κανονική χώρα μπορεί να έχει ξεσπάσει σκάνδαλο, ξέρω εγώ. Αλλά μάλλον αποδεχόμαστε ότι δεν είμαστε κανονική χώρα. Μα. Σκάνδαλο για ποιο πράγμα θα έχει ξεσπάσει? Για το ότι βρήθη το διαδίκτυο κβαντικών. Άρα και η κοινωνία έξω κβαντικών γιατρών. Ναι, θα έχει ξεσπάσει σκάνδαλο. Τι να σας πω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Διβάνης τώρα σε πολύ λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καληνυχτήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη, σε πολύ λίγο και πάλι εδώ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Κολονακίου, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που απολογούνται τη Δευτέρα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο Καστελόριζο για τριήμερη η επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Καέν στη Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης.
6: Το 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 32 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά για τον κύριο Απόστολο. Ελάτε. Κύριε Απόστολε. Όχι, δεν γίνεται. Λυπάμαι, κύριε Απόστολε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Στην Ελλάδα, λέει, ότι δηλώσει έλεγε ο Τσαρούχης, γεμίσαμε με γιατρούς αμάνους, βραχμάνους κτλ. Λέει, life coaches που πληρώνονται για να μας πούνε να αξίζουν. Καλά, αυτό τώρα, κυρία Ρένα, είναι άλλη φοβερή ιστορία. Τι είσαι, λέει, life coach. Δεν υπάρχει αυτό. Άνθρωπος που θα μου μανατζάρει τη ζωή. Γιατί έχει πετύχει στη ζωή του στα πάντα. Έτσι, και θα έρθει τώρα να με κάνει να πετύχω κι εγώ στη δική μου τη ζωή. Βρε πια αυτοπεποίθηση. Εδώ μιλάμε τώρα να πετύχει life coach, ας πούμε, ό,τι θες. Τα έχει πετύχει όλα και δεν είχε άλλη δουλειά. Θα τον πληρώσω κιόλας για να πετύχω κι εγώ. Εντάξει. Σε μια χώρα, λέει, όπου δεν υπάρχει έλεγχος και ένας καλύπτει τον άλλον με πολλά τα λεφτά, εδώ, λέει, δεν βρέθηκε μια μη γιατρός να απασχολείται ενεργά σε μεγάλο νοσοκομείο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, εγώ δεν ξέρω αν προσθέτουν κύρος βάζοντας ένα τίτλο που δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Τι να σας πω. Μπορεί. Στην Ελλάδα, μου γράφει ο Σεπολιώτης, σχοντεύουμε να πάθουμε ομαδική παράκρουση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Εδώ η απάντηση, λέει, που πήρα από την τεχνητή νοημοσύνη, ως ηλεκτρολόγος, λέει, μηχανικός, πολύ σωστά παραξενεύεστε, καθώς η κβαντική ιατρική δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής επιστήμης, αλλά μια μορφή ψευδοεπιστήμης που χρησιμοποιεί καταχρηστικά ορολογίες της φυσικής και της μηχανικής για να προσδώσει κυρίως εναλλακτικές και αναπόδεικτες θεωρίες. Ωραία. Μια κοτσάνα αλλά και μεγάλη λαμογιά, μου γράφει ο Νίκος από τα Γιάννησα. Ας αναζητήσει, λοιπόν, υπάρχει, να το πω άλλη μια φορά, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, ας κινήσει τις διαδικασίες. Εκεί που ψάχνουν στο διαδίκτυο δεν έχουν πέσει ποτέ πάνω σε ένα τέτοιο. Δηλαδή, λέει, τι ακριβώς κάνει διαφορικά ένας κβαντικός ιατρός από έναν απλό? Υπάρχουν και κβαντικοί οικοδόμοι, κβαντικοί σαλεπιτζίδες, κβαντικοί ταξιτζίδες. Το τελευταίο, λέει, τα αποσύρω, καθώς οι ταξιτζίδες τα ξέρουν όλα, άρα θα ξέρουν και από τη θεωρία των κβάντων. Σωστό, Καλλιούλα. Δεν κακό. Μην το παρεξηγείτε κι εσείς. Εντάξει, είπαμε. Υπήρχε μια εποχή που οι ταξιτζίδες ήξεραν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Είχε ενδιαφέρον. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πιστεύεις, μου γράφει ο κύριος Γιώργος, ότι ο Καραλής σε κάποια στιγμή θα καταφέρει να ξεπεράσει τον ντουμπλά της? Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο. Το ελπίζω, αλλά δεν ξέρω. Είναι και οι δύο πολύ μεγάλοι αθλητές. Ο Ντουμπλάντης φαίνεται να έχει μεγαλύτερη άνεση. Ο Καραλής ίσως να έχει. Εντάξει, δεν έχουν και διαφορά ηλικίας. Δεν ξέρω αν είναι άτυχος ο Καραλής που ζει την ίδια εποχή με τον Ντουμπλάντης, ή αν είναι τυχερός που έχει έναν. Που έχει τόσο δυνατό συναγωνισμό. Και ενδεχομένως να τον τραβάει και ο Ντουμπλάντης ακόμα πιο ψηλά. Δεν ξέρω. Γιατί και ο Καραλής είναι μεγάλος αθλητής. Μπορεί και να σε κάποια στιγμή και να τον ξεπεράσει. Μπορεί και όχι. Δεν έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία, θέλω να σου πω, γιατί οι μεγάλοι αθλητές δεν κερδίζουν πάντα. Η θέση 1-2 σε αυτούς τους αγώνες. Θα μου πείτε άλλες αποδοχές, αλλά ναι, εντάξει. Αλλά οι θέσεις 1-2 εναλλάσσονται και για μένα είναι σχεδόν εισάξιες. Τι να σας πω, κύριε Απόστολε, τρεις φορές προσπαθήσαμε να συνδεθούμε από Δευτέρα, πολύ ευχαρίστως, και πάλι. Εσείς με ακούγατε, εμείς δεν σας ακούγαμε όμως. Ρε Γιάννη, συγγνώμη, όλο αυτό το διάστημα που η κυρία Χριστιανού πολιτεύεται, γιατί δεν βγήκε ένα σας να πει ότι είναι εκβαντική ολιστική παιδίατρος και το θυμηθήκατε σήμερα? Είχατε πει ποτέ κάτι όλο αυτό το διάστημα? Και εν πάση περιπτώσει, έχετε να πείτε κάτι για την κυρία Χριστιανού ως γιατρό? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει προσωπικά κάτι, ούτε μπορώ να μιλήσω για την επαγγελματική της επάρκεια. Δεν το γνωρίζω. Οπότε, βρήκατε τώρα το καινούριο αφήγημα. Η Χριστιανού δηλώνει εκβαντική. Κάντε καταγγελία, τι να σας πω. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην χρειάζεται καν αυτό. Είπα, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Δεν υπάρχουν. Δεν βλέπουν, δεν ξέρουν. Ελάτε τώρα. Μην ξεχάσουμε και την αλφαβήτα στο τέλος. Αμαρτία. Καλησπέρα, κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι. Κυρία Νίκη, δεν το γνωρίζω αυτό που μου λέτε. Πάντως, το τελευταίο 48ωρο συνέβησαν πράγματα. Αναφέρομαι και στο επεισόδιο στην Πετρουράλη και σε ένα άλλο επεισόδιο, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, που πάλι είχαμε βία διαπληκτισμούς χωρίς προφανή λόγο, και στο περιστατικό με τα ανήλικα κορίτσια που δεχόταν χτυπήματα το ένα κορίτσι και οι μαθητές, άλλοι συμμαθητές, μαθητές, δεν ξέρω τι ήταν, κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτά τώρα δεν είναι εικόνες μιας κοινωνίας υγιούς, έτσι. Θα μου πείτε, μα όλοι, όχι, δεν είναι όλη η κοινωνία έτσι, αλλά η κοινωνία έχει πάρα πολλά νεύρα. Δεν το κατάλαβα, κύριε Νίκο, από τον Πειραιά αυτό που μου λέτε. Τι λέτε? Όπου είστε άρρωστη πραγματικά. Δεν είναι, εντάξει. Μπερδεύετε κάποια πράγματα θεμελιώδη πλέον. Νομίζω δεν αξίζει το κόπο και να συζητάμε. Αλήθεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, κύριε Τάκη, αύριο είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Όφη. Νομίζω είναι στις 7. Δεν διάβασα καθόλου σήμερα κάτι σχετικό για τον νέο προπονητή, οτιδήποτε. Θα τα δούμε. Τι περιμένετε να δείτε αύριο? Μια καινούργια ομάδα δεν θα δείτε. Η ίδια ομάδα θα είναι. Θα παίξει καλύτερα, ενδεχομένως. Δεν ξέρω όμως, γιατί και ο Όφη είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Δεν θα παραδοθεί αμαχητή επειδή ο Ολυμπιακός αλλάξει προπονητή, ούτε θα αλλάξει το πλάνο του. Να δούμε. Είμαστε, λέει, κοινωνικά κβαντισμένοι. Ναι, δεν μπορώ, κύριε Νικό μου, να μπω σε αυτή την κουβέντα, πραγματικά. Αλήθεια σας το λέω. Συγγνώμη, ρε Γιάννη, αν δεν είναι λοιπόν παράνομο το να δηλώνει κάποιος κάτι που δεν παραδέχεται η ιατρική επιστήμη, άρα μπορεί κάποιος να το δηλώνει κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα πού είναι το ζήτημα? Αποφασίστε όμως λίγο για να δούμε τι γίνεται. Αν ένας γιατρός μπορεί να δηλώνει ότι θέλει και δεν είναι παράνομο, γιατί το συζητάμε? Φάσκεται και αντιφάσκεται, προφανώς. Μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Συγγνώμη. Και οι πλούσιοι, λέει, γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, με τη δεξιά και την ακροδεξιά και τον καπιταλισμό και την κεφαλαιοκρατία. Ενώ η αριστερά είναι υπέρ των φτωχών και των μικρομεσαίων. Να είστε καλά, ο κύριος Μανώλης. Ναι, προκόψαμε, κύριε Μανώλη. Ο Σαμπάνιας από την Πάρνηθα. Ελάτε, Σαμπάνια.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, Σαμπάνια. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Είσαι καλά, πάρα πολύ καιρό.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Απλά είχα πολλή δουλειά και. Για να μην
0: είμαι. Άμα υπάρχει δουλειά, καλό είναι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε.
0: Ωραία.
1: Καλά πάμε. Εσύ είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ,
1: καλά. Το καλοκαίρι.
0: Τι πέρασε?
1: Το καλοκαίρι, περάσαμε
0: το,
1: καλά.
0: Το καλοκαίρι πέρασε.
1: Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Εσύ πέρασες καλά.
0: Πέρασε το καλοκαίρι. Τώρα δεν αρκεί αυτό, αρκεί. Πάει, τελειώσαμε.
1: Αρκεί το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού πέρασε. Λοιπόν, δεν έχει πολλά νεύρα η κοινωνία.
0: Τι έχει?
1: Απλά έχει λείψει ο σεβασμός. Έχει λείψει η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Βλέπεις, καλά, η οικογένεια έχει διαλυθεί. Περισσότερες οικογένειες είναι διαλυμένες. Γιατί αυτά τα κοριτσάκια που, λέμε, που βλέπουμε τώρα και τα αγοράκια που πλακώνονται και τραβάνε βίντεο και αυτά, είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια. Γιατί στη δική μας την εποχή εμείς πέθαμε πετροπόλεμο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και που και που άνοιγε και κανένα κεφάλι.
1: Άνοιγε και κανένα κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και το κρατάγαμε σιωπηρό όλα τα παιδιά. Και αυτόν που άνοιξε το κεφάλι και το άλλο.
0: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν γινόταν επίτηδες.
1: Εκτός ότι δεν γινόταν. Εμείς ήταν παιχνίδια μας αυτό. Αλλά πολλές φορές μας παίρνανε και χαμπάρι οι γονείς και τότε είχε.
0: Ναι, έπεφτε τότε πάνω χέρι κάτω χέρι. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνω όμως μια ερώτηση, Σαμπάνια. Ο σεβασμός που λέτε και η αγάπη στον συνάνθρωπο, πότε ακριβώς χάθηκε? Γιατί η γενιά που έπαιζε πετροπόλεμο μεγάλωσε παιδιά και τα μεγάλωσε με αυτή την, με την ιδέα του σεβασμού και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
1: Ναι.
0: Άρα και η επόμενη γενιά μετέφερε αυτά τα συναισθήματα. Αυτά που χάθηκαν, πώς χάθηκαν ξαφνικά?
1: Χάθηκαν, έχει τώρα 20.
0: Όχι, καλά, να σας πω, υπάρχει ακόμα και σεβασμός και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι, δεν έχουν εξαφανιστεί.
1: Όχι, αλλά πιστεύω ότι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει αυτό. Εδώ στις πόλεις, μα, αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω κατά πόσον υπάρχει. Εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Να βλέπεις κοριτσάκια 12-13 χρονών. Να βλέπεις αγοράκια 12-13 χρονών και να πλακώνονται. Λες και είναι εχθροί. Λες και... Δεν ξέρω. Δηλαδή, χάνουμε τον μπούστουλα μερικές φορές. Αυτά, η τεχνολογία έχει κάνει τόσο κακό. Αυτά που βλέπαμε στα παιχνίδια, στην τηλεόραση και τώρα από τα τηλέφωνα.
0: Μπορεί και αυτό. Να έχει παίξει ρόλο. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο.
1: Πιστεύω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Γιατί είπαμε η τεχνολογία είναι καλή μέχρι ένα σημείο.
0: Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα στη ζωή είναι καλά μέχρι ένα σημείο.
1: Ακριβώς. Εγώ πίστεψέ μου ότι έχω δεν έχω χρόνο που έχω πάρει τηλέφωνο αυτή την παντόφλα που την ονομάζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα το παλιό τηλεφωνάκι, ξέρω εγώ, και λόγω δουλειάς δεν ήθελα να μου το κλέβουν. Αλλά τώρα σταματήσαν να τα κλέβουν αυτά εδώ. Πας περιπτώσει. Εγώ το πήρα για να βλέπω τον εγγονό μου στη Γερμανία και τον αδερφό μου στην Αυστραλία. Λοιπόν, όμως βλέπω τον κόσμο και ασχολείται μόνο με το τηλέφωνο. Η οικογένεια είναι. Βλέπεις, έχουν δώσει και στο παιδάκι το τηλέφωνο και δεν μιλάνε και με το τραπέζι, όσοι κάθονται γύρω-γύρω, δεν μιλάνε κανένας.
0: Καλέ, εδώ πάνε παρέες για καφέ και επικοινωνούν με το τηλέφωνο.
1: Μόνο με το τηλέφωνο.
0: Στην ίδια την παρέα στέλνει ο ένας μήνυμα στον άλλο, στο ίδιο τραπέζι.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Για να τρελαίνεσαι.
1: Άκου τώρα τι θα σου πω. Λοιπόν, ο γιος μου κάποια στιγμή μου λέει, α, θα ασχολείσαι και εσύ, μου λέει, σε λίγο καιρό που θα το μάθεις. Του λέω, εκτός ότι δεν θέλω να το μάθω, αλλά αν με δεις και αποβλακωθώ με το τηλέφωνο και στο τραπέζι να είμαστε, με το φαγητό μπροστά μας, του λέω, σου δίνω το δικαίωμα, μου δώσει έναν κατακέφαλο να μπει το κεφάλι μου μέσα στο πιάτο, του λέω.
0: Πάντως δεν έχει άδικο ο γιος σας. Όχι ότι θα ασχολείστε κι εσείς, αλλά η τάση εκεί είναι, εκεί πάει.
1: Η τάση εκεί πάει, αλλά εγώ του είπα ότι επειδή δεν πρόκειται να ασχοληθώ, του λέω, αν με συλλάβεις να κάνω κάτι τέτοιο, σου δίνω το δικαίωμα, μου δώσει έναν κατακέφαλο να πάει το κεφάλι μου μέσα στο πιάτο. Και μια και είπαμε και πιάτο τώρα. Λοιπόν, βγάζουμε απαγορεύσεις και βγάζουμε νόμους για τα κατοικίδια, για τα γατάκια, για τα σκυλάκια. Μην το πατήσουμε, μην το χτυπήσουμε, μην το κάνουμε. Κανένας άνθρωπος λογικός δεν θα πατήσει επίτηδες και δεν θα χτυπήσει κανένα γατάκι.
0: Λογικός όχι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται στο να βασανίζουν ζώα, είναι αλήθεια.
1: Συμφωνώ και τα έχουμε ακούσει.
0: Έτσι, άνθρωποι, τέλος πάντων, βάζω το λάθος χαρακτηρισμός είναι.
1: Ναι, Μανώλη, αλλού θέλω να την πάω τη συζήτηση όμως. Είναι λογικό και γιατί δεν βγαίνει και κάποιος νόμος για αυτό που θα πω στη συνέχεια. Να τρώμε μαζί με τα σκυλιά είναι λογικό.
0: Τι εννοείται να τρώμε μαζί με τα σκυλιά?
1: Έχω 10 μέρες τώρα που πήγα σε μια ταβέρνα και πελάτη μου.
0: Ναι.
1: Κάθομαι, τέλος πάντων, και στα 3 μέτρα κάθεται μια κυρία, έχει το σκυλάκι στα πόδια της, φέρνει το φαγητό. Συσταριά ήταν.
0: Δεν απαγορεύεται αυτό. Δεν απαγορεύεται.
1: Δεν απαγορεύεται. Αλλά νομίζω ότι απαγορεύεται να τρώει από το ίδιο πιάτο ο σκύλος που θα φάω κι εγώ αργότερα.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Κατάλαβα τι λέτε, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό πραγματικά.
1: Μαγαζί που έχει και ανάπτυξη τραπεζών εξωτερικό χώρο.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να το σκεφτεί. Ναι, πρέπει να το σκεφτεί και η ιδιοκτήτης του σκύλου τώρα.
1: Με το που σηκώνονται οι άνθρωποι, οι γάτες επάνω στα τραπέζα και τρώνε από το πιάτο. Θα δει κανένα νόμο θα βγάλουνε. Εγώ θα ήθελα να βάλουνε, απαγορεύονται τα κατοικίδια όταν έρχεστε για φαγητό.
0: Όχι, αυτό είναι αφοριστικό. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Και συγγνώμη, κι αν εγώ δεν έχω κάπου να αφήσω το κατοικίδιο, γιατί να μην το πάρω μαζί μου?
1: Και συγγνώμη, δηλαδή όλη μέρα είστε με το κατοικίδιο, ρε Μανώλη μου, δεν φεύγει.
0: Υπάρχουν, καθώς. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι όλη μέρα με το κατοικίδιο.
1: Ας το δέσουμε.
0: Όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορείς να βάλεις το ζωντανό να φάει από το πιάτο, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά το να το έχει μαζί του, όχι.
1: Άλλος φοβάται και το σκυλί. Άλλος φοβάται και τη γάτα. Άλλος τυχαίνεται τη γάτα. Εμένα προσωπικά με έχουν δαγκώσει 2-3 φορές σκυλιά. Πιτσιρικάδες που τα πειράζαμε τα σκυλιά. Που εγώ έχω σκυλιά από την ημέρα που γεννήθηκα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα που σηκώνει συζήτηση. Γενικά εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των αποκλεισμών, θέλω να σας πω.
1: Εγώ σου ξαναλέω, όχι απλά σκυλιά, ζώα, γενικά ζώα.
0: Καλά, κοιτάξτε τώρα μισό λεπτό. Σε μια ταβέρνα κάποιος θα πάει ή με ένα σκυλί ή με μία, μάλλον με σκυλί, γιατί και τη γάτα δεν νομίζω ότι δεν έχω δει. Δεν έχει τύχει να δω.
1: Τη γάτα δεν τη δένεις?
0: Όχι, η γάτα μένει και στο σπίτι. Εντάξει,
1: ναι, η γάτα.
0: Δεν βλέπεις, όμως, σπάνια πάντως, και εγώ δεν έχει τύχει να δω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Η γάτα όμως με το που φεύγει μια παρέα, ας είναι οι άλλες γύρω-γύρω. Με το που φεύγει μια παρέα, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι και τρώει από το πιάτο. Δεν το έχεις δει ποτέ? Γιατί εγώ το βλέπω συχνά. Και άμα θα πας στη
0: γη. Έχω δει να πετάνε από φάγια και να τρώνε τα γατάκια, αλλά.
1: Άμα θα πας στη χαρτιά. Άμα έρθεις εδώ στη γειτονιά μου, στην Πάρνηθα.
0: Ναι, αλλά τώρα με αυτό που λέτε, γιατί η γάτα που λέτε είναι αδέσποτη.
1: Ναι, αλλά τη γάτα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε, εξαφανίσουμε τις γάτες και τους σκύλους στα δέσποτα, τι να κάνουμε?
1: Όχι. τη γάτα κάποιος τη μαζεύει στην ταβέρνα.
0: Μισό λεπτό. Όταν είναι μέσα στο μαγαζί δεν θα μπει να κάνει τέτοια δουλειά. Όταν έχει τραπέζια έξω δεν είναι εύκολο να επιτηρήσει το χώρο. Και όταν έρχεται, γυρνάει ένα γατάκι και πάει ο άλλος και του ρίχνει φαγητό. Κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Τώρα είπες τη σωστή κουβέντα. Όταν έρχεται ο κάθε πελάτης και δείχνει ότι είναι φιλόζωος όταν πάει στην ταβέρνα, γιατί εγώ έχω δύο γάτες που δεν ήταν δικές.
0: Και εγώ το έχω κάνει πάντως, Αντωνιά.
1: Στο μαγαζί μου το ξέρω.
0: Εγώ το έχω κάνει.
1: Λοιπόν, στο μαγαζί μου εγώ άμα θα έρθεις πρωί 7 η ώρα που πάω στο μαγαζί εγώ, έχω ένα σκυλί που το έχω απολυτό τη νύχτα εκεί, γιατί είμαστε 3 μαγαζιά στη σειρά με καραζόπορτα. Την ημέρα το δένω για να μην βγει έξω το σκυλί, γιατί είναι μεγαλόσωμο, είναι λύκος. Λοιπόν, το βράδυ όμως το έχω φύλακα. Λοιπόν, το πρωί τα γατάκια με περιμένουν εκεί για να τα ταΐσω. Και δεν είναι δικά μου, εγώ τα έχω μαζέψει εκεί. Επειδή τα τάισα μια-δυο φορές, τα έχω μαζέψει. Λοιπόν, και έχουν γίνει δικά μου πλέον. Και το βράδυ άμα θα πάω, ό,τι ώρα πάω μετά τη δύση του ηλίου, εκεί γυρνάνε. Και μου έρχονται στα πόδια, τους βάζω λίγο φαγητό έτσι για να τα, ας το πούμε, να τα γλυκάνω.
0: Ό,τι τους βάζετε το φαγητό για να τα γλυκάνετε, τους βάζετε φαγητό γιατί πρέπει να φάνε και να ζήσουν.
1: Ναι, αλλά τους δίνεις το κύριο φαγητό είναι το πρωί. Και στο σκύλο και στη γάτα. Απλά. Το πλάνεμα, ας το πούμε, το απόγευμα μπορεί να ρίξει και στο σκύλο λίγο φαγητό και στο γατάκι. Το κύριο φαγητό στα ζώα είναι το πρωί. Και δεν είναι όλη την ώρα να τα ταΐζουμε τα ζώα. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, γιατί το σκυλί σου λέει θα το ταΐζεις το πρωί και όχι το βράδυ, γιατί το βράδυ πρέπει να είναι φύλακας, γιατί αυτά τα είχατε για φύλακες. Τώρα στα πολιτικά γίνεται μάλλη ευράς. Κατηγορούν, όπως και άκουσα εχθές, γιατί προσπαθούσα και χθες να πάρω το φίλο μας από την Αυστραλία και τον άλλο από τη Γερμανία. Πάρα σου τη Γερμανία, παίρνουν την οτροπία των Γερμανών και αυτή η δική μας, το ίδιο κάνει και ο γιος μου. Δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια, κανένα 5 χρόνια έχει και τον βλέπεις ότι έχει πάρει την οτροπία των Γερμανών. Σήμερα εσύ είδα και τον κονάκι μου, τον αφορήθηκα λίγο, αλλά τι να κάνει, έτσι είναι η ζωή. Μας περιπτώσει, παίρνει την οτροπία. Τι μας λέει ο κύριος τώρα, 185 από τα 205 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδος ή την παλιγενεστία, αν το πούμε και έτσι, κυβερνάει δεξιές κυβερνήσεις. Και κατηγοράνε μία τον Παπανδρέου, μία τον Τσίπρα, μία τον... Λοιπόν, στο χάλι που είμαστε, Μανώλη μου, θα έχει φέρει η δεξιά στην Ελλάδα. Είτε Χούντα ήταν αυτή, είτε Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή, είτε Βασιλής Γραμματής και Φαρισαίος.
0: Άλλο η Χούντα, άλλο η Νέα Δημοκρατία.
1: Να σου πω, Βανώλη μου, όλοι αυτοί είτε παιδιά, αδέρφια, όλοι.
0: Όχι, όχι, δεν, η Νέα Δημοκρατία και η Χούντα δεν είναι αδέρφια.
1: Είναι αφεντικός.
0: Ποιος?
1: Ο Πλεύρης δεν είναι αφεντικός. Το δηλώνει και ο πατέρας του, αφεντικός.
0: Όχι, μισό λεπτό, το ότι ο πατέρας του είναι ότι είναι, δεν σημαίνει ότι είναι και ο γιος του.
1: Με τις θέσεις που...
0: Να σας πω κάτι, στα πιστεύω, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
1: Όχι. Αλλά μεταπιστεύω και με αυτά.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Πλεύρης έχει αποποιηθεί των επιλογών του πατέρα του.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος όταν λέει ο ίδιος για να σταματήσει η μετανάστευση πρέπει να έχουμε απώλειες, δηλαδή νεκρούς.
0: Σαμπανιά, ο καθένας κρίνεται για αυτό που λέει.
1: Δεν χρειάζεται λοιπόν να μας πείτε κατά άλλο. Γι' αυτό εγώ λέω Χούντα. Αυτή είναι Χούντα. Δεν είναι δημοκρατικοί άνθρωποι. Η μέσα από τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν βασιλόφρονες πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Καλά, βασιλόφρονες θέλω να σας πω ότι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν η πλειοψηφία εδώ και οι θέσεις. και πάντα αυτές οι κυβερνήσεις κοιτούσαν πάντα το μεγάλο πλούτο. Και ο φτωχός ας πέρναγε, που δεν πέρναγε ποτέ, αλλά τέλος πάντων, ας πέρναγε με ψίχουλα. Ούτε και με ψίχουλα δεν περνάει πλέον ο κόσμος. Στενάζει.
0: Μάλιστα.
1: Στενάζει.
0: Ολοκληρώστε σαμπάνια.
1: Μανώλη μου, θα είχα σκοπό να ολοκληρώσω. Όσο για το φίλο μας στη Γερμανία και τον άλλο το φίλο μας από την Αμερική που βγαίνει μερικές φορές και μας κάνουν κατήχηση, να μην με την κατήχηση.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν κάνουν κατήχηση, την άποψή τους λένε.
1: Ναι, αδερφέ μου, ναι, καταλαβαίνω τι λες και θες να το στρογγυλέψεις λίγο.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να το στρογγυλέψω.
1: Και
0: δεν υποχρεώνει κανείς να ασπαστείτε αυτό που λέει ο οποιοσδήποτε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άρα τι πάει να πει.
1: Λοιπόν, αλλά αφού μας λέει ο χθεσινός ότι η Ελλάδα ήταν φτωχή. Όχι, δεν ήταν φτωχή. Αυτή δεν την αφήσανε να αναπτυχθεί.
0: Καλά, δεν ήταν και πλούσια.
1: Έχει πλούσιους πολίτες.
0: Άλλο αυτό. Αλλά ως χώρα δεν υπήρξαμε ποτέ πλούσια χώρα με την έννοια του πλούτου.
1: Όταν κλείναμε τα εργοστάσια, κλωστό εφαντουργίες ήταν από το Ηράκλειο μέχρι τα Πευκάκια.
0: Έχουν γίνει αυτά που λέτε, αλλά όχι ότι ήμασταν πλούσια χώρα. Ότι υπήρχε επάρκεια σε κάποια πράγματα και ότι υπήρχε βιομηχανία υπήρχε, αλλά όχι ότι ήμασταν πλούσια χώρα. Μην τα μπερδεύουμε. Ότι φτωχοποιηθήκαμε περαιτέρω, ναι, φτωχοποιηθήκαμε.
1: Ίσως αυτό που είπες τώρα είναι το πιο σωστό.
0: Αλλά όχι ότι ήμασταν πλούσιοι και γίναμε φτωχοί, ήμασταν σε ένα επίπεδο, αρχίσαμε να το χάνουμε σιγά σιγά, μετά κατεβήκαμε επίπεδο και μετά φτωχοποιηθήκαμε
1: και
0: ακόμα περισσότερο. Και ναι, και συνεχίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, νομίζω κι εγώ.
1: Μα όταν μια χώρα δεν παράγει τίποτα. Δεν παράγει τίποτα. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα. Και με τα δάση και γεμίζουμε τον τόπο ανεμογεννήτριας. Για ποιο σκοπό, για να απονομάει η Γερμανία. Για ποιο σκοπό, να μας δώσουν φθηνό ρεύμα και καλά. Έτσι μας έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Γέρο Μητσοτάκης ότι θα έχουμε φθηνά τηλέφωνα, θα έχουμε τα πάντα, θα έχουμε... Ξεπουλάμε το κράτος. Και ζούμε από το κράτος εδώ και ογούστα.
0: Σαμπάνια μεσάνυχτα, πρέπει να σας κλείσω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM. Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και πως η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που απολογούνται τη Δευτέρα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού East-West η Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθης στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τον ισχυρισμό ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο κατά της Ρωσίας προέβαλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ άμεσες και αυστηρές κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλής στο Meeting Stevu Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά στην προσπάθειά του να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μόντο Ντουμπλάντιτς με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στο μπάσκετ και σε τουρνουά που γίνεται στη Λευκοσία, Ολυμπιακός κέρδισε με 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα και η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε με 92-87 του Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 78-56 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχει πια 12 ο μήνας, 12 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα Σαββάτου. Μαζί θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί λέει χάθηκε ο σεβασμός και η ανθρωπιά, γιατί οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, δεν υπάρχει χρόνος, τα παρκάρουν με ένα κινητό από 2 χρονών για την ησυχία τους. Μισό λεπτό. Υπάρχουν εκείνοι, κυρία Γιώτα, που τα παρκάρουν για την ησυχία τους, όπως λέτε. Υπάρχουν εκείνοι που τα παρκάρουν, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ κι εγώ όμως. Γιατί όντως δεν έχουν χρόνο, όχι για την ησυχία τους. Ο αδερφός μου λέει, θυμάμαι βέβαια στο χωριό γυρνούσε από την τράπεζα και όσα παιδάκια μαζεύονταν και κάνανε παρέα με την ανιψιά μου, έπαιζε μαζί του ποδόσφαιρο κυνηγητό και χειρόταν τα παιδάκια. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες που έχουμε δει και στις ελληνικές ταινίες, που γυρνάει ο χρόνος από την τράπεζα και είναι στο υπογειάκι του και του φωνάζουν να σφυρίξει τον αγώνα. Άλλες εποχές είναι αυτές. Άλλες εποχές. Μανώλη λέει, όταν βγαίνω και λέω ότι οι μαρξιστές και οι λοιποί αριστεροί βλέπουν όσους δεν είναι ομοειδεάτες ως φασίστες, μου λες ότι το τραβάω. Και συνεχίζω. Και το λέει ο Σίφ μου. Είδες, λέει, τύπο σαμπάνιας. Ότι άμα ο πατέρας ήταν χουντικός και ο γιος είναι χουντικός. Ναι, και τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πώς θα το κάνω, δηλαδή, αν ο πατέρας μου ήταν χουντικός, πάει να πει ότι είμαι κι εγώ. Ο πατέρας μου ψήφισε αυτό που ψήφισε. Πάει να πει ότι και εγώ ψηφίζω το ίδιο πράγμα. Ο πατέρας μου είναι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι οι δεξί λένε Νέα Δημοκρατία και Χούντα είναι Χούντα. Δεν είναι έτσι. Για μένα δεν είναι έτσι, Ιωσήφ. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα, βάσει αυτή τη λογική, και συγχωρεμένη η Καρέζη χουντικιά ήταν λόγω των πεπιθήσεων του πατέρα της. Α, να βλέπεις, πού τα λες. Μα είπα ότι. Περίμενε τώρα. Αυτό για το κήρυγμα. Το απάντησα εγώ. Κήρυγμα δεν κάνει κανένας. Είπαμε, ο καθένας λέει την άποψή του. Τώρα, μπορεί κάποιος να το εκλάβει αυτό που λες εσύ, εγώ ή οποιοδήποτε. Χρησιμοποιώ τώρα εσένα, επειδή απαντάω στο δικό σου μήνυμα. Ως κήρυγμα, δικό του θέμα. Κήρυγμα δεν κάνει κανείς. Και δεν θα επέτρεπα κι εγώ να κάνει κάποιος κήρυγμα. Αν επιχειρούσε. Τώρα, αν κάποιος βγει και πει το Πασόκ είναι το καλύτερο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, το Πασόκ είναι το καλύτερο κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, είναι και χαρακτηριστεί από κάποιον, θεωρηθεί από κάποιον κήρυγμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα για αυτό που μου έχετε στείλει για τη CIA που αποχαρακτήρισε έγγραφα για την Αλ-Κάιντα. Αυτό που συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου πριν από 25 χρόνια. Προσωπικά είμαι... Έχω πιστεί πως όλη την αλήθεια δεν την ξέρουμε. Μάλλον δεν θα τη μάθουμε κιόλας. Όπως δεν ξέρουμε και όλη την αλήθεια για τη δολοφονία του Κένεντι. Όπως δεν ξέρουμε και όλη την αλήθεια για το τι έγινε και για το αν γνώριζε το Ισραήλ για την επίθεση που θα γινότανε και που οδήγησε από τους τρομοκράτες της Παλαιστίνης. Και που οδήγησε από τους τρομοκράτες της Παλαιστίνης και οδήγησε

Προφανώς δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ αν πραγματικά ο Νετανιάχου γνώριζε. Προφανώς δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ αν η Αμερικανική κυβέρνηση είχε, δεν ξέρω, κάποιες ενδείξεις, γνώριζε τι θα συνέβαινε στις 11 Σεπτεμβρίου, μπορούσε με κάποιο τρόπο να αποτρέψει. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μάθουμε ποτέ αν ο Όσβαλντ είναι αυτός που σκότωσε τον Κένεντι. Φέρνω αυτά τα τρία παραδείγματα ως παραδείγματα, καταλαβαίνετε. Και πολλά πολλά άλλα στην παγκόσμια ιστορία που έχουν μείνει αναπάντητα. Ή εν πάση περιπτώσει έχουν απαντηθεί, αλλά δεν, όχι πιστικά. Για μένα, πιστικά. Για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει, ο υπουργός υποστήριξε, μπορούν να το κάνουν με δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο. Ποιο, κύριε Βαγγέλη? Το 400 και το 500. Και ότι πρόκειται για σοβαρή πρόταση. Επίσης, ότι λόγω της ανάπτυξης και του πλούτου που παράγεται, πιστεύει ότι πρέπει να επιστρέψουν μέρισμα στο λαό. Στις ΗΠΑ για τις 5.000, αν κερδίζουν στις εκλογές. Αυτό λέει κάτι μου θυμίσει. Ναι, βέβαια, εκεί είναι αν κερδίσουμε 5.000. Εδώ είναι δίνουμε και πάμε στις εκλογές και ψηφίστε για σταθερότητα. Εδώ το έργο προπληρώνει. Εκεί πληρώνει αν κερδίσουμε. Τι να σας πω τώρα. Έχω ξαναπεί ότι δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι πάντα λειτουργεί υπέρ εκείνου που δίνει. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι αυτοί που επηρεάζονται θετικά και εκείνοι που ενοχλούνται και επηρεάζονται αρνητικά. Θα φανεί όταν θα έρθει η ώρα, φαντάζομαι. Είναι δηλαδή δυνατόν αυτή η Βουλή να αποφασίζει για το καλό των Ελλήνων πολιτών? Προφανώς λέει θα αποφασίζει μόνο για το καλό των ιδίων των συνήθως απόντων βουλευτών, καθώς και των κομματικών και πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων που άλλοτε ενδεχομένως και άλλοτε τεταλμένος ως εντολοδόχοι είτε θα εξυπηρετούν είτε θα προωθούν. Ο Δ. Τάκης, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το επίθετό σας, διδάκτρο φυσικός Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, νομικός, σπουδές νομικής Αθηνών ΕΚΠΑ, αρθρογράφος εφημερίδων Αθηνών και Λευκοσίας. Κύριε Τάκη, κύριε καθηγητά, ανακαλύψαμε την Αμερική με κάποιο τρόπο και μου διαφεύγει. Πριν από κάποια χρόνια είχε θεσπιστεί ένα παρουσιολόγιο βουλευτών. Ισχύει αυτό το πράγμα? Γιατί και φέτος κάποιες συνεδριάσεις που έκατσα να παρακολουθήσω, δεν μιλώ τώρα για τις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που και αυτές δεν ήταν πολλές φέτος, το κοινοβούλιο είχε μια εικόνα αθλία, πραγματικά άδειο. Έτυχε μάλιστα, και το γνωρίζω προσωπικά, να γίνει επίσκεψη από σχολείο, δηλαδή πήγε το σχολείο του γιού μου, σε μία συνεδρίαση, και του λέω τι είδατε, μου λέει τίποτα. Λέω γιατί μου λέει, συζητούσανε, αλλά ήταν, μου λέει, ήταν 10 άτομα στην Ολομέλεια. Του λέω έκατσες και τους μέτρησες? Δεν τους μέτρησα, μου λέει, αλλά κάπου εκεί ήταν 10-15. Τι να εξηγήσεις μετά στο παιδί και στο κάθε παιδί? Ότι έχει 300 έδρανα και πρέπει να είναι, εντάξει, ας μην είναι εκεί 300, ας είναι 250, ξέρω εγώ, που κανονικά πρέπει να είναι όλοι. Αλλά ας πούμε ότι 50 είναι σε αποστολές της Βουλής. Θέλετε να είναι 70 σε αποστολές της Βουλής? Ποιοι είναι οι 280 είναι σε αποστολές της Βουλής? Ήτανε τόσο, δεν ξέρω τι συζητούσαν εκείνη τη μέρα, δεν έκατσα να το ψάξω. Ήτανε τόσο ελάσσονο σημασία στο θέμα, ας πούμε, που δεν πάτησε κανείς. Που ήταν 20 άτομα, 15, 20, 10, πώς ήταν. Τους πήγανε λοιπόν και τι ήταν από τη Βουλή? Ένα πολύ ωραίο κτίριο, με πολύ ωραίες τοιχογραφίες, με πολύ ωραίους πίνακες, πολύ ωραία στηρημένο. Τάξη, αλφαδιά, καθαριότητα και μια άδεια ολομέλεια.

0: Πού είναι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Πού είναι ρε φίλε αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Αφού έχει συνεδρίαση, ο άλλος είναι πάνω είναι στο βήμα, δηλαδή υπάρχει κάποιος που μιλάει. Πού είναι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Ποια σημαία? Πού είναι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Πώς να το εξηγήσεις αυτό στο παιδί? Θα του πεις τι παιδί μου, ότι τι? Τώρα το μάθαμε αυτό, κύριε Τάκη. Τώρα το πήραμε χαμπάρι. Εμείς δεν εκλέγουμε τους βουλευτές. Από μας δεν προέρχονται οι βουλευτές. Από την κοινωνία δεν είναι. Μέλη της κοινωνίας δεν είναι. Της κοινωνίας των πολιτών, των Ελλήνων κτλ. Κτλ. Έχουν πέσει με κανένα λέξη. Εντάξει, πέρα από την οικογενειοκρατία που υπάρχει, ας πούμε, σε 6, 7, 10 ονόματα. Οι άλλοι τι κάνανε, πέσανε με αλεξίπτωτο? Δεν πήγαμε όταν έγιναν οι εκλογές και ψηφίσαμε και βάλαμε σταυρό δίπλα σε κάποιο όνομα και μετρήσανε μετά τους σταυρούς και είπαν, α, ο Μορτάκης εξελέγει. Έλα Μορτάκη να σου δείξω το γραφείο σου. Πάρε, αυτό θα είναι ο μισθό σου, αυτή θα είναι το επιστημονικό σου, το προσωπικό που θα έχεις, το αυτοκίνητό σου, οδηγό σου κτλ. Κτλ. Έτσι δεν έγινε. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Είμαι τη λίστα, ξέρω εγώ. Τώρα κατεβήκαμε στη γη. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πια τόσο αστείο που το συζητάμε. Και άμα πεις και μια κουβέντα, σου λέει το πολίτευμα, δεν υπερασπίζει. Τι είναι υπερασπιστό? Από μένα κινδυνεύει το πολίτευμα, από αυτό που λέω τώρα? Από μένα κινδυνεύει η δημοκρατία? Τουλάχιστον λέει μάθαμε αν πατήσαμε στη σελήνη. Γιατί ρε Γιάννη διαφωνείς για αυτό που λέω? Τα Εμιράτα βγήκανε, δεν ξέρω, τα Εμιράτα φαντάζομαι δεν είναι φίλοι των Παλαιστινίων και είπαν ότι είχαμε ενημερώσει τον Νετανιάχου. Έχουνε κανένα λόγο τώρα να το πούνε? Εγώ δεν λέω, πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά τα ακούω. Εσύ είσαι πεπισμένος, ας πούμε, για όλα αυτά που έχουν γίνει, ότι έχουν απαντηθεί? Γενικά, δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο, γενικά ότι έχουν όλα απαντηθεί και γνωρίζουμε τι έχει συμβεί σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα? Εγώ δεν είμαι. Την προσωπική μου άποψη για το αν πατήσαμε τη σελήνη, ωραία, πες ότι την πατήσαμε. Μάνο λέει καλησπέρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με το AI? Έχουμε ξεφύγει. Νομίζω κύριε Αντώνη ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Σας είπα χτες, προχτές, σε φαρμακείο. Ήρθα λέει, έχω αυτό το σύμπτωμα και έγραψα και το AI μου είπε να έρθω να πάρω αυτό. Και λέει ο φαρμακοποιός, ναι λέει, αλλά επειδή το AI δεν είναι γιατρός, εγώ θα σας πρότεινα ότι θα ήταν καλύτερα να πάρετε. Όχι, όχι, δεν θέλω αυτό που, θέλω αυτό που λέει το AI. Δεν πουλάω ρε φίλε. Γιατί άμα πάθεις κάτι θα μου πούνε γιατί, θα έρθεις και θα μου πεις γιατί μου το έδωσες. Και θα σου πω το AI και θα μου πεις καλά το AI, εσύ δεν μπορούσα να με σταματήσεις. Ω, δεν είναι έτσι. Έχουμε ξεφύγει. Μανώλη λέει, εγώ είμαι ένας από τους πιο μαυρισμένους μίζερους Έλληνες πολίτες. Το ποιος θα είναι ο πιο μαυρισμένος, οι εκλογές θα το δείξουν. Ο μίζερος που γράφει. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Ο Αρτούρ από την Κυψέλη. Έλα, Αρτούρ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε ξεφύγει, Αρτούρ, ή όχι?
1: Από πού?
0: Από παντού, ξέρω εγώ.
1: Να πω, να είμαι ειλικρινής.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, άμα είναι να μου πεις ψέματα.
1: Πηγαίνοντας στη δουλειά μου,
0: ναι,
1: πέναγα από ένα σχολείο, γυμνάσιο, ναι, και λύκειο. Ήταν η ώρα περίπου 12.30 ώρα.
0: Σήμερα που είχε αγιασμό.
1: Ναι. Τρόμαξα.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί νόμιζα ότι ήμουν αδίκα σε Nightclub.
0: Για πες, δηλαδή?
1: το ντύσιμο των κοπελιών έχει ξεφύγει τελειά. Τρόμαξα να δω τη νεολαία έτσι πως γίνεται.
0: Εντάξει, ήταν όμως και αγιασμός, και στον αγιασμό πηγαίνουμε ντυμένοι.
1: Πώς?
0: Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς, αλλά πάντως εγώ στο γυμνάσιο τώρα φέτος θα μας έρθει, φαντάζομαι. Κάθε χρόνο έρχεται μήνυμα, 2 και 3 φορές μέσα στο χρόνο, για το πώς πρέπει να είναι ντυμένοι μαθητές.
1: Για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Εγώ δεν είμαι, έχεις ακούσει ότι δεν είμαι και τόσο, ας πούμε, οπισθοδρομικός,
0: ναι.
1: Αλλά τρόμαξα και δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω οι γονείς. Λέμε για τη μάνα, από παππού και το πατέρα, αν βλέπουν και όταν δίνουν λεφτά στα παιδιά, αν βλέπουν και την αγοράζουν. Γιατί είναι ανήλικα, δεν είναι ενήλικα.
0: Σωστό. Κάποιοι βλέπουν, κάποιοι δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαι σίγουρος να βλέπουν.
1: Σε μεγάλο ποσοστό, και συγγνώμη, γιατί είμαι και κάποιες ηλικίες, μη σκεφτεί κανείς ότι είμαι και λίγο, ότι όπως το λένε, το μάτι μου που βλέπει έτσι πονηρά, αλλά με αυτό που είδα τρόμαξα.
0: Αρτούρ, θα σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ κανένα ντύσιμο προκλητικό. Το λέω πολύ ειλικρινά, γιατί απλούστατα η πρόκληση είναι στο μυαλό μας.
1: Το είπαμε το εξής, ότι εγώ δεν βλέπω προκλητικά, ας πούμε.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δεν δέχομαι ως δικαιολογία το ντύσιμο για οτιδήποτε. Ναι, αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχουν όρια.
1: Πρέπει να υπάρχουν όρια. Δεν γίνει. Μετά η συμπεριφορά των παιδιών στα λεωφορεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει σεβασμός. Εχθές, την περασμένη εβδομάδα, γίνοντας προσπάτα, που είναι το εμπορικό κέντρο, είχε μπει νεολαία και δεν αφήσαν έναν μεγάλο ηλικία άνθρωπο να καθίσει.
0: Ναι.
1: Ό,τι να πει ο άλλος, σηκώθηκα εγώ και το άφησα στη θέση. Αλλά πού να καθίσω, πού να κάτσω. Ο τρόπος που μιλάνε, ο θόρυβος και αυτά, θα πεις μια τα είναι. Υπάρχουν όμως κάποια όρια. Αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο. Ότι όταν δεν είμαστε μόνοι εμείς.
0: Κοίτα τα όρια δεν θα τα μάθεις στο σχολείο. Τα όρια θα τα μάθεις από την οικογένεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα δεν έχεις όρια στο σπίτι μέσα, το σχολείο δεν κάνει τίποτα.
1: Πανόλε, τι βρυσίδι ρίχνουνε.
0: Αυτό ναι.
1: Τι βρυσίδι ρίχνουνε,
0: ναι.
1: Τι λόγια λένε. Και τώρα έχουν αρχίσει τα κορίτσα, δεν είναι πια έτσι, λένε μπρο. Το έχεις ακούσει αυτό, μπρο.
0: Το μπρο είναι τώρα, είμαστε όλοι είμαστε μπρο.
1: Μπρο, είμαστε λέω.
0: Ναι, μπρο, όλοι.
1: Κάποια πράγματα είναι ωραία, αλλά όταν γίνονται, δηλαδή, πώς να το πω.
0: Βέβαια, Αρτούρ, να σου πω, συγγνώμη, με επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το πω τώρα. Είναι και 12.30. Επειδή εγώ έζησα την εποχή του Μαλάκα, το προτιμώ τον μπρο.
1: Ναι, μαζί είναι.
0: Αν είναι μαζί είναι πρόβλημα. Αλλά κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί μία εποχή λέγαμε 10 λέξεις και 5 ήταν αυτή που είπα.
1: Μαζί και τα δύο είναι.
0: Ναι, αν είναι μαζί είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαν τα παιδιά χαλαρά σήμερα. Και από Δευτέρα μέσα τα κεφάλια και θα δούμε.
0: Καλά, και τη Δευτέρα μην νομίζεις βιβλία για 4 ώρες. Άκου τώρα να δεις. Εγώ κάθε βράδυ που φεύγω, είναι 2 η ώρα, ρε παιδί μου, 2 και. Έχει ένα περίπτερο εδώ στο Μαρούσι που είναι ανοιχτό μέσα στο Μαρούσι. 4 φορές στις 5 θα περάσω. Μα να πάρω τσιγάρα, μα να πάρω κάτι να πιω. Περνάω. Όλα τα παιδιά εντωμεταξύ. Τώρα θα μου πεις 2 η ώρα, εντάξει, καλοκαίρι. Ακόμα γιατί δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία. Και τι ηλικία είναι που είναι, γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις και την ηλικία.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Παρέες λοιπόν, 4-5 αγόρια, μαυροντυμένα όλα. Κοντό παντελόνι μαύρο, μαύρη μπλούζα μαύρη. Μαύρη μπλούζα κοντομάνικη, μαύρο σπορτέξ, ξέρω. Δεν λέω, και ο γιος μου έτσι, μαύρο δεν είναι. Άμα του πάρεις άσπρη μπλούζα, σε κοίτα καλά. Λες και θα...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Που κατεβαίνουν από το τρένο του Αμαρουσίου και έρχονται προς τα εκεί που είμαι εγώ και λέω τώρα να βγω, να πάω στο περίπτερο ή να περιμένω να περάσουν και αφού περάσουν να πάω στο περίπτερο. Δεν το σκέφτομαι και εγώ δεν είμαι ότι θα με κάνεις και καλά εύκολα. Και κοίτα τώρα τι έχει γίνει. Εκεί που έχω σταματήσει, στα 100 μέτρα στο βάθος, έχει μια εκκλησία. Και όπως περνάνε τα παιδιά δίπλα από το αυτοκίνητο, σε μια απόσταση 10 μέτρων, τους βλέπω τους 4 από τους 5 που κάνουν το σταυρό τους. Και λέω, ρε φίλε, λέω, τώρα εγώ δεν βγήκα γιατί. Γιατί φοβόμουν που τους έβλεπα έτσι. Που κάποιος άλλος μπορεί να δει μια παρέα που να είναι ο γιος μου μέσα και να φοβηθεί. Πρόσεξε τώρα τι έχει δημιουργηθεί μέσα στο μυαλό μας, έτσι. Θα μου πεις το ότι κάναν το σταυρό του σημαίνει κάτι. Εντάξει, κάτι σημαίνει.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τα έχουμε μπερδέψει, έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας, έχουμε γίνει άνω κάτω, δεν ξέρω.
1: Έχουμε μπερδέψει. Μπορείτε, όπως είπε, όπως είπες πριν, και οι γονείς δεν μπορούν. Δουλεύουν
0: δύο-τρεις δουλειές. Καλά, κοίτα, δεν μπορούν, οφείλουν να κάνουν, όλοι μας οφείλουμε, οι γονείς, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ.
1: Οφείλουμε. Εγώ θα σου πω σήμερα στον αγιασμό, πώς οι γονείς είχαν πάει. Πρώτη μέρα του σχολείου να συνοδεύσουν τα παιδιά. Έτσι. Πολύ λίγοι.
0: Εξαρτάται, εντάξει, στο γυμνάσιο γινόταν χαμός. Στο Λύκειο δεν ήταν κανείς.
1: Στο Λύκειο ήταν πάνω από
0: τα πάντα. Μα ναι, εντάξει, γιατί σου λέει μεγάλος τώρα, δεν θέλουν και τα παιδιά. Στο γυμνάσιο δεν πολύ ρωτάς κιόλας. Και άμα πας και λίγο, κάθεσαι και λίγο πίσω, πάμε σε πάρει και χαμπάρι. Στο Λύκειο σου λέει, δεν πιστεύω να έρθεις. Γιατί πέρασα εγώ σήμερα και δεν είδα γονείς.
1: Αυτό λέω κάπου.
0: Και με είδε το μεταξύ ο δικός μου, σήκωσε χέρι, σήκωσα και εγώ χέρι μέσα από το αυτοκίνητο και έφυγα. Αφού δεν υπήρχε κανείς, θα κάτσω εγώ.
1: Λοιπόν, προχωράμε στο δεύτερο.
0: Πάμε.
1: Τι έγινε τώρα, σας φωνάζουν, σας λένε τι θα πείτε και πότε.
0: Ποιος?
1: Κάποιοι που βγαίνουν, κάποιοι που έχουν τα πόστα κυβερνητικές θέσεις.
0: Εμένα δεν μου έχει πει κανείς την απόλυτη.
1: Είσαι στη Μύρλα λέγεται.
0: Α, ναι, άμα είσαι στη... Είσαι...
1: Σταματήστε
0: τη Μύρλα, πες.
1: Τη Μύρλα,
0: άντε, μπράβο.
1: Με ένα στόχο έτσι, με μια έπαρξη τέτοια, ναι. Ότι εμείς είμαστε και δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Χούντα δεν είναι αυτή.
0: Κοίτα να δεις όμως, έχουν ακουστεί και φωνές αντίδρασης μέσα από τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Και επίσημα, όχι στο περιβάλλον.
1: Γεσιαία, τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Γεσιαία.
0: Ρε Αρτούρ, νόμιζα ότι πήρες να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα σε παρακαλώ, Γεσιαία. Τι θες να κάνει, Γεσιαία.
1: Τι έκανε.
0: Τι να κάνει.
1: Όταν βγαίνει πολιτικός, υπουργός και με αντιπρόεδρος κόμματος, κυβερνώντας κόμματος, και μιλάει έτσι στους δημοσιογράφους, τι πρέπει να κάνει.
0: Πάει, πέρασε τώρα, τι θες να κάνει. Τι θες να σου πω. Όταν θα εκλεγώ στο Δέλτα Σίγμα θα σου απαντήσω. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Η Γεσέ τι έκανε.
0: Η ποια, η Γεσέ. Από ανέκδοτο σε ανέκδοτο μου το πας απόψε.
1: Βεβαίως. Έτσι, ο πρόεδρος που είναι. Ο νεοκρεγμένος εδώ και 35 χρόνια.
0: Ποιος πρόεδρος, της Γεσέ.
1: Ναι. Πού είναι. Έτσι. Εργάτες είστε, δεν είμαστε εργάτες.
0: Όλοι. Έτσι. Εργαζόμενοι είμαστε, ναι, εργαζόμενοι. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Ναι, εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Όλοι. Πού είναι. Βγήκε καμία μια ράδα να πούνε, να το διαβάσουμε τι έγινε. Και από όλα τα κόμματα τι έγινε. Είδαμε κάτι.
0: Δεν μπορούν τώρα διαφωνούν επί των οικονομικών προγραμμάτων, έχουν άλλες δουλειές.
1: Τι θα γίνει με το επιδόμα ανεργίας, πόσες μήνες θα το πάρουμε.
0: Το υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός ούτε σκέψη.
1: Ο καλό ταϊσμένος.
0: Τι εννοείς.
1: Υπουργός είναι.
0: Επειδή είπε ο κύριος Μαρινάκης για το Δήμιο, για τους δύο μήνες. Του ξέφυγε τώρα, λάθος πρέπει να έκανε.
1: Είκε αυτός πεινάει.
0: Πρέπει να έκανε λάθος. Εγώ είπα πριν, μιλάγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο και είπα ότι αυτά τα λάθη, γιατί δεν είναι, έχουν κάνει και άλλοι λάθη και των άλλων κυβερνήσεων, έχουν υποθεί κατά περιόδους πράγματα. Αυτά είναι προειδοποιητικές βολές για να δουν τις αντιδράσεις. Έτσι νομίζω εγώ. Αν μπορώ να κάνω λάθος όμως εγώ.
1: Εντάξει, αλλά αυτή δεν είναι πολιτική. Έτσι δεν γίνεται πολιτική. Εγώ ντρέπομαι όταν τα ακούω αυτά. Γιατί υπάρχουν σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα ξενοδοχεία, στα νησιά. Mm. Το έχω πει και πριν κάνα 6 μήνες. Όταν είχε μια κυρία με τέτοιο εναντίον των ξένων, μια καθαρίστρια σε ξενοδοχείο καμαρία έλεγε, έσπασε το σβέρκο της και πέθανε από έναν κρεβάτι. Και βγαίνει ο υπουργός τώρα, αυτοί που δουλεύουν 5, 6, 7 μήνες, 8 μήνες σεζόν, να πάνε 2 μήνες. Με τι φάζει.
0: Και τι θα κάνουν τους υπόλοιπους. Θα ψάξουν να βρουν δουλειά, γιατί πια βρίσκεις δουλειά παντού.
1: Και αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει, έτσι.
0: Έλα, Αρτούρ, παντού βρίσκεις δουλειά τώρα, έλα.
1: Θα σου πω, θες να σου πω, τη δουλειά βρίσκουν, το είπα την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, για πες.
1: Έτσι, 4 ώρα, 5 ώρα, 6 ώρα.
0: Ναι, τόσο.
1: Και τους βάζουν να δουλεύουν και 8 ώρες. Και μην μου πει η εργάνη, και η εργάνη.
0: Άμα δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο, καλύτερα δεν να δουλέψεις.
1: Γιατί το παιδάκι που δουλεύει, το κορίτσι που δουλεύει θέλει να πάει και κάτω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι τους κάνουνε. Μπούλινγκ, κανονικό μπούλινγκ. Στην εποχή της σκλαβιάς, πώς να το πω, της μόντερνας σκλαβιάς.
0: Ναι.
1: Της σύγχρονης σκλαβιάς υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Με άλλα μέσα. Δεν σε δένουμε, αλλά σε κάνουμε με τέτοιο τρόπο που ή θα σταματήσεις ή θα κατεβάσεις το κεφάλι και θα πεις ναι, θα συνεχίζω, σιγά σιγά θα συνεχίσω έτσι. Μέχρι να σε πατήσω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να είμαι πολύ μίζερος.
0: Ναι, μην είσαι, μην γίνεσαι μίρλας.
1: Ναι, όχι, σοβαρά το λέω, σοβαρά.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι, δεν θέλω να είμαι πολύ μίζερος. Αλλά κάποιες στιγμές δεν μπορείς. Θες να πεις κάτι ευχάριστο και ειδικά αυτή η εβδομάδα που πέρασε και πολύ άσχημα.
0: Δύσκολη εβδομάδα ήταν όντως.
1: Δύσκολη εβδομάδα. Mm. Και δεν μπορείς να πεις κάτι καλό, κάτι ωραίο.
0: Mm.
1: Και στο τέλος για να γελάσουμε, μας έφυγε και προπονητής εσύ.
0: Καλά. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την εκπομπή. Έχω πει τα άπειρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πια.
1: Την αγάπη μου και τη ευχή.
0: Γεια σου, Αρτούρ μου, να είσαι καλά.
1: Για όλους και όλες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Γεια σας, κύριε Βαζάλη. Ελπίζω. Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Αλήθεια.
2: Για φέτος.
0: Εντάξει. Ωραία, πάμε. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι έχουμε μιλήσει, γι' αυτό λέω τώρα.
2: Ναι. Καταρχάς έχω μέσα στην καιρός και δυνατός.
0: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
2: Εσύ είσαι, γιατί εντάξει.
0: Όχι εγώ, όλοι μας.
2: Όλοι μας να είμαστε καλά, αλλά όποιος περνάει περιπέτεια δύο φορές να είναι καλά.
0: Εντάξει.
2: Δεν παίρνω τηλέφωνο και θέλω να πάρω τηλέφωνο μερικές φορές, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει και με προλαμβάνει και έτσι.
0: Σήμερα όμως το πετύχαμε.
2: Όχι, εννοώ κάποια γνώμη. Έρχεται και δεν. Εκεί που έχω σχεδιάσει να πω κάτι έρχεται και το ανατρέπει. Και τέλος πάντων. Έτσι, αλλιώς δεν νομίζω ότι απασχολούν και πολύ αυτά που θα πω στον κόσμο. Και περισσότερο παίρνει έναν άνθρωπο να κάνει μια κουβέντα. Κουβεντιάζω με τη γυναίκα μου, αλλά ένα συμπληρώνει τον άλλον και καταλήγουμε στα διέξοδα που προκαλούν.
0: Εντάξει, και εδώ κουβεντιάζουμε. Κουβέντα κάνουμε.
2: Ναι, εντάξει. Θα ξεκινήσω από αυτό που είχα σχεδιάσει ως επίλογο. Θα με κόψετε όταν είναι, ξέρετε, μην πλατιάσω.
0: Ελάτε.
2: Αυτό που με ενοχλεί εμάς, σαν οικογένεια προσωπικά, είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση υπέρ του δεόντος. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η χώρα, η πατρίδα, η Ελλάδα, κυβερνάται από μια παρέα κριτικών. Δηλαδή, Μαρινάκη, Πιερακάκη, Χατζηδάκη, μια παρέα που είναι όλοι κρυανάκι, δεν ξέρω, πολλά άνομα, πολύ κριτική. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που μας κυβερνούν.
0: Δεν ξέρω αν είναι όλοι με καταγωγή από την Κρήτη. Εντάξει, τώρα που το λέτε.
2: Κεφαλογιάννη. Να σας λέω, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι.
2: Αυτό το Άκης παραπέμπει στην Κρήτη.
0: Ναι, αλλά μπορεί και να μην είναι.
2: Μπορεί και να μην είναι. Κεφαλογιάννη. Δεν είναι κριτική, αλλά δεν είναι κεφαλογιάννη.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν το βάζα. Δεν έβαλα ποτέ τοπικό προσδιορισμό στο.
2: Εγώ βάζω τοπικό προσδιορισμό. Ναι. Γιατί αυτό το Άκης δεν αρχίζει και με ένα
0: πράγμα. Ναι, δεν, εμένα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
2: Όπως κάποτε, ας πούμε, ήταν πράσινη η Κρήτη λόγω των μεσογειακών οριζόντων προγραμμάτων. Δεν ξέρω να προλάβα τις ασθενείες.
0: Αμέ.
2: Θα προλάβω.
0: Τα ΜΟΠ δεν θα προλάβαινα. Είναι δυνατόν.
2: Τα ΜΟΠ. Όλα εκεί. Κατά πράσινη. Ξαφνικά έγινε κατά μπλε. Ένα μυστήριο φαίνεται. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτό που είδε.
0: Το καλό, ξέρετε ποιο είναι, ότι αλλάζει το χρώμα ενιαία.
2: Ενιαία.
0: Ναι.
2: Είδατε πώς γίνεται.
0: Ωραίο δεν είναι αυτό.
2: Ναι, ναι. Άμα βάλει τη μαύρο σε άσπρο γίνεται κρύα
0: παιδιά. Ναι, ο αψεγάδια στο δεν έχει τίποτα. Το...
2: Ναι, ναι, δεν αλλάζει.
0: Ούτε αστάρι, θέλετε τίποτα. Τάκ, αλλάζει.
2: Γελάει η γυναίκα μου, ναι. Αυτή η παρέα λοιπόν που μα κυβερνάει συμπληρώνεται από μια τριάδα πολιτικών που έχουν έρθει από τον Λάος και έχουν τοποθετήσει σε αυτέ τι θέσει. Α πούμε, ο κύριο Πλεύρη. Ο κύριο Πλεύρη έλεγε ότι, κοιτάξτε, δεν ήταν κάποτε ότι για να αποφύγουμε τη λάθρομετανάστευση πρέπει να έχει τι και αίμα και χειροκροτάγα να
0: πει.
2: Ναι, και αυτό είναι υπουργό μετανάστευση. Απίστευτο. Ο κύριο Βαρύδη που δεν ήξερε τον κύριο Ξυλούρη, ακριβώ κάτω από το Υπουργείο Γεωργία, όταν ήταν Υπουργό Γεωργία, έχει ένα ωραίο μπλε τάβρο που τον έκανε δώρο ο κύριο Ξυλούρη. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο Ξυλούρη. Επίση, καλά, για τον κύριο Άδωνη δεν μιλάμε, ο κύριο Γεωργιάδη είναι αθολογία. Σε αυτού τώρα προσθέτουμε τη νέα γενιά, την πολύ ωραία νέα.
0: Έχετε σκεφτεί, κύριε Βασίλη, συγγνώμη σα διακόπτω, ότι ο κύριο Γεωργιάδη είναι ο πιο μετριοπαθή από όλου.
2: Σοβαρά αυτός που λέει ξεκάθαρα αυτά που γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, πιο μετριοπαθής εννοώ προς το προς αυτά που αναφέρατε ως...
2: Να σας πω κάτι. Πηγαίνει να κάνει αξιολόγηση στα νοσοκομεία, δηλαδή. Είναι αυτά που με τρελαίνουν εμένα και σύζυγό μου. Και η αξιολόγηση στα νοσοκομεία βγαίνει, πάει πολύ καλά. Όσο πάει καλά. Γιατί όταν έχεις ασθενή που όπως είχα και εγώ και ήταν από πάνω μια νοσηλεύθερια που δηλαδή 24 ώρες ήταν πάνω το κεφάλι της μάνας μου, πέθανε. Τι θα πω, ότι δεν πάει καλά. Γιατί αυτός το καρπώνεται.
0: Κύριε Βασίλη,
2: αυτό δηλαδή που αποδίδει ο κόσμος που είναι άρρωστος στα νοσοκομεία και πηγαίνει, δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται χάρη στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, το καρπώνεται ο κύριε Γεωργιάδη. Θα δούμε ένα ολόκληρο αυτολόγιο τώρα.
0: Θέλω να σας πω κάτι γι' αυτό. Το έλεγα νωρίτερα. Στα μέσα Ιουλίου χρειάστηκε ένα βράδυ να πάω στο νοσοκομείο, δεν κάναμε και εκπομπή. Δηλαδή έγινε εκτάκτος.
2: Ναι.
0: Πήγα στο Αλεξάνδρα.
2: Περαστικό να ήταν.
0: Ναι, περαστικό. Εντάξει, όλα καλά. Πήγα στο Αλεξάνδρα, το Αλεξάνδρα εφημέρευε. Λοιπόν, πήγα στις 8 το βράδυ και έφυγα στις 6.30 το πρωί. Όταν πήγα.
2: Δεν φοράγα το βραχιολάκι.
0: Φόρεσε και βραχιολάκι.
2: Η αναμονή δεν έχει μειωθεί.
0: Δεν έχει μειωθεί, αλλά παρόλα αυτά καλώς περίμενα, γιατί υπήρχαν πιο σοβαρά περιστατικά από μένα.
2: Α, ήταν, ναι, τα περιστατικά προηγούνται.
0: Ναι, όχι, και σωστά προηγούνται. Όταν πήγα...
2: Σωστά προηγούνται, δεν
0: ναι, όταν πήγα, ήταν ένας, μια κοπέλα με έναν πατέρας, τώρα ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, ένας άνθρωπος πάντως μεγάλης ηλικίας. Και όταν έφυγα, ήταν ακόμα εκεί. Λυπήθηκα περισσότερο για εκείνον παρά για τις ώρες που έκατσα εγώ.
2: Έχετε ένα περίεργο χαρακτηριστικό εσείς. Η πρώτη ερημία μας έχει γίνει χωρίς να έχουμε γνωριστεί. Όταν ξεκινάγατε την εκπομπή μετά τον κύριο Λαβίτη.
0: Ναι.
2: Ξεκινάγατε με το Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Μάθε παιδί μου γράμματα, ναι.
2: Ναι. Και μου είχατε μια εντύπωση, λέω, ποιο δημοσιογράφος, ας πούμε, τολμάει να βάλει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί θα μου πούνε.
2: Όχι, ειλικρινά τώρα, εντάξει, τώρα μήπως είσαι κομμουνιστή. Εντάξει, ήταν παρόλα αυτά.
0: Καλά, εγώ είμαι λίγο απ' όλα. Μόνο εξωγήινο δεν έχουν πει ακόμα.
2: Όχι, καλά, δεν το βάζω πολιτικά. Ναι.
0: Λοιπόν,
2: θα μπορούσατε να βάλετε αυτό με το κατοστάρικο που δεν ξέρω ποια ταινία είναι.
0: Έχω βάλει πολλά τέτοια. Πολλά.
2: Αυτό το αν πάρει ένα κατοστάρικο δεν ξέρω καν σε ποια ταινία.
0: Αντωνάκη, βρέστο, είναι ο Σταυρίδης. Που είναι στη φυλακή. Βρέστο, το βάλουμε μετά.
2: Και μετά τη διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη και εδώ, ναι. Το πρέσβη θα βάλει, θα το κάψουμε εκεί, Στέφανη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Αλεξάνδρα είχε ένα το έχω και φωτογραφία, άμα το θελήσει ο υπουργός το στέλνω. Είχε ένα πώς το λένε τώρα, ένα παραβάν έξω από, τα, από το εξεταστήριο. Είχε ένα παραβάν το οποίο ήταν από το Ίκα Γαλατσίου, αν θυμάμαι καλά. Πίσω από το παραβάν είχε τρία ράτζα.
2: Για να... πίσω από το παραβάν.
0: Ναι. Προσέξτε, και να μην είχε το παραβάν και να φαινόντουσαν τα ράτζα, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί είχε τόσο κόσμο και έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να είναι εξαπλωμένοι. Και δεν υπήρχε χώρος, είναι απλό. Δεν λέω ότι είναι το σωστό. Οι γιατροί εδώ
2: μετά. Πηγαίνετε την κουβέντα, όλη την ώρα θα κουβεντιάζουμε μαζί, πηγαίνετε την κουβέντα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρει κάτι υπερεγάτε, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, οι γιατροί έχουμε πάρει και θα πάρουμε και κάτι ιταλικές τώρα.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε. Γιατί έχω θέμα, ας
0: πούμε. Οι γιατροί πάντως σκίζονταν. Είχε μια νοσηλεύτρια που την έβλεπα. Όσες ώρες ήμουν εκεί, την έβλεπα. Πηγαίνω, ερχότανε.
2: Ναι. Λέω,
0: δεν κουράστηκε, λέω, ρε παιδί μου. Φέρνουν μια κοπέλα που είναι λιώμα από ποτό. Έχουν πέσει όλοι πάνω της να τη συνεφέρουν. Φέρνουν έναν σφαγμένο. Έχουν πέσει όλοι πάνω του να τον επαναφέρουν.
2: Και το άριστα που δίνετε εσείς για την περιφορά όλων των νοσηλευτών, το καρπώνετε, κύριε Γεωργιά.
0: Και λέω. Τα ράτσα. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και είχε και ένα τραυματιοφορέα που μέχρι να πάει το φορείο μέσα στις ακτινογραφίες του είχαν σκάσει τρία περιστατικά. Τι να προλάβει να κάνει.
2: Τέλος
0: πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ τα λέω.
2: Είπατε, είδατε, και εγώ επικάθασα στους εξοπλισμούς. Νομίζω ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση που έκανε τέτοια έξοδο να αγοράσει την Πελαρά που λέτε εσείς. Που από κάτω έγραψε Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν απίστευτο δηλαδή. Δηλαδή κάτσε, αυτοί τα πληρώσανε. Έχετε να δει εσεί κυβέρνηση, α πούμε, θυμάστε κυβέρνηση που να έπαιρνε πάντω μέχρι 16 και να έπαιρνε από κάτω Πασόκ. Νέα Δημοκρατία. Τι Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε, από τα δικά σου λεφτά την τσέπη σου τα έβγαλε. Και αυτό που ενοχλεί ειλικρινά σε αυτή την κυβέρνηση, πραγματικά σε αυτή την κυβέρνηση, είναι αυτό που έδωσε προηγουμένω που ζήσατε τη χρονιά του Ακάκα, δεν ξέρω πώ το είπατε.
0: Τα έχουμε ζήσει.
2: Ότι αυτή η κυβέρνηση μα θεωρεί. Το ξέρω ότι μας θεωρεί, αλλά το γραφούμενο κλείνοντας δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μας θεωρεί.
0: Να σας πω, μόνο αυτή λέτε μας θεωρεί.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μόνο αυτή. Και ξέρετε γιατί θα αποδεικνύει την
0: έννοια. Δεν είμαι πολύ
2: σίγουρος. Δηλαδή, καθώς είστε εσείς τώρα εκεί πέρα, ας πούμε, στην Αγγλία ή στην Ταϊλάνδη, και λέτε, ρε, εσύ δεν έχω να κάνω τίποτα. Να πάω να κάνω ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Να.
2: Πώς το έχει τον άλλον. Το 13ωρο ήταν παράκληση των εργαζομένων. Κάτι ένα ρεπορτάζ. Τώρα οι εργαζομένοι.
0: Καλά, αυτό είναι. Να σας πω κάτι και εγώ, όταν δεν έχω τι να κάνω, λέω μακάρι να ήμουν στη δουλειά.
2: Μακάρι να.
0: Να ήμουν στη δουλειά.
2: Μακάρι. Ας το λέτε. Εγώ το λέω όταν θέλω να ξεχαστώ. Παρόλα αυτά.
0: Τι κάνω τώρα, κάθομαι, δεν έχω τι να κάνω. Έναν ήμουν στη δουλειά, κάτι θα κάνω.
2: Δηλαδή που τώρα αυτή τη στιγμή είναι εξαπηρετή εργασία και κάνουν ένα πρίγκι να δουλεύουν 19 ώρες.
0: Τι λέει, κυρία, τι λέει.
2: Όχι, θέλει να μάθει η γυναίκα μου τι έγινε με την άλλη στις άλλες ώρες με εσάς. Μου πάτε ότι πήγαν όλα καλά. Γιατί...
0: Καλά, όλα καλά. Αφού μιλάμε, καλά είναι.
2: Έτσι που λέτε. Δηλαδή, εδώ το κάνουμε 19 ώρο. Κάθομαι και θέλω να κάνω ένα μικροσκοπικό, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Θα έρθει εδώ το Πανεπιστήμιο Βιτάμ από την Ταϊλάνδη και θα ανοίξει ένα μη κερδοσκοπικό εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή βέβαια που η παιδεία μας έγινε απόλυτα ιδιωτική, γιατί πληρώνει τα συγγράμμα, πληρώνει τα ένα, πληρώνει τα άλλα, δεν έχει που να μείνει. Λέγω, εδώ έχει γίνει ιδιωτικό στρατό. Πληρώνει τα ρούχα σου, πληρώνει τη διατροφή σου, πληρώνει τα κέντρα. Δηλαδή, αυτό είναι που με αφήνει μου λέτε αν το έγινε με άλλε κυβερνήσει. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με άλλη κυβέρνηση. Τώρα σε κλαίω τόσο πολύ. Και ανάμεσα σε αυτό, συγγνώμη, δηλαδή εμπλέκονται και οι δημοσιογράφοι.
0: Καλά, φίλε, εμείς τι είμαστε, έξω από το χώρο είμαστε.
2: Δεν λέω αυτό. Είχε, κοιτάξτε να δείτε. Μπορώ να πω όνομα εκπομπής.
0: Θα προτιμούσα να μην πείτε.
2: Ωραία, υπήρχε μια εκπομπή λοιπόν, που ήταν καλεσμένο από τη Νέα Δημοκρατία και ένα το ΠΑΣΟΚ. Και ήταν τότε που έδινε τη συνέντευξη ο Γερμανός για το μνημόνιο. Δεν θυμάμαι, κατά ονόμα του Γερμανός. Και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ λέγανε ο κύριος Τσίπρας που του πρότεινε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, αλλά αυτός και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τρεις δημοσιογράφοι που κάνουν την εκπομπή. περιμένω να ρωτήσω και να καταλάβω. Δηλαδή, λέω, θα βρει εσύ ένα από του δύο, εσεί τι κάνατε. Και ξέρετε από ποιον άκουσα αυτή την ερώτηση. Από εσά. Θα σου πείτε τηλέφωνο κάποιο ακροατή και θα ρώτησε. Θα είπε και αυτό αν θα πρέπει να φορολογήσει του εφοπλιστέ ή τον κόσμο τέλο πάντων. Και είπατε εσεί, μην δίνετε και σημασία λίγο πολύ Γερμανό και δώσε σημασία το τι κάνανε οι κυβερνήσει που κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Δηλαδή, εσεί τι κάνανε την ερώτηση και λέω μπράβο, δηλαδή να πνίγαμε, αλλά κάποιο δεν θα κάνει.
0: Δεν είναι, λογικό δεν είναι. Ναι, το θέμα είναι βέβαια λογικό. Είναι, το θέμα είναι βέβαια την ερώτηση, να την κάνει σε πολιτικό.
2: Συγγνώμη, αλλά εσεί κάνετε την ερώτηση. Όχι την ερώτηση.
0: Κατάλαβα.
2: Ενώ τρει δημοσιογράφοι δεν ρωτάνε. Γιατί αν είναι καλή αναβαλλόμενη η φορολόγηση των τραπεζών. Να επιβάλλουμε, να το κάνει, να βάλουμε η φορολόγηση των συνταξιούχων, των εργατών, των μισθωτών που αποτίδει. Όπως ας πούμε αποτίδει, πώς το λένε, η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Τι λες ρε μεγάλε. Και περιμένω να δημοσιογράφω να πει ρε κάθεσαι και λες ας πούμε τώρα, τι είναι αυτά που λες και να τα κόψω παρδέλι, ευτυχώς δηλαδή. Δηλαδή με πληγόμουν εγώ και έρθω στο παρδέλι να κάνεις την αυτή την ερώτηση.
0: Πνιγόμουν και ήρθε ο παρδέλι να μου δώσει ένα ποτήρι νερό.
2: Μα τώρα ειλικρινά είναι ένα, το άλλο που λέτε. Λέτε για την μνήματα για την δημοκρατία. Κάναμε και βλέπω τη διάρκεια και βλέπω λοιπόν ένα πάνελ και είναι ο κύριος Βαρουιτσιώτης. Τώρα η κυρία Μαρκογιαννάκη, νομίζω ο κύριος Κεδίκοβλου. Και επειδή είμαι στα 62, πάω το μυαλό μου 30 χρόνια πίσω. Και λέω σε αυτό το πάνελ ήταν κάποιος Μαρκογιαννάκη, κάποια Κεφαλογιάννη και κάποιος Κεδίκοβλου. Και καλά έκοκαινε η ακραδεδία ρε παιδί μου. Που είναι στα υψηλά κλιμάκια. Είναι αρή η γόνη αυτή. Πώς βγαίνουν, μην μου πείτε τώρα τι ψηφίζουν. Τι πρίκα έχουν, τι είναι οι τοπικοί παράγοντες, δεν ξέρω τι είναι. Που ας πούμε, λέμε για τους μεγάλους, αλλά δεν βλέπουμε από κάτω ότι ο νεαρός Βαρουιτσιώτης, η νεαρά Κεφαλογιάννη και ο νεαρός Κεδίκοβλου. Αυτοί όλοι, ας πούμε, οι δευτεράδες, συγγνώμη για την τέτοια. Από πού, ποιος που έχουν πάρει, ας πούμε, πρίκα αυτή τη θέση. Είναι πολλά, τέλεστα.
0: Εντάξει, τα ονόματα παίζουν ρόλο τώρα.
2: Πού παίζουν ρόλο, κύριε Παρτάλη, τώρα στην τοπική κοινωνία, δηλαδή παίζουν.
0: Σε κάποιες τοπικές κοινωνίες παίζουν, όχι σε όλες.
2: Ναι, είχα δύο απορίες, δεν ξέρω αν προλάβω σκουριάση. Μία ήταν πώς βγαίνει ο κύριος Καραμαλής στις Σέρες και πρώτος σε ψήφους, και άλλη πώς βγαίνει ο κύριος Μπέο στον Βόλο. Όχι απορίες, έτσι, αφελέστατε. Του έρθει ένα παιδί από τις Σέρες και του έρθει πώς γίνεται, α πούμε, και βγαίνει. Και μου έδωσε μια απάντηση που μου έκανε εντύπωση. Μου λέει: δεν μπορεί να φανταστεί, μου λέει, τι εγκατάλειψη υπάρχει στη σφαίρα. Που οι Σεραίοι θεωρούν ότι σώνει και καλά πρέπει να υπάρχει ένα άνθρωπο δικό του στη Βουλή. Ήταν μια απάντηση τέλος πάντων. Τώρα για τον κύριο Μπέα δεν ξέρω τι κάνει. Πήρα να μάθω γιατί βγαίνει ο κύριο Μπέα και τι κάνει. Πελετήδη δεν είναι. Ότι είναι όμως ο Τρικάλων δεν είναι που είναι εξαιρετικό. Ο κύριο Παγατουρίδη δεν είναι. Και είναι άνθρωποι από διαφορετικέ παρατάξει αλλά κάνουν τρομερό έργο στου Δήμου. Τέλος πάντων, αυτά δεν θέλω να επηρεάσω.
0: Ευχαριστώ κύριε Βασιλή. Καλό βράδυ και σε εσάς και στη σύζυγο, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς πάντα.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Βασίλη, από το Λουτράκι, απολύτως σας λέω ότι το πονηρό είναι στο μυαλό μας. Ακούστε, θα το πω και δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτό που λένε το προκλητικό ντύσιμο και τα λοιπά και τα λοιπά, να μα είχε, ήταν προκλητικό το ντύσιμο και μετά πέφτει μία κοπέλα θύμα βιασμού και λέει μα κοίτα πως ήταν ντύμε. Αυτό δεν υπάρχει. Εάν μία κοπέλα ή ένα αγόρι αντιστοίχως είναι ωραία ή ωραίο, θα θαυμάσεις το ωραίο. Δεν θα σκεφτείς ότι επειδή φοράει αυτό. Εκεί αρχίζει η αρρώστια του μυαλού. Είναι η πονηριά του μυαλού. Το ότι φοράει κάποιος κάτι ή κάποια κάτι δεν σημαίνει, δεν σου λέει αλλά. Δεν γράφει πουθενά κάτι. Εκεί είναι η πονηριά του μυαλού. Το ότι το ντύσιμο των παιδιών δεν έχει σχέση με την ηλικία τους, ναι. Το ότι πολλές φορές το ντύσιμο τους ξεφεύγει τελείως από τα όρια αυτού που θεωρούμε ευπρεπές. Και εντάξει, τώρα υπάρχει μια κοινή λογική, ας πούμε, στο ότι είναι ευπρέπεια. Προφανώς. Αλλά από εκεί μέχρι το πονηρό είναι τεράστιο. Και εγώ ξαναλέω, δεν το θεωρώ δικαιολογία. Κάποιος να πει ότι μα κοίτα, προκαλούσε με τον ντύσιμο. Όχι. Εμένα δεν με προκαλεί κανένα ντύσιμο. Δεν γίνεται να με προκαλέσει κανένα ντύσιμο. Γιατί ο άνθρωπος που έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι του δεν μπορεί να δέχεται τέτοιου είδους προκλήσεις. Γιατί με την ίδια λογική μπορεί να με προκαλέσει το οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν με προκαλεί τον ντύσιμο. Και τη συμπεριφορά, ακόμα και τη συμπεριφορά, γενικώς δηλαδή, δεν με προκαλεί τίποτα. Και στη συμπεριφορά θα κάτσω να σκεφτώ, γιατί συμπεριφέρεται αυτός έτσι. Για μένα το πονηρό είναι στο μυαλό. Κλασικό λέει παράδειγμα, έχουμε χάσμα γενναιών. Τα περιεμφάνιση φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών τα προσπερνάμε. Χρήση της γλώσσας μεταβάλλεται. Σωστό. Με την προϋπόθεση ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε δεν είναι ζήτημα. Σωστό και αυτό. Η τεχνολογία εξελίσσεται, βεβαίως. Φροντίζουμε να εμπλουτίσουμε τα ενδιαφέροντά μας και τη γνώση. Και αυτό. Η συμπεριφορά επίσης αλλάζει, στην εργασία, στη δημόσια, όλα αυτά αλλάζουν. Η κοινωνία δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ όπως τη φανταζόμαστε. Και εδώ θα συμφωνήσω. Για τα πιο σημαντικά, δικαιοσύνη, ισότητα, ναι, να αγωνιστούμε. Δικαιοσύνη, ισότητα, παιδεία, υγεία, βάζω εγώ κι άλλα. Για τα παραπάνω λύσεις δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις αλλαγές. Αλλά δεν είναι ουσιώδη. Ήδη η καθημερινότητα είναι δύσκολη για αρκετούς. Ας επιτρέψουμε στους νέους και γενικά όλους να ζήσουν όπως τους αρέσει. Ναι, μέχρι όμως του σημείου αυτό που τους αρέσει να μην περιορίζει εμένα και εσάς. Έτσι, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Δεν διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα και αν θέλετε και την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους να ζήσουν όπως τους αρέσει, αρκεί να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους. Αυτό. Και εννοείται μέσα στα όρια της νομιμότητας, έτσι. Τώρα, η ευπρέπεια είναι ένα άλλο. Η ευπρέπεια, ξέρετε, πρέπει να την έχεις κιόλας. Δηλαδή, τη μαθαίνεις, αλλά είναι και λίγο έμφυτη. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εγώ πάντως λέει θα ψηφίσω τον Αλέξη που δεν μας θεωρεί καθόλου βλάκες και θα φορολογήσει και το 1% των καταθέσεων των πιο πλουσίων και μετά όλοι μαζί θα πηγαίνουμε διακοπές καβάλα σε μονόκερους. Σε μονόκερους.

0: υπάρχουν μονοκύροι. Αν με προβληματίζει, ναι, μπορεί να με προβληματίσει, κύριε Βασίλη, αλλά δεν θα με προκαλέσει. Θα με προβληματίσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά δεν θα με προκαλέσει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Όταν κάτι σε προβληματίζει, δεν το επιτίθεσαι. Ούτε το ενοχλείς, ούτε το πειράζεις. Τεράστια διαφορά. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Σε δύο λεπτά, κύριε Ηλία, θα ρίξουμε μια ώρα, αλλά για ένα λεπτό θα είναι, θα επιστρέψω. Ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα, Μανολή. Καλησπέρα, κύριε Παδαλή.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση, τέλος πάντων την τοποθέτηση που είχα κάνει για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν έχετε αντίρρηση,
0: τέλος πάντων. Δεν έχω. Όχι, δεν έχω, αλλά από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι δραματικά, έχει αλλάξει κάτι δραματικά.
1: Σας ακούω.
0: Ωραία το είπα.
1: Ωραία το είπατε.
0: Κάθε μέρα που περνάει, προκύπτει και κάτι στην καθημερινότητά μου, φαντάζομαι και πολλών άλλων, που εμπλέκει τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή κάποιος μου στέλνει κάτι εδώ στο ραδιόφωνο και μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη λέει αυτό. Το παράδειγμα που είπα πριν με το φαρμακείο. Έψαξα, μου στέλνει άλλος ένα μήνυμα, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη και μου είπε αυτό και μου στέλνει και ένας γνωστός για την Κυριακή τώρα μεθαύριο που μας έρχεται. Ρώτησα, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη και το τάδε μαγαζί είναι ανοιχτό την Κυριακή, θα πάω, λέει, να ψωνίσω, θες να έρθεις? Και δεν σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι το μαγαζί που μου έχει γράψει δεν έχει μαγαζί εκεί που μου έχει στείλει. Δεν λέω πού, για να μην κάνω. Και του λέω, ρε εσύ, του λέω, αυτό που μου γράψες δεν ισχύει, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο μαγαζί εκεί. Και μπαίνει και όντως δεν υπάρχει μαγαζί. Ετοιμαζόμασταν, δηλαδή, να πάμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ.

0: εξαγωγή συναλλάγματο για τον κύριο Βασίλη από την Νίκαια. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Ναι. Πήρα κυρίω ο λόγο που πήρα ήταν επειδή άκουσα αυτό που είπε, Μανώλη, ότι κάποιο είπε για. Ότι πήγε σε ένα φαρμακείο και είπε ότι ρώτησε ναι. την νοημοσύνη κτλ.
0: Αληθινό περιστατικό είναι, δεν είναι.
1: Το πιστεύω και επειδή μιλάω και με γιατρούς, επειδή έχω, όπως έχω ξαναπεί, έχω πολλά προβλήματα υγείας τέλος πάντων και είμαι συνέχεια μέσα έξω στα νοσοκομεία και θέλω να δώσω και πολλούς χαιρετισμούς και συγχαρητήρια να πω και δημοσίως στο προσωπικό του Άγιου Παύλου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι εξαιρετική. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δεν ξέρω τι λένε άλλοι. Η δική μου εμπειρία πάντως 2 χρόνια τώρα που μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία είναι εξαιρετική. Έχω δηλαδή κάποια παραπονάκια, αλλά η γενική εικόνα είναι καλή.
0: Ναι.
1: Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να το πω αυτό και δημόσια. Τώρα, θέλω να πω κάτι, Μανώλη, και επειδή ίσως να μην με έχουν ακούσει κάποιοι ακροατές, ας πούμε, και να μην ξέρουν την ιδιότητά μου, δουλεύω στον χώρο, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εδώ και 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ένας χώρος που δραστηριοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά και το γνωρίζω αρκετά καλά. Θέλω να πω σε όποιον ακούει, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας, μην εμπιστεύεστε τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας. Σας εκλυπαρώ.
0: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Αν κρατήσετε οτιδήποτε, αν κρατήσετε ένα πράγμα από την παρέμβασή μου απόψε, να είναι αυτό. Ή τουλάχιστον ρωτήστε, καταγράψτε αυτό που σας λέει, αλλά σίγουρα συμβουλευτείτε και εμπιστευτείτε αυτό που θα σας πει κάποιος γιατρός ή φαρμακοποιός περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν λέω να μην ρωτήσετε καθόλου. Να μην ρωτάμε καθόλου.
0: Εγώ προσωπικά σε θέματα υγείας θα έλεγα να μην ρωτάμε καθόλου. Εγώ.
1: Το δέχομαι και αυτό που λες. Το δέχομαι. Και ίσως είναι καλύτερο αυτό που λες εσύ. Αλλά
0: διότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει σχέση με ιατρική, δεν έχει σχέση με επιστήμη. Είναι μια σειραφή στοιχείων, τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή καθόλου. Και επειδή ο άνθρωπος από τη φύση του επηρεάζεται, δηλαδή αν διαβάσει το χαρτάκι που έχει το κάθε φάρμακο μέσα. Τις παρενέργειες, ένας άνθρωπος που επηρεάζεται πιο πολύ από τους υπόλοιπους θα εμφανίσει τα μισά από τα συμπτώματα που θα διαβάσει.
1: Γιατί λειτουργεί ως πλασίμπο.
0: Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό να συμβεί. Ναι. Δεν το κακίζω, το έχω πάθει και εγώ, όλοι σχεδόν το έχουμε πάθει. Αν λοιπόν σου πει η τεχνητή νοημοσύνη που νομίζω ότι με κάποιον μιλάς αλλά δεν μιλάς με κανέναν, ότι είναι αυτό... Είναι πολύ πιθανό να το υιοθετήσεις και μετά να έχεις αμφιβολίες για αυτό που σου λέει ο επιστήμονας. Καθόλου τη θέματα υγείας στην τεχνητή νοημοσύνη προσωπικά. Γι' αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έχεις δίκιο και συμφωνώ απόλυτα. Και το λέω αυτό, ξαναλέω και δεν μου αρέσει να λέω ότι είμαι ειδικός, αλλά είμαι ειδικός στο τομέα αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Ρώτα γιατί τα ωράρια των καταστημάτων, για το τι σόρουχο φοράει σακύρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Αλλά όχι θέματα υγείας.
1: Ακριβώς. Ένας από τους λόγους επίσης που πήρα τηλέφωνο έτσι για να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα είναι επειδή άκουσα σήμερα ήταν καλεσμένος ο κύριος Κυλακάκης σε έναν άλλο σταθμό και ήταν μια ώρα εκπομπή και ήταν όλη η εκπομπή με τον κύριο Κυλακάκη. Μιλούσαν για αυτό το θέμα βασικά. Ο κύριος Κυλακάκης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο το διάβασα, το τελείωσα πριν από 2 εβδομάδες. Πρέπει να πω ότι τον κύριο Σκυλακάκη τον εκτιμώ πραγματικά. Είναι δηλαδή από τους σοβαρούς ανθρώπους, πολιτικούς, και έχω πραγματική εκτίμηση για το πρόσωπό του. Αλλά όλα αυτά που έχει γράψει και όλα αυτά που λέει είναι πραγματικά στο φάσμα της τεχνικής νοημοσύνης, της επιστημονικής φαντασίας. Πραγματικά όμως. Αυτό που συμβαίνει, Μανώλη, με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί σ' άκουσα που έλεγες πριν και που είσαι ακόμα. Τι έχουμε να δούμε ακόμα. Δεν ξέρω τι έχουμε να δούμε, Μανώλη, αλλά αυτό που συμβαίνει και ισχύει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η εξέλιξή της έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτό μου το είπατε και την προηγούμενη φορά λόγω έλλειψης σπόρων.
1: Όχι λόγω έλλειψης σπόρων. Είναι η αρχιτεκτονική της τέτοια που μέχρι εκεί μπορεί.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε, δηλαδή,
0: φαντάζομαι. Θα βελτιωθεί όμως η αρχιτεκτονική της. αργά ή γρήγορα. Θα βελτιωθεί, λέει, η αρχιτεκτονική
1: της αργά. Δεν μπορεί να βελτιώσει μια αρχιτεκτονική. Πρέπει να βρει μια άλλη εφεύρεση. Δηλαδή...
0: θα βρεθεί.
1: Μα γιατί είσαι τόσο σίγουρο? Αυτό εδώ μπαίνουμε στο θέμα της εικασίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
0: Γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν πρόκειται να τα αφήσουν. Γιατί αυτά τα οποία αναμένουν, τα έσοδα που αναμένουν, είτε οικονομικά είτε και τα ωφέλη, δεν ξέρω τι άλλο, είναι δυσθεώρητα μπροστά στο ενδεχόμενο του να μείνει κάτι στάσιμο, νομίζω.
1: Μανώλη, δεν ξέρω αν σου είχα αναφέρει το θέμα της πυρηνικής ενέργειας.
0: Ναι.
1: Την πυρηνική ενέργεια, τη σχάση, τη μελετούν και την ψάχνουν εδώ και 70-80 χρόνια. Και δεν έχουν βρει, δεν το έχουν βρει. Και εκεί να δεις τι χρήμα υπάρχει. Δηλαδή όποια χώρα και όποια εταιρεία ανακαλύψει τον τρόπο να κάνει οικονομικά σχάση, θα κυβερνήσει τον κόσμο. Η σχάση, αν την καταφέρουμε, η σχάση είναι όταν... η σχάση είναι η διαίρεση του ατόμου και η σύμπτυξη είναι η ένωση του ατόμου. Την ένωση ψάχνουμε, έτσι, να ενώσουμε άτομα και να παράξουμε ενέργεια. Το 1951, ο τότε κορυφαίος επιστήμονας...
0: Να ενώσουμε άτομα χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις, χωρίς να υπάρξουν κοσμογονικές αντιδράσεις.
1: Η σύμπτυξη αυτή, όταν ενώνουμε τα άτομα, είναι η πιο καθαρή, μορφή ενέργειας. Δεν έχει απόβλητα, πυρηνικά απόβλητα, δεν έχει τίποτα. Το απόβλητό του είναι νερό. Και η ενέργεια είναι απεριόριστη. Το 1951 ο κορυφαίος τότε επιστήμονας, πυρηνικός επιστήμονας της Αμερικής, είχε πει ότι σε 20 χρόνια θα το έχουμε καταφέρει, θα το έχουμε πετύχει.
0: Ναι.
1: Πριν από 6 μήνες διάβαζα μια συνέντευξη ενός κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα, ο οποίος έλεγε, όπως έλεγε στην συνέντευξή του, σε 20 χρόνια θα το έχουμε καταφέρει. Το ίδιο που υπόθηκε το 1951, υπόθηκε το 2026. Είμαστε δηλαδή διαρκώς 20 χρόνια μακριά. Θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Είτε τυχαία, είτε βάσει προγράμματος.
1: Ξέρεις πόσα χρήματα έχουν επενδυθεί σε αυτό το χώρο, στο τομέα της έρευνας για την πυρηνική ενέργεια? Τεράστια ποσά, 3 εκατομμύρια. Δεν τα έχει καταφέρει. Δηλαδή είμαστε όσο κοντά ήμασταν το 1951, τόσο κοντά είμαστε και σήμερα. Δεν έχουμε κάνει καθόλου πρόοδο στο θέμα. Παρόλο που έχουν εξοδευτεί άπειρα ποσά. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι απαραίτητα νομοτελειακό. Και ξέρω πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται αυτό. Είναι επιστήμη, είναι τεχνολογία, είναι, θα τα καταφέρουμε, θα το βρούμε. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να το βρούμε, μπορεί να μην το βρούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αρχιτεκτονική, μια εφεύρεση πάνω στην οποία βασίστηκαν όλα αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η εφεύρεση έχει αυτές τις δυνατότητες. Τις εξαντλήσαμε. Δεν έχει άλλες. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Φαντάσου, ας πούμε, ξέρω εγώ, θεμέλια. Μια οικοδομή, ας πούμε, έχει 6 ορόφους. Εσύ όμως θες να βάλεις κι άλλους ορόφους, να την κάνεις κοτσαόροφη. Γίνεται? Δεν γίνεται, γιατί τα θεμέλια της είναι αυτά. Άντε να βάλεις καταχρηστικά έναν όροφο παραπάνω, να την κάνεις από 6 όροφη 7 όροφη. Μπορείς να την κάνεις ουρανοξύστη 50 ορόφων. Δεν γίνεται. Πρέπει να πέσει το κτίριο αυτό, να καταδαφιστεί, να γίνουν νέα θεμέλια και να φτιάξει κάτι από την αρχή. Έτσι να το σκέφτεσαι. Βελτιώνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Αυτό που θέλω να πω κάτι επίσης που είναι και αστείο. Ξέρεις ποια ήταν η λέξη της χρονιάς πέρσι στην Αμερική? Το λεξικό, το Μίριαμ Βέμπερ κάνει κάθε χρόνο, ας πούμε, η λέξη της χρονιάς. Ξέρεις ποια ήταν πέρσι η λέξη της χρονιάς? Σλοπ. Το σλοπ, σε ελεύθερη μετάφραση, μεταφράζεται ως σαβούρα. Και έχει να κάνει με αυτά που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Okay.
1: Είτε είναι έργα τέχνης, βίντεο, φωτογραφίες, τραγούδια, δεν ξέρω οτιδήποτε. Και υπάρχει μια αντίδραση του κόσμου. Αρχίζει να γίνεται όλο και πιο έντονη. Δηλαδή όταν ο κόσμος αρχίζει και βλέπει, ας πούμε, ένα YouTube βίντεο και καταλαβαίνει ότι αυτό το βίντεο έχει φτιαχτεί από τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλει να το δει, φεύγει.
0: Mm-hmm.
1: αυτό το πράγμα είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες. Δηλαδή η τάση αυτή εντείνεται. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα, ρε Μανώλη, και στα 57 μου χρόνια, 57 χρόνων είμαι, δεν το έχω ξαναδεί και έχω βιώσει και τη γέννηση του ίντερνετ, τη φούσκα τότε που έσκασε με το ίντερνετ το 2000. Έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει. Δηλαδή τέτοια παραπλάνηση σε παγκόσμια κλίμακα που σοβαροί άνθρωποι όπως ο κύριος Κυλακάκης έχει πιστέψει ένα παραμύθι και γράφει βιβλία πάνω σε αυτό το παραμύθι. Πριν από λίγο, πριν σε πάρω τηλέφωνο, δοκιμάζω τη νέα έκδοση του ChatGPT, το λεγόμενο GPT-6.
0: Ναι.
1: Είμαι συνδρομητής στη συνδρομή των 200 ευρώ, των 200 δολαρίων το μήνα, και το τεστάρω.
0: Καλό πρέπει να είναι.
1: Το τεστάρω 2 μέρες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει καμία διαφορά πέρα από το ύφος των απαντήσεων, δηλαδή είναι λίγο πιο πνευματόδες το πώς απαντάει, αλλά στη δυνατότητά του να λύνει προβλήματα δεν έχω δει καμία διαφορά. Έχω συντάξει 20 διαφορετικές ερωτήσεις, τις οποίες τις δίνω, ας πούμε, σε κάθε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι ή ασκήσεις λογικής, ή μαθηματικά προβλήματα, ή προβλήματα φυσικής. Έχω ένα σετ ερωτήσεων, ας πούμε, για να δω τι περισσότερο προβλήματα μπορεί να λύνει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από το παλιό. Εδώ και 1,5 χρόνο, κανένα μπορεί να λύνει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από το παλιό. Εδώ και 1,5 χρόνο, καμιά καινούργια έκδοση, κανένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει βελτιωθεί.

0: το διαφημίζει αυτό και λέει ότι είναι η νέα γενιά εξυπνάδας.
1: Καλά, εντάξει, με κάποιο τρόπο πρέπει με κάποιο τρόπο το διαφημίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι
0: σκέφτεται. Αλλά η ουσία όμως είναι ότι δεν λύνει κανένα καινούριο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ έχω δύο βασικά projects που κάνω έργα, ας πούμε. Το ένα είναι ένα πρόγραμμα που γράφω και το άλλο είναι ένα set, ας πούμε, data analysis. Ένα project, ας πούμε, ανάλυση δεδομένων που έχει να κάνει με χρηματιστριακά δεδομένα.
1: Σε κώδικα αυτό το γράφετε?
0: Το ένα είναι κώδικας.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι στοιχεία, δεδομένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια records που έχουν να κάνουν, ας πούμε, ιστορικά δεδομένα του χρηματιστηρίου. Και κάνω εκεί τεχνική ανάλυση, όπως λέμε. Χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση. Αυτά τα δύο, οι δύο τομείς αυτοί, είναι αυτό που οι ίδιοι κατασκευαστές λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μανούλα για αυτά. Ότι είναι δηλαδή αυτή η τομή τους οποίους δουλεύω είναι ακριβώς για αυτούς τους τομείς κατασκευασμένη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είναι ο χώρος της. Mm. Τα κάνει μαντάρα, ρε φίλοι. Όταν σου λέω μαντάρα, μαντάρα.
1: Εντάξει, το ότι οι προγραμματιστές λένε ότι είναι ο χώρος της δεν σημαίνει ότι είναι.
0: Θέλω να πω ότι εδώ ξέρεις τη λέξη hype?
1: Ναι.
0: Hype σημαίνει υπερβολή. Είναι αυτό που γίνεται, ας πούμε, στο marketing, όταν οι εταιρείες, ας πούμε, βάζουν αλατοπίπερο, ας πούμε, στην περιγραφή των προϊόντων τους για να τα κάνουν πιο ελκυστικά, ώστε να πουλήσουν, ας πούμε. Εγώ τώρα έχω ένα ηθικό ζήτημα, ένα προβληματισμό, ας πούμε. Πότε σταματά το hype να είναι hype και μπαίνουμε, ας πούμε, στην περιοχή της παραπλάνησης? Πότε το hype αρχίζει να θεωρείται πλέον παραπλάνηση? Και πότε η παραπλάνηση μπορεί να αρχίσει να θεωρείται απάτη? Mm. Διότι εδώ υπάρχουν επενδυτές, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου, ξέρεις πόσα χρήματα έχει τοποθετήσει σε αυτές τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης? Είχε τοποθετήσει, γιατί τώρα όταν του έδειξα, όταν ήρθε το καλοκαίρι και καθίσαμε μαζί μισή ωρίτσα και του έδειξα 5 πράγματα, ο άνθρωπος τρομοκρατήθηκε. Λέει, τόσο χαζό είναι. Πίστευε ο αδερφός μου ότι είναι πανέξυπνο αυτό το πράγμα.
1: Καλά, δεν είναι και χαζό.
0: Μάλλον δεν έχει ιδέα πόσο χαζό είναι. Είναι παπαγάλος. Δεν έχει καμία εξυπνάδα. Ο λόγος που το λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι ανθρωπομορφικός επίτηδες. Δεν υπάρχει καμία νοημοσύνη εδώ. Είναι παπαγαλία. Σου επιστρέφει πίσω μόνο πράγματα που έχει διαβάσει και απλά τα συνθέτει. Μαντεύει την επόμενη συλλαβή. Δεν υπάρχει καμία νοημοσύνη.
1: Είναι όμως, και αυτό είναι μια ικανότητα.
0: Πρόσεξε, και καλά έκανες και μου το είπες. Δεν λέω ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη είναι άχρηστη. Σε καμία περίπτωση. Είναι στη ζωή μας, θα είναι στη ζωή μας και θα εξελιχθεί, δεν ξέρω σε ποιο σημείο.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως που αμφιβάλλω είναι το εξής. Πρόσεξε με, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Τα χρήματα που επενδύονται και ξοδεύονται, όπως επίσης και η ενέργεια,
1: η πόρη, ναι,
0: που καταναλώνεται, η πόρη, το νερό, όλο αυτό που αποσπάει τεχνητή νοημοσύνη από το οικονομικό σύστημα, κυρίως στις Αμερικές, το οποίο είναι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού, έτσι, όπως την έρευνα για το καρκίνο, ας πούμε, λέω. Για να φέρουν επιστροφές, ας πούμε, ανάλογες στους επενδυτές, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Του εργατικού πληθυσμού.
1: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι βιώσιμο έτσι πως πάει. Δηλαδή, αν πρόκειται απλά να αντικαταστήσουμε το Google, ας πούμε, και εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα search, ένα ψάξιμο στο Google, τώρα το κάνουμε στη τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν έχει λεφτά. Λεφτά θα έχει όταν μπορεί μια εταιρεία να πει σε 500 υπαλλήλους από τους 10.000 που έχει, ξέρετε, δεν σας χρειάζομαι πλέον. Σας απολύω και τη δουλειά σας θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ολοκλήρωσε την κυρία.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Ωραία.
0: Θα κλείσω με αυτό, με τον τρόπο που ξεκίνησα. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι αξιόπιστο. Όταν ρωτάτε για αυτό το πράγμα, πάντα να το γνωρίζετε και να το έχετε υπόψη σε αυτό το πράγμα, και κυρίως για ευαίσθητα θέματα, κυρίως για ιατρικά θέματα.
1: Ναι, ναι, μην σε, το για θέματα που έχουν να

0: μετρολογία.
1: Και θέλω να πω και ένα τελευταίο. Επειδή αυτά που ανεβάζει η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό δεν το έπιασα καθόλου και θα έπρεπε ίσως να το πιάσω. Όλα αυτά πάνε στους σερβερς των εταιριών αυτών. Έχω δει ανθρώπους, Μανώλη, να ανεβάζουν τα αποτελέσματα αξονικών και μαγνητικών εξετάσεων. Αυτό είναι καθαρή τρέλα.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Είναι καθαρή τρέλα.
0: Ισχύει και σου λέει βλέπω αυτό και εκείνο. Εντάξει, και λες, okay.
1: Όλα αυτά αποθηκεύονται τώρα σε κάποιο σερβερ στην Αμερική και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Η δημοσιοποίηση στοιχείων είναι και αυτή προβληματική, όποιο και αν είναι αυτό το στοιχείο.
1: Μην λέτε τίποτα στην τεχνητή νοημοσύνη που δεν θέλετε να γίνει γνωστό έξω.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Εγώ ελπίζω να βοήθησα.
0: Πολύ ενδιαφέρον το βρήκα. Την παρέμβασή σας πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Πάνος από τα Γιάννα, να πω ότι είναι ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου, φίλε Λάσκαρη. Ελάτε, κύριε Πάνο.
2: Μανώλη, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Πάνο.
2: Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μας, ναι, ναι. 2-3 φορές. Mm-hmm. Πούρναρης είμαι εγώ, αν θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν θέλω να σας πω
2: θέματα. Εντάξει, ναι. Πού να θυμάσαι. εγώ δεν θα καθυστερήσω πολύ, δύο λόγια θα πω.
0: Ελάτε.
2: Πήρα καταρχήν για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τις παροχές, ας πούμε, που ανακοίνωσε. Mm-hmm. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω ένα μαγαζάκι και θέλω να αναφερθώ πιο πολύ στην προκαταβολή φόρου. Που είναι βραχνάς για μας, έτσι.
0: Είναι τεράστιο.
2: Ειδικά εγώ που την επιχείρηση την έχω εταιρεία και είναι 80% σχεδόν 100% η προκαταβολή φόρου. Mm-hmm. Είναι, τι να σου πω, και λέει ότι μετά από το, ξέρεις, μετά, πότε είπε το 2029, το 29,
0: 28 νομίζω, 29, ναι.
2: 29. Δηλαδή ζήσε μα ήμουν φάστερ φίλοι, έτσι.
0: Εντάξει, βάζει ένα χρονοδιάγραμμα τώρα.
2: Ναι. Πρόσεξε όμως, σε φορολογεί για μια χρονιά, για την επόμενη χρονιά που δεν ξέρεις πώς θα πάρει.
0: Δεν ξέρεις αν θα υπάρχει επιχείρηση
2: πρώτα απ' όλα. Αν θα υφίσταται η επιχείρηση.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Αυτό, υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, μα γι' αυτό όλοι λένε ότι είναι άδικος φόρος. Και μάλιστα στο 100% ή στο 80%, διότι όντως τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην τα έσοδα να είναι μηδενικά, γιατί μπορεί να μην υπάρχει επιχείρηση. Χίλια δυο μπορεί.
2: Ναι. Μπορεί να μην υπάρχω εγώ.
0: Εντάξει, εμείς πάμε τώρα στο πιο ελαφρύ σενάριο. Που,
2: ναι, έτσι, και αυτό σενάριο είναι.
0: Ναι, όλα καλά, όλα μέσα στη ζωή είναι προφανώς.
2: Έτσι είναι, γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτό το φόρο.
0: Ναι, ισχύει ότι δεν υπάρχει λογική στο φόρο.
2: Διαμαρτύρονται, ναι, θα σου πω, διαμαρτύρονται ο κόσμος για την ακρίβεια, έτσι. Σωστό, και σωστά διαμαρτύρονται, έτσι.
0: Καλά, διαμαρτύρονται γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν είναι αλήθεια.
2: Είναι, υπάρχει ακρίβεια. Πώς λύνεται όμως η ακρίβεια? Με το να δώσεις μία αύξηση, ας πούμε, κάθε 2-3 χρόνια, να λες ότι εδώ θα αυξηθεί λίγο ο βασικός μισθός και
0: όχι,
2: αυτά.
0: Έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα.
2: Και μπράβο, μπράβο. Όχι. Στο τέλος, γιατί είπε και αυτή την κουβέντα, ότι εγώ, ο σκοπός της κυβέρνησης, είπε, μέχρι το 2030 είναι να φτάσει ο μέσος μισθός τα 1.800 ευρώ.
0: Και τι, θα έχουν παγώσει τιμές μέχρι το 2030.
2: Μπράβο. Και πέραν από αυτό, άσε στις τιμές στην άκρη, πέραν από αυτό, πρέπει ο εργοδότης να μπει. Μπορεί να τα πληρώνει αυτά. Γιατί το 1.800 μεταφράζεται αλλιώς. Μεταφράζεται 3.600. Μιχτά. Δώρα, μούπες, σούπας, πάλιες. Κατάλαβες σου λέω. Δεν είναι τα 1.800.
0: Κοιτάξτε, οι στοχεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα είναι ωραία και έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνουν ή θα καρποφορήσουν.
2: Άρα, έτσι, τι λέμε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Εντάξει, πάμε με βάση, δεν το λέω τώρα για την κυβέρνηση και για την Δημοκρατία, το λέω γενικώς, ότι όταν βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα, το βάζεις με σκοπό να το υπηρετήσεις. Και όταν βάζεις ένα στόχο, τον βάζεις με σκοπό να τον φτάσεις να το πετύχεις. Αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε αυτό που θα συμβεί.
2: Μα μπορεί τα έσοδα του κράτους του χρόνου να μην είναι αυτά που
0: μα λέω, ναι, αυτό δεν μπορεί να... Δεν είναι βέβαιο,
2: και,
0: δεν...
2: πώς, και μένει σε ισχύ αυτό το πράγμα σου λέει. Το είπαμε πέρσι, αλλά δεν μπορούμε φέτος. Αυτό δεν είναι, παιδιά, δεν είναι λύσεις αυτές. Ούτε εγώ, ούτε, που είμαι φούρναρης, και αν θες να πάμε σαν προϊόν, ήρθε ένα παιδί προχθές, προάλλες, και ζήτησε μεροκάματο στο φούρνο, έτσι. Mm-hmm. Ανεδίκευτος εργάτης.
0: Mm-hmm.
2: Η πρώτη κουβέντα που μου είπε, τι θα πάρω. Χωρίς να ξέρει δουλειά, χωρίς τι θα πάρω. Τι θα πάρεις, θα πάρεις αυτό, θα σου βγάλει ο λογιστής, το νυχτερινό σου που θα σου βγάλει ο λογιστής.
0: Ναι.
2: Ναι. Α, ξέρεις, εγώ έχω ακούσει ότι η νύχτα πληρώνω πάνω από 1.200 ευρώ. Σοβαρά μιλάς, σου λέω.
0: Εντάξει, η νύχτα πληρώνει παραπάνω, αλλά προφανώς δεν ξέρω πόσο πληρώνει, αλλά δεν πληρώνει με βάση το τι θέλει ο καθένας.
2: Μπράβο.
0: Υπάρχει πρόβλεψη δίνω, στον νόμο για τη νύχτα, προφανώς.
2: Εγώ για να σου δίνω, γιατί ορισμένοι, το μόνο που θα πάνε νύχτα, χωρίς να ξέρουν δουλειά, το μόνο που θα πάνε νύχτα, θέλουν να πούμε, ανοίγουν το στόμα και ζητάνε ό,τι θέλουν. Τι θα μου προσφέρεις εσύ εμένα? Εγώ θα σα δώσω αυτά τα λεφτά. Εδώ είναι τέχνη, είναι μεταποίηση. Μέχρι να μάθεις την τέχνη, τι θα μου προσφέρεις?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν εσύ όταν θα μάθεις τη τέχνη και θα μάθεις 5 πράγματα, αντί για 1.200-1.300 θα μου ζητήσεις 2.000 ευρώ, και ποιος θα σε πληρώσει? Εγώ δεν θέλω να καταλήξω. Καλά κάνουν και τα ζητάνε αυτά.
0: Πλάκα τώρα, μια που το συζητάτε, ο ανεδίκευτος που θα δουλέψει νύχτα, πόσο θα πάρει?
2: Ό,τι του βγάλει ο λογιστής. Αν έρθει σε μένα, σκάρτα 1.000 ευρώ.
0: Ναι. Μικτά είναι τα 1.000.
2: Ε?
0: Μικτά.
2: Όχι, καθαρά.
0: Καθαρά. Ναι. Δεν είναι άσχημα.
2: Πόσο πρέπει να το βγάλει?
0: Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω.
2: Ναι. Πόσο πρέπει να το βγάλει?
0: Νομίζω...
2: Από τις 2 η ώρα, από τις 2 η ώρα μέχρι... το 7ωρο, μέχρι το πρωί. Πώς πάει μέχρι...
0: Θα πάει μέχρι τις 8-9 εκεί.
2: Όχι, ναι. 6 ώρες και 45 λεπτά. Πόσο είναι?
0: 2 μέχρι 8.30, ας πούμε. Ναι.
2: Ναι. Για εξαήμερο, έτσι.
0: Θα έχει και το ρεπό του, ναι, βέβαια.
2: Δεν υπάρχει ρεπό. Είναι εξαήμερο. Δηλαδή, με ένα ρεπό πάει 8ωρο μετά.
0: Α, θα έχει και μία... Α, ωραία, ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Δεν τα ξέρω ακριβώς. Ναι, θα έχει
2: τέλος
0: μία...
2: πάντων, δεν είναι η ουσία εκεί. Ναι. Η ουσία είναι ότι εγώ... Ρε Μανώλη, εγώ... Συγγνώμη για το ρε.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Εγώ, παιδί μου, να τα δώσω αυτά τα λεπτά. Δεν λέει κανένας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξυπνάει νύχτα πρέπει να πληρωθεί. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Όμως, αν εγώ όμως αυξήσω το ψωμί, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή το ψωμί, αν θες την κουβέντα τη δική μου και αυτό, είναι το πιο φτηνό είδος που υπάρχει στην ελληνική αγορά. Βλέπεις τι ώρα εργάζομαι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και είναι το πιο φτηνό είδος. Το πακέτο, ας πούμε, ο άλλος δεν διαμαρτύρεται για το πακέτο 5 ευρώ τσιγάρα. Κουβέντα. Άμα δώσω εγώ 10 λεπτά, 20 λεπτά στο ψωμί, πορνάρι, το φαρμάκουσες το ψωμί, το βάλες. Σώπα, μωρέ. Και πώς θα ανταπεξελθώ εγώ?
0: Ναι.
2: Το ψωμί, εσύ πιστεύεις ότι πληρώνεται με σαν νυχτερινό προϊόν?
0: Όχι. Εντάξει, γενικά η δουλειά του φούρναρη είναι μία από τις δουλειές που έχουν πολύ σκληρό ωράριο.
2: Ο πελάτης όμως δεν θέλει να ξέρει αν ξύπνησες μία, αν...
0: Όχι, εμένα δεν με νοιάζει τι ώρα έχετε ξυπνήσει, εγώ ψωμί ήρθα να πάρω.
2: Ψωμί όμως πρέπει όμως να έχει στο βάθος του μυαλού το ότι είναι νυχτερινό προϊόν.
0: Ναι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ναι, εγώ πάλι που το καταναλώνω.
2: Δεν θα πρέπει όμως να το σκεφτείς και έτσι. Πώς το καφέ εκεί που πας και το πληρώνεις το πλαστικό 2,80, πας και το παίρνεις άνετα? Γιατί μη μου πεις ότι πλέον το ψωμί είναι είδος πρώτης ανάγκης. Για τον Έλληνα είδος πρώτης ανάγκης είναι πλέον ο καφές και το τσιγάρο. Μετά πάμε στα είδα.
0: Κάποτε ήταν. Κάποτε. Εγώ θυμάμαι μια εποχή, ο συγχωρημένος παππούς μου, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει με... Δύο πράγματα μπαίνανε στο σπίτι κάθε μέρα. Μία φραντζόλα ψωμί και το γάλα.
2: Χαίρο πολύ.
0: Τώρα δεν μπαίνει τίποτα από τα δύο σε καθημερινή βάση.
2: Γεια σου, ρε Μανώλη. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε το καφεδάκι. Μπορεί και δύο-τρεις καφέδες την ημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι. Ότι εντάξει, να μέξω και να σταματήσω, να πάρω ένα καφέ, να σταματήσω. Αλλά να είμαι σπίτι που έχω τρεις μπρίκι, καφετιέρα, γαλλικό και να παραγγείλω απ' έξω, είναι να με πάρει ο διάολος.
2: Ναι. Μα εδώ δεν σταματάνε, τέλος πάντων δεν έχω τίποτα ούτε με κανέναν, όλοι να δουλέψουν, αλλά η ακρίβεια δεν λύνεται έτσι. Δηλαδή με το να δώσει ας πούμε 5 φράγκα από εδώ και τη μέσα, πρέπει να βρει άλλη φόρμουλα. Με τους φόρους, με τις απαλλαγές από εδώ από εκεί, να αντέξει ο επιχειρηματίας για να μην προβεί συνεχώς. Δηλαδή το ρεύμα αυτή τη στιγμή μέσα σε δύο μήνες έχει πάρει 30%.
0: Ναι.
2: Μέσα σε δύο μήνες, παιδί μου, έχει πάρει το 30%. Είναι τρελό. Και τελειώνω ότι η θελέστα και παθέστα εμείς στην Ευρώπη, έτσι. Και συνεχίζουμε αφού το ξέρουμε ότι υποφέρουμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, δηλαδή, το τροπάριο μας. Καταλαβαίνεις για
0: πέρα. Κύριε Πάνο, τώρα εσείς θα κοιμηθείτε και θα ξυπνήσετε. Δεν θα πάτε σε ρί.
2: Σε ρί θα πάω.
0: Α, ωραία.
2: Δεν υπάρχει, δεν είναι λάσπη στην οικοδομή.
0: Μήπως είχατε κοιμηθεί νωρίτερα, δεν ξέρω, γι' αυτό.
2: Μανώλη, χάρηκα.
0: Να είστε καλά, κύριε Πάνο.
2: Να είστε καλά, φίλε. Καλά, και αυτές οι λύσεις που λέω, εγώ τα λέω πρακτικά και είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολλά χρόνια στην αγορά. Είμαι πολλά χρόνια στην αγορά και βλέπω πως ας πούμε δεν υπάρχει λύση σε αυτό που λέει ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Ούτε τα σούπερ μάρκετ μπορεί να τα ελέγξει στο 100%,
0: όχι
2: τη τιμή. Για ήδη στη φόρμουλα βρήκαν αυτήν, δηλαδή μην γελιόμαστε. Πρέπει να βρει άλλα κόλπα. Καταρχήν πρέπει να δουλέψει η παραγωγή, ρε παιδί. Πρέπει να δουλέψει
0: τώρα,
2: ο πρωτογενής τομέας.
0: Τώρα είπατε μεγάλη κουβέντα, πρωτογενής τομέας για να δουλέψει θέλει...
2: Μπράβο, ποιος θα πάει να φυλάξει πρόβα τώρα, 500 πρόβατα.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Έξω όμως φυλάνε φάρμες, φυλέ, και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και έχουν και γελάδες, έχουν και πρόβατα. Εμείς εδώ θέλουμε το ένα πόδι στάλο και ξέρω εγώ.
0: Είμαστε και λίγο...
2: Γεια
0: σας κύριε Πάνο, να είστε καλά. Επίσης και σε εσάς. Η κυρία Γιώτα από τα κάτω Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
4: Καλημέρα και στο υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
4: Καλή σχολική χρονιά στο γιο σας και καλή του πρόοδο.
0: Ξέρετε, παιδάκια. Να είστε καλά.
4: Χαίρετε όλα τα παιδιά. Εγώ σκεφτόμουν κάτι κοινωνικό, αν μπορώ να το αναφέρω.
0: Κάτι κοινωνικό.
4: Κοινωνικό. Με τα κινητά σχετικά είναι.
0: Για πείτε.
4: Αφού έχουμε τα πάντα στο κινητό, ταινίες, μουσική, τσάτ, όμως το βράδυ εδώ παίρνουμε τηλέφωνο και για να μιλήσουμε. Μήπως θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί κάπου, νομίζετε?
0: Τι ξαναπείτε το, γιατί δεν το κατάλαβα τώρα αυτό.
4: Τα κινητά είναι πιο κάτω. Ξεκινάω πρώτα με το γιατί παίρνουμε τηλέφωνο εδώ στα ραδιόφωνο. Στα ραδιόφωνο γενικά.
0: Κυρίως νομίζω ότι είναι η ανάγκη του κόσμου να μιλήσει, να ακουστεί, να ανταλλάξει απόψεις. Αυτό. Αυτή την αίσθηση έχω.
4: Εσείς
0: βλέπετε κάτι άλλο?
4: Αυτό νομίζω ότι είναι η τελευταία παρέα που δεν μας βάζει φίλτρα και ότι θέλουμε ανθρώπινη φωνή και όχι οθόνες. Τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι που είχαμε συνηθίσει διαζώσεις που λένε να έχουμε φιλίες, αυτό το αισθανόμαστε έντονα, μας ενοχλούν τα κινητά λίγο πολύ. Και τώρα γιατί πρέπει να δείχνουμε τα πάντα σε ένα κινητό?
0: Γιατί
4: πρέπει να δείχνουμε τα πάντα σε ένα κινητό?
0: Γιατί πρέπει? Ποιος είπε ότι πρέπει?
4: Παλιά πηγαίναμε βόλτα και τη ζούσαμε.
0: Ναι.
4: Τώρα πρέπει να δείξουμε φωτογραφίες.
0: Το πρέπει ποιος το λέει?
4: Όχι να πρέπει. Προσπαθούμε να δείξουμε.
0: Αυτό ο καθένας σας θα απαντήσει για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κανένας που λέει ότι πρέπει.
4: Για να το δουν οι άλλοι.
0: Ναι, ξαναλέω. Δεν υπάρχει κάτι που να πρέπει.
4: Όχι.
0: Ο καθένας σας το απαντήσει για τον εαυτό του.
4: Όπως το καταλαβαίνει.
0: Προφανώς.
4: Αλλά μήπως ζούμε λιγότερα, επειδή προσπαθούμε να δείξουμε περισσότερα για τον εαυτό μας.
0: Ξαναλέω, ο καθένας αυτός το απαντήσει για τον εαυτό του. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω.
4: Έτσι ζούμε περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό μας. Και είμαστε πιο αναστατωμένοι.
0: Ας το σκεφτούμε όλοι μας, ο καθένας ατομικά.
4: Ο καθένας ατομικά. Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά στην Αυστραλία, από την Αριζόνα και στους ντόπιους συνεκράτες και συνεκράτειές μας. Να κλείσω και με ένα ανέκδοτο.
0: Άντε, πείτε και ένα ανέκδοτο.
4: Να μην χαλάσει την παράδοση που είχα ξεκινήσει παλιά.
0: Ναι.
4: Τώρα βέβαια μου έχει κοπεί λίγο η διάθεση γενικό με τη ζωή που προχωράει.
0: Καλά, εντάξει.
4: Θυμήθηκα κάποιο, λέει, είναι τρεις
0: Ζητιάνοι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τίποτα.
4: Είναι τρεις Ζητιάνοι.
0: Τι είναι δύο?
4: Είναι τρεις Ζητιάνοι.
0: Τρεις Ζητιάνοι. Μάλιστα.
4: Και εμένα μαζί σε ένα δωμάτιο. Όλοι μαζί. Οι τρεις κατοικούν. Και κάθε βράδυ μετράνε τις πράξεις του. Και λέει ο ένας, εγώ μάζεψα, ας πούμε, 5 ευρώ με φραγκοδίφραγκα και τάλιρα. Ο δεύτερος λέει, εγώ μάζεψα 10 ευρώ με 50 λεπτά. Ο τρίτος λέει, εγώ μάζεψα 30 ευρώ με 5 λεπτά. Που λένε ένα βράδυ, για κάτσε ρε παιδί μου, εσύ γιατί μαζεύεις τόσο πολλά, είσαι πιο όμορφος. Γιατί μαζεύεις τόσο γρήγορα και τόσο πολλά. Ακούστε τους λέει. Εγώ τους λέω ότι μου λείπουν 5 ευρώ και θέλω να φύγω για το εξωτερικό, οπότε μου δίνουν παραπάνω. Και έτσι μαζεύω περισσότερα από εσά. Αυτό ήταν.
0: Ανέκδοτο ήταν αυτό.
4: Ανέκδοτο. Κρυό. Ολίγον.
0: Ας το πάρουμε ως ανέκδοτο.
4: Εγώ δεν έχω το στυλ το δικό σας. Σας λέτε ωραία ανέκδοτα.
0: Και να σας πω, εγώ δεν λέω ανέκδοτα πρώτα απ' όλα, αλλά και με στυλ, η αλήθεια είναι ότι και με στυλ να το έλεγα, δεν ξέρω αν ποιος θα έχει. Εντάξει, το παίρνω ως ανέκδοτο. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα.
4: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης,
4: και
0: επίσης.
4: Να περάσετε ένα ήρεμο.
0: Εύχομαι όλος ο κόσμος. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Δεν το κατάλαβες για ανέκδοτο. Εντάξει, έξυπνο ήταν αυτό που έκανε. Ότι μου λείπει ένα τάλιρο. Γιατί άμα λες βοηθήστε για να... Θα σου δώσει... Ενώ άμα πεις παιδιά μου λείπει ένα τάλιρο, μα βρεθούν και παιδιά... Λέμε ρε παιδί μου τώρα και εσύ, εντάξει. Ανέκδοτο είναι. Πώς κάνεις. Είναι, έλατε. Ρε, τι ωραία. Λοιπόν, η προκαταβολή λέει φόρουμ, γράφει εδώ Γιάννης, υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Δεν ξέρω Γιάννη, αυτό τι σημαίνει. Είναι ένας άδικος φόρος, πώς θα το κάνουμε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει στο 100%. Που λες ότι υπάρχει σε όλες τις χώρες. Και αυτό το 100% είναι πάρα πολύ. Υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αντάξει, άμα δηλαδή υπάρχει σε όλες τις χώρες. Γεια σας κυρία Σόφη. Ναι, δεν το λέω αυτό που στείλατε. Λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Για την ώρα, λέει, βρισκόμαστε στο Generative AI. Αναλύει και επεξεργάζεται δεδομένα και με βάση κανόνων στατιστικών patterns δημιουργεί νέα δεδομένα. Είναι μαθηματικό μοντέλο, δεν σκέφτεται και κακώς το ονομάσανε τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, το ονομάσανε τεχνητή νοημοσύνη γιατί έπρεπε κάπως να πουλήσει. Αν το βγάζανε κάπως αλλιώς, πιθανότατα δεν θα πουλαγεί. Μπορεί να βρίσκανε ένα πιο ελκυστικό όνομα να πουλάγει ακόμα περισσότερο. Υπάρχει, λέει, το θεωρητικό Artificial General Intelligence, AGI, που εκεί πλέον είναι σκέφτομαι, άρα υπάρχω και θέλω να συνεχίσω να υπάρχω. Αυτό που γνωρίζουμε από την επιστημονική φαντασία. Θεωρώ αυτό θα επιτευχθεί, μπορεί να είναι σε 5-10 χρόνια, σε 100 ή σε 1000. Θα σημάνει το τέλος του ανθρώπινου έπους. Στη συνέχεια εξαρτάται, για παράδειγμα, όταν περπατάμε στον δρόμο, κάνουμε στην άκρη για να περάσουν τα μυρμηγκιά. Σωστό. Μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος Νομίζω ότι το θέμα της ενδυμασίας έχει κακώς επικεντρωθεί στην προκλητικότητα, κόβοντας την κουβέντα στο ότι αυτός που επικρίνει κάποια ενδυμασία σκέφτεται πονηρά και στη συνέχεια να θεωρηθεί κακός άνθρωπος και πιστοδρομικός. Όχι. Δεν λέω εγώ κακό. Απλά λέω ότι. Έχω αυτή την αντίληψη. Στην κοινωνία λέει, που ζούμε, κάποιοι χώροι χρήζουν κάποιες ευπρεπούς εμφάνισης. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να πας στην εκκλησία, στη βουλή, στο μέγαρο μουσικής, με το μαγιό ή με τα εσώρουχα και να πεις ότι αυτός που επικρίνει τέτοια αμφίεση σκέφτεται πονηρά. Δεν είναι. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Αντιθέτως, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουν να μπει σε τέτοιους χώρους. Σωστό. Δυστυχώς, ο κανόνας ενδυμασίας και συμπεριφοράς αυτή τη στιγμή είναι το σοκ και δέος προφανώς για την ύπαρξη προσωπικής και λατρείας, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία στο κοινωνικό σύνολο για το πρόβλημα περιλαμβάνει ανηλίκα παιδιά. Αλλά κυρίως να υπάρχει διάλογος χωρίς μονοδιάστατα επιχειρήματα, ρίχνοντας το φταίξιμο σε αυτόν που εντοπίζει το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς είναι πρόβλημα. Ελπίζω να έγινα κατανοητός, ναι, γίνατε. Αλλά έχει έρθει, ας πούμε, και ένα μήνυμα που μου λέει ένας φίλος, δεν το βρίσκω τώρα, αλλά. Να, ο κύριος Αναστάσης λέει, περνάει, λέει, η καθεμία μέρα μεσημέρι τα έχει πετάξει όλα έξω. Εγώ λέει, που είμαι 65 χρονών, αναστατώνομαι. Ναι, εντάξει, ρίξτε λίγο κρύο νερό στο κεφάλι σας, τι να σας πω τώρα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά. Θα μπορούσε να περάσει μια κοπέλα όμορφη απ' έξω που να είναι ευπρεπώς διμένη και πάλι να αναστατωθείτε. Η αναστάτωση, το σκύρτημα, ας πούμε, μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος που θα δει έναν άλλον άνθρωπο και θα του αρέσει. Δεν είναι αποκλειστικά απόρρια του τι φοράει. Μπορεί να είναι ο αέρας του, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που. Θέλω να. Εντάξει, είμαι και εγώ λίγο ρομαντικός. Προφανώς παίζουν, αλλά δεν είναι όμως η λογική. Εγώ το πήγα στην πρόκληση γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές ως δικαιολογία για αξιόπινες πράξεις. Γι' αυτό το είπα. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι εμένα, εγώ δεν θεωρώ κάτι προκλητικό. Δεν θα με προκαλέσει κάτι. Θα πρέπει να θέλω να κάνω κάτι. Άρα δεν είναι το θέμα το ντύσιμο που θα με προκαλέσει, είναι το μυαλό μου. Έτσι δεν είναι. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, αυτό δηλαδή, ναι. Και αν βγει μια γυναίκα γυμνή στον δρόμο, ένας άντρας γυμνός στον δρόμο, τι σημαίνει αυτό? Θα μας προκαλέσει ή εκεί δεν θα μας προκαλέσει τόσο όσο θα μας προκαλέσει αν είναι ή μη γυμνή ή μη γυμνός? Γιατί εκεί πιο πιθανό είναι να παραξενευτούμε και να πούμε και αυτήν τρελή. Μπάει καλά, γιατί κοίτα πώς έχει βγει έξω. Είναι θέμα και αντίληψης, νομίζω. Ρε Παρδάλη, λέει, τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ανακάλυψει πρώτος, λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Εγώ εντωμεταξύ για την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχω πει τίποτα πέραν του ότι συμφώνησα με τον κύριο Ηλία ότι καλό θα ήταν να μην. Εγώ προσωπικά δεν λέω καλό θα ήταν, απλά θα το θεωρούσα δεδομένο να μην λαμβάνουμε συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας. Όλα τα άλλα, κάντε ό,τι θέλετε. Βγάλετε τα μάτια σας με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Σε γενικές γραμμές αυτά. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
5: Καλησπέρα σας. Yeah. Υπάρχουν πολλοί τώρα με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γίνει της μόδας,
0: ναι.
5: Μάλιστα.
0: Αλλά. Εντάξει, έχει η μόδα τα ωριά της.
5: Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πολύ.
0: Πρέπει όμως.
5: Σε λεωφορείο δεν μπαίνει η τρόλεϊ ή μετρό.
0: Γιατί?
5: Μπαίνει σε λεωφορείο ή τρόλεϊ. Δεν μπαίνει.
0: Όταν χρειάζεται μπαίνω.
5: Εντάξει, δεν μπαίνει όμως καθημερινός.
0: Καθημερινά όχι, δεν μπαίνω.
5: Ή σε μετρό.
0: Σε τρόλεϊ δεν μπαίνω.
5: Ναι.
0: Σε μετρό μπαίνω.
5: Ή σε τρένο τον ηλεκτρικό.
0: Τρένο έχω να πάρω.
5: Ναι. Είναι όλοι με ένα κινητό.
0: Αυτό ήθελες να μου πεις.
5: Έχω να σου πω, έχω ρεπορτάζ να σου πω για τα αθλητικά.
0: Συγγνώμη, αλλά.
5: Είναι όλοι με ένα κινητό.
0: Ναι, να σου πω. Περπατάνε στον δρόμο.
5: Παιδιά μου, λένε όλοι. Να μην πω καμιά κουβού.
0: Δηλαδή.
5: Περπατάει
0: δηλαδή,
5: στον δρόμο, δεν βλέπει στο πεζοδρόμιο. Πάει να πέσει πάνω, θα μου πέσει και πάνω μου.
0: Όχι,
5: και μου πουλάει και πνεύμα.
0: Περνάνε τη διάβαση.
5: Με το κινητό στο
0: με
5: χέρι.
0: Με το κινητό και βλέπουν το κινητό.
5: Τι να πω. Πρέπει να διαβάσει, παπά.
0: Όπου η διάβαση είναι 10 δεύτερο. Δηλαδή, κοίτα. Κοίτα, μην ξεκινήσει κανείς.
5: Σε γι' αυτή εδώ πέρα που έχουμε εδώ μπροστά μας εμείς.
0: Ναι, μέσα στο τρένο, ας πούμε, πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου, κάθεσαι. Δεν τρέχει.
5: Ή στο λεωφορείο.
0: Το πολύ πολύ να χάσει στάση. Δεν έγινε.
5: Ναι, ή στο λεωφορείο.
0: Ναι.
5: Κοίτα, στη διάβαση.
0: Κοίτα, μην ξεκινήσει και κανείς. Εντάξει, ο καθένα.
5: Λοιπόν. Στην Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλες τις λεπτομέρειες του συνολικού project για τη νέα Τούμπα. Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 34 με 35.000.
0: Μεγάλο, ωραίο.
5: Από τα πιο σύγχρονα. Θα υπάρχει και ένα μια εξέδρα γύρω σε 9.000 για τους φανατικούς οπαδούς στο πίσω πέταλο.
0: Ναι.
5: Θα είναι ένα γήπεδο που από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
5: Στην εκπομπή μας το απόγευμα μετά το μάτσο του Ολυμπιακού που θα τελειώσει σε 9 παρά έχουμε ηχητικά αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου που μιλάνε οι εκπρόσωποι των εταιριών για πολλές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι του 2027. Θα είναι έτοιμο.
0: Σε ένα χρόνο δηλαδή, ναι.
5: Θα είναι έτοιμο από την ώρα που θα ξεκινήσουν τα έργα μετά από 40 μήνες. Θα γίνει υπογειοποίηση της Κλεάνθους. Είναι ο δρόμος που περνάει μπροστά από την Τούμπα.
0: Ναι.
5: Και γενικά θα είναι μια αναβάθμιση της περιοχής της Τούμπας. Θυμίζω ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για όσους δεν ξέρουν, είναι μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής της Τούμπας.
0: Ναι.
5: Μιας πολύ μεγάλης, πολύ μεγάλης περιοχής στο Δήμο Θεσσαλονίκης για όσους δεν έχουν πάει. Και...
0: Ίσως και λες, τι? Βλέπω εδώ τώρα ναι. η κερκίδα των φανατικών.
5: Η κερκίδα θα είναι μόλις, θα είναι πλέον,
0: το
5: γιατί,
0: πέταλο
5: έχει,
0: θα είναι
5: γιατί έχει
0: ωραίο.
5: Στίβο γύρω-γύρω που δεν έχει μπιταρτάν, αλλά υπάρχει, τώρα θα είναι στα 24 μέτρα, θα είναι πολύ κοντά.
0: Θα είναι πολύ πιο κοντά.
5: Θα είναι πολύ πιο κοντά.
0: Ναι. Ωραίο.
5: Θα είναι ένα ωραίο έργο. Θα προσέξουν και την ακουστική, ώστε να έχει πολύ καλή ακουστική. Γιατί ένα γήπεδο με 34.000 κόσμο, καταλαβαίνεις τι θα γίνεται εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Και η Τούμπα ούτως ή άλλως είχε καλή ακουστική.
5: Ναι, φαίνεται ότι το έργο της Τούμπας προχωράει και θα είναι. Είναι δηλαδή στην τελική ευθεία.
0: Μακάρι. Πολύ ωραία.
5: Τώρα, να σου
0: φωλιά,
5: πω...
0: Η φωλιά του δικέφαλου.
5: Ναι, η φωλιά του δικέφαλου. Ο νέος coach του Ολυμπιακού έχει βγάλει αποστολή από το απόγευμα και έχει βάλει τον, στην αποστολή έχει συμπεριλάβει τον Πιρόλα, ο οποίος Πιρόλα είχε ένα θέμα τραυματισμού αλλά τον πήρε. Mm. Έχει βάλει και τον Μπέιλι για πρώτη φορά. Ο κύριος Αλγκουαθίλ είπε μέγιστο σεβασμός για το Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε ενώπιση του αυριανού, του σημερινού πλέον αγώνα με τον Όφη. Εξήρε τον Μέντι, τον Μεντιλίμπαρ, και ότι θα πάρει, ότι θα βασιστεί και σε στοιχεία που έχει αφήσει στην ομάδα. Φυσικό είναι αυτό.
0: Μπορεί να κάνει και αλλιώς.
5: Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Είναι φυσικό αυτό. Να κρατήσει στοιχεία που έχει αφήσει ο Μεντιλίμπαρ στην ομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ, 7 ώρα το απόγευμα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον κυπελούχο Όφη. Μια ομάδα που είναι αρκετά φορμαρισμένη και περιμένει και αυτή να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα υποδεχθεί την Hohenheim στο Παγκόσμιο Στάδιο του Ηρακλείου. Ενώ Τετάρτη θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια. Να δούμε τώρα αύριο πώς θα κινηθεί το παιχνίδι. Είναι δύσκολο μάτς. Για τον Μεντιλίμπαρ είπε. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που τον γνωρίζω πολύ καλά και τον έχω, και έχω τον μέγιστο σεβασμό. Η ομάδα του έκανε πολλά πράγματα καλά μέσα στο γήπεδο και θέλω να τονίσω πως και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες της ομάδας θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, σήμερα, ώρα 7, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στη συνέχεια, ώρα 9, είναι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Από τι ώρα δέχεσαι μηνύματα?
5: Να κυλήσει το πρώτο τεταρτάκι της εκπομπής 20 λεπτά. Να δούμε πώς θα πηγαίνει το μάτσα. Από τις 7.30 μπορείς.
0: Α, εντάξει. Ρωτάω για να μην.
5: Να πάμε να κυλήσει, να κυλήσουμε λίγο.
0: Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν να φωνάζουν με τη Λίμπαρ, να μην σου στείλω.
5: Θα μου στείλεις, ρε παιδί.
0: Γιατί θα είναι 7 και 3, γι' αυτό το λέω.
5: Εντάξει. Θα μου στείλεις.
0: Καταλαβαίνω.
5: Μπασκετικά να σας πω ότι...
0: Μη σου πω 7 και 1, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Θα δούμε ρε παιδάκι μου,
0: όχι, απλά σε ρωτάω ρε παιδί μου, για να μην έχουμε θέματα.
5: Θα είσαι τώρα, εγώ να φανταστώ πού θα είσαι. Στον καναπέ σου, τηλεόραση μπροστά.
0: Μην είμαι στο γήπεδο, δεν ξέρω.
5: Καλά, προς το παρόν είναι, το σίγουρο θα είναι στον καναπέ σου.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο γι' αυτό.
5: Δεν υπάρχει σίγουρα σίγουρα.
0: Μην είμαι στο γήπεδο και φωνάζω και εγώ με τη Λίμπαρ.
5: Ωραία. Αν δεν είσαι στο γήπεδο για να μην φωνάζει.
0: Όπου και
5: την
0: να με το στείλω μήνυμα. Μην
5: ωραία, θα είσαι σε καναπέ και θα βλέπει το μάτς.
0: Ναι.
5: Ε?
0: Ναι.
5: Εντάξει. Κατανοητό. Τι να σου πω. Να σου πω, αν το κάνει, να το κάνει.
0: Τι να μου πει.
5: Σε ζηλεύω όμω εγώ. Σε ζηλεύω.
0: Έλα δούλεψε. Όλη την
5: σε ζηλεύω, άστα, θα αφήσει αυτό. Άστα αυτό έργο. Εγώ δούλεψε... στη ζωή μου δεν έχω δει σπίτι μου ένα παιχνίδι σαν άνθρωπο.
0: Έλα, δούλεψε όλη την εβδομάδα.
5: Τα βλέπω εδώ, στο γραφείο, ναι, στο γήπεδο.
0: Έλα, δούλεψε όλη την εβδομάδα.
5: Ναι, εντάξει, κατανοητό.
0: Και κάτσε Σαββατοκύριακο σπίτι.
5: Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε μπασκετικά. Ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο νίκησε 78-56 στην ΑΕΚ και παίζει με την Σουμπότιτσα τη Σερβική στι 6 το απόγευμα σήμερα, τουρνουά στη Ρόδο. Στο τουρνά της Λευκοσίας Νεόφυτος Χανδριώτης ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή 89-87 ο Βεζέκοφ 22 πόντους, Φουρνιά 18 τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.
0: Φιλικό έτσι, αδελφικό
5: ναι,
0: μας.
5: Εντάξει. Ναι. Και ο Άρης έχασε από τη Μακάμπη Τελαβίβ 92-87. Την Κυριακή παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ολυμπιακός στον τελικό σε 6 ώρα το απόγευμα με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Και θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής μέσα σε αποθέωση στο Ultimate Championship, το νέο meeting που έκανε, που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην Βουδαπέστη, πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό. Δεν δίνονται μετάλλια, εντάξει, δίνονται κάποια αναμνηστικά. Πήρε δεύτερη θέση με 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Με την πρώτη το πέρασε. Είχε περάσει με την τρίτη το 6-0-5. Πέρασε το 5-60, πέρασε το 5-80, πέρασε το 5-95. Στο 6-0-5. Είχε δύο αποτυχημένα όπου δεν έφτασε να περάσει καν τον πύχη να το ρίξει από κάτω και στην τρίτη προσπάθεια ένα πολύ καλό άλμα το πέρασε, πήγε μετά στο 6-15, με την πρώτη το πέρασε, είχε αποτυχημένο στο 6-20, προσπάθησε δύο φορές να καταρρύψει το παλιό ρεκόρ το δικό του 6-20 στο 6-25, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Μόντο Ντιμπλάτιτς με 6 μέτρα και 20 εκατοστά πρώτος, είχε τρία αποτυχημένα άλματα να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Όπου βλέπεις μανούρα, τρελαίνεσαι.
0: Όχι, τι.
5: Τώρα, να πω να τελειώσω για τον Ντουμπλάτιτς και το σχολιάσουμε.
0: Κόπα Λιμπερταδόρες.
5: Ναι, αυτά, κόπα. Για αυτά ζεις.
0: Ναι, και βλέπω ότι κάνουν hydration break και ήθελα να σε ρωτήσω. Η FIFA το έχει καθιερώσει δηλαδή.
5: Έχει καθιερώσει, ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό,
5: λοιπόν,
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
5: 6-32, προσπάθησε τρεις φορές να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ 6-31 ο Ντουμπλάτιτς, δεν τα κατάφερε.
0: Φίλε, παιχνίδι Παραγουάη, Ουρουγουάη, Κολομβία και τέτοια. Εάν γυρίσω.
5: Πόσα στενοφόρα απ' έξω.
0: Εάν γυρίσω και έχει τέτοιο παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δω.
5: Εντάξει, τα στενοφόρα.
0: Εσύ, το ξυλίκι που πέφτει.
5: Όχι, μωρέ, τι, έλα, μωρέ, ιδέα σου.
0: Όχι, σε κάποια, όχι παντού.
5: Εντάξει, ο ιδέα σου.
0: Έτσι, είναι μέχρι να σηκωθεί ο πρώτος παίχτης 3 μέτρα στον αέρα. Μετά
5: γι' αυτό σου λέω πόσα στενοφόρα απ' έξω.
0: Ναι, αίμα κι άμμος.
5: Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε από κοντά.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει. Ενδιαφέρον από κοντά, αλλά επειδή δεν μπορούμε, το βλέπαμε από τηλεόραση όταν τα κάνουμε.
5: Ωραία.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι ορισμένες ομάδες που παίζουν συγκλονιστικό ποδόσφαιρο.
5: Εντάξει, αλλά παίζουν.
0: Όχι, όχι, μην γελάς.
5: Παίζουν και ξυλίκι όμως. Κάποιες.
0: Παίζουν σκληρά, αλλά παίζουν. Δηλαδή, βλέπεις ταχύτητα συνδυασμού. Βλέπεις ωραία μπάλα. Όχι, εντάξει, σε όλα.
5: Ναι. Σε κάποια ναι. Δηλαδή, σε κάποια έχει πραγματικά.
0: Έχει πολύ ωραία μπάλα.
5: Πολύ ωραία μπάλα. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου.
0: Έτσι, και η Κολομβία έχει πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Και η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Εντάξει, ναι. Μιλάμε τώρα για Αργεντινή και τέτοια. Αλλά.
5: Τώρα, Κολομβία, πα στο Μενταγίν. Μενταγίν Κάλι. Απ' έξω έχει άβρες. Θυμάσαι κάτι άβρες παλιές που είχε αστυνομία εδώ στην Αθήνα. Άβρες με πάνωπλους στρατιώτες πάνω στο πύργο.
0: Καλή, έχει απ' έξω και παπάδες και νεκροφόρες. Κατευθείαν.
5: Εντάξει. Στο Μενταγίν Κάλι, το ντέρμπι. Εντάξει, απ' έξω έχει, σου λέω, τα άρματα με τους στρατιώτες πάνω στο άρμα.
0: Είναι το προεδρικό διάταγμα για την κήρυξη της χώρας.
5: Το παστέλωσαν.
0: Εδώ, αυτό... Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
5: Αυτό είναι live.
0: Δεν νομίζω, θα το έγραφε.
5: Θα το έγραφε. Ωραία, δεν είναι live. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αμερικανικό Open. Πριν από λίγο ο Σβέρεφ κέρδισε 3-0 σετ τον Κατσάνοφ. Το Ρώσο, ο Γερμανός Σβέρεφ νούμερο 2 στον κόσμο, προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Ο άλλος ημιτελικός είναι 2-10 απόψε ο Τιαφό, ο Αμερικάνος με τον Σέλτον. Ο Σέλτον θυμίζω ότι είχε αποκλείσει τον Τσιτσιπά. Στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, μεγάλος τελικός USA Open γυναικών, Αρίνα Σαμπαλένκα Λευκορωσία, νούμερο 1 στον κόσμο, με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στον κόσμο.
0: Ναι, και, και Μεξικό τώρα που το είδα, ναι. Και Εκουαδόρ, δεν είναι ζωντανό αυτό.
5: Αυτό δεν είναι ζωντανό.
0: Όχι, δεν είναι ζωντανό.
5: Λοιπόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο τένις στις γυναίκες του USA.
0: Παλμέρας είναι η μία, η άλλη δεν ξέρω ποια είναι, δεν μου έρχεται τώρα.
5: Παλμέρας είναι με τα πράσινα, ε?
0: Ναι.
5: Λοιπόν, θα το δούμε. Έχουμε 5 λεπτά μέχρι να τελειώσει. Κλείνοντας με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία. Πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Στιμόντενα της Ιταλίας παίζει στις 10 το βράδυ με την Οικοδέσποινα την Ιταλία. Δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο το έχασαν η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Λοιπόν, προτιμάς δηλαδή αυτό από το ένα ωραίο μάτς να δεις εθνική. Ποιο να σου πω τώρα εγώ.
0: Εθνική.
5: Περίμενε, παιδί μου, να πας τώρα στην Αφρική και να δεις Σενεγάλη εκτήλη φαντοστού.
0: Όχι, αυτό προτιμάς.
5: Αυτό προτιμάς, ναι. Λατινικό, Μεξικό.
0: Μεξικό.
5: Μοντερέι. Μεξικό. Ή όχι, Γκουαδαλαχάρα. Γκουαδαλαχάρα, εκεί είσαι. Ντέρμπι, Γκουαδαλαχάρα με μία από το Μεξικό. Από την πόλη του Μεξικού.
0: Στη Χιλή.
5: Στη Χιλή, Σαντιάγκο.
0: Ένα παιχνίδι στη Χιλή.
5: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι έχει μια πόλη στη Χιλή,
5: ναι,
0: που λέγεται Λατιράνα.
5: Μάλιστα.
0: Που είναι στην έρημο,
5: ναι,
0: και διόροφο δεν έχει, είναι όλα ίσωμα.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί να είσαι με 50 βαθμούς, βγαίνει, δηλαδή στην πινακίδα της πόλης,
5: ναι,
0: βγαίνει ο... πες το, όχι...
5: Λατιράνα, όχι Λατιράνα, Λατιράνα,
0: Λατιράνα, ναι,
5: ναι.
0: Αυτό είναι προς τα βόρεια.
5: Ναι.
0: Έχει λίγο θάλασσα, πιάνει και λέω, είναι έρημος. Βγαίνει το Ιγκουάνα. Έχει ένα Ιγκουάνα το οποίο είναι ζωντανό, σε τρώει.
5: 72 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα από το λιμάνι. Πού να πάμε, και άστο, ρε φίλε.
0: Εσύ έρημος, λέω τώρα.
5: Άστο,
0: και να είσαι τώρα, ναι, εκεί, ας πούμε, να βλέπεις παιχνίδι με 50 βαθμούς.
5: Άστο, άστο. Δεν θέλω, ναι. Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Ωραία πράγματα.
5: Έχεις κάτι μοναδικά. Έχεις μοναδικές
0: καταστάσεις.
5: Έχεις παραστάσεις. Είναι δυνατός αυτά. Εντάξει, και εγώ όμως θέλω να πάω σε κάποια.
0: Δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω.
5: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ωραίο, εμπειρία.
5: Ναι, αυτά είναι εμπειρία να πας. Έστω μία φορά να δεις ένα παιχνίδι.
0: Συστή.
5: Τώρα ο καθένας ακούει εμάς τώρα και θα μας θεωρεί ότι είμαστε και λίγο.
0: Επειδή έχουμε ένα
5: εξή
0: που θέλω να πάω.
5: Πού?
0: Στο Εκουαδόρ.
5: Σημερινό. Ναι. Μισή μέρα
0: αυτό,
5: νύχτα.
0: Θέλω να
5: μισή
0: πάω
5: μέρα...
0: στο σημείο ακριβώς.
5: Ναι.
0: Που λένε ότι είναι αυτό το Εκουαδόρ.
5: Ναι.
0: Το σημείο ακριβώς εκείνο που λένε.
5: Εκείνο
0: ότι...
5: ωραία, ναι. Θέλω,
0: εκεί
5: αυτά
0: θα...
5: είναι εμπειρίες. Εντάξει. Τώρα μας ακούει ο κόσμος, σου λέει αυτή η Σαλεμένη.
0: Δεν είναι καλά αυτή, ναι.
5: Αν όχι, εντάξει.
0: Τελειώνει η εκπομπή σαν
5: λεπτό. Όχι, εντάξει, είναι ωραία ταξίδια. Αυτά, αν μπορούσε να τα κάνει, είναι ωραία ταξίδια.
0: Ναι, ναι.
5: Εγώ θα ήθελα να πάω στην Κούβα για να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Άλλη.
5: Για αξιοθέατο, όχι για αθλητικά.
0: Όχι,
5: για αθλητικά είναι κοντά σε αυτά που λες εσύ.
0: Κοίτα, στην Κούβα έχεις φύγει σε άλλο κλίμα.
5: Ναι.
0: Και εγώ θα ήθελα να
5: εντάξει,
0: πάω.
5: Είμαι...
0: αλλά για άλλο πράγμα.
5: Αυτά όμως που λες τα αθλητικά είναι ωραία.
0: Για αθλητικά όμως.
5: Όπως και ένα ωραίο παιχνίδι που θα ήθελα να πάω να δω. Κάποιο παιχνίδι της Εθνικής Βόρειας Κορέας, το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου,
0: ναι,
5: χωράει 130.000, Βόρεια Κορέα, Ινδονησία.
0: Εγώ θα ήθελα...
5: παγκόσμιο κύπελο προκριματικά της Ασίας.
0: Θα ήθελα ένα παιχνίδι,
5: ναι,
0: στο Λαμπομπονιέρα.
5: Λαμπομπονιέρα. Ναι. Ένας κοινός μας φίλος έχει μεταδώσει το Λαμπομπονιέρα.
0: Ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τους είχαν και πολύ ψηλά και δεν έβλεπε, δεν του είχαν και monitor και βασανίστηκε.
0: 15 ώρα φυγή.
5: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
5: καλή συνέχεια. 7 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Πρώτη του η Μανόλ στην τεχνική ηγεσία του.
0: Ο Μανολάκης στον πάγκο. Λοιπόν, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Νομίζω, ναι. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 10 μαζί.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Για τα απίστευτα πολλά μηνύματά σας και την επικοινωνία μας, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και πρώτο εδώ Δευτέρα βράδυ, να είμαστε καλά όλοι, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Λες και τρώνε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

αγαπάτε, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και